0: σε κρίσιμο στάδιο οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τους διαπραγματευτές να εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι είναι πολύ κοντά σε πιθανή συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι θα αποδεχθεί μόνο συμφωνία που ικανοποιεί πλήρως τις αμερικανικές απαιτήσεις. Οι Washington Times μετέδωσαν ότι η ανακοίνωση μπορεί να γίνει έως το απόγευμα της Κυριακής, ενώ το προσχέδιο φαίνεται να έχει εγκριθεί από τους J.D. Vance, Steve Witkoff και Jared Kushner. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επαφές με ηγέτες της περιοχής και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Η Γαλλία επιμένει σε διπλωματική λύση με προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράχτσι, είχε επίσης επαφές με ομολογούς του. Νέα αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Λίβανο με στόχο στρατόπεδο της Χεζμπολάχ. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Οι αρχές ανέφεραν ότι η πρωτεύουσα δέχεται εκτεταμένο πλήγμα, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε καταφύγια. Τουλάχιστον 4 σημεία επλήγησαν με αναφορές για τραυματισμούς. Δημοσιογράφοι περιέγραψαν σκηνές πανικού, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα κηρύχθηκε συναγερμός και καταφύγια του μετρό γέμισαν από κατοίκους. Στις κάλπες σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν 56 βουλευτές της Νέας Βουλής. Η ψηφοφορία διεξάγεται από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Εκλογικά κέντρα θα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Συναγερμός σήμανε για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 200, ενώ αυξάνονται οι φόβοι μετάδοσης και στην Ουγκάντα, σύμφωνα με υγειονομικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς. Χωρίς συμφωνία, ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνη απολογία του 43χρονου στην υπόθεση εκβιασμών στο Αμάρι. Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Αντίθετα, οι δύο ανυψυχοί του κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Τραυματισμένος και φρουρούμενος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικών. Μετά από επέμβαση στο κρανίο, ο 42χρονος με βαρύ ποινικό μητρό που ενεπλάκη σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο και τραυματίστηκε όταν πρόταξε όπλο κατά τη διάρκεια ελέγχου. Την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος του Diamond Link στο Σισμέν κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Μία νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο ΆΚΑ. Σύμφωνα με οδηγίες της αστυνομίας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν από τις 5 το απόγευμα στον σταθμό Ισαπ Φάλιρο, ενώ οι σειρμοί προς το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 το απόγευμα χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νεκρός είναι ο ύποπτος για το περιστατικό με τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό γύρω από τον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα. Σύμφωνα με αξιωματούχους, πρόκειται για άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα που άνοιξε πυρ και δέχθηκε απάντηση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο George Washington. Παράλληλα, διεθνή δίκτυα έκαναν λόγο για δύο τραυματίες από τη συμπλοκή με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονταν μέσα στο Λευκό Οίκο την ώρα του περιστατικού. Σε κρίσιμο στάδιο, οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τους διαπραγματευτές να εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι είναι πολύ κοντά σε πιθανή συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι θα την αποδεχθεί μόνο αν ικανοποιεί πλήρως τις αμερικανικές απαιτήσεις. Η Washington Times μετέδωσαν ότι η ανακοίνωση μπορεί να γίνει έως το απόγευμα της Κυριακής, ενώ το προσχέδιο φέρεται να έχει εγκριθεί από τους J.D. Vance, Steve Witkoff και Jared Kushner. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επαφές με ηγέτες της περιοχής και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Η Γαλλία επιμένει σε διπλωματική λύση με προτεραιότητα το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράχτσι, είχε επίσης επαφές με ομολόγους του. Νέα αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσε απόψε το Ισραήλ στο Λίβανο με στόχο στρατόπεδο της Χεζμπολάχ. Ισχυρές εκρήξεις στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Οι αρχές ανέφεραν ότι η πρωτεύουσα δέχεται εκτεταμένο πλήγμα. Τουλάχιστον 4 σημεία επλήγησαν με αναφορές για τραυματισμούς. Στις κάλπες σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της Νέας Βουλής. Συναγερμός για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 200. Αναφέρεται ότι 18 φορείς διέφυγαν από κλινική του Κονγκό που πυρπολήθηκε. Χωρίς συμφωνία, ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία του 43χρονου στην υπόθεση εκβιασμών στο Αμάρι. Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Αντίθετα, οι δύο ανυψυχοί του κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Φρουρούμενος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικών μετά από επέμβαση στο κρανίο, 42χρονος με βαρύ ποινικό μητρό που ενεπλάκησε σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος του Diamond Link στο Σιαμέν κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Μια νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε στις 9 την Real Madrid στον μεγάλο τελικό της EuroLink στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με οδηγίες της αστυνομίας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 το απόγευμα στον σταθμό ΙΣΑΠ Φάλιρο, ενώ οι σειρμοί από το προς το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 το απόγευμα χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σήμερα και στα ηπειρωτικά καταιγίδες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,3.

0: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Anton Pendecumotto. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νεκρός είναι ο ύποπτος για το περιστατικό με τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό γύρω από το Λευκό Οίκο τα ξημερώματα. Σύμφωνα με αξιωματούχους πρόκειται για άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα που άνοιξε πυρ και δέχθηκε απάντηση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο George Washington. Παράλληλα, διεθνή δίκτυα έκαναν λόγο για δύο τραυματίες από τη συμπλοκή με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος Donald Trump βρισκόταν μέσα στο Λευκό Οίκο την ώρα του περιστατικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φέρεται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη δεσμεύεται να παραδώσει εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times και Αμερικανών αξιωματούχων. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης φαίνεται να αντιδρούν διαρρέοντας μέσω του Ιρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων Φαρς ότι η συμφωνία για τα πυρηνικά δεν ισχύει και ότι οι αμερικανικοί ισχυρισμοί για άμεση επαναλειτουργία των στενών απέχουν από την πραγματικότητα. Πάντως, οι Washington Times μετέδωσαν νωρίτερα ότι μπορεί να υπάρξει ανακοίνωση έως το απόγευμα της Κυριακής για το προσχέδιο που φέρεται να έχει εγκριθεί από τους J.D. Vance, Steve Witkoff και Jared Kushner. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επαφές με ηγέτες της περιοχής και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Η Γαλλία επιμένει σε διπλωματική λύση με προτεραιότητα το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί είχε επίσης επαφές με ομολόγους του. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει προσδοκία για νέο γύρο συνομιλιών πολύ σύντομα. Νέα αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσε απόψε το Ισραήλ στο Λίβανο. Μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους δέχθηκε το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε ότι σχολείο επλήγει, ενώ ανακοίνωσε ότι ανασύρθηκε ένας νεκρός τουλάχιστον από πολυκατοικία που επλήγει, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν και άλλα θύματα. Σωστικά συνεργεία επιχειρούν για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων. Οι αρχές κάλεσαν νωρίτερα τους πολίτες να παραμείνουν σε καταφύγια μετά τις ισχυρές εκρήξεις που συγκλώνησαν την πόλη, με τις ουκρανικές αρχές να προειδοποιούν για επιθέσεις στα κατεχόμενα ανατολικά εδάφη. Η Πολωνία ενεργοποίησε την αεροπορία καθώς ρωσικές επιθέσεις πλησίασαν περιοχές κοντά στα σύνορά της. Σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ έπληξε την κεντρική περιοχή της Τουρκίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για ζημιά ή θύματα. Στις κάλπες σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της Νέας Βουλής. Συναγερμός για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 200, ενώ αναφέρεται ότι 18 φορείς διέφυγαν από κλινική που πυρπολήθηκε. 19 άνθρωποι θεωρούνται παγιδευμένοι μετά από κατάρρευση εργοταξίου στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Χωρίς συμφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία του 43χρονου στην υπόθεση εκβιασμών στο Αμάρι. Οι δύο ανιψιοί του κρίθηκαν προφυλακισμένοι μετά τις απολογίες τους. Φρουρούμενος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικών μετά από επέμβαση στο κρανίο, ο 42χρονος με βαρύ ποινικό μητρό που ενεπλάκησε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο και τραυματίστηκε όταν πρόταξε όπλο κατά τη διάρκεια ελέγχου. Την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος του Diamond Link στο Σιαμέν κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Μία νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με οδηγίες της αστυνομίας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 το απόγευμα στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο, ενώ οι σειρμοί προς το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Άντε και ο Θεός μαζί μας. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Και με την νίκη εμείς οι Ολυμπιακοί. Γενικώς η Ελλάδα με την νίκη. Στις 9 είναι το ραντεβού του Ολυμπιακού με τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Η φιλαθλή θα είναι εκεί από τις 17 η ώρα, από τις 5 η ώρα δηλαδή, για να μετακινηθούν προς το ΆΚΑ, θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις για να μπουν στο στάδιο. Πέντε και 14 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και είμαστε έτοιμοι για ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Καλημέρα Νικόλα. Ο πρώτος. Νάτος. Καλημέρα και στο Θανάση από τα Γρεβένα. Ξυπνήσει νωρίς ο κόσμος σήμερα. Ματίνα Καραμίτου στο μικρόφωνο. Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου με πολλά κέφια. Υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος σε όλους εσάς. Σε όποια άκρη της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Ο φίλος μου, ο bodyguard είναι ο Γιώργος, bodyguard. 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς βεβαίως θα επιλέξετε το ενημερωτικό, παιδιά, ΕΡΤ News Radio. Διάβλος επικοινωνίας είναι το Viber, μια εφαρμογή που όλοι έχουμε στα κινητά μας. Ανέξοδα μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε, κριτική μαζί μας, σχόλια για ό,τι ακούτε και φωτογραφίες. Όταν συνοδεύονται και από φωτογραφίες είναι ακόμα καλύτερες και πιο ωραίες καλημέρες, διότι μας φέρνουν πιο κοντά και μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιου. Και αφού κάναμε συστάσεις, αυτά που κάνουμε δηλαδή συνήθως στην αρχή, πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα με την πρόγνωση για τον καιρό, διότι ξαναγυρίσαμε σε φθινοπορεινές νότες και συνθήκες. Στη βορειοδυτική Ευρώπη αφήστε το, είναι με 37. Η Νότια Γαλλία είναι με 37. Η Πορτογαλία, η Ισπανία λέει είναι σε θερμικό θόλο. Ανήκουστα πράγματα. Τέλος πάντων, για πάμε να ακούσουμε τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα και θα τα δούμε αργότερα αυτά με την μετεωρολόγο, με την Όλγα την Παπαυγούλη.
1: Την Κυριακή αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρεια. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28 με 29. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές ή πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς.

είναι αυτά που μου βάζεις, παιδί μου? Τις γυναίκες πηγάζουν όλα τα καλά. Τι είναι αυτά? Ακού πυργινή. Είναι καινούριο τραγούδι. Μάλιστα. Για καλό το έβαλε αυτός τώρα αυτό. Τι να πω, τι να πω. Άντε, καλημέρα και στο Χρήστο και στο Πανετόλιο. Λοιπόν, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή, παιδιά. Με τούτον που έμπλεξα δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, 5 και 21 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Το καλεντάρι λέει 24 του Μάη. Από την Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάται ο Άγιος Μελέτιος, λέει, και οι συναυτό μάρτυρες, αλλά και η Παλαδία, η Μαρκιανή, η Φωτεινή, ο Χριστιανός και η Χριστιανή. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όσους φέρουν αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά, σε καμιά ώριτσα. Δύση στις 8 και μισή. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 17 πρώτα λεπτά. Στις επαιτίους που συνδέονται με τη σημερινή ημέρα, είναι διεθνής ημέρα, λέει, για το Μαρκόρ. Το Μαρκόρ είναι ένας έγαγρος κατσίκα στο Πακιστάν, είναι είδος υπό εξαφάνιση και γενικά στις χώρες κεντρικής και της Νότιας Ασίας. Είναι το εθνικό ζώο του Πακιστάν, απειλείται με εξαφάνιση. Σαν το κρικρί μου μοιάζει, ρε παιδιά, που το βλέπω σε φωτογραφία εδώ. Λοιπόν, είναι επίσης Διεθνής ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφόπλισμο. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων, αν τα προσέχαμε και όλα στα πάρκα αυτά που έχουμε. Παγκόσμια ημέρα ήχθιο μετανάστευσης. Φεύγουν οι τσιπούρες, Γιώργη, δεν ξέρω που πάνε. Τις κλείνουν και αυτές σε πάρκα, Ελευθερία στις τσιπούρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1626, ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μινουίτ αγοράζει από τους Ινδιάνους το νησί του Μανχάταν. Ως αντάλλαγμα προσφέρει μπρελόκ και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια αξίας 24 δολαρίων. Τόσο ακριβά. 1917, συμμαχικός αποκλεισμός της Αθήνας. Ο Γάλλος θεός υπουργός εξωτερικών Ζελεστέν Ζωνάρ φτάνει στον Πειραιά, επικεφαλής του στόλου της Ατάντα, αποβιβάζει αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρονες πολιτικούς, Ιωάννης Μεταξάς, Δημήτριος Γούναρης, Σπύρος και Σταμάτης Μερκούρης, και απαιτεί την παρέτηση από το θρόνο του Κωνσταντίνου, που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία. 1956 διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Νικήτρια αναδειχνύεται η Ελβετίδα Λις Άσια με το τραγούδι «Ρεφρέν». 1968 και ο Ντεγκόλ προκυρήσει δημοψήφισμα για την παραμονή του ή όχι στην Προεδρία για τις 16 Ιουνίου. Ανακοίνωση για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και συνδικάτων. Το απεργιακό κίνημα κλιμακώνεται με 10 εκατομμύρια απεργούς. Ταραχές στη Λιόν, πρώτος θάνατος. Οι διαδηλωτές οδηγούν ένα φορτηγό κατά της αστυνομίας που σκοτώνει τον αξιωματικό Ρενέ Λακροά. Ακολουθούν βίαιες συγκρούσεις στο Παρίσι, στην περιοχή του σταθμού της Λιόν. Ξεσπά φωτιά στο χρηματιστήριο, που γρήγορα τίθεται υπό έλεγχο. Απολογισμός ημέρας 456 τραυματίες, 795 σύλληψεις. Σύλληψεις δημιουργούνται επιτροπές υπεράσπισης της δημοκρατίας κατά του χάους από γκολιστές. Μην αφήνετε μια μειοψηφία να κυβερνήσει, αναφέρεται σε μια μπροσούρα τους. 1968 και οι Rolling Stones κυκλοφορούν την επιτυχία τους Jumping Jack Flash.

Στα 1998, ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών απονέμεται στον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο για την ταινία του «Μια αιωνιότητα, μια ημέρα». Το βραβείο αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο. Λοιπόν, στις γεννήσεις 1743, Ζαν Πολ Μαρά, Γάλλος Ιακωβίνος επαναστάτης, δολοφονήθηκε από την ερωμένη του Σαρλότ Κορντέ, γι' αυτό άλλος έβαλε το πυργινή και θάλασσα. 1899, Σούζαν Λαγκλέν, Γαλλίδα τερίστρια, από τις κορυφαίες του αθλήματος, νικήτρια του Ουέμπλικτον. 6 φορές ήταν νικήτρια και 2 φορές το Ρολάν Γκαρός. 1941, σαν σήμερα, έχει γεννηθεί ο Μπομπ Ντίλαν, Αμερικανός τραγουδιστής και σκηνοθέτης βέβαια. Πολύ θα τον αφήσω, αγαπώ Μπομπ Ντίλαν.

Σαν σήμερα το 1543 έφευγε ο Νικόλαος Κοπέρνικος, Πολωνός αστρονόμος, εισηγήθηκε τη θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος. Το 1974 ο Ντιούκ Έλιγκτον, Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας της τζαζ, και το 2001 η Μαργαρίτα Λιμπεράκη, Ελληνίδα πεζογράφος και θεατρική συγγραφέας.

5:32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και είμαστε έτοιμοι εδώ να ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης που λέμε. Θα ξεκινήσουμε με θέματα από το διεθνές, από το εξωτερικό δελτίο, διότι είχαμε συναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα ένα τετράγωνο μόλις από το Λευκό Οίκο, στην 17η οδό και στη Λεωφόρο Πενσιλβάνια. Είχαμε πυροβολισμούς νωρίτερα εκεί. Έχει πέσει νεκρός ένας ύποπτος για δεκάδες πυροβολισμούς. Σύμφωνα με αξιωματούχους, πρόκειται για άτομο, λέει, με διαταραγμένη προσωπικότητα που άνοιξε πυρ και δέχτηκε απάντηση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Αρχικά έχει αναφερθεί ότι έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο George Washington. Παράλληλα, όλα τα δίκτυα κάνουν λόγο για 2 τραυματίες από τη συμπλοκή με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν μέσα στο Λευκό Οίκο την ώρα του περιστατικού. Έχουν πέσει τουλάχιστον 20 με 30 πυροβολισμούς. Ακροβολιστές εμφανίστηκαν στη στέγη του Λευκού Οίκου. Οι δημοσιογράφοι που ήταν εκεί κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στη Βόρεια Πτέρυγα. Αποκλεισμένη βεβαίως η περιοχή. Δεν υπάρχουν αναφορές για άλλα θύματα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής του FBI δήλωσε ότι οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν για το περιστατικό και θα δώσουν περαιτέρω ενημέρωση στο κοινό μόλις θα είναι δυνατό.

Λοιπόν, τώρα φαίνεται πως υπάρχει κινητικότητα, διπλωματική κινητικότητα στο θέμα του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, αλλά και με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φέρεται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη δεσμεύεται να παραδώσει εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας. Η φρουρή της επανάστασης, ωστόσο, μέσω του Ιρανικού πρακτορείου Φαρς, φαίνεται ότι αντιδρούν. Λένε πως δεν υπάρχει συμφωνία για τα πυρηνικά, ότι αυτό είναι αμερικανική ισχυρισμή. Όπως και η άμεση επαναλειτουργία των στενών, όλα αυτά και τα δυο αυτά, λέει, απέχουν από την πραγματικότητα. Οι Washington Times τώρα μετέδωσαν νωρίτερα ότι μπορεί να υπάρξει ανακοίνωση σήμερα το απόγευμα για το προσχέδιο συμφωνίας που φέρεται πως έχει εγκριθεί από τον J.D. Vance, από τον Steve Witkoff και τον Jared Kushner. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, πρέπει να πούμε ότι είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες εκεί της περιοχής, γύρω από το Ιράν, είχε επικοινωνία και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Η Γαλλία φαίνεται πως επιμένει σε διπλωματική λύση, με προτεραιότητα βεβαίως το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών τώρα, ο Αμπάς Αραχτζή, είχε επίσης επαφές με τους ομολόγους του. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει προσδοκία για νέο γύρο συνομιλιών πολύ σύντομα. Με τούτα και με εκείνα καταλαβαίνουμε ότι πράγματι φαίνεται πως κινείται κάτι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Το Ισραήλ, ωστόσο, το χαβά του, νέα αεροπορικά πλήγματα στο Λίβανο, με στόχο στρατόπεδο της Χεζμπολάχ.

Δύσκολο ξημέρωμα είχε και το Κίεβο. Δέχτηκε μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι έχει πληγεί σχολείο. Ανακοίνωσε ότι ανασύρθηκε και ένας νεκρός από πολυκατοικία. Ενώ εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν κι άλλα θύματα. Σωστικά συνεργεία επιχειρούν για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων. Οι πολίτες έχουν κληθεί να παραμείνουν στα καταφύγια μετά τις ισχυρές εκρήξεις που συγκλώνησαν την πόλη. Και οι αρχές προειδοποιούν για επιθέσεις στα κατεχόμενα ανατολικά εδάφη. Η Πολωνία ενεργοποίησε την αεροπορία, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις πλησίασαν και περιοχές κοντά στα σύνορά της.

0: Καινουργίλα μυρίζει το προηγούμενο. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Γλάστρα λέει, Πάσχου, Μιρέλα και Νίκος Ξύδης βέβαια. Ο Γιώργης θα βρίσκει αυτά. Ποιος άλλος. Λοιπόν, για να δούμε και εδώ στα δικά μας τώρα. Γιατί χθες είχαμε τα γεγονότα εκεί στο μικρό λίμανο. Φρουρούμενος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο Αττικόν μετά από επέμβαση στο κρανίο, 42χρονος με βαρύ ποινικό μητρό που ενεπλάκησε στο επεισόδιο με αστυνομικούς στο μικρό λίμανο και τραυματίστηκε όταν πρόταξε όπλο κατά τη διάρκεια ελέγχου που έκαναν εκεί οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί ήταν για έλεγχο στα μαγαζιά της περιοχής. Τυχαία βρέθηκαν κοντά του, κατάλαβαν από τις κινήσεις του ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει. Τον έκριναν λοιπόν πως είναι ύποπτος ο άνδρας που καθόταν εκεί. Καθόταν με ακόμη έναν άνδρα και με δύο γυναίκες που βεβαίως έφυγαν. Είναι σε σημασμένος κακοποιός λοιπόν, γνωστός με το ψευδώνυμο Τίτη. Σηκώθηκε μόλις κατάλαβε ότι οι αστυνομικοί τον παρατηρούν, άρχισε και να κινείται αντίθετα, σε αντίθετη κατεύθυνση και μετά άρχισε να τρέχει, οπότε ξεκίνησε η καταδίωξη. Οι άντρες της ασφάλειας φώναξαν αστυνομία, τον κάλεσαν να σταματήσει. Αυτός τράβηξε αμέσως ένα γεμάτο πιστόλι σημαδεύοντας τον αστυνομικό. Και αστυνομικός με άμεσα αντανακλαστικά πυροβόλησε πρώτος. Έτσι, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το νυχτερινό κέντρο όπου βρισκόταν, πυροβολήθηκε και έπεσε τραυματισμένος στο πεζοδρόμιο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι σκληρός κακοποιός λοιπόν του οργανωμένου εγκλήματος. Η παραβατική του δράση είχε ξεκινήσει από τότε που ήταν ανήλικος. Ακούστε, οι ποινές φυλάκισης και κάθερξης που εκκρεμούν σε βάρος τους στη χώρα μας μόνο είναι συνολικά 73 έτη. Ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Από το 2009 ως το 2012 είχε εμπλακεί σε ληστείες και βιασμούς σε σπίτια στην Αττική. Τον είχε ταυτοποιήσει η ελληνική αστυνομία τότε, δεν είχε βρει αρκετά επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του και έτσι είχε αφαιθεί ελεύθερος. Είχε συνεχίσει βεβαίως το έργο του αυτός το 2012 τον Ιούνιο. Μαζί με συνεργούς του προσπάθησαν να κλέψουν ένα γιώτα Χ στη Νέα Ιωνία. Οι ιδιοκτήτες ήταν δύο αδέρφια 30 και 32 χρόνων, άκουσαν τον συναγερμό του αυτοκινήτου, προσπάθησαν να εμποδίσουν τους δράστες, κατέβηκαν κάτω. Λίγο μετά και ο 30χρονος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του Καλάσνικοφ και ο αδερφός του τραυματίστηκε σοβαρά. Το 2019 βίος και πολιτεία είναι ο τύπος. Απέδρασε από το μεταγωγόν παίρνοντας το όπλο ενός αστυνομικού και κρατώντας ομήρους άλλους αστυνομικούς, διέφυγε πυροβολώντας. Λίγο καιρό μετά εντοπίστηκε στην Αλβανία, συνελήφθη εκεί, φυλακίστηκε, παραβίασε τους όρους και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του και μενόβγαινε βεβαίως στην παρανόμος στην Ελλάδα. Πάλι σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τον τελευταίο μήνα η σύζυγός του τον κατήγγειλε στην αστυνομία ότι την απειλούσε, είναι εδώ στην Αθήνα η γυναίκα του, πως θα τη σκοτώσει και θα πάρει το παιδί τους. Τους είπε λοιπόν ότι ο 42χρονος είχε βρει καταφύγιο στις φοιτητικές εστίες του ζωγράφου, όμως δεν είχαν εντοπιστεί μέχρι τώρα τα ίχνη του. Γενικώς η οικογένειά του χρησιμοποίησε τις φοιτητικές εστίες ως ορμητήριο. Το 2022 ο ανιψιός του είχε τραυματίσει μια 35χρονη άνθιπα στην Όμο κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκεί στις εστίες για ναρκωτικά και εκείνη κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού της όπλου τον τραυμάτισε σοβαρά. Τι άλλο να σας πω, τι να πρώτο σας πω δηλαδή από όσα μας έχουν δώσει οι αστυνομικοί για αυτόν. Η εγκληματική οργάνωση στην οποία άνοικε ο 42χρονος φέρεται να έχει εμπλακεί λέει σε τουλάχιστον 7 ένοπλες συμπλοκές με αστυνομικούς, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή αγριότητα και την πλήρη έλλειψη δισταγμού απέναντι στη χρήση βίας. Σκληρός κακοποιός, με λίγα λόγια. Να ακούσουμε το Θοδωρή Παναγιωτίδη τι μετέδωσε τον αστυνομικό μας συντάκτη στο Δελτίο Ειδήσεων εκεί από το μικρολίμανο που έκανε σύνδεση χθες.
1: Περίπου στις 4 τα ξημερώματα, σε ένα από αυτά τα τραπέζια, καθόταν ο 42χρονος διαβόητος κακοποιός Αστρίτα Σάνη, γνωστός ως Τίτη, μαζί με μια παρέα δύο γυναικών ακόμη και ενός άντρα, ο οποίος ο δεύτερος άντρας κατάφερε να διαφύγει εκμεταλλευόμενος το πανδαιμόνιο που ακολούθησε. Εκείνη τη στιγμή έφτασαν στο σημείο 3 συμβατικά οχήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα από το τμήμα δίωξης εκβιαστών, οι οποίοι εντελώς συμπτωματικά χθες είχαν βγει στην περιοχή του Πειραιά για να πραγματοποιήσουν έρευνες και ελέγχους για τον εντοπισμό τυχόν μπράβων και εκβιαστών που λεμένονται την περιοχή, ξεκινώντας από τα νυχτερινά κέντρα της περιοχής της Τρούμπας και φτάνοντας στο μικρολίμανο. Όταν έφτασαν στο συγκεκριμένο σημείο, κοιτώντας προς τα τραπέζια, αντιλήφθηκαν την ύπαρξη του συγκεκριμένου ατόμου, τους φάνηκε ύποπτος. Εκείνος γύρισε, τους κοίταξε, αντιλήφθηκε και εκείνος πως ήταν αστυνομικοί και μάλιστα από τις κινήσεις που έκανε πλέον βεβαιώθηκαν ότι επρόκειτο για ένα ύποπτο άτομο. Σηκώθηκε, άρχισε να περπατά αργά αρχικά προς την αντίθετη κατεύθυνση του καταστήματος και των αστυνομικών, δηλαδή προς αυτή την πλευρά που εγώ βρίσκομαι, και πλέον άνοιξε το βήμα του και άρχισε να τρέχει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι τέσσερις αστυνομικοί που τον ακολούθησαν, δύο σε ευθεία πορεία και άλλοι δύο διαγώνια σε θέση φύλαξης των δύο συναδέλφων τους, τον κάλεσαν να σταματήσει φωνάζοντας αστυνομία. Εκείνος ακριβώς σε αυτό το σημείο γύρισε προς το μέρος του, τραβώντας ένα πιστόλι Glock με γεμιστήρα 32 φυσικίων και με ειδική προσαρμογή δυνατότητας βολής κατά ρηπάς. Το έστρεψε εναντίον ενός αστυνομικού, τον πρώτο που είδε μπροστά του, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντιδράσει και αμέσως ο δεύτερος αστυνομικός που ήταν πίσω του τράβηξε όπλο, πυροβόλησε εναντίον του για να τον ακινητοποιήσει και τον τραυμάτισε πετυχαίνοντάς τον πάνω από το αυτί στο κεφάλι. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται στη Μέθου νοσοκομείου. Ως προς το ιστορικό τώρα του συγκεκριμένου ατόμου, από το 1995 ήταν ακόμα ανήλικος στη χώρα, άρχισε να απασχολεί τις αρχές με πλήθος εγκληματικών δραστηριοτήτων, κυρίως ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις, βίαιες ληστείες. Θεωρείται από τους αστυνομικούς ως ένα ιδιαίτερα αντικοινωνικό άτομο και εξαιρετικά αδίστακτος. Μάλιστα, θεωρούσαν τη δεκαετία του 2000 οι αστυνομικοί πως συμμετείχε και στη συμμορία, τη διαβόητη εκείνη η συμμορία Αλβανών κακοποιών που εισέβαλαν σε σπίτια, λίστευαν τότε γυναίκες και τις βίαζαν. Θεωρούσαν ότι ήταν σε αυτή τη συμμορία των Πέτα και Πέπα, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να ταυτοποιηθεί και να περάσει στη συγκεκριμένη δικογραφία και το δικό του όνομα. Ωστόσο, ήταν πλήθος των περιπτώσεων που είχε απασχολήσει. Το 2012 πυροβόλησε με Καλάζνικοφ και σκότωσε έναν 30χρονο σεύστηκε Σαριανή τη στιγμή που αντιλήφθηκε ο άνθρωπος την κλοπή του αυτοκινήτου και κατέβηκε στην πιλωτή της πολυκατοικίας του μαζί με τον αδερφό του, και από τα πυρά τότε του Τίτη σκοτώθηκε εκείνος.

0: δυστυχώς καμιά φορά.
1: Λοιπόν, ώρα Ολυμπιακού απόψε. 9 το βράδυ. Αντιμετωπίζουμε τη Ρεάλ, τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Ο 11ος τελικός της EuroLink, λοιπόν. Διώξαμε την περσινή νικήτρια, τη Φενέρ. Τέλος αυτή. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι φιλάθλοι, οι τυχεροί που έχετε εισιτήριο, συγκεντρώνεστε στις 5 στο σταθμό του ΙΣΑΠ Φάληρο. Οι σειρμοί προς το ΟΑΚΑ να χωρούν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, παρακαλώ. Τι να πούμε τώρα για τα πανηγύρια και τα λοιπά. Το μεγάλο πανηγύρι θα στηθεί αν θα είμαστε νικητές. Λοιπόν, εδώ στο ΕΡΤ News, από τις 10 και μετά θα καλύπτει βεβαίως με ρεπορτάζ το τι γίνεται εκεί στο ΟΑΚΑ, στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Θα βρίσκονται όχι μόνο δημοσιογράφοι, βεβαίως, της ΕΡΤ, με συνδέσεις σε όλες τις περιοχές της χώρας που θα μας μεταφέρουν το κλίμα, αλλά και άνθρωποι του αθλητισμού θα κάνουν ακτινογραφία της κορυφαίας αναμέτρησης για τους τηλεθεατές, λοιπόν, της ΕΡΤ. Και επειδή έχουμε τον καλύτερο εδώ, το ζητάμε από εκπομπή σε εκπομπή και από δελτίο σε δελτίο να μας αναλύσει πράγματα. Ανοιχτό βιβλίο είναι ο Βαγγέλης ο Ιωάννου τώρα για τον μπάσκετ, τι να λέμε. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες το κεντρικό δελτίο και από τις πληροφορίες που μας μετέφερε και από τον coach Μπαρτζόκα και από το τι πρέπει να προσέξουμε στη Ρεάλ. Για να τον ακούσουμε. Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός στη Ρεάλ?
2: Καταρχάς, να μην την υποτιμήσει. Αρχίζουμε από εκεί, γιατί η Ρεάλ φέτος μπορεί να μην είναι η Ρεάλ του παρελθόντος, αλλά είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Είναι η Βασίλισσα της Ευρώπης, το λέει και το όνομά της, και γι' αυτό τιμώρησε τη Βαλένθια που ερχόταν με πολύ μεγάλη δυναμική, έχοντας αποκλείσει με reverse sweep το Παναθηναϊκό. Άρα, παρά τις απουσίες που έχει η Βασίλισσα της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, απόλυτα προετοιμασμένος αγωνιστικά, τακτικά, αλλά κυρίως πνευματικά. Η επίθεση κόβει εισιτήρια. Η επίθεση αρέσει στον κόσμο που παρακολουθεί τα παιχνίδια. Η άμυνα όμως δίνει μεγάλες προκρίσεις, δίνει μεγάλους τίτλους. Άρα από την άμυνα ξεκινάει κάθε ομάδα που θέλει να γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης εν προκειμένου. Η Ρεάλ είναι η βασίλισσα της Ευρώπης. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να γίνει ο Ολυμπιακός ξανά βασιλιάς της Ευρώπης. Έχει γίνει τρεις φορές στο παρελθόν. Το 97, το 12 και το 13. Την τελευταία φορά, την τρίτη του, πάλι κόντρα στην Ρεάλ το πέτυχε. Στο Λονδίνο τότε με τον ίδιο προπονητή, τον coach Μπαρτζόκα. Από τότε είχε 7 ευκαιρίες ο Μπαρτζόκας, η 7η είναι το βράδυ, να ξανασηκώσει τρόπαιο Ευρωλίγκας και να γράψει ιστορία. Άλλωστε, έχει όλα τα υπόλοιπα ρεκόρ. Έναντι δύο αείμνηστων προπονητικών θρύλων του Ολυμπιακού, τους έχει ξεπεράσει, τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Αν πάρει και δεύτερη Ευρωλίγκα, όπως έχει ο Ιβκοβιτς από το 97 και το 12, θα μείνει στο πάνθεον των προπονητών που έγραψαν χρυσές σελίδες με τους πρωταθλητές Ελλάδας που θέλουν να γίνουν και πρωταθλητές Ευρώπης.
3: Ολυμπιακό!
4: Εννοείται, μια είναι η ομάδα. Αισιοδοξία πάνω απ' όλα και ελπίζω να έρθει η κούπα.
5: Πίστευα να το πάρουμε.
6: Εύχομαι και εγώ σαν Έλληνας να κερδίσει η ελληνική ομάδα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, βλέπω και πολλά νέα παιδιά. Μ' αρέσει που έτσι με γνωρίζουν, ξέρουν και πολλά από μένα, ενώ έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που έπαιξα τελευταία και είναι ευχαρίστησή μου να μπορώ να τους δώσω ένα χαμόγελο, να μπορώ να τους δώσω μια υπογραφή.
3: Φίλαθλος ποιας ομάδας?
7: Του Παναθηναϊκού.
3: Και εδώ τι κάνετε?
7: Τι να κάνω, γιορτάζω το μπάσκετ.
8: Μια χαρά, όλα ωραία, μας δήλωσε η ομάδα μας και παίζουμε 3-on-3, έτσι μπασκετάει.
1: Ακούσαμε φιλάνθλους εκεί από το Fan Zone από το Ζάπιο, όπου βρέθηκε και ο Νίκος Γκάλης. Ακούσαμε και τον Νίκο Γκάλη.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε εκλογές στην Κύπρο, βουλευτικές εκλογές, κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Δεν καθορίζει ωστόσο την κυβέρνηση, το πολίτευμα της χώρας είναι προεδρικό. Εδώ οι ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν 56 βουλευτές της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η εκλογική διαδικασία, οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί ως στις 6 το απόγευμα, τόσο σε Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. 1217 εκλογικά κέντρα, 13 στο εξωτερικό, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Στη Μάχη του Σταυρού, 753 υποψήφοι, αριθμός που καταγράφει το αυξημένο ενδιαφέρον και τη διεύρυνση του πολιτικού σκηνικού. Καλές εκλογές λοιπόν για την Κύπρο. Και θέλω να προλάβουμε να παίξουμε το θέμα για τα γλυπτά, για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Διαβάζαμε και χθες ότι το ζήτημα επανήρθε στην επικαιρότητα. Πάντα είναι επίκαιρο και ζέων αυτό το ζήτημα. Η UNESCO στηρίζει ξεκάθαρα την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τα γλυπτά αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς μας, και η Τουρκία μάλιστα άδειασε το Βρετανικό Μουσείο, επιβεβαιώνοντας πως ποτέ δεν υπήρξε κανένα Οθωμανικό φυρμάνι προς τον Λόρδο Έλγιν που έκλειψε στην ουσία τα γλυπτά.
1: 20 κράτη υποστήριξαν την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ανάμεσά τους και η αντιπροσωπεία της Τουρκίας, που στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO ξεκάθαρα τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φυρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από τον Παρθενώνα, και κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να σταματήσει να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο επιχείρημα.
2: Δεν μπορείς να έχεις κατακαιρματισμένο ένα τιμίο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς τη στιγμή που μπορείς να το έχεις ενωμένο. Και αυτό το επιχείρημα, κατά τη γνώμη μου, ξεπερνάει σε δυναμική όλα τα υπόλοιπα.
1: Στο φυρμάνι που επικαλείται η τουρκική πλευρά και δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ έως τώρα, αναφέρθηκε και η ελληνική πλευρά, τονίζοντας ότι τα γλυπτά αποκτήθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν παράνομα, καθώς δεν υπήρξε φυρμάνι ή επίσημο Οθωμανικό έγγραφο που να νομιμοποιεί την πράξη. Επίσης τόνισε
3: τις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στη διατήρησή τους τόσο η βία, η απόσπασή τους, όσο και οι μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις, καθώς και στην έλλειψη σεβασμού στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Βρετανικό Μουσείο τα αριστουργήματα του Φιδία ακόμη και σήμερα.
1: Από την πλευρά του, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε στις πάγιες θέσεις του ότι το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας δεν επιτρέπει την επιστροφή των γλυπτών και ότι η επισκεψιμότητα του Βρετανικού Μουσείου τα καθιστά προσβάσιμα σε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε στο Earth News.
4: Οι συζητήσεις με την Ελλάδα για μια συνεργασία για τον Παρθενώνα συνεχίζονται και είναι επικοδομητικές. Θεωρούμε ότι μια τέτοια μακροπρόθεσμη συνεργασία θα πετύχει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη δυνατότητα να μοιράζονται τα σημαντικότερα εκθέματα με κοινό σε όλο τον κόσμο και στη διατήρηση της ακεραιότητας της εξαιρετικής συλλογής του μουσείου.
1: Η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα.
5: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νεκρός είναι ο ύποπτος για το περιστατικό με τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό γύρω από το Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με αξιωματικούς, πρόκειται για άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα που άνοιξε πυρ και δέχθηκε απάντηση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Παράλληλα, διεθνή δίκτυα έκαναν λόγο για δύο τραυματίες από την συμπλοκή με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να έχουν καταλήξει σε μια προκαταρκτική συμφωνία, όπως ανέφερε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα ότι η Τεχεράνη δεσμεύεται να παραδώσει εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας, οι λεπτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Οι Washington Times μετέδωσαν νωρίτερα ότι μπορεί να υπάρξει ανακοίνωση έως το απόγευμα. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης φαίνεται να διαφωνούν, διαρρέοντας μέσω του Ιρανικού Πρακτορείου Φάρς ότι η συμφωνία για τα πυρηνικά δεν ισχύει, διαψεύδοντας και τους ισχυρισμούς για άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Να σημειωθεί ωστόσο ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επαφές με ηγέτες της Μέσης Ανατολής και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Η Γαλλία επιμένει σε διπλωματική λύση με προτεραιότητα το πλήρες άνοιγμα των στενών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράγτσι, είχε επίσης επαφές με ομολόγους του. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει προσδοκία για νέο γύρο συνομιλιών πολύ σύντομα. Στα καταφύγια πέρασαν τη νύχτα οι περισσότεροι κάτοικοι του Κιέβου, που δέχτηκαν μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε ότι επλήγει σχολείο όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά και πολυκατοικία από την οποία ανασύρθηκε ένας νεκρός, ενώ υπάρχουν και τουλάχιστον 10 τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν και άλλα θύματα, αφού τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Οι ουκρανικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε καταφύγια μετά τις ισχυρές εκρήξεις που συγκλώνησαν την πόλη, προειδοποιώντας για επιθέσεις στα κατεχόμενα ανατολικά εδάφη. Η Πολωνία ενεργοποίησε την αεροπορία καθώς ρωσικές επιθέσεις πλησίασαν περιοχές κοντά στα σύνορά της. Σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ έπληξε κεντρική περιοχή της Τουρκίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα. Στις κάλπες σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της Νέας Βουλής. Η ψηφοφορία διεξάγεται από τις 7 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Εκλογικά κέντρα θα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. 19 άνθρωποι θεωρούνται παγιδευμένοι μετά από κατάρρευση εργοταξίου στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Χωρίς συμφωνία, ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία του 43χρονου στην υπόθεση εκβιασμών στο Αμάρι. Αντίθετα, οι δύο ανιψιοί του κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Φρουρούμενος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικών μετά από επέμβαση στο κρανίο 42χρονος με βαρύ ποινικό μητρό που ενεπλάκησε σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Μία νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο ΆΚΑ. Σύμφωνα με οδηγίες της αστυνομίας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν από τις 5 στον σταθμό του ΙΣΑΠ Φάληρο, ενώ οι Σερμοί προς το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 το απόγευμα χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.
5: Ο καιρός.
6: Τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια αμέσως τώρα με την Ματίνα Καραμίτζου.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

together again.

Εδώ είμαστε 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Νίκος Κλαβενίτης ανέλαβε. Καλώς τον και τον Νίκο. Καλημέρα και στη Δέσποινα εδώ για την υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες σε όλους τους ακροατές μας εδώ. Καλημέρα Γεωργία στα Γιάννενα. Καλημέρα στη Βασιλική και στην όμορφη Χίο. Καλώς τον και το Σάκη από την Θήβα. Από ό,τι βλέπω εδώ η Βίκη μας λέει καλημέρα από το Γαλαξίδι, το όμορφο Γαλαξίδι. Πόσο καιρό έχουμε να πάμε στο Γαλαξίδι ρε παιδιά. Καλώς την και τη Μάγδα. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Λοιπόν, μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες, τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, ό,τι τέλος πάντων θέλετε και μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας. Μας βρίσκεται στη μηχανή αναζήτησης γράφοντας δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, Earth News. Η μία λέξη, radio η άλλη. Αμέσως μετά στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο Μελέτης γιορτάζει σήμερα, όπως λέει εδώ το εορτολόγιο. Οπότε λέμε χρόνια πολλά και στους φίλους και στις φίλες που έχουν γενέθλια χρόνια πολλά. Διανύουμε την 24η μέρα του Μαΐου με φθινοπορεινό σκηνικό, θα έλεγα. Εδώ βέβαια στη βορειοδυτική Ευρώπη πάνε για ρεκόρ θερμοκρασιών. Στη Γαλλία, στην Νότια Γαλλία, 37 βαθμοί Κελσίου λέει. Το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για μήνα Μάη. Οι Βρετανικές αρχές προειδοποίησαν μάλιστα και για κινδύνους στην υγεία τις επόμενες μέρες. Δεν αποκλείεται λέει να καταρριφθεί το ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας που κρατά περισσότερο από έναν αιώνα. Πορτογαλία, Ισπανία βρίσκονται σε θερμικό θόλο. Όλα αυτά προέρχονται υποτίθεται από την Αφρική και λόγω της κλιματικής κρίσης συμβαίνουν αυτά. Αργότερα θα το συζητήσουμε το θέμα και με την μετρολόγο μας, την Όλγα την Παπαυγούλη. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για αυτό που έχει συμβεί και είναι πρώτο θέμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που το δίνουν τα διεθνή πρακτορία. Συνέβη στο Λευκό Οίκο τα ξημερώματα δική μας ώρα Ελλάδας. Υπήρξαν πυροβολισμοί ένα τετράγωνο από το Λευκό Οίκο. Έχει πέσει νεκρός ο ύποπτος για το περιστατικό. Όπως λένε οι αρχές, πρόκειται για άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Δέχθηκε λοιπόν απάντηση από τις δυνάμεις ασφαλείας στους πυροβολισμούς του και έχει πέσει νεκρός. Έχει τραυματιστεί ένας περαστικός ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν μέσα στο Λευκό Οίκο την ώρα του περιστατικού. Κλήθηκαν όσοι ήταν στην περιοχή να πέσουν κάτω. Δεν έχει αναφερθεί κάτι άλλο ούτε για τραυματισμούς. Θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση από το FBI βεβαίως. Δεν σας είπα όμως αυτό που αποκάλυψαν η New York Post για σχέδιο δολοφονίας της κόρης του Αμερικανού Πρόεδρου, της Ιβάνκα Τραμπ. Πρόκειται για έναν είχε αναλάβει αυτό το σχέδιο λοιπόν δολοφονίας της Ιβάνκα Τραμπ ένας Ιρακινός εκπαιδευμένος από τους φρουρούς της Επανάστασης, ο οποίος μάλιστα είχε λέει και στα χέρια του όταν τον έπιασαν σχεδιάγραμμα από την έπαυλη

είχε ανεβάσει, ο Ιρακινός είχε ανεβάσει στο X και έναν χάρτη από το σπίτι όπου διαμένουν η Ιβάνκα και ο σύζυγός της στη Φλόριντα, ο Τζάρετ Κούσνερ. Η ανάρτησή του ωστόσο συνοδευόταν από την απειλή ότι ούτε τα παλάτια ούτε η μυστική υπηρεσία μπορούν να προστατεύσουν τους Αμερικανούς. Η εκδίκηση είναι θέμα χρόνου. Ο ίδιος επίσης είχε ανεβάσει πολλές φωτογραφίες στο διαδίκτυο όπου πόζαρε δίπλα σε όπλα και εξαπέλυε απειλές κατά των Εβραίων. Πολλές φωτογραφίες από ταξίδια του, διατηρούσε ταξιδιωτικό γραφείο για να μπορεί να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Ο Αλσάντ λοιπόν, ο Ιρακινός, συνελήφθη στην Τουρκία στις 15 του Μάη, έχει εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορείται για 18 επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη εναντίον αμερικανικών και εβραϊκών στόχων. Λοιπόν, και η Ιβάνκα λοιπόν στο στόχαστρο. Λοιπόν, είχαμε ξημέρωμα όπως σας, το ξημέρωμα όπως σας έλεγα επίσης στο Κίεβο μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους, έχει πληγεί ένα σχολείο, ανασύρθηκε ένας νεκρός από πολυκατοικία επίσης και οι αρχές ζήτησαν να παραμείνουν οι κάτοικοι στα καταφύγια. Και διπλωματικός πυρετός βεβαίως για το θέμα του πολέμου στο Ιράν. Φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, να έχουν καταλήξει σε μία συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αναμένονται ανακοινώσεις σήμερα το απόγευμα γι' αυτό. Οι φρούροι της Επανάστασης ωστόσο διαραίουν ότι δεν υπάρχει συμφωνία ούτε για, για τα πυρηνικά, ούτε για άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Θα δούμε τι θα συμβεί και με αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Πρώτα από τον ηλεκτρονικό τύπο, αμέσως μετά θα δούμε και τις εφημερίδες μας, χωρίς το Διονύση σήμερα. Δεν έχουμε το σχόλιο του Διονύση, το πολιτικό. Λοιπόν, πάμε από το σπίτι μας να ξεκινήσουμε. earthnews.gr. Πυροβολισμοί λοιπόν έξω από το Λευκό Οίκο. Νεκρός ο ύποπτος και τραυματίας ένας περαστικός. Υποχωρεί το Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου σύμφωνα με τους New York Times. Σε πανηγυρικούς ρυθμούς για το Final Four την Κυριακή, η μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού για την Κούπα. Μπαρτζόκας, είμαστε έτοιμοι. Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου κακοποιού Τίτη κρυβόταν στις φοιτητικές εστίες του ζωγράφου. Την απόφαση αποφυλάκησης Γιωτόπουλου μελετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μελετούν λοιπόν ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Φαρς, πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ο ισχυρισμός του Τραμπ για τα στενά του Ορμούς. Το Ιρανικό πρακτορείο είναι η διαρροή που έχουν κάνει εκεί οι φρουροί της Επανάστασης. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Πρώτων πυλών το νέο κόμμα Τσίπρα, πολιτικές δημόσεις και αιχμές για τις βουλευτικές έδρες. Την Τρίτη η ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε. Βγήκε και ένα σποτάκι στον αέρα που κάνει με χιούμορ εκεί με τους συνεργάτες του. Κάτι λέει για το όνομα ο Αλέξης Τσίπρας. Ωστόσο παραμένει επτασφράγιστο μυστικό το όνομα. Την Τρίτη θα μάθουμε. Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Σήμερα οι σχηματισμοί και το διακύβευμα. Σερβία, επεισόδια μετά τη μαζική αντικυβερνητική συγκέντρωση που διοργάνωσαν οι φοιτητές στο Βελιγράδι. Είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί. Στη σκηνή του ΟΑΚΑ η Iron Maiden, πάνω από 50.000 θαυμαστές παρακολούθησαν τη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος χθες το βράδυ. Λοιπόν, Ζάκυνθος επιτυχής επιχείρηση απεγκλωβισμού τραυματισμένης Ολλανδής στο Κορακονήσι. Χειροπέδεσε ζευγάρι εισπρακτόρων εντός εισαγωγικών στην Καστοριά. Απέσπασαν 20.000 ευρώ και χρυσαφικά από πολίτες σε δενδροχώρη, πορεία και τυχείο. Η πρίγκιπισσα Άννα στη Σούδα, τιμητική τελετή για τους πεσόντες της μάχης της Κρήτης. Και Final Four, αναλυτικά εδώ πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Ρεάλ, αλλαγές από την ελληνική αστυνομία εν ώψη του τελικού. Αυτά και πολλά άλλα και αναλύσεις θα βρείτε στο earthnews.gr. Πάμε στο εφημερίδα.

Βασικό θέμα: η πυροβολισμή έξω από το Λευκό Οίκο. Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματίας ένας πολίτης περαστικός. Πέστε κάτω, δημοσιογράφος του Λευκού Οίκου κατέγραψε σε βίντεο τους πυροβολισμούς και τον πανικό. Ούρλιαξε για μας Αθήνα, σεισμό στο ΆΚΑ με τους Iron Maiden, επική συναυλία για τα 50 χρόνια στη μουσική. Συζητάμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με το Ιράν και θα ανακοινωθούν σύντομα, λέει ο Τραμπ, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν. Βροχές αλλά και τριαντάρια, τουλάχιστον 10 ημέρες αστάθειας, η πρόγνωση του καιρού μέρα με τη μέρα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο Μάριος Οικονόμου μετά το σοκαριστικό τροχαίο χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Διεθνής ποδοσφαιριστής ο Μάριος Οικονόμου. Φεστιβάλ των Κανών. Η ταινία Φιόρτ, αν το διαβάζω σωστά, του Κριστιάν Μούνγιου κέρδισε το Χρυσό Φίνικα. Το ξύλινο ορφανοτροφείο στην Πρίγκιπο θα γίνει ξενοδοχείο. Βαρθολομαίος δεν ήταν εύκολη, αλλά επιβεβλημένη η απόφαση. Ποια είναι τα στελέχη από τη γενιά των Τριαντάριδων στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, όλα τα ονόματα και φωτογραφίες εδώ. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Κοντά σε μνημείο συναντήληψης Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, στις Καλένδες, τα Πυρηνικά. Πυροβολισμοί κοντά στο Λευκό Οίκο, νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματίας ένας πολίτης. Σμαραγδής κατά Νόλαν για την Οδύσσια. Αν το κάνει για τα Όσκαρ, είναι κατάπτυστος. Στην εντατική ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου μετά από σοβαρό τροχαίο στα Γιάννενα. Έχει υποστεί βαριές κράνιο-εγκεφαλικές κακώσεις, χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε ο 34χρονος συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο. Και εδώ το θέμα με το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου. Θα γίνει ξενοδοχείο. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά επιβεβλημένη, είπε ο Βαρθολομαίος. Το ύπουλο παιχνίδι των Βρετανών με την Κρήτη. Οι ένοπλοι εχμάλωτοι, Γερμανοί και Ιταλοί στη Μεγαλόνισο έως τον Ιούλιο του 1945. Σε ένα αφιέρωμα εδώ. Καριστιανού κατά Λιάγκα. Είδε μόνο ψεκασμένους στην εκδήλωση του κόμματος, ενώ παρουσιάστηκαν καθηγητές πανεπιστημίων και νέοι επιστήμονες. Προφανώς έχει κάνει αναφορές ο Λιάγκα για το ποιοι πλαισιώνουν, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και έχει καταφερθεί εκείνη εναντίον του. Άντζελα Δημητρίου, γεννήθηκα στις Παράγκες στο Περιστέρι, έγινα μητέρα στα 15,5, αλλά δεν γινόταν να το έχω εγώ αυτό το παιδί. Χειρομβοβίδες, πιστόλια και ναρκωτικά, το οπλοστάσιο που κουβαλούσε ο Τίτη όταν τον σταμάτησαν στο μικρολίμανο. Με ερυθρόλευκη φανέλα στο νέο του βιντεοκλίπ ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εύχεται με ξεχωριστό τρόπο στον Ολυμπιακό να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, πάμε στο News It. Τραμπ. Συζητάμε τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας με το Ιράν. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν. Μικρολίμανο, στα ίχνη του Τίτη βρισκόταν οι αρχές, οι αναρτήσεις που τον πρόδωσαν. Άξιος, είπα και η Ιράν είναι σε τελική ευθεία για συμφωνία. Ο Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη το τελικό πράσινο φως. Iron Maiden, εκρηκτική συναυλία στο ΆΚΑ με πάνω από 50.000 οπαδούς να παραλυρούν. Μάριος Οικονόμου στην εντατική μετά από τροχαίο πρώην ποδοσφαιριστής της ΣΑΕΚ. Θύμα ληστείας ο Αλέν Πρόστ στην Ελβετία, ένοπλοι τον τραυμάτισαν στο κεφάλι και απείλησαν την οικογένειά του. Θρύλος της Φόρμουλα 1 λοιπόν, ο Αλέν Πρόστ. Και Περιστέρι, βίντεο ντοκουμέντο από την Τρόγλη που ζούσαν τα 6 αδερφάκια, σπασμένα πλακάκια, καθαρσίες και χάος. Μέσα στο χάος και υπό το κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών ζούσαν 6 παιδάκια.
Νεκρή 50χρονη γυναίκα που δέχτηκε επίθεση από δύο pitbull έξω από το σπίτι της στην Φλόριντα. Επίσης σε άλλο θέμα εδώ. Πάμε στο καθημερινή.gr. Τραμπ για Ιράν, η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. Ανοίγουν τα στενά του ορμού. Σύντομα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες. Έχουν πει για σήμερα το απόγευμα. Λοιπόν, η Πινελόπες της ελληνικής μετανάστευσης. Δεν μπορώ να κοιτάζω τη θάλασσα γιατί ξέρω ότι δεν θα γυρίσουν πίσω. Μια έκθεση στο Πανεπιστήμιο της Κουίνσλανδης φωτίζει άγνωστες πτυχές της διασποράς των επτανήσιων μεταναστριών και των μεταναστών στην Αυστραλία μέσα από οικογενειακά αντικείμενα, φωτογραφίες και προφορικές μαρτυρίες. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας στη Ζάκυνθο. Και εδώ το ελληνικό δίδυμο πίσω από το Μπαγκαράγκα μιλά στην Καθημερινή, στο καθημερινή.gr, ο συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος και ο παραγωγός Ηλίας Κοκοτός μοιράζονται τη δική τους συνταγή επιτυχίας. Λοιπόν, πάμε και στο CNN.gr. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όλο και πιο κοντά σε ειρηνευτική συμφωνία, Τραμπ απομένουν κάποιες λεπτομέρειες. Νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα, η τουρκική στρατηγική πίεση και η ελληνική απάντηση. Μικρό λίμενο, λεπτομερώς το ποινικό παρελθόν του Τίτη, από δολοφονία μέχρι ληστείες και βιασμούς. Τουρκία, ένοπλη επίθεση κατά του δημάρχου της Φετιγέ, τραυματίστηκε στο πόδι. Χανιά, στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση το τρίχρονο κοριτσάκι, φέρει αιμάτωμα, κάταγμα και εκχυμώσεις. Είναι στην, προέρχεται από τα Χανιά το παιδάκι, από την περιοχή των Χανίων, αλλά είναι στο Παχνί, είναι στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου έχει μεταφερθεί το παιδάκι. Ιρακινός σχεδίαζε τη δολοφονία της Ιβάνκα Τραμπ, η σχέση του με τους φρούρους της Επανάστασης. Με τοπική σύγκρουση 2 Τραμπ στο Ντίσελτοφ, δεκάδες τραυματίες, 5 σοβαρά. Και στουρνάρας προς αύξηση των επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο, κρίσιμες οι επόμενες 3 εβδομάδες. Και σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσου. Πότε έγινε αυτό, ρε παιδιά? Στη θάλασσα είναι ο σεισμός. Ώρα δεν βλέπω. 14:35. Πάλιο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Μουσική ανάσα για να έρθουμε στις εφημερίδες.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στους καινούριους που προσθέθηκαν στην παρέα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Νεάπολη, 18 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα και στο Δημήτρη με την ωραία φωτογραφία που μας στέλνει. Από κάμπο είναι η φωτογραφία, δεν ξέρω από πού είναι όμως, δεν μας λες Δημήτρη. Με φθινοπορεινές νότες βεβαίως. Καλημέρα με συννεφιά εκεί όπου βρίσκεσαι. Και ο Μάκης, καλημέρα, καλή τύχη στον Ολυμπιακό μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε εδώ και τις εφημερίδες. Κυριακάτικη και απογευματινή. Παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες. Οι ασφαλισμένοι με χρέη μπορούν να μπουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων και να αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ληξιπρόθεσμα προς τον ΕΦΚΑ να μην είναι πάνω από 30.000 ευρώ. 8 στους 10 έχουν υποχρεώσεις που συνολικά φτάνουν το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τέλη και προσαυξήσεις. Ο Ολυμπιακός στο μεγάλο τελικό του Final Four τους βούλιαξε στα ήρεμα νερά και απόψε γράφει ιστορία. Οι Ερυθρόλευκοι κατάπιαν τη Φενέρμπαχσε και στις 9 έχουν ραντεβού με το τέταρτο αστέρι τους κόντρα στη Ρεάλ. Μπλόφες και σενάρια, τα παιχνίδια της Τουρκίας και οι απαντήσεις. Μαρία Καριστιανού, η ελπίδα και τα συγκρουόμενα μηνύματά της, οι ετερόκλητοι υποστηρικτές της που τράβηξαν τα φώτα και τα επόμενα βήματα. Οι συμβολισμοί, η Μπάρτσα, ο Τσίπρας και οι συμπαίκτες. Η παρουσία και εκείνα το τρίγωνο των Δίλς και η παγωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενέσεις αδυνατίσματος για ανήλικους. Κλινική της χορηγή ακόμα και σε παιδιά 12 ετών προκαλώντας συζητήσεις. Είναι μια αναδημοσίευση από την Daily Mail. Ενδιαφέρον έχει το θέμα αυτό. Και πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, νέες φοιτητικές εστίες και ανακαίνιση 2.500 σχολείων σε ποιες περιοχές της χώρας αναβαθμίζονται οι υποδομές της παιδείας. Τα κανάλια ποντάρουν σε talent shows, νέες παραγωγές στα σκαριά με την ψυχαγωγία εκ νέου στο επίκεντρο. Στην Αυγή, 9 στοιχεία εκθέτουν τον Τζαβέλα. Κοινό βουλευτικό πραξικόπημα Μητσοτάκη για να μπαζώσει τις υποκλοπές. Αποχώρησε όλη η αντιπολίτευση πλην της Κωνσταντοπούλου, καταθέτοντας το πρακτικό της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής το 2022 για την ΕΕΠ. Ο Φάμελος αποδόμησε τις σοφιστίες Βορύδη και Φλωρίδη. Έκθετος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που προσποιείται ότι αγνοεί την ομολογία Τρίμπαλη. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά αναλυτικά στο πρώτο θέμα της Αυγής. Μήνυμα Κοβέση σε Φλωρίδη, είμαστε εδώ για να μείνουμε. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πεκίνο, φωτογραφίες εδώ του Προέδρου Σι, με τον Αμερικανό Πρόεδρο και με τον Πούτιν που ακολούθως πήγε στο Πεκίνο. Με ρυθμό ρεκόρ μειώνονται τα ενεργειακά αποθέματα. Όλο μέτωπη επίθεση στη διαφθορά, αρχιερέα σκανδάλων και αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων ο Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά ένα ευρύ προσκλητήριο. Στο Βήμα, αλχημιστές και μνηστήρες, το πείραμα των νέων κομμάτων, οι άμυνες των παλιών, το φάντασμα του 2012. Ποιος μιλάει με ποιον όταν χτυπά το τριψήφιο, οι επαφές ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα και οι άνθρωποι των ειδικών αποστολών. Στα κόμματα στη Βουλή, στη γραμμή Αθήνα-Άγκυρα, στις πολεμικές συγκρούσεις και στις εστίες ανάφλεξης. Τα κενά ασφαλείας που άφησε το Predator Gate, παράπλευρες απώλειες στην ελληνική αστυνομία και στην ΕΕΠ. Ληξιπρόθεσμα χρέη, όροι ένταξης, καρότο και μαστίγιο για εφορία και ταμεία. Στον ελεύθερο τύπο. Πώς θα απαντήσει η Αθήνα στην Άγκυρα για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Όσα υπόθηκαν στην εκδήλωση του ελεύθερου τύπου, ελεύθερος τύπος φόρουμ για την Κρήτη του 2030. Εισηγήσεις στο Μαξίμου για μίνι ανασχηματισμό τον Ιούνιο, στο τραπέζι στοχευμένες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα με φόντο τις εκλογές του 2027, έτοιμος να ράψει το τέταρτο αστέρι ο θρύλος στον τελικό με τη Ρεάλ. Ανεβαίνουν στο 70% οι κομμένες συντάξεις κυρίας, το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, τέλος στις περικοπές, συμψηφίζονται οι διαφορές ποσών από το 2020, πότε θα καταβάλλονται δύο εθνικές συντάξεις για 295.000 δικαιούχους. Και σκηνικό κομματικής σαλάτας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, χάος στην αντιπολίτευση. Και φωτογραφίες εδώ των κυρίων Ανδρουλάκη, Τσίπρα και Μαρίας Καριστιανού. Συμμαχικά νεκροταφεία, η αιώνια μνήμη των πεσόντων της κοινοπολιτείας στην Ελλάδα. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Ως εδώ με την παρακμή άρχισε η μακρά, εντός παρενθέσεως και με ερωτηματικό, προεκλογική περίοδος εν μέσω αυξημένης αηδίας και αποστροφής. Ταραχή στο Μαξίμου για 5 συν 1 αντάρτες. Ποιες ανατροπές και ελπίδες φέρνουν τα καινούργια κόμματα, οι στόχοι της Καριστιανού, το παρασκήνιο με Τσίπρα, οι κινήσεις Σαμαρά. Από τον Ιούνιο μπαίνει σε εφαρμογή ο υπερτηρεσίας, αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο αδελφό σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Πώς θα παρακολουθούν τα δάνεια, τους φόρους, χρέη, αλλά και λογαριασμούς ρεύματος, νερού και κινητών. Ερατοσθένης αρνείται να δώσει στοιχεία για τα ταξίδια της Παναγιωταρέα ή Μενδώνη. Στο ντοκουμέντο. Ριφιφί στο δημόσιο χρήμα με 8 εταιρείες. Φάμπρικα χρυσών συμβάσεων με διάτριτους ελέγχους. Το ελεγκτικό συνέδριο επιβεβαιώνει το ντοκουμέντο για το Mondus Operandi, κόλπο συμβούλων και αναθέσεων με εντολή του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρας, η Οδύσσια από τον εξώστη στο υπόγειο. Εξορίξεις, μεγάλο φιέσκο της κυβέρνησης δυτικά της Κρήτης. Ανωνυμία στο ίντερνετ, πρόσχημα τα τρολ για να φημώσουν τη δημοκρατία. Καλημέρα σας, η έκπληξη είναι δίπλα μου. Καλημέρα σας κύριε Διονύση Μποτώνη. Από πού πέσατε, από τον ουρανό? Κοίταξα στο γραφείο σας νωρίς το πρωί, δεν ήσασταν κύριε. Λέω κάτι έχει συμβεί. Έχει ζητήσει άδεια, πάει ο κύριος Διονύσης.
1: Θα το ξέρεις.
0: Και τσουκ σε βλέπω στο στούντιο μετά.
1: Ναι, είδες.
0: Και τσουκ εδώ, δίπλα μου. Καλημέρα σας κύριε Διονύση, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε χάσει τις μισές εφημερίδες, σε κράτησαν οι άλλοι κάτω. Θα γίνει...
1: Τις διαβάζουμε διπλά.
0: Θα γίνει του Μποτινίου σήμερα. Τι νέα μας φέρνεις? Ηρεμήσατε από τη Βουλή?
1: Κάψωνα στην Τετάρτη
0: έρχεται καινούριος, θες να πεις, ε? Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο κλιματολογικά το λέω.
0: Για
1: πες.
0: Έχουμε
1: ζέστη την Τετάρτη. Πολύ.
0: Ναι, λέω μήπως έχετε και στη Βουλή ζέστη.
1: Α, εκεί είναι συνεχής.
0: Α, είναι συνεχής.
1: Δεν, μόνο πάνω πάει.
0: Μόνο πάνω πάει το κοντέρ.
1: Ναι. Και το θερμόμετρο.
0: 37 βαθμούς λέει έχουν στην Νότια Γαλλία.
1: Με τρελάθηκε.
0: Η Πορτογαλία και η Ισπανία είναι σε θερμικό θόλο.
1: Ναι.
0: Εμείς που είμαστε.
1: Εμείς είμαστε πίσω από αυτά τώρα. Θα έρθουν και εδώ ζεστές μέρες, αλλά όχι έτσι νομίζω. Ναι. Δηλαδή για την περίοδο νότι χρονική που έχουμε Μάιο και τώρα φεύγει αυτός, πάμε Ιούνιο. Εντάξει, θα έχουμε ζέστες, θα έχουμε.
0: Το έμαθες το όνομα του κόμματος Τσίπρα? Κάτι για ορίζοντες του λέγανε, το διασκέδασε εκεί.
1: Δεν
0: με ένα
1: αυτό.
0: Βιντεάκι δεν είναι αυτό. Ναι, προφανώς δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Την Τρίτη κοντή γιορτή.
1: Τα χρώματα νομίζω τα έδειξε με την Μπαρτσελόνα τη φανέλα.
0: Ναι.
1: Πορτοκαλί, ρόζο εκεί πέρα που έχει Μπαρτσελόνα και γαλάζιο. Θα δούμε αν επαληθευτούν οι Ιωνοί.
0: Ναι, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εδώ με τις εφημερίδες και όπου κρίνεις εσύ βεβαίως μας κάνει σχόλιο εν πάση περιπτώσει. Πρώτο θέμα, απέραντο φρενοκομείο, πολιτική σαλάτα στη Βουλή με 10 κόμματα από ψεκ, ρωσόφιλους και θρησκόληπτους έως κομμάτια και θρύψαλα της αριστεράς. Κάπως έτσι?
1: Κάπως έτσι είναι, μπορεί να διαφωνήσει κανένας και να συμφωνήσει ταυτόχρονα. Σημασία και την κινούμενη άμμο στο πολιτικό σύστημα. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας.
0: Και έχει και τη σημείωση εδώ που προφανώς είναι έτσι. Αδύνατη η αυτοδυναμία, λέει, με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή της κάλπης.
1: Έτσι όπως όλα δείχνουν.
0: Μοιράζεται το πράγμα πολύ.
1: Τελευταίο ένα χρόνο και παραπάνω έχει καθιερωθεί. Τίνει να γίνει δηλαδή καθημερινότητα αυτό το θέμα, δηλαδή ότι και να το πιστέψουν και οι τελευταίοι που δεν το πιστεύουν, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή. Με βάση τα δεδομένα, δηλαδή, αν τα πάρουμε ως δεδομένα, τις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις της κοινή γνώμη στην τελευταία περίοδο.
0: Επίσης, Διονύση, μου έκανε εντύπωση. Το περάσαμε, το διάβασα τον Ελευθερό Τύπο. Λέει: εισηγήσει στο Μαξίμου για μήνυ ανασχηματισμό τον Ιούνιο. Τι σε λέει αυτό, τι σε λέει.
1: Δεν ξέρω αν. Φυσικά ναι. Οι ανασχηματισμοί και οι εκλογές δεν ανακοινώνονται.
0: Όχι, βέβαια, αλλά το γράφει ο Ελευθερός Τύπος. Από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός να έχει στο μυαλό του κάποιες διορθωτικές κινήσεις που δεν έκανε πρόσφατα με την υπόθεση του ΠΚΠ. Αλλά.
0: Και πριν τη Θεσσαλονίκη και πριν.
1: Εάν γίνει κάτι, θα γίνει σύντομα, γιατί πρέπει να μεσολαβούν και οι εξελίξεις στη ΔΕΘ. Και δεν μπορεί να κάνει ένα σχηματισμό, ας πούμε, αρχές Σεπτέμβρη.
0: Αν το κάνει, λοιπόν, το λογικό είναι να το κάνει Ιούνιο.
1: Αν κάνει κάποιες αλλαγές, θα τις κάνει τώρα.
0: Μάλιστα. Ακίνητα. Φρένο στις τιμές κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανόδου. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε αυτό.
1: Δεν το βλέπω.
0: Ναι, και εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιη για αυτό που διαβάζουμε. Καυγάδες για τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Πραγματικά ιστορίες καθημερινής τρέλας είναι αυτό, γιατί δεν ξέρεις τι κυκλοφορεί μες στο σπίτι σου, στο από κάτω διαμέρισμα.
1: Ναι, ο άλλος το έχει φτιάξει, το νοικιάζει. Έρχονται κάθε δύο μέρες, αλλάζουν τα πρόσωπα.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν. Βεβαίως, και γι' αυτό λέω. Ποιος οι υπόλοιποι μπαίνει, δεν ξέρουν ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν.
0: Αν γίνονται φασαρίες, αν δεν γίνονται από εκείνους που τον νοικιάζουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Έχουν δίκιο που έχουν κάνει θέμα για το ζήτημα αυτό.
1: Ναι, είναι θέμα. Είναι θέμα. Mm-hmm.
0: Αεροπυρόσβεση. Το ελεκτικό συνέδριο έκοψε την αγορά 25 Air Tractor κόστους 155 εκατομμυρίων. Η ιερή offshore της Μονής Εμαούς με τις βίλες και τα οικόπεδα. Πού είναι αυτό το γυναικείο ησυχαστήριο στον Χορτιάτη? Μέχρι το 2008 αγόραζε δεκάδες ακίνητα με υπερτιμημένες εκτιμήσεις. Από το 2021 όλα στο σφυρί, λέει η εφημερίδα. Ενδιαφέρον θέμα επίσης. Δεν το ξέρουμε, να το δούμε μετά. Ενδιαφέρον θέμα. Θρύλοι και μυστήρια που στοιχαίνουν την Ελλάδα, η γοητεία του ανεξήγητο, σε άλλο θέμα εδώ, και Όμηρος Αγγελόπουλος και Σούση, μία ελληνο-ιαπωνική γέφυρα 3.000 χρόνων. Καθημερινή. Ένα σκάκι εδώ. Φωτογραφία στο κεντρικό θέμα, Τσίπρας Καριστιανού και στο βάθος Σαμαράς. Βεβαίως, γιατί υπάρχει και αυτό, το ξεχάσαμε αυτό. Οι νέοι παίκτες και η μάχη του Βορρά. Τα μυστικά του Θησίου, ο Θείας ως πίσω από το Ολύμπιον και οι ιδιαιτερότητες της εκλογικής γεωγραφίας στη Μακεδονία.
1: Ναι, θα δούμε πολλά.
0: Ναι.
1: Πολλά έργα ακόμα στο μεγάλο Θείασο.
0: Έτσι.
1: Της πολιτικής.
0: Λοιπόν, Τουρκία, το νομοσχέδιο για το Αιγαίο και ο φόβος του Ισραήλ. Η Ιερουσαλήμ, όποιος φοράει σταυρό, δεν νιώθει πια ασφαλής. Τραμπ κατά Κούβας, κάντο όπως το Καράκας και για την Αβάνα. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει απικία των περιστεριών. Η αυθονία τροφής από τα πολλαπλάσια σε σχέση με το παρελθόν σημεία διάθεσης έτοιμου φαγητού. Γι' αυτό έχουμε πολλά περιστέρια.
1: Πάνε και τρώνε εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Αναζητούν τροφή μάλλον εκεί.
0: Πανελλαδικής, φταίνει οι γονείς ή το σύστημα για το στρες? Ένα θέμα που θα συζητήσουμε αργότερα, γιατί οι Πανελλήνιες ξεκινούν την επόμενη Παρασκευή.
1: Είναι τα παιδιά όλα αγχωμένα.
0: Εντάξει, το φουσκώνουμε και εμείς, το παραφουσκώνουμε.
1: Το φουσκώνουμε, ίσως ζητάμε και κάτι παραπάνω από τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είναι έτοιμα πολλές φορές.
0: Ζητάμε παραπάνω πράγματα από αυτό.
1: Η νεολαία έχει πάρει ένα δρόμο.
0: Ζητάμε από τα παιδιά στα 17 τους να έχουν στο μυαλό τους τι θα κάνουν μετά από 10 χρόνια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πού θα καταλήξουν. Λοιπόν, Κυριακάτικη κόντρα, η επιστροφή του ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα εδώ. Αλέξη Τσίπρας ενώνει όλο τον προοδευτικό κόσμο και διαμορφώνει ισχυρό ρεύμα για την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμός για την εξαγγελία του νέου πολιτικού φορέα την Τρίτη στο Θησείο. Σως για το δημογραφικό, αναπαραγωγικός πληθυσμός της χώρας μας θα μειωθεί κατά 35% τα επόμενα χρόνια, γιατί η αύξηση των γεννήσεων στην Ελλάδα είναι ανέφικτη. Και μόβις βολή, γιατί οι μέδουσες κυριαρχούν πλέον στις ελληνικές θάλασσες, τι λένε οι ειδικοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο.
1: Ναι, έχει πολύ.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τον εβοϊκό τι γίνεται.
1: Είναι σημεία
0: πέρυσι. Είναι μόβη θάλασσα, δεν είναι, ναι, δεν είναι γαλάζια.
1: Έχει...
0: Τις περισσότερες μέρες.
1: Έχει θέμα.
0: Κύκλωμα μαμούθ. Θα βάλουν, λέει, πλωτό δίχτυ σε κάποιες παραλίες.
1: Παγίδες.
0: Δεν ξέρω. Κύκλωμα μαμούθ με πλαστά φάρμακα. Εξαπατήθηκαν άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες. Τα προϊόντα διακινούνταν μέσω site και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Μην παίρνετε, ρε παιδιά, φάρμακα μέσω site.
1: Μα για φάρμακα το... παίρνεις τώρα από.
0: Για το Θεό
1: site.
0: Και για σοβαρά, για σοβαρές ασθένειες, ας πούμε. Λοιπόν, στη Real News, ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές, πάλι για το πολιτικό σκηνικό, βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό αναφέρεται, ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Η ακτινογραφία των μετακινήσεων. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στο χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις, οι δημοσκοπήσεις του Ιλίου, στις οποίες θα αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Εσύ που τους ξέρεις έναν έναν, για πες μου, κύριε Διονύση. Ναύαρχος Αποστολάκης. Κυρία Κασιμάτη.
1: Και Δίκογλου.
0: Μάλλον προς ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον προς Τσίπρα.
1: Παναγιωτόπουλος, ο γιατρός από την Πάτρα.
0: Πού πάει, έχεις ρεπορτάζ, πού το βλέπεις.
1: Έτσι και έτσι. Η κυρία Χρυσόγλου είναι αυτή.
0: Δεν είναι η κυρία Χρυσόγλου, όχι. Και δεν την ξέρω ούτε εγώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει αναλυτικό θέμα, είναι το βασικό θέμα της Real News. Σε άλλα θέματα τώρα, η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της έκτης γενιάς. Μιλά στην εφημερίδα ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας της Airbus για την ένταξη της χώρας μας στην κοινοπραξία κατασκευής του υπερσύγχρονου πολεμικού αεροσκάφους. Λοιπόν, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Πάμε για σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Και τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Κάντε παιδιά, κύριοι. Κάντε παιδιά. Ναι. Την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ, δολοφονία στο ΑΤΑΦ Αγίων Ανεργύρων. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο και να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Αχ, αυτό το κορίτσι. Κατακραυγή για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου των Εφετών Πειραιά.
1: Τι ήταν πάλι αυτό?
0: Δεν το περίμενες να πεις?
1: Το περίμενα, αλλά εδώ πέρα, όταν έχεις 17 ισόβια, δεν μπορεί να βγαίνεις έξω. Εγώ έτσι το βλέπω, η άποψή μου είναι, μπορεί να είναι λάθος. Και ειδικά δεν είναι μόνο για τον συγκεκριμένο.
0: Αν το δεις τυπικά, έπρεπε και να έχει ήδη βγει έξω, λέει.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να έχει βγει στα 19 χρόνια.
1: Δεν ξέρω...
0: Αυτό τουλάχιστον λέγανε οι νομικοί που το κάναμε και ρεπορτάζ.
1: Όποιο και να συναντήσω στον δρόμο, μεταξύ των άλλων προβλημάτων κτλ., είναι το θέμα της δικαιοσύνης και πώς παίρνουν άδειες αυτοί που είναι καταδικασμένοι σε 2 και 3 φορές ισόβια, όπως ο Σανταδιάχος εδώ στον Πειραιά με τα πιστόλια και με τις χειροβίδες που είχε στην τσάντα. Βγήκε έξω. Έχει το μισό κώδικα, ποινικό κώδικα στην πλάτη.
0: Όχι, το μισό, όλο το ποινικό κώδικα.
1: Εγώ λέω το μισό. Και τον βλέπεις κανονικά για ποινικό.
0: Τον είχαν πιάσει στην Αλβανία, βγήκε έξω στην Αλβανία, λέει. Από εκεί μπαίνω, έβγαινε κρυφά.
1: Εγώ θα το πω ανάποδα τώρα το θέμα. Μία φράση, να μου επιτρέπεις.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πες ότι στη μάχη αυτή, γιατί έγινε μάχη εκεί μεταξύ αστυνομικών και του συγκεκριμένου προσώπου, σκοτωνόταν ένας άνθρωπος.
0: Παναγία μου.
1: Ναι, γιατί είναι δύσκολο.
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, να εξωστρακιστεί μια σφαίρα. Ποιος πληρώνει αυτή τη ζημιά? Κανένας. Και όταν λέμε ποιος πληρώνει τη ζημιά, που χάνει τον άνθρωπό του για το τίποτα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να υπάρχει λόγος δηλαδή. Δεν ξέρω.
0: Κακιά ώρα, θα πούμε μετά. Που βρέθηκες εκεί.
1: Η
0: λάθος ώρα.
1: Η λάθος ώρα, στο λάθος σημείο, στο λάθος στιγμή. Ναι. Ναι, αλλά και ο άλλος.
0: Αλλά αυτόν δεν τον άφησα να φύγει όμως. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Σου λέω, είχε δραπετεύσει είχε φύγει από την Αλβανία και από τότε μπαινό έβγαινε. Η γυναίκα του τον είχε καταγγείλει πριν ένα μήνα, λέει, πάλι στην αστυνομία, διότι της έλεγε ότι θα τη σκοτώσει και ότι θα τη πάρουν το παιδί, ότι θα τη έπαιρνε το παιδί. Τους είπε ότι κρύβεται στους ζωγράφους, στις φοιτητικές εστίες εκεί. Προσπαθούσαν να τον βρουν. Ναι. Τώρα από τι βρέθηκαν πάνω του, βέβαια, χθες στο μικρολίμανο, σε ελέγχους που έκαναν εκεί στα μαγαζιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Έτσι έχει η κατάσταση.
1: Είναι ένα θέμα πάντως με τις άδειες και με τις αποφυλακίσεις.
0: Πρέπει να
1: τις
0: ξαναδούν.
1: Πρέπει να δει η πολιτεία. Το κράτος, η Βουλή, δεν ξέρω.
0: Ναι. Το σοφρονιστικό μας σύστημα, η απάντηση είναι ανθρωποκεντρικό. Αυτό λένε.
1: Δεν υπάρχουν αποτελέσματα απτά.
0: Για κάποιες περιπτώσεις.
1: Για κάποιες περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι. Τι να πω, ρε Διονύση. Λοιπόν, και τελευταία εφημερίδα, Μακεδονία, ακτινογραφώντας τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, οι απαντήσεις που δίνονται μέσω της εφημερίδας. Τουριστική εκκίνηση επίσης, με τρύπα 1.500 εργαζομένων στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικώς, στο τουριστικό τομέα, πάρα πολύ μεγάλη τρύπα σε εργατικά χέρια. Ένα θέμα που το συζητάμε τα τελευταία χρόνια. Οι άνθρωποι που ξέρουν φωνάζουν πάντως για το θέμα αυτό.
1: Είναι θέμα μεγάλο.
0: Ναι. Αυτά, κύριε Διονύση. Τι έχετε μπροστά σας τώρα στη Βουλή τις επόμενες μέρες?
1: Τρίτη και Τετάρτη πολιτικός καύσωνας. Mm-hmm. Έχουμε δεύτερο κόμμα τον κύριο Τσίπρα μετά της κυρίας Καριστιανού. Και κλιματολογικά πάλι θα έχουμε ζέστη πολύ την Τετάρτη. Εν όψη, πάντα εννοώ για τον Μάιο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ζέστη. Τώρα ζέστη έχει αλλού στην Ευρώπη. Και έχουμε και τον κύριο Τραμπ να κάνει δηλώσεις ότι θα σταματήσει ο πόλεμος με το Ιράν.
0: Για να δούμε, λέει σήμερα το απόγευμα.
1: Δεν πήγε στο γάμο του γιού του για να φτιάξει, λέει, το θέμα.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Άφησε το γάμο και πήγε για πουρνάρια.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Μωρέ, ας υπάρξει συμφωνία, ας λήξει αυτή η ιστορία.
1: Ας ανοίξουν τα στενά εκεί πέρα.
0: Θα το παντρέψουμε το γιο του, δεν πειράζει.
1: Στενάζουν από τα προβλήματα που έχουν.
0: Περιζήτητος γαμπρός είναι. Λοιπόν.
1: Μα δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Σωστό.
1: Έχει κάνει και άλλους γάμους.
0: Σωστό και αυτό. Και έρχονται κι άλλοι.
1: Δεν ξέρεις, άμα έχεις το
0: συνηθίσεις. Είναι μεγάλη ζωή.
1: Άμα το συνηθίσεις.
0: Ναι. Ωχ, Θεέ μου, τι λέμε. Μάλιστα. Καλημέρα σας, κύριε Διονύση.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τις ευχές μας.
1: Καλή εκπομπή.
0: Και με τη βοήθεια του Αγίου.
1: Πάντα.
0: Πες τον Άγιο τώρα.
1: Άγιος Διονύσιος.
0: Έτσι, Άγια σου. Τη βοήθεια του Αγίου Διονυσίου.
1: Του
0: Ζακυνθινού.
1: Σε λίγο ξεκινάει και το εκκλησίασμα.
0: Α, μάλιστα. Χαιρετισμού στη Ζάκυνθο, λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πολύ καλημέρα σας. Να είστε
1: όμορφη
0: καλά,
1: και
0: κύριε.
1: Και παράξενη πατρίδα.
0: Αίμα. Λοιπόν, πάμε με μουσική για να έρθουμε στους συναδέλφους μας μετά.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τίμο Φακαλή στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, κύριε Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή.
0: Καλή δύναμη στις επάλξεις από τις 4 είστε, σας βλέπω.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα έβρεχε καταρακτοδός στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν σύννεφα, έχει καθαρίσει ο ουρανός, δεν φυσάει, αναμένεται μια όμορφη μέρα, μια όμορφη Κυριακή.
0: Μάλιστα. Καθαρός ουρανός πλέον. Τι ειδήσεις μας φέρνεις?
1: Είχαμε σε ό,τι αφορά ένα τροχαίο στα Γιάννα, να πούμε, με τον Μάριο Οικονόμου, τον ποδοσφαιριστή της, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.
0: Σοβαρά το παλικάρι προφανώς, έτσι.
1: Ακριβώς, και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Υποβλήθηκε χθες πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Είχε γίνει πλαγιομετωπική σύγκρουση έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα στα Γιάννα χθες το μεσημέρι, όταν χτύπησε ένα γιο ταχύ με τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο Μάριος Οικονόμου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικαστικά από Θεσσαλονίκη, είχαμε δύο ραλίστες 32 και 25 ετών, οι οποίοι έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα την ώρα, έκαναν κόντρες στην έξοδο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά την Μενεμένη. Συνελήφθησαν, τους αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα χρόνο, 2.000 ευρώ πρόστιμο. Χθες οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο για να δικαστούν στο πλαίσιο του αυτοφόρου στο μονομελές της Πλημμυροδικής Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, πήραν αναβολή και θα δικαστούν την προσεχή Δευτέρα, αύριο δηλαδή. Είχαμε και δύο ανήλικους.
0: 220 χιλιόμετρα την ώρα.
1: 221, ναι. Όταν τώρα ήταν 120, και ο ένας από τους δύο, ο ένας είναι 32, ο άλλος 25, ο ένας από τους δύο ήταν και μεθυσμένος.
0: Α, πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι. Δημόσιοι κίνδυνοι.
0: Ελληνικά πράγματα, ναι.
1: Ελληνικά πράγματα.
0: Έτσι, έτσι. Μπράβο.
1: Είχαμε την ταυτοποίηση επίσης και σύλληψη τριών ανήλικων, 15, 16 και 17 ετών, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες, την περασμένη Πέμπτη, είχαν μπουκάρει κυριολεκτικά σε ένα ψιλικατζίδικο στην Τριαδρία της Θεσσαλονίκης και με την απειλή όπλου και σωματικής βίας ακινητοποίησαν αρχικά τον υπάλληλο του ψιλικατζίδικου. Ο δεύτερος δράστης, φορώντας κουκούλα, έβαζε μέσα σε μαύρες σακούλες ό,τι καπνικά είδη έβρισκε μπροστά του, και ο τρίτος αφαίρεσε ό,τι χρήματα εισπράξη υπήρχαν μέσα στο ταμείο. 700 ευρώ υπήρχαν, του πήρε και το τσαντάκι του υπαλλήλου. Βρέθηκαν, εντοπίστηκαν, συνελήφθησαν. Είναι τρία ανήλικα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται σε δομή στο Βόλο, και σύμφωνα με τις αρχές έρχονταν από το Βόλο και έκαναν ληστείες στην Θεσσαλονίκη. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και από εκεί στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την προσεχή Τρίτη.
0: Μάλιστα. Τώρα, ναι.
1: Όχι. Ένα περιστατικό απλά που μου έκανε εντύπωση στη Θεσσαλονίκη ήταν μια μεγάλη τρύπα που άνοιξε χθες το απόγευμα στη μέση του δρόμου, στην οδό Κασάνδρου. Είναι μια φοιτητική γειτονιά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι. Είχε κάνει κάποιες εργασίες η ΙΑΣ πριν από λίγες μέρες.
0: Και εσύ τι δουλειά έχεις στις φοιτητικές γειτονιές, είναι το ερώτημα.
1: Άλλαξε δρομολόγιο το λεωφορείο.
0: Α, και πέρασες από εκεί. Λοιπόν, τι έγινε, είχαμε ζημιά στο οδόστρωμα, λοιπόν.
1: Ναι, μια μεγάλη, τεράστια τρύπα. Διακόπηκε η κυκλοφορία για πολλές ώρες εκεί. Πήγε και ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος. Το θέμα είναι ότι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο σε υποδομή της Θεσσαλονίκης. Γιατί πριν από τρεις εβδομάδες είχαμε κάποια αυτοκίνητα που πέσαν μέσα σε ένα οικόπεδο μετά από οπτικές ίνες που είχαν σπάσει έναν αγωγό της ΕΙΑΣ και έφυγε όλο το οδόστρωμα.
0: Και γίνονται πάλι καθυζήσεις. Όταν σκάβεις, ξανασκάβεις και ξανασκάβεις, από ένα σημείο και μετά προφανώς το έδαφος δεν είναι. Δεν ξέρω πώς να το.
1: Ακριβώς.
0: Πώς να το πω, μάλιστα. Αυτά.
1: Σήμερα είχαμε να πούμε μόνο ότι έχουμε ανοιχτές πόρτες, ανοιχτά εινοπία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και στην Πελοπόννησο έχει, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα. Όσοι είναι φίλοι του κρασιού μπορούν να τα επισκεφθούν. Έχει αρκετά ενώπια στη Βόρεια Ελλάδα και στην Άουσα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ξινό μαύρο, θα πιούμε.
1: Ξινό μαύρο, αν και τώρα ο καιρός φτιάχνει, οπότε εγώ θα προτιμήσω ροζέ.
0: Ροζέ, μάλιστα. Πού θα μας πας?
1: Στο κτήμα Γεροβασιλείου, στην Επανομή. Είναι ένα από τα πιο ωραία κτήματα εδώ, κοντά στη Θεσσαλονίκη. Πολύ περιποιημένο. Και γενικά κάθε φορά που έχει ανοιχτές πόρτες και τα ενοπλία γιορτάζουν, συγκεντρώνει αρκετό κόσμο.
0: Ωραίο είναι αυτό. Είναι μια γιορτή. Μια γιορτή για τα κρασιά. Και είναι και φαντάζομαι και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα στα ενοπλία.
1: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Στην Άουσα που έχει πάρα πολλά ενοπλία. Mm-hmm. Εκεί θα συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια γιορτή εινοτουρισμού, θα έλεγα.
0: Για καφέ που θα μας πας τώρα που είναι πρωί?
1: Για καφέ μέσα στην πρώτη προβλήτα με κάδρο όλη την παραλία.
0: Είσαι το καλύτερο αγόρι του κόσμου. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, τι μου.
1: Άστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι έξω στο ρεπορτάζ. Αν συμβεί οτιδήποτε, βεβαίως ανοιχτά τα μικρόφωνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε εσένα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος εδώ μας λέει: ξεχάσατε, καλημέρα. Ξεχάσατε να πείτε για τον Τεμπονέρα που τον δολοφόνησε ο Καλαμπόκας, πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο οποίος είχε ισόβια και βγήκε σε 7 χρόνια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Σπάρτη. Καλημέρα στον Νικόλα. Ο Νάσος λέει: παιδιά, κάνα αθλητικό νέο. Τα αθλητικά νέα εξαντλούνται στον Ολυμπιακό σήμερα, Νάσο μου. Λοιπόν, καλή Κυριακή. Φεύγουμε σε ένα λεπτό για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ, θα δούμε τα του καιρού, θα μιλήσουμε με τους καλεσμένους μας κτλ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νεκρός είναι ο ύποπτος για το περιστατικό με τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό γύρω από το Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με αξιωματούχους, πρόκειται για άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα που άνοιξε πυρ και δέχθηκε απάντηση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο George Washington. Παράλληλα, διεθνή δίκτυα έκαναν λόγο για δύο τραυματίες από τη συμπλοκή με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στο Λευκό Οίκο την ώρα του περιστατικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φέρεται να έχουν καταλήξει σε μία προκαταρκτική συμφωνία, όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα ότι η Τεχεράνη δεσμεύεται να παραδώσει εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Οι Washington Times μετέδωσαν νωρίτερα ότι μπορεί να υπάρξει ανακοίνωση μέχρι το απόγευμα. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης φαίνεται να διαφωνούν, διαρρέοντας μέσω του Ιρανικού πρακτορείου Φάρς ότι η συμφωνία για τα πυρηνικά δεν ισχύει, διαψεύδοντας και τους ισχυρισμούς για άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Να σημειωθεί ωστόσο ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επαφές με ηγέτες της Μέσης Ανατολής και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Η Γαλλία επιμένει σε διπλωματική λύση με προτεραιότητα το πλήρες άνοιγμα των στενών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί είχε επίσης επαφές με ομολόγους του. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει προσδοκία και νέος γύρος συνομιλιών πολύ σύντομα. Στα καταφύγια πέρασαν τη νύχτα οι περισσότεροι κάτοικοι του Κιέβου, που δέχθηκε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στις πρώτες πρωινές ώρες. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε ότι επλήγει σχολείο που εκδηλώθηκε φωτιά, ενώ πολυκατοικία από την οποία ανασύρθηκε ένας νεκρός και τουλάχιστον 10 τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν και άλλα θύματα, αφού τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων. Οι Ουκρανικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε καταφύγια μετά τις ισχυρές εκρήξεις που συγκλώνησαν την πόλη, προειδοποιώντας για επιθέσεις στα κατεχόμενα ανατολικά εδάφη. Σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ έπληξε κεντρική περιοχή της Τουρκίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα. Στις κάλπες σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της Νέας Βουλής. Η ψηφοφορία διεξάγεται από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Εκλογικά κέντρα θα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Συναγερμός για την εξάπλωση του έμπολα στο Κόγκο, που οι νεκροί ξεπερνούν τους 200, ενώ αναφέρεται ότι 18 φορείς διέφυγαν από κλινική που πυρπολήθηκε. Αυξανούνται οι φόβοι μετάδοση και στην Ουγκάντα. 19 άνθρωποι θεωρούνται παγιδευμένοι μετά από κατάρρευση εργοταξίου στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Χωρίς συμφωνία, ανακρίτη και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία του 43χρονου στην υπόθεση εκβιασμών στο Αμάρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Αντίθετα, οι δύο ανήψιοι του κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις ομολογίες τους. Φρουρούμενος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικών μετά από επέμβαση στο κρανίο, 42χρονος με βαρύ ποινικό μητρό, όπου ενεπλάκησε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο και τραυματίστηκε όταν προέταξε όπλο κατά τη διάρκεια ελέγχου. Την πρώτη θέση στο άλμα ισμικός του Diamond Link στο Σιαμέν κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Μία νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με οδηγίες της αστυνομίας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν από τις 5 στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο, ενώ οι σειρμοί προς το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες, από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε επιστροφή 7 και 9 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Έχω δίπλα μου τη μετρολόγο, την κυρία Όλγα Παπαβούλη. Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Δέσποινα Σαρπίρη στην υποστήριξη της παραγωγής, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων και όλοι εσείς από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα, καλημέρα, καλή δύναμη και στους καινούριους που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας, στην παρέα του Earth News Radio. Καλή Κυριακή, πολλά μηνύματα για τον Ολυμπιακό εδώ, είναι το θέμα μας σήμερα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σε πολύ λίγο για να στελνετε τα μηνύματά σας θα είναι κοντά μας Φιλοδέη Μακρυδά ή φοροτεχνικός για θέματα που σας απασχολούν και προφανώς θέλετε απαντήσεις. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τη μετεωρολόγο, διότι πολλά τα τερτύπια του καιρού, Όλγα. Λοιπόν, εμείς είμαστε με φθινοπορεινές νότες πλέον, με βροχούλες. Να, πριν από λίγο μου λέει ο Τίμος ότι είχε έντονη βροχή στη Θεσσαλονίκη, τώρα όλα καλά, λέει. Έχει καθαρίσει ο ουρανός. Δεν ξέρω πώς πάει το πράγμα. Μου έκανε εντύπωση όμως αυτά που μας μετέδιδαν χθες βράδυ από Λονδίνο και από το Παρίσι οι ανταποκρίτριές μας. Στη Νότια Γαλλία έχει 37 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασίες ρεκόρ λέει και στο Ηνωμένο Βασίλειο και θερμικός θόλος, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι αυτό, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Όλα αυτά χαρμά, τα βάλα στο τραπέζι και εσύ μας λες.
1: Λοιπόν, έχουμε όντως μια καιρική τραμπάλα στην Ευρώπη. Από τη μία έχουμε έτσι θερμές, εγκλωβισμένες αέριες μάζες στην κεντρική, δυτική και βόρεια Ευρώπη και λειτουργούν ως θερμικός θόλος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένας αντικυκλώνας, ο οποίος εγκλωβίζει το θερμό αέρα. Αυτός ο αέρας κατέρχεται, συμπιέζεται και θερμαίνεται ακόμα παραπάνω, χαρίζοντας αυτές τις περιοχές παρατεταμένη ηλιοφάνεια. Συνθήκες με απουσία βροχοπτώσεων, δηλαδή καλοκαιρία, και πολύ ζέστη, η οποία κρατάει για πολλές μέρες.
0: Το Παρίσι ήταν στους μείον 5, έλεγε η συνάδελφος από εκεί, τις προηγούμενες μέρες, ξαφνικά είναι στους 37.
1: Η αλήθεια είναι ότι όλο και συχνότερα βλέπουμε πολύ έντονες και απότομες εναλλαγές, πρόωρες έτσι θερμές εισβολές, οι οποίες λειτουργούν και δημιουργούν συνθήκες καύσωνα, πρόωρου καύσωνα για τα δεδομένα ιδιαίτερα αυτών των περιοχών που δεν είναι και συνηθισμένες σε τέτοιες θερμοκρασίες. Όντως καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ. Στην νοτιοανατολική Γαλλία φτάσαμε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου και σήμερα αναμένεται να είναι ακόμα μια πιο θερμή μέρα. Γενικότερα αυτός ο θερμικός θόλος όταν αναπτύσσεται έχει παρατεταμένη ζέστη. Στον αντίποδα ακριβώς όμως βρισκόμαστε εμείς. Είμαστε στα ανατολικά αυτού του εγκλωβισμού, ας πούμε, στην ατμόσφαιρα. Εμείς έχουμε ψυχρές αέριες μάζες πάνω από τη χώρα μας στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το άστατο σκηνικό, καθώς ο θερμός αέρας του εδάφους αλληλεπιδρά με αυτές ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την αστάθεια. Όμως να πούμε ότι αυτή η αστάθεια, δηλαδή αυτές οι συμπόρες, είναι ένα χαρακτηριστικό του μήνα Μάιου, γιατί είναι ένας μήνας μεταβατικός. Είναι η άνοιξη, στην οποία όντως θα πρέπει κανονικά να έχουμε αυτές τις συμπόρες. Απλά αυτό που αλλάζει είναι ότι τόσο καιρό μας είχε συνηθίσει με τα πρόωρα θερμά επεισόδια. Επομένως, έχουμε καλομάθει από τα προηγούμενα έτη που πηγαίνουμε κατευθείαν σε καλοκαιρινές συνθήκες και μας φαίνεται παράξενο, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό για την άνοιξη.
0: Ναι, για εσάς, για τους μετεωρολόγους.
1: Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε η φάσα που λέμε εμείς στη δική μας γλώσσα, τη δημοσιογραφική, το σούπερ δηλαδή που πέφτει πάνω στην οθόνη, που έλεγε διπολικός εντός εισαγωγικών Μάιος. Ήταν exactly όμως ο τίτλος.
1: Ισχύει.
0: Δεν γίνεται από τους 5 βαθμούς, ας πούμε, στις χώρες αυτές να πας στους 37.
1: Λόγω λοιπόν της ιδιαίτερης θέρμανσης γενικότερα του πλανήτη, αλλά και της θέρμανσης ειδικά στις θάλασσες, οι οποίες στις θάλασσες λειτουργούν ως καύσιμο για αυτά τα φαινόμενα, όποια φαινόμενα και να είναι. Δηλαδή, ακόμα και οι ακραίες βροχοπτώσεις παίρνουν για το καύσιμο από τη θάλασσα. Έτσι, λοιπόν, λόγω αυτής της υπερθέρμανσης, βλέπουμε πολύ έντονες εναλλαγές. Βλέπουμε πολύ έντονες και πρόωρες εναλλαγές. Πάμε γρήγορα από πολύ ισχυρές ψυχρές εισβολές σε πολύ ισχυρές θερμές εισβολές. Και μάλιστα, οι θερμές εισβολές τείνουν να είναι και παραπάνω. Γι' αυτό βλέπουμε ακόμα και στον ελλαδικό χώρο ότι τα επεισόδια καύσωνα είναι και πιο έντονα και πιο συχνά και με μεγαλύτερη διάρκεια όταν εμφανίζονται.
0: Και ενώ παρονομαστής είναι η κλιματική αλλαγή.
1: Εννοείται ότι είναι η κλιματική αλλαγή. Είναι έμεσα επηρεασμένη.

0: ειδικά εκεί και προς το Δομοκό, είδαμε καλλιέργειες να καταστρέφονται. Αυτό είναι το κρίσιμο αυτών των καταιγίδων, να πούμε. Οι χαλαζοπτώσεις, γιατί ευνοούνται οι ανωδικές κινήσεις.
1: Και θα έρθουν τώρα οι παραγωγοί των κερασιών, στο πάω παραπέρα εγώ, και θα μας πούνε πάει χάλασαν τα κεράσια και τα κεράσια θα φτάσουν 10 ευρώ το κιλό.
0: Δυστυχώς όλα αυτά έχουν άμεσες συνέπειες παντού σε ό,τι ζούμε, επηρεάζονται άμεσα από τον καιρό. Ναι. Επομένως, ναι, αλλά να πούμε ότι το θετικό σήμερα είναι ότι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί χθες είχαμε μια πτώση στα ανατολικά και στα νότια. Σήμερα θα είμαστε κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα δούμε και 30, ειδικά εκεί προς πεδιάδες της Μακεδονίας.
1: Το βράδυ θα έχουμε πολύ ζέστη γιατί έχουμε Ολυμπιακό. Έχουμε νίκη του Ολυμπιακού.
0: Και εύχομαι...
1: να είμαστε στο σωστό κλίμα.
0: Εύχομαι να βρέξει καλάθια πραγματικά, γιατί βροχή δεν θα έχουμε το βράδυ.
1: Μακάρι. Λοιπόν, και πώς θα πάμε τις επόμενες μέρες, γιατί μπροστά μας έχουμε και το Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν είναι πρόωρο, εγώ σε ρωτώ όμως.
0: Είναι λίγο πρόωρο, θα δώσω όμως μια τάση που υπάρχει. Προς το παρόν να πω ότι και αύριο θα έχουμε αστάθεια πάλι στον υπηρετικό κορμό. Την Τρίτη θα περιοριστεί αρκετά, θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, με πιο θερμές μέρες να είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη. Βέβαια, από την Τρίτη θα ξεκινήσει αυτό το θερμό κλίμα, όπου η Ιδράργυρος θα ξεπεράσει 30 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει τάση που θέλει την Πέμπτη να δούμε ίσως και 34 τοπικά κάπου. Όμως από την Παρασκευή και μετά θα αρχίσει λίγο να πέφτει, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε υψυχρή εισβολή και κακοκαιρία, απλά θα επανέλθει λίγο πιο κοντά στα κανονικά επίπεδα. Και φαίνεται ότι θα διατηρηθεί αυτή η αστάθεια έτσι το τριήμερο. Όμως θα είναι πιο περιορισμένη, δηλαδή θα είναι μέσα στον υπηρετικό κορμό και γύρω από τα ορεινά τμήματα. Αλλά αυτό παραμένει μία τάση, αλλά είναι το επικρατέστερο σενάριο προς το παρόν.
1: Και εμείς θα έχουμε μία τάση φυγής. Τώρα ποιος μας ακούει, άδεια δεν πρόκειται να δούμε τόσο νωρίς. Λοιπόν, Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε
0: και
1: πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα σας.
1: Για όλα τα ωραία και τα χρήσιμα και που μας ανέλησες. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Αν θέλετε οποιαδήποτε ερώτηση να θέσουμε στην κυρία Μακρυδάκη, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μας αναζητάτε στο Viber Earth News Radio, δύο λεξούλες γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες και αμέσως μετά στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα κυρία Μακρυδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Καραμίζου, καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Καλή Κυριακή σε όλους.
1: Αμήν, καλή Κυριακή με υγεία.
0: Και να πούμε και χρόνια πολλά στο Μελέτη που βλέπω εδώ, που δεν το είπα. Είπα πολύ νωρίς στο Μελέτη, είναι το Αγίου Μελετίου, λέει σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με τις 72 δόσεις, διότι τις περιμένουμε τώρα μέσα στον Ιούνιο. Περιμένουμε αυτή την περιβόητη ρύθμιση. Για να δούμε λοιπόν τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό, ποιοι, πώς, προϋποθέσεις κτλ. Αναμένετε μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα γίνει αυτό, ή το περιμένουμε άμεσα τώρα να ξεκινήσει?
1: Ναι, καλώς οχόντων των πραγμάτων. Περιμένουμε το πολύ στα μέσα του Ιούνιου να έχει ενεργοποιηθεί η εφαρμογή. Ενδεχομένως να καθυστερήσει και να φτάσουμε και τέλος του μήνα. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση αυτή τη στιγμή από την πολιτεία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι απλά μέσα στον Ιούνιο θα μπει σε λειτουργία η πλατφόρμα. Να γνωρίζουμε ότι οι οφειλές που μπορούν να ενταχθούν είναι όσες έχουν δημιουργηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2026. Είναι η τελική του 2023. Μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2026 είναι η τελική ημερομηνία για να μπορέσετε να κάνετε τις αιτήσεις προκειμένου να ενταχθείτε στη ρύθμιση.
0: Και για τα

0: Χρέη που υπάρχουν πέραν του 23, τι γίνεται, κυρία Μακρυδάκη?
1: Εδώ είναι το μεγάλο θέμα, ότι για τα χρέη που υπάρχουν μέσα στα έτη 24, 25 και τώρα το 26, θα πρέπει να γίνει μια ενιαία ξεχωριστή διαφορετική πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεις. Γιατί όπως γνωρίζουμε από το
0: Μα γιατί το κάνει αυτό όμως? Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Γιατί δεν τα βάζουν όλα σε μια ενιαία ρύθμιση, να ξέρει ο καθένας ότι έχει να πληρώσει μια ρύθμιση? Γιατί μπερδεύεται, να μπερδέψουν τον κόσμο, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για τους απλούς πολίτες?
1: Έτσι, και να προσπαθούμε να τηρούμε ταυτόχρονα.
0: Έχει δοθεί απάντηση γι' αυτό στο Υπουργείο, από το Υπουργείο Οικονομικών?
1: Έχει δοθεί εξής, ότι οι περισσότερες οφειλές είναι μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023. Γι' αυτό το λόγο σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις και περισσότερο αριθμό δόσεων. Από εκεί και μετά οι υπόλοιπες δόσεις σας μπουν στην 24. Αυτό το οποίο βέβαια είναι στη σκέψη του καθένα μας είναι ότι θα ήταν σαφέστατα πολύ καλύτερο να μπουν όλα σε μία ρύθμιση ή όλα μέχρι 72 δόσεις, όλες οι οφειλές, οποτεδήποτε και αν έχουν δημιουργηθεί. Εντάξει, ή 72 ή 100, ό,τι εν πάση περιπτώσει επιθυμούσε το κράτος να δώσει προς ευχέρεια των πολιτών.
0: Ξέρετε, μοιάζει, και το έχω ακούσει και από άλλους παράγοντες στην αγορά, μου μοιάζει ψιλοανέφικτο. Δηλαδή, μπορεί να χάσει τη μια ρύθμιση ή να μπερδευτούν, να κάνουν. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το να έχει δύο ρυθμίσεις ταυτόχρονα. Να μην μπορούν να πληρώσουν τη μία, να ξανα.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Ότι αν εσύ κάνεις τις 72 δόσεις και πεις, εντάξει, τις παλιές οφειλές τις έχω εντάξει μια μεγάλη ρύθμιση και δίνω παραδείγματος χάρη το μήνα 3 εκατοστάρικα, και τις καινούργιες οφειλές πρέπει και αυτές να τις ρυθμίσω και να πληρώνω, εάν χάσεις την 24, τότε χάρεις μετά και τις 72 δόσεις. Οπότε, επειδή υπάρχει συνάφεια μεταξύ αυτών των δύο ρυθμίσεων, δηλαδή η προϋπόθεση για να υπάρχει κάθε μία είναι να τηρείται και η άλλη, βασικά για τις 72 δόσεις, γιατί 24 ρύθμιση κάνετε κάθε φορά που εσείς θέλετε για τις οφειλές που έχετε, είναι ανεξάρτητη διαδικασία. Αλλά οι 72 δόσεις για να τηρηθούν και να είναι σε εφαρμογή σταθερά, πρέπει οι οφειλές του 24, 25, 26 ή να εξοφληθούν ή να μπουν σε 24 δόσεις. Προφανώς θέλει το Υπουργείο Οικονομικών τις τρέχουσες οφειλές να τις έχει πιο σύντομα στην ευχέρεια, να τις συγκεντρώσει στα ταμεία του το κράτος, παρά να τις αφήσει σε ένα μακροπρόθεσμο.
0: Μάλλον αυτός είναι ο λόγος που λέτε. Μάλλον αυτός. Μου μοιάζει δηλαδή πιο πιστευτό αυτό που λέτε τώρα.
1: Λοιπόν, αλλά από την άλλη, ναι, να τονίσουμε εδώ για τους ανθρώπους που μας ακούν και έτσι έχουν τις αγωνίες τους, και είναι λογικό αυτό, γιατί για κάθε οφειλή που έχουμε, μην ξεχνάτε, ανάλογα το μέγεθος βέβαια της οφειλής, μπορεί μπροστά στο μέλλον να υπάρξει ένας πληστηριασμός, μια κατάσχεση, και αυτό πρέπει να προσέξουμε και να προλάβουμε να το διασφαλίσουμε να μην συμβεί. Να έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας ότι υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, που εδώ όσοι είναι ευάλωτοι έχουν και πιο βέβαια και σίγουρα θετικά αποτελέσματα. Άρα σε κάθε περίπτωση, αν οι οφειλές μας είναι πάνω από 5.000 ευρώ...
0: Με τι επιτόκιο είναι ο εξοδικαστικός, κυρία Μακρυδάκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά είναι γύρω στο 5% και κάτι. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα επιτόκιο, είναι 3% σταθερά στον εξοδικαστικό, είναι πιο μικρό από ό,τι είναι στις 72 δόσεις. Mm-hmm. Ωστόσο, όμως, αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι από τη στιγμή κατά την οποία έρχονται οφειλές και εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να τις ρυθμίσουμε ή να τις πληρώσουμε, οι οφειλές μένουν εκεί, το κίζονται για κάθε μήνα που περνάει σταθερά. Υπάρχει το 0,73% προς αύξηση. Γι' αυτό, κύριε Καραμίτζο, τι τονίζω διαρκώς στους συμπολίτες μας, ότι αν βλέπετε ότι ρυθμίζοντας δεν θα μπορέσετε να κρατήσετε τη ρύθμιση, μην ρυθμίσετε, γιατί έτσι και τη χάσετε, το επιτόκιο είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι αν αφήνετε την οφειλή σας να υπάρχει με ένα 0,73% προς αύξηση κάθε μήνα και δίνατε ό,τι μπορούσατε να δώσετε, εν πάση περιπτώσει, για να μειωθεί η οφειλή. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, να ξέρουμε ότι η οφειλή δεν θα εξαφανιστεί, δεν θα φύγει, εντάξει, από το αφημί μας, θα είναι εκεί και απλά κάθε μήνα θα το κίζεται. Οπότε, όσο πιο γρήγορα προσπαθήσουμε να συμμαζέψουμε αυτό το οποίο έχουμε στην πλάτη μας σαν οφειλή προς το Υπουργείο, τόσο καλύτερα θα είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα προϋποθέσεις και όροι για να μπούμε σε αυτή την ρύθμιση.
1: Λοιπόν, εντάσσονται ουσιαστικά 1.200.000 φυσικά πρόσωπα, είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι, 400.000 επιχειρήσεις θα αποκτήσουν και αυτές το δικαίωμα της ένταξης, αφορούν όπως είπαμε τα χρέη μέχρι τέλος του 2023, μπαίνοντας έτσι αυτές οι οφειλές μέσα σε ένα ευνοϊκό πλαίσιο, 9 στα 10 ευρώ των συναλλαγών των συνολικών οφειλών αφορούν αυτή την περίοδο. Προϋπόθεση βασική, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι να υπάρχει καθαρή πενταετία με υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να ενταχθούμε πρέπει να έχουμε υποβάλει τις φορολογικές μας δηλώσεις τα τελευταία 5 χρόνια. Εάν ανοίξει η πλατφόρμα και δούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τη ρύθμιση, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ανατρέξουμε, να δούμε αν έχουμε υποβάλει δηλώσεις. Αν δεν τις έχουμε υποβάλει, να τις κάνουμε εκπρόθεσμες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να υπάρχει επίσης λευκό ποινικό μητρό για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Τακτοποίηση, όπως σας είπα, κάθε άλλη οφειλής εκτός των 72 δόσεων, αυτές που έχουν δηλαδή δημιουργηθεί μέσα στα έτη 24, 25 και τώρα στο τρέχον 26. Ελεύθερη επιλογή για ένταξη των χρεών που είναι σε αναστολή πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση ρυθμίζουμε τις οφειλές μας ή προσπαθούμε να τις εξοφλήσουμε.
0: Έχουμε να τις πληρώσουμε, ξαναλέω εγώ και όπως μας εξηγήσατε κι εσείς. Γιατί αλλιώς δεν μας συμφέρει να μπούμε.
1: Έτσι, δεν μας συμφέρει. Μην κάνετε κινήσεις, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας προκειμένου να λάβουν μία βεβαίωση, προχωρούσαν, έκαναν ρύθμιση 24 δόσεων, μετά την αφήναν, την έχαναν, αυξανόταν το επιτόκιο και τελικά έχουν φτάσει άνθρωποι από εκεί που είχαν μια οφειλή 5.000 ευρώ, η οφειλή να έχει γίνει 15.000 ευρώ.
0: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Πολύ προσεκτική.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχετε να μας πείτε όσον αφορά
1: Όσον αφορά λοιπόν την ρύθμιση των 72 δόσεων, να έχουμε στο νου μας ότι 30 ευρώ είναι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης που θα πρέπει να καταβάλουμε. Έως 72 δόσεις με ελαστικότητα για λιγότερες φυσικά και εφίσταται. Ένας ακροατής που μας ρωτάει με μήνυμα, έλαβα εγώ τώρα στο κινητό μου. Ναι, μπορείτε να κάνετε δόσεις και 40 και 50 και 60. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι και καλά να είναι 70, εφόσον το ποσό του ελάχιστο είναι 30 ευρώ, από εκεί και μετά υπάρχει η συγκεκριμένη ευελιξία. Για το όριο των δόσεων, το δοσολόγιο δεν πέφτει κάτω από τις 24 δόσεις και εδώ είναι λογικό, γιατί αν σκεφτούμε την 24 ρύθμιση, έχουμε ήδη την πάγια ρύθμιση, οπότε είναι το ένα και το αυτό. 5,84 σταθερό επιτόκιο που σβήνει τις παλιές
0: προσοχές. Μεγάλο επιτόκιο είναι αυτό, κυρία Μακρυδάκη.
1: Πολύ μεγάλο επιτόκιο. Πολύ μεγάλο επιτόκιο. Να δούμε εάν προχωρώντας οι μέρες και πλησιάζοντας και στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, μήπως να υπάρξει για κάτι πιο ευνοϊκό. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, το να υπάρχουν εξαγγελίες για δυνατότητες ρυθμίσεων δεν σημαίνει ότι όλοι τελικά όσοι έχουν οφειλές θα μπορέσουν να επωφεληθούν της διαδικασίας. Γιατί ο στόχος ποιος πρέπει να είναι? Να επωφεληθούν οι πολίτες και να προσπαθήσουν και να καταφέρουν να μειώσουν τελικά τις οφειλές. Όχι να μπουν μέσα σε μια ρύθμιση που τελικά θα τη χάσουν και το αποτέλεσμα θα είναι ένα και το αυτό βάσει των τόκων και των προσαυξήσεων που θα προκύψουν. Και τέλος να πούμε ότι άμεση ενεργοποίηση με πληρωμή της πρώτης δόσης έρχεται εφόσον μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες πληρώσουμε την πρώτη δόση, δηλαδή σε κάθε ρύθμιση που προχωράμε και πραγματοποιούμε, αυτό ισχύει εξ ορισμού, ότι στις 3 πρώτες εργάσιμες ημέρες εγώ πληρώνω την πρώτη δόση και έτσι εν συνεχεία ανεβαίνει, ενεργοποιείται δηλαδή με λίγα λόγια αυτή η δυνατότητα της ρύθμισης. 2 συνεχόμενες απλήρωτες μηνιαίες δόσεις, εάν δεν πληρωθούν θα χαθεί η ρύθμιση. Νέα χρέη μετά από το 23.
0: Και σου μένει το επιτόκιο το μεγάλο?
1: Ναι, και σου μένει
0: το θέμα.
1: Λοιπόν. Γι' αυτό λέμε ότι προσοχή τι κάνουμε. Και νέα χρέη μετά το 23 που θα μείνουν εντελώς αρρύθμιστα θα έχουν σαν αποτέλεσμα να χάσετε τη ρύθμιση αυτή. Ολική απώλεια με το υπόλοιπο ποσό να γίνεται άμεσα απαιτητό σε κάθε περίπτωση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να πούμε δύο κουβέντες και για το έκτακτο επίδομα παιδιού. Εντός του Ιουνίου, το διάβαζα και στις εφημερίδες νωρίτερα, είναι στα πρωτοσέλιδα. Θα καταβληθεί το 150, έτσι. Για κάθε παιδί, αναπαιδί.
1: Ναι, ναι, αναπαιδί λοιπόν, περιμένουμε να δοθεί, να δοθούν 150 ευρώ. Θα τα λάβουν οικογένειες με ανήλικα παιδιά, οικογένειες με προστατευόμενα μέλη, ενήλικα τέκνα με αναπηρία, εάν υπάρχουν. 975.000 νοικοκυριά θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, 240 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του μέτρου. Εάν έχετε ένα παιδί και το εισόδημά σας είναι μέχρι 39.000 ευρώ σε περίπτωση που είσαστε άγαμος ή 40.000 ευρώ αν είσαστε έγγαμοι, είναι 150 ευρώ. Στα δύο τέκνα 300 ευρώ, 150 και 150 δηλαδή. Εδώ το εισόδημα αντίστοιχα για τους άγαμους και για τους έγγαμους είναι 44.000 και 45.000 ευρώ. Με τρία παιδιά 450 ευρώ, δηλαδή με εισόδημα εδώ 49.000 και 50.000 αντίστοιχα. Και τέλος από τέσσερα παιδιά και πάνω. Είναι κλιμακωτό το εισόδημα, αγγίζει τις 55.000 με 65.000 και μιλάμε για 600 ευρώ που μπορεί να φτάσει στο maximum τα 900 ευρώ. Όπως και να έχει, εσείς θα πρέπει να κάνετε έναν έλεγχο στην Εξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να ελέγξετε αν το IBAN που έχετε δηλώσει είναι ενεργό και είσαστε εσείς το πρώτο όνομα. Γιατί εδώ, κυρία Καραμίτσου, το έχει συμβεί παλαιότερα, όταν η δήλωση ήταν πιστωτική και έπρεπε να μας έρθει μια επιστροφή φόρου, ήταν υποχρεωτικό να δηλώσουμε ένα IBAN και έτσι πηγαίναμε αναγκαστικά και καταχωρούσαμε, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες αυτή τη στιγμή θεωρητικά να έχουν IBAN δηλωμένο. Εν συνεχεία όμως, με την πάροδο των ετών, αυτός ο τραπεζικός λογαριασμός έχει πάψει να χρησιμοποιείται, ενδεχομένως να έχει κλείσει, ενδεχομένως να έχει αλλάξει και το πρώτο πρόσωπο. Εάν λοιπόν τώρα εμείς έχουμε δηλώσει ένα λογαριασμό ο οποίος είναι ανενεργός ή για οποιοδήποτε λόγο δεν χρησιμοποιείται, έχει κλείσει ή δεν είμαστε εμείς οι πρώτοι δικαιούχοι στον τραπεζικό αυτό λογαριασμό, δεν θα μπορέσουμε να δούμε τα χρήματά μας. Γι' αυτό ελέγχουμε το IBAN να είναι σωστό. Είναι ο πρώτος έλεγχος που κάνουμε για να είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβουμε και την επιστροφή.
0: Μάλιστα. Άρα θέλει προσοχή και σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα.
1: Και κάθε επιστροφή, βέβαια, που είναι να λάβουμε από την εφορία, θα τη λάβουμε μόνο αν το IBAN είναι σωστό. Δεν είναι μόνο για το επίδομα τώρα των 150 ευρώ που δίνει το κράτος για κάθε τέκνο.
0: Μάλιστα. Να σας πω, διάβαζα ότι ξεκινάει και το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα πλέον για την επιβολή κυρώσεων που μπορεί να έχουμε είτε από χρέη είτε από οφειλές προς την εφορία.
1: Ναι.
0: Αυτό το περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο.
1: Αυτό το περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο. Ουσιαστικά εδώ τι μας λέει το κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών, ότι κάνεις μια ενέργεια η οποία επισύρει ένα πρόστιμο, θα το δεις αυτόματα να έχει οριστικοποιηθεί στην προσωπημένη πληροφόρηση στο αφημί σου και θα πρέπει συνεχεία να προχωρήσεις. Εδώ έρχομαι και επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε στην αρχή, αμέσως να δούμε τι θα κάνουμε με αυτή την οφειλή και να μην την αφήσουμε να αυξηθεί και να μεγαλώσει καθώς περνούν οι μέρες και οι μήνες και τοκίζονται όλα αυτά διαρκώς. Σε κάθε περίπτωση, για παράδειγμα, ας πούμε, όταν έχουμε να φτιάξουμε το Ε9, αν γίνεται μια αγοροπολισία, τι έχουμε στο νου μας, ότι χρειάζεται ένα πιστοποιητικό ότι έχουμε πληρώσει δηλαδή τα ένθια των τελευταίων 5 ετών. Εδώ, εάν υπάρχουν διαφορές και εμείς πρέπει να κάνουμε τροποποιήσεις, έρχονται οι διαδικασίες της οριστικοποίησης της επιβολής των προστήμων εξαιτίας του εκπρόθεσμου και εδώ πρέπει πάλι να οριστικοποιηθούν οι οφειλές, εν συνεχεία να πληρωθούν αμέσως για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάρουμε και τα πιστοποιητικά για να κάνουμε και τις ενέργειες τις οποίες επιθυμούμε. Εν συνεχεία, να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι επειδή είμαστε και στην περίοδο των φορολογικών δηλώσεων, σε κάθε περίπτωση μπορούμε να κάνουμε όσες τροποποιητικές δηλώσεις θέλουμε χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και πρόστιμο, που είναι το σημαντικό, μέχρι να κλείσει η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και μετά. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Υπάρχει πρόστιμο ή όχι στην εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση του συνταξιούχου, του μισθωτού. Mm-hmm. Εάν λοιπόν το καθαριστικό της δήλωσής σας είναι πάνω από 100 ευρώ, τότε έχετε και πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής της τάξης των 100 ευρώ. Εάν η οφειλή είναι κάτω από 100 ευρώ ή μηδενική ή πιστωτική, τότε στη φορολογική δήλωση δεν θα έχετε πρόστιμο εκπρόθεσμο. Και στο ερώτημα των συνταξιούχων μας, δεν θέλω να υποβάλω την τροποποιητική ρύθμιση των αναδρομικών, γιατί είμαι υποχρεωμένος. Ναι, λυπάμαι, είσαστε υποχρεωμένοι, πρέπει οι τροποποιητικές δηλώσεις των αναδρομικών να γίνουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους. Δηλαδή τώρα, εάν υπάρχει στη βεβαίωση των εισοδημάτων σας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σημείο που αναγράφει ότι έχετε αναδρομικά για το 23, για το 22, για το 24, για οποιαδήποτε χρονιά, θα πρέπει μέχρι και 31 Δεκεμβρίου το μάξιμο να κάνετε την τροποποιητική δήλωση. Διαφορετικά με το νέο έτος την υποβάλλει, κυρία Καραμίτσου, αυτόματα το σύστημα. Και εδώ ερχόμαστε για πάλι να σκεφτούμε ότι αν το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό πάνω από 100 ευρώ, θα υπάρχει πρόστιμο της τάξης των 100 ευρώ. Άρα δεν αμελούμε, διότι τα πρόστιμα, κακώς βέβαια, τρέχουν πίσω μας. Έχουμε τονίσει ότι θα έπρεπε το Υπουργείο να προσπαθήσει όσο περισσότερο μπορεί να μπει στη διαδικασία του να είναι βοηθός, αρρωγός δίπλα στον πολίτη ακόμα όταν έχει χρέη. Δηλαδή δημιουργείται μια οφειλή, μπορεί το Υπουργείο να στείλει SMS υπενθύμησης στον πολίτη, να θυμηθεί, δηλαδή να το θυμίσει με λίγα λόγια αρχικά ότι έχει την οφειλή, ώστε να προσπαθήσει να κάνει κάτι για αυτήν και η συνεχεία να μπει ένα πρόστιμο, και όχι με το καλημέρα σας, έκανε ένα λάθος, θα λάβεις και το πρόστιμο. Όπως και να έχει, αντιλαμβάνεστε ότι ο στόχος ουσιαστικά είναι, ναι μεν, από την πλευρά των πολιτών να προσπαθούν να είναι συνεπείς, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα, γιατί όταν κινδυνεύεις με ένα πρόστιμο είσαι μη τι άλλο αγχωμένος να κάνεις την πράξη όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μάλιστα. Από την άλλη βέβαια αυτό βοηθάει και το κράτος στη εισπραξιμότητα των φόρων, όσο πιο γρήγορα επιβάλλονται τόσο πιο άμεσα γίνονται απαιτητά, άρα εν συνεχεία και οι ευσυνείδητοι πολίτες θα προσπαθήσουν να βεβαιώσουν και να εκπληρώσουν τις οφειλές τους απέναντι στο δημόσιο.
0: Κυρία Μακρυδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα τα χρήσιμα που μας είπατε σήμερα. Πάντα είναι έτσι η κουβέντα μαζί σας χρήσιμη για θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Με υγεία και ειρήνη σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα να δούμε το θέμα με αυτό το καλόπεδο χθες, που ενεπλάκη στο επεισόδιο με τους αστυνομικούς στο μικρό λίμανο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος, να πούμε, στη ΜΕΘ του Αττικών, μετά από επέμβαση στο κρανίο. Τραυματίστηκε όταν πρόταξε όπλο κατά τη διάρκεια ελέγχου από τους αστυνομικούς. Θα συζητήσουμε λίγο για το ποιος είναι ο συγκεκριμένος, με τον κύριο Χρήστο Σύνδρεβελη, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΕ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Αστυνομικών. Κύριε Σύνδρεβελη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή σε όλους. Αποτύχει επί της ουσίας, βρέθηκαν οι συνάδελφοί σας εκεί, η παρατηρητικότητά τους, εν πάση περιπτώσει, τους οδήγησε πάνω του. Ευτυχώς δεν έγιναν χειρότερα τα πράγματα, θέλω να πω, και λόγω της ώρας προφανώς δεν υπήρχαν περαστικοί, να γίνει κάτι άσχημο ενδεχομένως και με θαμόνες εκεί που ήταν στο μαγαζί όπου καθόταν απ' έξω εκείνος. Για να μας πείτε λίγο, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη του, από ό,τι έχουμε καταλάβει και από τις πληροφορίες που μας δώσατε χθες. Δεν ξέρω αν έχετε απάντηση στο τι ήθελε να κάνει αυτός ο άνθρωπος με τρία όπλα πάνω του, με έξι χειρομοβίδες. Τι εικόνα έχετε, τέλος πάντων?
1: Καταρχήν να πω προσωπικά συγχαρητήρια στους συναδέλφους για την άμεση ανταπόκριση. Να πούμε ότι ήταν αποτέλεσμα, ναι, μεν ενός τυχαίου ελέγχου, αλλά οι τυχαίοι έλεγχοι είναι μέσα στα πλαίσια λειτουργίας των ομάδων των αστυνομικών που βγαίνουν για ελέγχους έξω. Και βέβαια να πούμε ότι ναι, μεν τυχαίος ο έλεγχος, αλλά έχει να κάνει και με την παρατηρητικότητα και με την εμπειρία των συναδέλφων της συγκεκριμένης ομάδας, οι οποίοι διαπιστώσαν ότι κάτι ύποπτο υπάρχει στο συγκεκριμένο. Τον καλέσανε να του κάνουν τον έλεγχο, τον προβλεπόμενο που προβλέπεται, το σωματικό έλεγχο. Αυτός αντέδρασε άμεσα με προτεταμένο το όπλο. Προφανώς αποσκοπούσε στο να...
0: Δεν έχει και θέμα να πυροβολήσει, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
1: Το έχει κάνει και στο παρελθόν ούκο λίγες φορές. Ευτυχώς η αντίδραση των συναδέλφων μας ήταν άμεση, τον ακινητοποίησαν και τραυματισμένος αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος έχει απασχολήσει τις ελληνικές αρχές από το 1995, είναι πολύ βαθύ το παρελθόν του, με σειρά αδικημάτων του ποινικού κώδικα, κακουργηματικού χαρακτήρα, με ανθρωποκτονία, με απόπειρα ανθρωποκτονίες, με ληστείες κατά συρροή σε καταστήματα, σε οικίες. Είναι πάρα πολλά τα δικήματα που το βαραίουν. Να πούμε ότι καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ήταν σε ερυθρά αγγελία, δηλαδή σημαίνει ότι όλες οι χώρες μέλη είχαν ενημέρωση για την, για το συγκεκριμένο, για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου κακοποιού και αναζητούνταν για να συλληφθεί.
0: Από το 19... Γνωρίζατε ότι ήταν στην Ελλάδα? Γιατί είχε κάνει, λέει, η γυναίκα του, είχε έρθει στην αστυνομία και είχε πει ότι είναι στην Ελλάδα, ότι κρύβεται στις φοιτητικές εστίες του ζωγράφου και ότι την ενοχλούσε, της έλεγε ότι θα της πάρει το παιδί και θα της σκοτώσει.
1: Δεν την γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια. Από το 19, από το 2019 στο 2025 ξέρω ότι εξέδιε ποινή φυλάκισης στις αλβανικές φυλακές, στις φυλακές της γείτονας χώρας. Δεν την ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια και εγώ ενημερώνομαι από τις επίσημες ανακοινώσεις του αρχηγείου της αστυνομίας μέσω της εκπροσώπου τύπου που έχουν γίνει. Να πω όμως ότι ήταν μια επιτυχία των συναδέλφων μου και βεβαίως από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει η έρευνα πέραν των συγκεκριμένων αδικημάτων τα οποία τον βαρύνουν, γιατί θα πρέπει να δούμε πού πήγαινε. Είχε μαζί του τρία όπλα, δύο πιστόλια, ένα περίστροφο. Μάλιστα το όπλο με το οποίο προτέταξε, θα πρέπει να δώσουμε βάση σε αυτό, ήταν με σφαίρα στη θαλάμη. Αυτό σημαίνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αποφασισμένος για όλα. Και όπως είπατε, στο παρελθόν έχει επιδείξει τέτοια επικίνδυνη συμπεριφορά. Έξι χειροβοβίδες σε μία τσάντα και θα πρέπει τώρα
0: και
1: να.
0: Και μαζί του είχε και παρέα. Ήταν άλλος ένας άνδρας και μία γυναίκα, έτσι.
1: Το οποίο θα ερευνηθεί, να δούμε ποιες ήταν οι επαφές του πριν, τι σκόπευε να κάνει. Προφανώς θα γίνει και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να δούμε ποιες ήταν οι επαφές, τι ετοίμαζε να κάνει, γιατί αντιλαμβάνεστε, κάποιος ο οποίος κατέχει χειρομοβίδες και όπλα δεν τα κατέχει ούτε για ομορφιά ούτε για αυτοπροστασία, σίγουρα για να μπει στη διαδικασία νέων εγκλημάτων και νέων ποινικών αδικημάτων. Όλα αυτά θα είναι αντικείμενο της έρευνας. Πολύ σύντομα θεωρώ θα το ξετυλίξουν πλήρως το κουβάρι συνάδελφοί μας και θα έχουμε περισσότερη ενημέρωση να σας δώσουμε κι εμείς.
0: Ο ανιψιός του είχε πυροβολήσει κατά αστυνομικού πάλι στη φοιτητική εστία του ζωγράφου.
1: Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ισχύει και αυτό βεβαίως.
0: Ναι. Ωραία οικογένεια. Όλος ο ποινικός κώδικας πάνω τους, έτσι όπως το λέτε κι εσείς.
1: Ευτυχώς δεν θυμίσαμε τα χειρότερα, εγώ αυτό έχω να πω, διότι αντιλαμβάνεστε, η όλη επιχείρηση είχε πολύ μεγάλο βαθμό
0: ρίσκου. Βεβαίως και επικινδυνότητας.
1: Ακριβώς.
0: Και ευτυχώς τη ώρα που ήταν, που δεν είχε περαστικούς, γιατί θα μπορούσε ξόφαλτσα που λέμε κάποιος άνθρωπος να πάθει κάτι.
1: Είναι πολλά τα ζητήματα. Ευτυχώς η τύχη βοήθησε και στη συγκεκριμένη περίπτωση και πέραν του επαγγελματισμού και της αμεσότητας των συναδέλφων, όπως είπατε πάρα πολύ καλά, αντιλαμβάνεστε ότι μια ένοπλη συμπλοκή μπορεί να έχει παρατράγουδα πάρα πολλά που είναι δύσκολο να τα διαχειριστούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Συντρεβέλη, η Αθήνα είναι αστακός πάλι σήμερα. Έχουμε τον, να φύγουμε από το θέμα αυτό. Έχουμε το μεγάλο τελικό της για τον μπάσκετ. Πήγαν όλα καλά στον ημιτελικό. Το σχέδιο, το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας λειτουργήσε άψογα. Και σήμερα θα είστε επιποδός. 4.000 αστυνομικοί είναι και σήμερα επιποδός.
1: 4.000 αστυνομικοί έχουν έρθει από την κάθε γωνιά της χώρας. Δεν επαρκούσαν μόνο οι δυνάμεις της Αττικής, όπως αντιλαμβάνεται. Έχουν έρθει και ενισχύσεις από την περιφέρεια. Το σχέδιο, όπως έδειξε και την Παρασκευή, λειτουργήσε σωστά. Υπήρχε για κάθε στιγμή του σχεδίου και για κάθε βήμα σχεδιασμός με κάθε λεπτομέρεια. Θεωρούμε ότι πέτυχε όσον αφορά την Παρασκευή η ελληνική αστυνομία το στόχο της. Αυτό θεωρούμε ότι θα συμβεί και σήμερα. Να πούμε ότι όπως και την Παρασκευή, έτσι και σήμερα, οι μετακινήσεις των φυλάθρων θα γίνονται οργανωμένα με συνοδεία της αστυνομίας από τον σταθμό ΙΣΑΠ η Ολυμπιακή. Στις 5 νομίζω έχει βγει και
0: επίσημα. Στις 5 θα συγκεντρωθούν, στις 6 θα αναχωρήσουν.
1: Ακριβώς, συνοδεία. Το ίδιο με τους φιλάθλους της άλλης ομάδας, οι οποίοι θα χρειαστεί να συγκεντρωθούν λίγο νωρίτερα και θα μετακινηθούν με λεωφορεία. Mm-hmm. Περιμετρικά 3 ζώνες, όπως και την Παρασκευή, 3 ζώνες ελέγχου. Και έχουν βγει σχετικές ανακοινώσεις από την αστυνομία να μην αδίκως προσέρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ταυτοποιημένοι, δεν έχουν ταυτότητες πάνω τους, δεν έχουν εισιτήρια, διότι ο έλεγχος είναι πάρα πολύ αυστηρός και δεν θα αφήνεται από πλευράς αστυνομίας κανένας να εισέρχεται στον χώρο από τις ζώνες, εννοώ, του ελέγχου, που να μην έχει αυτά τα δικαιολογικά προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα. Λοιπόν, θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά και να δώσω και σε καλύτερα.
0: Γενικότερα να πάνε όλα καλά, να έρθει και η κούπα σε ελληνικά χέρια
1: έτσι.
0: Και να είναι όλα καλά. Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Δεν θα σας ρωτήσω για την Κρήτη, γιατί αυτό είναι μια μεγάλη πληγή. Το τι συμβαίνει κάτω, το συζητούσα χθες με συναδέλφους σας από κάτω από την Κρήτη.
1: Να πούμε σύντομα μόνο για την Κρήτη. Εκτός από την περίπτωση τη γνωστή Σταβορίζια με τη σύλληψη της ομάδας με τους δύο ανιψιούς και τον δύο, την 5η 21 του μηνός είχαμε άλλες δύο εξαρθρώσεις εγκληματικών ομάδων, οι οποίες επιδίδονταν στην διακίνηση ναρκωτικών. Έγινε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση από τις δυνάμεις, από τις αρχές κάτω στην Κρήτη, στην περιοχή του Μηλοποτάμου, στο Δήμο Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, στην περιοχή Μαλεβιζίου. Ουσιαστικά συνελήφθησαν 16 άτομα, μεγάλος ο αριθμός, από δύο εγκληματικές ομάδες και περιλαμβάνονται μέσα στην δικογραφία 61 άτομα. Συνολικά δηλαδή υπάρχει εμπλοκή 77 ατόμων. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάτω στην Κρήτη ξεκίνησαν να ανοίγουν τα στόματα. Οι πολίτες εμπιστεύονται την αστυνομία και αυτό το στοίχημα το δικό μας, να υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ αστυνομικών και πολιτών, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις εγκληματικές ομάδες είναι απαραίτητη η συνεργασία και η μαρτυρία των πολιτών. βλέπετε ότι όπου υπάρχει μαρτυρία, ο αστυνομικός μπορεί.
0: Ναι, για να μπορείτε να βασιστείτε κι εσείς και να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας.
1: Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε, στόχος της πολιτείας και της αστυνομίας και της δικαιοσύνης είναι αυτός ακριβώς. Δηλαδή να επικρατήσει κλίμα εμπιστοσύνης στον πολίτη, να νιώσει σίγουρος για να μπορέσει να καταγγείλει αυτά που βιώνει και να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τους υπαίτιους στη δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, κύριε Σεντρεβέλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, το τι συμβαίνει κάτω στην Κρήτη. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χρήστος Σεντρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑ.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα, να έρθουμε σε ένα θέμα που θα το έχουμε μπροστά μας τις επόμενες ημέρες. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες. Το στοίχημα λοιπόν των Πανελληνίων, το στοίχημα των παιδιών μας να μπουν σε σχολές της επιλογής τους. Θα συζητήσουμε το θέμα με το πώς διαμορφώνεται, δηλαδή για το πώς διαμορφώνεται το τοπίο φέτος, με τον κύριο Θανάση Σκύφα. Είναι καθηγητής, είναι μαθηματικός, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Καλή σας μέρα, κύριε Σκύφα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλή Κυριακή να έχετε.
1: Επίσης.
0: Είμαστε στην τελική ευθεία λοιπόν, τα παιδιά είναι στην τελική ευθεία, παιδιά και γονείς, γιατί και τα φορτώνουν και γονείς με το δικό τους άγχος, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα, αλλά πάντως κάπως έτσι γίνεται.
1: Όπως το λέτε ακριβώς.
0: Εσείς το ζείτε από κοντά.
1: Εσείς το ζείτε από κοντά. Ακριβώς. Το περιβάλλον φορτίζει αντί να αποφορτίζει αυτή την περίοδο. Δυστυχώς, και βέβαια και οι γονείς έχουν την αγωνία τους.
0: Ναι, δεν το συζητούμε, αλλά ξεκινάμε να σου φτιάξω ένα χυμό, να σου κάνω ένα τούτο. Δηλαδή, λες και συμβαίνει κάτι τρομερό. Είναι από πάνω στα παιδιά, από πάνω για το τι σχολή θα επιλέξουν. Γενικώς είναι θέμα αυτό η συμπεριφορά των γονιών. Και θέλει κοντρόλ.
1: Μεγάλο. Mm-hmm. Μεγάλο. Εμείς λέμε αυτή την περίοδο οι γονείς πρέπει να είναι υποβοηθητικοί, δηλαδή να βοηθήσουν τα παιδιά. Δεν είναι ώρα να συζητάμε για το πού θα περάσουμε, αν θα περάσουμε στην πόλη που ζούμε, εάν τα πράγματα θα έρθουν όπως θέλουμε εμείς να έρθουν, γιατί το παιδί βρίσκεται σε μια μοναχική πορεία μελέτης. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Η μελέτη είναι μια ατομική διαδικασία. Δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανείς. Άρα λοιπόν στο μοναχικό δρόμο των παιδιών εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συμπαραστεκόμαστε και να είμαστε βοηθητικοί σε όσο πιο πολλά θέματα μπορούμε ενδοοικογενειακά.
0: Mm-hmm. Πλέον το ποσοστό των παιδιών, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα τελευταία χρόνια, τα στοιχεία από τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των παιδιών που μπαίνει σε κάποια σχολή είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι παλαιότερα.
1: Φυσικά και ναι, ναι. Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Το 70% τουλάχιστον των υποψηφίων περνάει σε κάποια σχολή, είναι έτσι?
1: Ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε, με την υπογεννητικότητα που έτσι κι αλλιώς από περίπου 105.000 υποψηφίους έχουμε φτάσει περίπου σε 75.000, κατανοείται επειδή δεν έχουν κατά πολύ μεταβληθεί οι θέσεις εισαγωγής, είμαστε περίπου σχεδόν ένα προς ένα. Και επίσης να γνωρίζουν και θέλουν να το γνωρίζουν και οι υποψήφοι ότι εκτός από το μηχανογραφικό το οποίο θα συμπληρώσουν έχουν και το παράλληλο μηχανογραφικό. Δηλαδή έχουμε ένα μηχανογραφικό που μπορούν να συμπληρώσουν όχι για την τριτοβάθμια αλλά για σχολές που βγάζουν επαγγελματίες με πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.
0: Mm-hmm. Το ζήτημα ποιο είναι, αν θα μπουν όμως σε κάποια σχολή ή αν θα μπουν στη σχολή που θέλουν και σε ποια πόλη θα είναι. Κυρίως εκεί παίζεται το θέμα, το είπατε κι εσείς. Αν θα είναι στην
1: είπατε
0: πόλη.
1: Όλα
0: που...
1: τα άγχη μας τώρα. Όλα τα άγχη μας. Θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, το παιδί να περάσει μέσα στο σπίτι μας. Αυτό είναι δεδομένο. Βέβαια, τα οικονομικά προβλήματα οδηγούν σε τέτοιες επιλογές. Εμείς αυτό που συνιστούμε στα παιδιά είναι όταν θα ξεπεράσουμε το θέμα των παραδοτικών εξετάσεων, βγουν οι βαθμοί τους και συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, mm-hmm. να συμπληρώσουν και σχολές, για παράδειγμα αν το παιδί και η οικογένειά του ζουν στην Αθήνα, να συμπληρώσουμε και σχολές εκτός Αθήνας. Δεν είναι κακό το παιδί να περάσει σε μια σχολή εκτός Αθήνας, να δικαιωθεί, δηλαδή να αισθανθεί ότι είναι πετυχημένο και να μην το απαγορεύσουμε να βάλει σχολές εκτός της Αθήνας.
0: Μπαίνει διότι, το οικονομικό κριτήριο όπως είπατε και εσείς και αλλάζει τα πράγματα.
1: Βεβαίως είναι. Αλλά το παιδί όμως αν περάσει σε μια σχολή ας πούμε εκτός της Αθήνας μπορεί να ζητήσει, γιατί η πολιτεία του δίνει το δικαίωμα, μια διακοπή σπουδών για 1-2 χρόνια και αν μεταβληθούν οι συνθήκες να μπορεί να κάνει τις σπουδές του.
0: Τι καθορίζει τις επιλογές τους, κύριε Σκύφα, εσείς που το ζείτε στην πράξη?
1: Κυρίως τα επαγγελματικά του μετά. Δηλαδή το παιδί θα ήθελε να ακολουθήσει μια σχολή, έχει ενημέρωση σήμερα το παιδί, έχει κάνει επαγγελματικό προσανατολισμό, έχει δει σχολές, έχει ακούσει ειδικούς να του μιλάνε.
0: Στο σχολείο κάνει επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν είμαι βέβαιη και δεν ξέρω αν. Και δεν ξέρω, κύριε Σκύφα, αν στα 17 σου μπορείς να έχεις το μυαλό να κρίνεις αυτό που θα καθορίσει το μέλλον σου επαγγελματικά αργότερα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν πάμε στο πανεπιστήμιο για να αποκτήσουμε γνώσεις, να πάρουμε τα πτυχία μας και αυτά και να δούμε μετά τι θα κάνουμε. Δεν είναι απαραίτητο να κάνεις τη δουλειά πάνω στον τομέα που σπούδασες. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω όμως αν γίνεται έτσι.
1: Όχι. Εν πωλής η οικογένεια παίζει ρόλο σε αυτό. Δηλαδή η επαγγελματική και επιστημονική πορεία των γονιών πολλές φορές δείχνουν ένα δρόμο στο παιδί. Δηλαδή στην οικογένεια μέσα γίνονται πολλές ζυμώσεις, το παιδί αντλεί πληροφορίες και από το άμεσο και από το έμεσο περιβάλλον του, αλλά όμως το παιδί μπορεί μετά τις εξετάσεις του να μπει στο διαδίκτυο και να αντλήσει πληροφορίες, να αναζητήσει τους ιστότοπους των σχολών, να μπει μέσα και να μελετήσει το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα που έχουν και εκεί πλέον κάπου θα βρει κάτι να του αρέσει πάρα πολύ, να το επιλέξει.
0: Ναι, οι γονείς θέλουν συνήθως το παιδί τους γιατρό, δικηγόρο, αυτό είναι.
1: Τα παιδιά,
0: ναι, τα παιδιά τώρα επιλέγουν, εσείς λέτε, κυρίως με βάση την επαγγελματική αποκατάσταση. Έχει αλλάξει λίγο αυτό? Μακάρι να είναι έτσι.
1: Όχι απόλυτα, δεν έχει αλλάξει, γιατί ένα παιδάκι δεν θα κάνει μια σχολή στο πανεπιστήμιο για να έχει το πτυχίο του και να το βλέπει. Θέλει αυτό να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και στην επαγγελματική του πορεία μετά. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την περίοδο, οικονομικές σχολές, σχολές πληροφορικής, η νομική και η ιατρική είναι πολύ ψηλά στις επιλογές των παιδιών. Mm-hmm. Δεν εξακολουθούν, όπως έρχονται και περνούν τα χρόνια, αυτά να είναι σε πρώτη προτεραιότητα, αυτές οι σχολές να είναι σε πρώτη προτεραιότητα στα παιδιά. Mm-hmm. Βέβαια να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε σε πολύ που δεν υπήρχε παλιά σε αυτή την έκταση τις σχολές της ψυχολογίας από των ανθρωπιστικών σπουδών που έχουν ανέβει στις επιλογές των παιδιών, εκτός δηλαδή της νομικής που ήταν κυριαρχή.
0: Mm-hmm. Αν πρέπει λοιπόν σε αυτή τη φάση, γιατί μετά αργότερα θα δούμε και για τα μηχανογραφικά, να πείτε κάτι στους υποψηφίους και στους γονείς κλείνοντας, τι θα λέγατε?
1: Να ηρεμήσουμε όλοι, τα παιδιά να μελετήσουν, έχουν μια εβδομάδα μπροστά τους, γιατί την Παρασκευή 29 ξεκινάμε με το μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Mm-hmm. Ο χρόνος επαρκεί να κάνουν τις επαναλήψεις τους με ηρεμία, να μην υπερβάλλουν, να κοιμούνται, να τρέφονται καλά και το περιβάλλον να προσέξει να μην, επειδή τα παιδιά είναι σε ένταση γενικά αυτή την περίοδο, να μην οξύνουν τα πράγματα μέσα στο σπίτι. Νομίζω όλα θα πάνε καλά, έχουμε εμπειρία πολλών ετών από πανελλαδικές εξετάσεις, τα παιδιά βέβαια για πρώτη φορά εξετάζονται σε αυτά τα επίπεδα, αλλά θα τα καταφέρουν γιατί έχουν κάνει την προσπάθειά τους και θα βρουν μια σχολή που να τους ταιριάζει.
0: Ναι, μακάρι. Μακάρι να είναι στο δρόμο έτσι που λέτε, στη λογική που λέτε, κύριε Σκύφα. Εδώ είμαστε αυτές τις μέρες, το ξέρετε ότι θα σας αναζητούμε να δίνετε και τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις και τις συμβουλές σας για όλα αυτά που ζείτε τόσα χρόνια με τα παιδιά και με τους γονείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή Κυριακή και καλό κουράγιο στα παιδιά.
0: Έτσι. Δύναμη. Καλή δύναμη στα παιδιά. Καλή δύναμη στα παιδιά. Δεν είναι κάτι φοβερό.
1: Μωρά. Όχι, καλέ.
0: Έτσι. Λοιπόν, ήταν
1: καλή
0: ο κύριος... Γεια σας. Ήταν
1: καλή
0: ο κύριος Θανάσης Σκύφας, μαθηματικός σύμβουλος στάδιο δρομίας. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, η ώρα έχει φτάσει 7:58. Εμείς μαζεύουμε τα πραγματάκια μας, τα μπουγαλάκια μας που λέμε εδώ. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο πλέον. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Θα πούμε με τη νίκη στον Ολυμπιακό. Και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα συνδεθούμε με την Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων στο Σχιστό, όπου θα ακούσετε, από όπου θα ακούσετε λοιπόν την Θεία Λειτουργία. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή Κυριακή, από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής και τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο μας. Γεια σας!

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος αξίως επικαλούμενος Αμερικανού αξιωματούχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φέρεται να έχουν καταλήξει μια προκαταρκτική συμφωνία και μάλιστα ότι η Τεχεράνη δεσμεύεται να παραδώσει εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας. Οι Washington Times μετέδωσαν νωρίτερα ότι μπορεί να υπάρξει ανακοίνωση έως το απόγευμα. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης φαίνεται να διαφωνούν διαραίοντας μέσω του Ιρανικού πρακτορείου Fars ότι η συμφωνία για τα πυρηνικά δεν ισχύει, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς για άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Σε συναγερμό τέθηκε προσωρινά τα ξημερώματα ο Λευκός Οίκος μετά από επίθεση ενόπλου κατά σημείο ελέγχου κοντά στη περίμετρο ασφάλειας. Νεκρός είναι ο ύποπτος για το περιστατικό, σύμφωνα με αξιωματούχους. Πρόκειται για άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα που άνοιξε πυρ και δέχθηκε απάντηση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο George Washington. Παράλληλα, διεθνή δίκτυα έκαναν λόγο για 2 τραυματίες από τη συμπλοκή με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ τραυματίστηκε και περαστικός ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στο Λευκό Οίκο την ώρα του περιστατικού. Στις κάλπες σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της Νέας Βουλής. Η ψηφοφορία διεξάγεται από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Εκλογικά κέντρα θα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Σεισμός μεγέθους 5,2 ρίκτερ έπληξε κεντρική περιοχή της Τουρκίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα. Συναγερμός για την εξάπλωση του έμπολα στο Κόγκο, που οι νεκροί ξεπερνούν τους 200, ενώ αναφέρεται ότι 18 φορείς διέφυγαν από κλινική που πυρπολήθηκε. Αυξάνονται οι φόβοι μετάδοσης και στην Ουγκάντα. 19 άνθρωποι θεωρούνται παγιδευμένοι μετά από κατάρρευση εργοταξίου στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Χωρίς συμφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία του 43χρονου στην υπόθεση εκβιασμών στο Αμάρι. Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Αντίθετα, οι 2 ανιψιοί του κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Φρουρούμενος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικών μετά από επέμβαση στο κρανίο, 42χρονος με βαρύ ποινικό μητρό που ενεπλάκησε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο και τραυματίστηκε όταν προέταξε όπλο κατά τη διάρκεια ελέγχου. Την πρώτη θέση στο αλμαΐς μήκος του Diamond Link στο Σιαμέν κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Μια νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο ΆΚΑ. Σύμφωνα με οδηγίες της αστυνομίας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν από τις 5 στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο, ενώ οι σειρμοί προς το ΆΚΑ θα αναχωρούν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας για να ακούσουμε τη Θεία.

των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, την Εκκλησία μίαν την πίστη εκράτηνε, ή και εκεί τον αφορούσα της αληθείας των υφαντών εκ της άνω θεολογίας, ορθοτομή και δοξάζει της ευσεβίας το μέλλον.

εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βόσεις, ο διψώνερ και έστω και πνέ το κρατήρων φέρων κρατηρέστη της σοφίας, τούτο το πόμα αληθείας λόγο και κέρκα, είδωρου προχαίων αντιλογίας, αλλομολογίας, εις πίνων ονήν Ισραήλ, Θεών ωρά ευθεγκόμενον, είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ου κυλίωμαι, εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα, και πλήνε μου άλλους που καίστην όλος, εντεύθεν οι μετέχοντες πληστήσονται, και ενέσουσι της ευσεβία.

Στη κοστή τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη του Άσιου Πατρός Σιμεών του εν το θαυμαστό όρη, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μελετίου του Στρατιλάτου και των συναυτών Ιωάννου Στεφάνου Σεραπείων του Αιγύπτου Καλλινίκου του Μάγου Κομήτων και Τριβούν των Δώδεκα γυναικών τριών Μαρκιανής Παλαδίας και Σωσάνης νηπίων δύο Κυριακού και Χριστιανού και των συναυτής μαρτυρισάντων 1011 και 208. Τελείται δε η σύναξης πάντων τούτων εις τον ναόν του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος των ευρισκόμενων εις τα προάβλια τα ονομαζόμενα του Δομνίου. Τι αυτή ημέρα Κυριακή Εβδόμη από του Πάσχα τη ενικαία πρώτην Οικουμενικήν Σύνοδον εορτάζομεν των 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων Πόλου νοητού αστέρες ελεφόροι, ακτήσιν ημών φωτίσα τέμι φρένας. Θες των Αγίων 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων, πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών,

Θεός ο Άγιος ο Αγίος. Και υπομάσχε πραδιά στους κοινούς και τα γρήγορα που

dedi ki, ya bunu

Μέρες εκείνες έκρινεν ο Παύλος παραπλεύσε την Έφεσον, όπως μη γέννηται αυτόχρονο τριβής εν τη Ασία.

από δε της Μιλήτου Πέμψας εις Έφεσον, μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, ως δε παρεγένοντο προς αυτόν είπεν αυτής,

καιρό εκείνο, επάρας ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών, είπε, «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξα σου τον Υιόν, κίνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ή να πάν πόδι έδωκας αυτό, δώσει αυτή η ζωή αιώνιο. Αύτη δε εστί αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών, και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα ο δε δοκάσμη να ποιήσω, και νυν δόξασόν με σύ Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμη εκ του κόσμου. Σύ ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας και τον λόγο σου τετηρήκασι. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δέδοκάσμη παρά σου εστί. Και τα ρήματα α δέδοκάσμη δέδοκα αυτής και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμη ότι εσύ και τα εμά πάντα σα εστί και τα σα εμά και δε δόξες με εν αυτής. Και ουκ έτοιμη εν το κόσμο και ούτι εν το κόσμο εσύ και εγώ προσέ έρχομαι. Πάτερ Άγιε, θύρισον αυτούς εν το όνομα σου, ο δε δοκάσμη είναι όσοι εν καθώς εμείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου, ους δε δοκάσμη εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλυτο, ημί ο Υιός της απολίας είναι η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι,

Αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε σε μια μοναδική και ιερή πνευματική περίοδο του εκκλησιαστικού μας έτους. Πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε την ένδοξη ανάληψη του Κυρίου μας εις τους ουρανούς, αναμένοντας την επόμενη Κυριακή την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και την ημέρα της Πεντηκοστής. Σήμερα όμως η Εκκλησία μας ανοίγει μπροστά μας το χρυσό βιβλίο της ιστορίας και προβάλλει τη μνήμη των οσίων 318 θεοφόρων πατέρων, οι οποίοι συνεκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν. Οι Άγιοι Πατέρες δεν υπήρξαν κάποιοι διανοούμενοι φιλόσοφοι ή ακαδημαϊκοί θεολόγοι. Ήταν αυτοί που έβλεπαν τον Θεό, οι άνθρωποι που έφεραν στα σώματά τους τα στίγματα του μαρτυρίου από τους πρόσφατους διωγμούς, άνδρες γεμάτοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και συγκεντρώθηκαν για έναν και μοναδικό σκοπό: να περιχαρακώσουν την αλήθεια της πίστεως από το δηλητήριο της αίρεσης του Αρίου, ο οποίος ήταν ένας ιερέας στην Κωνσταντινούπολη και κήρυτε λανθασμένα περί της πίστεως του Χριστού μας, και να διαφυλάξουν αλόβητο το σώμα της Εκκλησίας. Ακούσαμε πριν από λίγο στο Ιερό Ευαγγέλιο τα λόγια που επίθυνε ο Χριστός προς τον Θεό Πατέρα λίγο πριν οδηγηθεί στο Γολγοθά. Μέσα σε αυτήν την προσευχή του Χριστού κρύβεται και όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας, το οποίο οι πατέρες ερμήνευσαν και μας παρέδωσαν ως ιερά παρακαταθήκη. Ακούσαμε τον Χριστό μας να ξεκινάει την προσευχή του με αυτά τα λόγια: «Αύτη δε έστην αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι το μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλας Ιησού Χριστόν». Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Ποια δηλαδή? Να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα, τον αληθινόν Θεόν, και αυτόν τον οποίον έστειλας, τον Ιησού Χριστόν. Τι σημαίνει, αδελφοί μου, γνωρίζω τον Θεό? Στην Ορθόδοξη παράδοση, η γνώση του Θεού δεν είναι μια διανοητική κατανόηση, να διαβάσουμε δηλαδή βιβλία και να μπορούμε μέσα από αυτά να γνωρίσουμε τον Θεό. Γνώση με τον Θεό σημαίνει σχέση, κοινωνία και ένωση. Είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτήν ακριβώς την εμπειρία είχε απολέσει ο Άριος και ισχυριζόταν βλάσφημα ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά ένα κτίσμα, ίσως το πρώτο κτίσμα του Πατρός. Αν όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός ήταν κτίσμα, τότε η σωτηρία μας κατέρε. Κανένα κτίσμα, κανένας άγγελος, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο από το θάνατο και την αμαρτία. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορούσε να νικήσει το θάνατο και να μας χαρίσει την αθανασία. Οι Άγιοι Πατέρες όμως, φωτιζόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, όρθωσαν το ανάστημά τους, διακήρυξαν ότι ο Υιός είναι ομοούσιος το Πατρί, έχει ακριβώς την ίδια ουσία, την ίδια δύναμη και την ίδια θεότητα με τον Πατέρα, και μας παρέδωσαν το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, που το κείμενο αυτό δεν είναι μια στεγνή θεωρία, αλλά ένα συμβόλαιο της αιώνιας ζωής μας. Γι' αυτό και εμείς οι χριστιανοί το επαναλαμβάνουμε σχεδόν σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας. Χαρακτηριστικό όμως και συγκλονιστικό παράδειγμα αυτών των οποίων συνετελέστηκαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο είναι και αυτό το θαύμα το οποίο έγινε από τον Άγιο Σπυρίδωνα, ο οποίος ως ταπεινός επίσκοπος της Τριμηθούντος συνεκλήθηκε αυτός να λάβει μέρος εις την Σύνοδο. Όταν όμως οι αιρετικοί προσπαθούσαν με πολλά λόγια και όμορφα λόγια και τεχνάσματα να κλονίσουν την αλήθεια,
Ο απλός, αλλά θεοφόρος αυτός ιεράρχης, δεν άντεξε την ανθρώπινη σοφία, αλλά ήθελε να μιλήσει η δύναμη του Θεού. Είναι πολύ όμορφος ο λόγος, αγαπητοί μου αδελφοί, του Νικηφόρου Θεοτόκη, του μεγάλου αυτού Κερκυραίου, διδασκάλου του γένους, ο οποίος με πολύ γλαφυρό τρόπο περιγράφει το θαύμα αυτό του Αγίου Σπυρίδωνος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Κρατώντας λοιπόν ο Άγιος Ιεράρχης ένα απλό κεραμίδι στο χέρι του, επικαλέστηκε το όνομα της Αγίας Τριάδος. Μπροστά στα μάτια όλων η φωτιά ανέβηκε στον ουρανό. Το νερό έτρεξε στη γη και το χώμα έμεινε στην παλάμη του. Ένα είναι το κεραμίδι, αλλά τρία τα στοιχεία, τους είπε, αποδεικνύοντας μπροστά στα μάτια τους το μυστήριο του Τριαδικού Θεού και φημώνοντας τους υπερήφανους αιρετικούς. Αυτή, αγαπητοί μου αδελφοί, ήταν η θεολογία των Αγίων. Όχι λόγια κενά, αλλά δύναμη, πνεύμα και θαύμα. Ακούσαμε όμως παρακάτω στο Ευαγγέλιο, στην προσευχή του Χριστού, να λέει ο Θεός για τη σχέση που είχε με τους μαθητές του. Και λέει λοιπόν, αναφερόμενος προς τον Θεόν Πατέρα, «Εγώ δέδωκα αυτοίς τον λόγο σου και ο κόσμος εμίσησεν αυτούς, ότι ούκ είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκ ημί εκ του κόσμου». Δηλαδή, έδωκα σε αυτοίς τον λόγο σου, την αλήθειά σου, τη διδασκαλία, και ο κόσμος τους εμίσησε αυτούς, ότι αυτοί δεν ήταν από τον κόσμο, όπως και εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, βρίσκεται το μεγάλο παράδοξο της χριστιανικής ζωής. Οι χριστιανοί δεν είμαστε απομονωμένοι από τον κόσμο. Ζούμε μέσα στον κόσμο, εργαζόμαστε, δημιουργούμε οικογένειες, συμμετέχουμε στην κοινωνία. Όμως δεν ανήκουμε πνευματικά στον κόσμο. Το πολίτευμά μας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν ουρανής υπάρχει, βρίσκεται στον ουρανό. Ο κόσμος, με την έννοια της αμαρτίας, της φιλαυτίας, της πλεονεξίας και του εγωισμού, μισεί το χριστιανό που προσπαθεί να ζήσει σύμφωνα με τις επιταγές του Ιερού Ευαγγελίου. Αγαπητοί μου αδελφοί, τα λόγια των πατέρων πριν από τόσα χρόνια δεν είναι μια απλή αναδρομή, είναι μια ζωντανή και επίγουσα φωνή που κραυγάζει για το δικό μας παρόν. Μια εποχή όπου η αλήθεια σχετικοποιείται, οι αξίες μηδενίζονται και αυτό το οποίο θεοποιείται είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Και αυτό το βλέπετε καθημερινά μέσα από αυτήν την παγκόσμια αναταραχή και μπουμπούλα την οποία ζούμε. Πώς μπορούμε όμως πολύ σύντομα να πούμε, να εφαρμόσουμε το μήνυμα των πατέρων σήμερα? Πρώτον, να διαφυλάξουμε την ορθόδοξη πίστη. Οφείλουμε να γνωρίζουμε τι πιστεύουμε. Δεν αρκεί μια επιφανειακή πίστη, επειδή ίσως μας βάπτισαν οι γονείς μας ορθόδοξους χριστιανούς. Πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή, την διδασκαλία των πατέρων και να συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, με πρώτο βέβαια τη Θεία Ευχαριστία. Να έχουμε αγώνα για την ενότητα. Η ενότητα ξεκινάει από τα μικρά και τα καθημερινά, από την οικογένειά μας, από την ενορία μας, από τη δουλειά μας. Κάθε φορά που θυσιάζουμε το εγώ μας, κάθε φορά που συγχωρούμε, κάθε φορά που υποχωρούμε για χάρη της ενότητας, γινόμαστε εκπληρωτές της προσευχής του Χριστού, ο οποίος είπε «Είναι όσοι εν», σαν να είμαστε όλοι μαζί ένα. Και τρίτον, με την πνευματική εγρήγορση. Ας μην επιτρέψουμε στην νοοτροπία του κόσμου, την καταναλωτική μανία, αυτή την κοινωνία που γνωρίζει μόνο απολαύσεις και την αδιαφορία για τον πλησίον, να αλλοιώσει το ορθόδοξο ύφος μας. Ας κρατήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την καρδιά μας στραμμένη προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Οι Άγιοι Πατέρες μας έδειξαν τον δρόμο. Είναι η ασφαλής φάρη
μέσα στην τρικυμία της παρούσης ζωής, ακολουθώντας τα δικά τους βήματα, μένοντας πιστοί στην Εκκλησία μας και την Ορθοδοξία, είμαστε βέβαιοι ότι θα βαθίσουμε το δρόμο της σωτηρίας, τον δρόμο τον οποίον μας οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αμήν.

φάνηκε πολλά και εσύ πρόσπιτουν και σου δόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπεις επί τη δέησιν ημών, καθαρίς ημών τα ψυχά τα σώματα ο παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, και δώεις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον η παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη στιγμή προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντα με τα φόβη και αγάπης λατρεύμηση, ανενόχος και ακατακρίτος, μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίας σου βασιλείας αξιοθήνη.

γαλαξίες σου προς την εκκλήση περί με τα μαρτυρία.

Των προσκυνητών του ιερού προσκυνήματος τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων των προσελθόντων εις την Θείαν και ανέμαχτων ιερουργίαν ταύτην μετά των οικείων αυτών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των μακαρίων και αηδήμοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, πάντων των υπέρ της πίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνιστής.

πάντα ποιον. Έως ημάς εις των ουρανών ανήκαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου το Αγίο υπερ πάντων ονείσμεν και ον ουκείσμεν των φανερών και αφανών ευρήκες.

0: Είχαμε συνδεθεί με τον ιερό προσκυνηματικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Κερκύρας, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
0: Μελωδικές περιπλανήσεις. Παραγωγή παρουσίαση Έλσα Δολιανίτη. Τεχνική επιμέλεια Γιώργος Χαρτζάβαλος. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε με το έργο «Φούγκα και Αντάτζιο» σε σόλε λάσονα του Γιώχαν Άντολφ Χάσε, 1699-1783. Το σύνολο «Πουλτσινέλα» και ευθύνη η Ορφελή Γκαγιάρ.

Από το σύνολο Πουλτσινέλα που διεύθυνε η Ορφελή Γκαγιάρ, ακούσαμε τη Φούγα και Αντάτσιο σε Σόλε Λάσονα του Χάσε. Συνεχίζουμε με το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 3 σε Ρε Λάσονα όπους 30 του Σεργέη Ραχμάνινοφ 1873-1943. Τα μέρη: Αλέγκρο Μάνον Τάντο, Ιντερμέτζο, Αντάτσιο, Φινάλε Αλαμπρέβε. Σολίστινο Νικολάη Χαζιάινοφ. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Ιρλανδίας διευθύνει ο Ντάνιελ Μπρέντουλφ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 3 σε ρε λάσονα όπους 30 του Ραχμάνινοφ. Σολίστ ήταν ο Νικολάη Χαζιάινοφ. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Ιρλανδίας διεύθυνε ο Ντάνιελ Μπρέντουλφ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Παραγωγή παρουσίαση Έλσα Δολιανίτη. Τεχνική επιμέλεια Γιώργος Χαρτζάβαλος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο από το Earth News Radio και στη συνέχεια ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας με τη Μαργαρίτα Βάρθη. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη Κυριακή.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά μετά τις 11. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Κυριακή 24 Μαΐου. Άλλη μια Κυριακή έμεινε για να φύγει και αυτός ο μήνας. Βαθμούς αυτή την ώρα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Πάλι προβλέπει για σήμερα βροχές, το βραδάκι φυσικά, αλλά έχει και αυτή τη συννεφιά. Που είναι μόνο υγρασία. Ανώτερη θερμοκρασία 26 βαθμούς σήμερα. Και αύριο όμως περιμένουμε βροχές. Έτσι θα πάει μέχρι το τέλος ο Μάης. Προς το τέλος της εβδομάδας θα μας αφήσουν οι συννεφιές και θα μπούμε στο καλοκαίρι. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Και δυστυχώς ο ΝΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Χθες ο ΝΑΟΚ έπαιζε τον πιο κρίσιμο αγώνα της σεζόν. Σε ένα νοκάουτ αγώνα με τον ναυτικό όμιλο Χανίων. Παίζανε την πρόκριση, την άνοδο στην Α1 ανδρών του Πόλου. Αν και γηπεδούχος ο ΝΑΟΚ δεν κατάφερε να επικρατήσει του ναυτικού όμιλου Χανίων. Ιτήθηκε με 19. Και έτσι παραμένει στην Α2 ανδρών. Έχουμε και περιορισμούς από το Λιμεναρχείο Κέρκυρας προς διάφορες περιοχές λόγω μέτρων πυροπροστασίας σε περιοχές Natura. Θα υπάρχουν σημεία που δεν θα μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη. Όπως είπαμε, πρόκειται κυρίως για περιοχές Natura. Που είναι κοντά στη θάλασσα.

Χθες είχαμε και τη σύλληψη 4 ανήλικων κοριτσιών για κλοπή από κατάστημα με κοσμήματα. 3 16χρονες και μία 15χρονη. Έκλειψαν κοσμήματα από κατάστημα μετά από την καταγγελία του ιδιοκτήτη. Εντοπίστηκαν τα 4 κορίτσια και κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τα αντικείμενα που είχαν βουτήξει. Το ανησυχητικό είναι ότι πολύ συχνά ακούμε για ανήλικα παιδιά, είτε που κλέβουν, είτε που έχουν μαχαίρια, είτε να τσακώνονται μεταξύ τους, να κλέβει το ένα παιδί το άλλο. Κάτι δεν πάει καλά. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στη δικογραφία, εκτός από τα 4 ανήλικα, περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους. Ίσως πρέπει να το ξαναδούμε λίγο σε ποια κοινωνία μεγαλώνουν τα παιδιά μας,

Θα διεξαχθούν οι αγώνες στίβου δημοτικών σχολείων Καποδίστρια 2026. Είναι ένα πρόγραμμα σε συνεργασία της τοπικής επιτροπής ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Ιωνίων Νήσων, την Περιφέρεια και φυσικά το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Σε όλους φυσικά τους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν έπαθλα, κύπελα, μετάλλια και διπλώματα. Λέγαμε πριν για τις περιοχές που δεν θα μπορούν να πλησιάζουν και σκάφη, να κατεβάζουν κόσμο ουσιαστικά. Είναι τα μέτρα πυροπροστασίας του λιμενικού. Οι περιοχές προς το παρόν είναι το Κεντροδάσος Ίσου, οι Αμοθήνες Κορισίων, ο Αρκουδίλας, το Μόρεπο, το Βίδο, το Λαζαρέτο, το Ποντικονήσι, το Πόρτο Τιμόνι, ο Ερημίτης και η Αντίπαξη. Σε αυτές τις περιοχές δεν θα μπορούν να λιμενίζονται, να κατεβάζουν κόσμο ουσιαστικά τις ημέρες που η Κέρκυρα θα βρίσκεται στην κατηγορία 4 ή 5 στο χάρτη πρόβλεψης κινδυνού πυρκαγιάς. Παράλληλα, το Λιμενιαρχείο διευκρινίζει ότι κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων απαγορεύεται και η μεταφορά επιβατών με τουριστικά ή ιδιωτικά σκάφη προς τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται υπό καθεστώς περιορισμών, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στα προβλεπόμενα επίπεδα. Επιπλέον, καλούνται επαγγελματικοί φορείς, ναυτικοί πράκτορες, ιδιοκτήτες αλλά και νόμιμοι εκπρόσωποι ελιμενιζόμενων σκαφών να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη και τους συνεργάτες τους για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων.

Αύριο υπάρχουν και προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για εκτέλεση αναγκαίων εργασιών από το ΔΔΕ. Από τις 8.30 έως τις 2.30 στις περιοχές Κοινοπιάστης, Τζερά, Μιλιά, Άγιος Προκόπιος, Καστελάνη Μέσης, Κουραμάδες, Συναράδες, Άγιοι Δέκα, Ραντάρ. Θα υπάρχει, είπαμε, διακοπή ρεύματος από τις 8.30 έως τις 2.30 για να εκτελεστούν αναγκαίες εργασίες πάνω στις κεντρικές γραμμές, μέσης τάσης και στις εγκαταστάσεις αυτών. Οπότε καλό να το γνωρίζετε. Ουσιαστικά πρόκειται για περιοχές της Μέσης Κέρκυρας.

0: νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ διεξήχθη ένας πρωτότυπος αγώνας άπνοιας. Όπως μας είπε χθες ο Χρήστος Σημάτης, αθλητής καταδύσεων και ψαροντούφεκο, είναι μια διαδικασία που κάνουν στην προπόνησή τους οι συγκεκριμένοι αθλητές και με τον τρόπο αυτό θέλανε να διαφημίσουν το άθλημά τους. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε χθες ο Χρήστος Σημάτης όσον αφορά το συγκεκριμένο αγώνα.
1: Ουσιαστικά είναι ένας αγώνας άπνοιας, άτυπος, υπό την έννοια ότι απλά γίνεται για να προωθήσουμε τα αγωνίσματα της ελεύθερης κατάδυσης και της άπνοιας. Για να το θέσω κάπως απλοποιημένα, πρόκειται για ένα μακροβούτι, το οποίο θα γίνει με εξοπλισμό, δηλαδή στολή, μάσκα, αναπνευστήρα, πέδιλα. Ουσιαστικά ο σκοπός είναι να παραμείνει ο αθλητής στο βυθό, να κάνει μια στάση σε ένα συγκεκριμένο σημείο και να επιστρέψει στο σημείο κίνησης της βουτιάς. Πρόκειται για μια κατά κάποιο τρόπο προσομοίωση της βουτιάς που κάνει ο ελεύθερος δίτης στο βυθό, μόνο που προκειμένου γίνεται στον οριζόντιο άξονα και όχι εις βάθος. Και ακριβώς γίνεται, είναι άτυπος αγώνας. Ακριβώς αυτή είναι η ιδέα, να προωθήσουμε αυτά τα αθλήματα, τα οποία παρότι έχουμε πολύ δυνατούς αθλητές και στην ελεύθερη κατάσταση και στο ψαροντούφεκο, στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουν την διάδοση που θεωρώ τουλάχιστον ότι τους αρμόζει. Άλλωστε, ένας ναυτικός λαός. Όλη η χώρα περιτριγυρίζεται από θάλασσα, από όσα νησιά. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, πάρα πολλοί αθλητές πολύ υψηλού επίπεδου, διακρίσεις σε πολύ υψηλό και διεθνές επίπεδο, αλλά δυστυχώς τα αθλήματα αυτά δεν απολαμβάνουν τις διάδοσης και τις διαφήμισης που ενδεχομένως αξίζουν και θα έπρεπε να έχουν.
0: Πόσους αθλητές έχει ο ΝΑΟΚ τώρα σε αυτό το αγώνισμα?
1: Ουσιαστικά επίσημα και με τα θεωρημένα τα δελτία κτλ. Είναι γύρω στα 12 άτομα, από εκεί και πέρα υπάρχει μια ευρύτερη ομάδα γύρω στους 25 με 30 που βοηθούν όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά οι αθλητές, ας πούμε, είναι, αν θυμάμαι καλά, 12 αυτή τη στιγμή.
0: Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώνεται σήμερα η 7η δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη στη Βόρεια Κέρκυρα. Είναι ένα πρόγραμμα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας που προσφέρει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σημαντικά ζητήματα υγείας. Ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώνεται σήμερα στο Περιφερειακό Πολυδυνάμιο Ιατρείο Χαράβης. Ας ακούσουμε την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Κόκαλη, για τη συγκεκριμένη δράση.
2: Πρόκειται λοιπόν για την 7η δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη, μια δράση που θεσπίστηκε από το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας στις 24 Σεπτεμβρίου του 2024 στο όνομα της εκλοιπούσης ογκολόγου κυρίας Μουζακίτη. Αυτή τη φορά η δράση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 22, 23 και 24 Μαΐου στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Αχαράβης και οι εξετάσεις αφορούν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη και τον καρκίνο του δέρματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλούν φυσικά για ραντεβού την κυρία Δήμητρα Κοκκινόρη, που είναι νοσηλεύτρια από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι του Δήμου, στο τηλέφωνο 697-2772-832. Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. 697-2772-832 από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Επίσης, να πούμε ότι θα πραγματοποιούνται και παράλληλες δράσεις σε αυτό το τρίμερο, όπως ενημέρωση και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, αλλά και street work, δηλαδή διανομή φυλαδίων ενημερωτικών που έχουν να κάνουν με την προστασία διαφόρων παθήσεων, όπως καρκίνος του δέρματος, καρκίνος του προστάτη, πνευμονολογικά θέματα κτλ. Όλα αυτά γίνονται δωρεάν από το Δήμο, σε συνεργασία πάντα με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη και με τον ΣΥΕΚ, τον Σύλλογο Ιατρών Ελεύθερων Επαγγελματιών Κέρκυρας. Και αυτή τη φορά η συνεργασία έχει να κάνει και με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιλογική Εταιρεία, καθώς θα συμμετέχει δίνοντάς μας κάποια προληπτικά μέτρα, όπως καπέλα και αντιλιακά, για να δώσουμε στους δημότες που θα συμμετέχουν. Κάθε φορά είναι και περισσότερος κόσμος και αυτό έχει να κάνει με την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιδιώτες γιατρούς, τους οποίους θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε δημόσια για ακόμη μια φορά, διότι ουσιαστικά αφήνουν τα ιατρία τους και εξετάζουν πάρα πολλά άτομα εντελώς δωρεάν στο Δήμο μας. Την προηγούμενη φορά, για παράδειγμα, ξεπεράσαμε τα 300 άτομα το τρίμηνο αυτό. Άρα δεν πρόκειται για μικρό έργο, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι αξιέπαινο και τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε δημόσια.

0: Το ερχόμενο Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 θα πραγματοποιηθεί η 12η συνάντηση παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων. Είναι μια πρωτοβουλία του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σινιών. Εν όψη και του μεγάλου Διεθνές Φεστιβάλ Σινιών. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σινιών, τον Γιάννη Γαρνέλη. Ας ακούσουμε τι μας είπε για αυτή τη συνάντηση.
1: Είναι η 12η συνάντηση των μικρών μας χορευτικών. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σινιών που το διοργανώνει, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κασιόπης, ο Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Κέρκυρας, ο Σύλλογος Κηδεμών του 12ου Δημοτικού Σχολείου με τα περάκια από το σχολείο, ο Φαέθων και οι Δουκάδες. Είναι 6 συγκροτήματα με τους μικρούς μας, έτσι, με τους Βενιαμίν των χορευτικών μας. Είναι μια προφεστιβαλική εκδήλωση, μεγάλη μας φεστιβάλ, το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Και αυτό, όπως είπατε, θα γίνει στον Άγιο Στέφανο, στις 9, το Σάββατο 30 του μήνα, 30 Μαΐου. Έχουμε μια μικρή παρέλαση στις 7.30 ώρα το απόγευμα και 8 η ώρα ξεκινάει η εκδήλωση με τους μικρούς μας φίλους. Γύρω στα 150 παιδιά. Είναι μια εκδήλωση που την έχουμε καθιερώσει το, όπως λέτε, 12 χρόνια τώρα, έτσι, με τα, ως μια προφεστιβαλική εκδήλωση, όπως είπα, από το μεγάλο μας φεστιβάλ. Και είναι έτσι μια ανάπαυλα αυτά τα παιδιά, τα οποία στην ουσία είναι στο τελείωμα της σχολικής χρονιάς. Και είναι το αποκορύφωμα, ξέρετε, όλη τη χρονιά, οι οποίοι στην ουσία έχουν κάνει τις πρόβες τους και μαζεύονται εκεί. Μαζεύεται μια ωραία παρέα. Μετά στο τέλος κάθονται όλα μαζί τα παιδιά αυτά και έτσι το διασκεδάζουν, τρώνε. Είναι μια μικρή φιλοξενία δηλαδή στον τόπο μας, συνήθως 5 με 6 χορευτικά κάθε χρόνο. Είναι η βάση της συνέχειας των συλλόγων μας, θεωρώ, από όλους τους συλλόγους. Η Βενιαμίν, έτσι, των συγκροτημάτων μας, που στην ουσία είναι η επόμενη γενιά των αυτούς που θα διατηρήσουν ζωντανούς τους συλλόγους μας για τις επόμενες γενιές. Κάποτε υπήρχαν λίγοι σύλλογοι που ασχολούντουσαν με την παράδοση και με τους χορούς. Πλέον φέτος, τώρα μπορούμε να δούμε πλέον αρκετούς συλλόγους πλέον που συμμετέχουν ενεργά με τα χορευτικά. Και ξεκινάμε την νεότερη γενιά και φτάνουμε στους μεγαλύτερους. Δεν είναι τυχαίο που πάνω από 40 σωματεία στο νησί ασχολούνται με τους παραδοσιακούς χορούς και είναι και αυτή έτσι μια καλή μαγιά στο να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας συνεργή. Είναι το 27ο Διεθνές φέτος, που είναι για 27η συνεχόμενη χρονιά, θα γίνει 24 με 28 Ιουνίου.
0: Ένα περίπου μήνα.
1: Ναι, ακριβώς ένα μήνα. Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε χορευτικές ομάδες από την Ινδία, την Κωνσταρίκα, την Ισπανία και την Βουλγαρία. Συν τα δικά μας τα τοπικά συγκροτήματα.

0: με αφορμή την παράσταση που πραγματοποιήθηκε χθες στο θέατρο Άλσους Ανεμόμελου, σε συνεργασία του Διπεθέ Κέρκυρας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανεμόμελου, που ήταν αφιερωμένη στην παράδοση με δημοτικά τραγούδια και χορούς από την παράδοση του νησιού μας. Μίλησαμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Διπεθέ Κέρκυρας, τον Πέτρο Γάλια, ο οποίος μας είπε ότι είναι μια προσπάθεια που κάνει το Διπεθέ για να κρατήσει ζωντανή την παράδοση και να τη μεταφέρει και στη νέα γενιά. Μάλιστα μας είπε ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα με παραστάσεις σε δημοτικά σχολεία για να φέρουν τα παιδιά πολύ κοντά στην παράδοσή μας. Ας τον ακούσουμε.
1: Εδώ και 2 χρόνια, 1,5 χρόνο θα θέλαμε, ονειρευόμαστε να κάνουμε μια παράσταση για την παράδοση και ο εργασμός μου στην Κέρκυρα, για την παράδοση της Κέρκυρας, και ο εργασμός μου στην Κέρκυρα στο Διπεθέ από το Σεπτέμβριο άρχισε να το υλοποιεί σιγά σιγά το όνειρο. Και τώρα υπήρξε μια πρόταση του Παντελή του Κοντού, που είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Ανεμόμελου, να το κάνουμε, να κάνουμε μια βραδιά με παραδοσιακή μουσική και χορούς και τραγούδια στο Άλσος του Ανεμόμελου. Και αμέσως δέχτηκαν πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είναι κάτι που θέλω, κάτι που ονειρεύομαι κι εγώ, και το έχω μοιραστεί με τους ανθρώπους του Διπεθέ, με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τους υπόλοιπους του Διπεθέ, και είμαστε όλοι λάτρεις της παράδοσης, αλλά με την έννοια ότι η παράδοση είναι κάτι ζωντανό, κάτι που αναγεννάται και κάτι που το παραλάβαμε για να το παραδώσουμε σε επόμενες γενιές. Δεν είναι ένα νεκρό πράγμα για μας η παράδοση. Η παράδοση είναι ένας τόπος που ψάχνεις τη ρίζα σου, ένας τόπος που σε εμπνέει για να παραδώσεις τη δική σου, με τη δική σου, με το δικό σου τρόπο στις επόμενες γενιές. Υπήρχε για κάποια χρόνια, λόγω των δυσάρεστων των καταστάσεων που είχε περάσει η Ελλάδα, η παράδοση είχε γίνει λίγο λάβαρο μιας ακραίας πολιτικής κατάστασης. Δηλαδή ήταν παντού πενταούλια και αυτά, και κακοχαρακτηρίστηκε η παράδοσή μας. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να βγάλει τη ρετσινιά η παράδοση από τα ακραία αυτά, τέλος πάντων, πολιτικά γεγονότα που κατέστρεψαν την Ελλάδα και την έβαλα στο γύψο. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-15 χρόνια, νομίζω ο κόσμος είχε γυρίσει στην παράδοση, γιατί είχε καταλάβει ότι η παράδοση δεν είχε να κάνει με πολιτικά σχήματα, με γύψους και με τέτοια. Η παράδοση είναι ένα ζωντανό πράγμα, ένα πράγμα που μας αφορά, είναι η ρίζα μας. Και όταν τη βλέπεις την παράδοση σαν αφορμή για να μιλήσεις για το σήμερα και να μιλήσεις για το αύριο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η παράδοση δεν πρέπει να είναι ένα παγωμένο μουσιακό είδος. Δεν είναι. Είναι πράγμα ολοσόντα. Γιατί και η παράδοση, πριν γίνει η παράδοση, αυτό που παράλαβα εμείς, πέρασε από χιλιάδες χρόνια που η παράδοση μεταμορφωνόταν. Βέβαια, και όλες αυτές οι παραλογές που υπάρχουν στο ίδιο τραγούδι, το βρίσκεις σε όλη την Ελλάδα και όχι στα Βαλκάνια, μέχρι και την Ισπανία, με διαφορετικό τρόπο λεγμένο. Και αν δεις και στον ίδιο τόπο ακόμα, από εποχή σε εποχή αλλάζει η μελωδία του, αλλάζει ο στίχος του, αλλάζει το βήμα, το λόγιο του. Αυτός είναι ο πλούτος που έχουμε κληρονομήσει. Και μακάρι εμείς να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι, να το παραδώσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, για να το ζωντανέψουν και αυτά με τον δικό τους τρόπο. Αυτή είναι η ιδέα, και το όνειρο του Διπεθέ είναι από τον Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο, να κάνουμε ομάδες που θα δουλεύουν την ποιήση, το τραγούδι μας και το χορό μας, και να πηγαίνουν στα σχολεία, να κάνουν παραστάσεις, να μιλήσουν για την παράδοσή μας. Αλλά αυτή την παράδοση, όπως τη ζωντανή, την όμορφη, την ελευθερία. Την παράδοση που μας δίνει η ελευθερία. Μα αυτό είναι και το όνειρό μας, έτσι, ότι και θέλουμε να δούμε ότι από τους ενήλικες που είμαστε εμείς, με τα Λουκ Ελληνίδων, με τις μεγάλες κυρίες που είναι από το Κάτω Γαρούνα, μέχρι τα νηπιαγωγή όπου θα τραγουδήσει παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια και κυραϊκά, είναι μια, αυτό ακριβώς θα δημιουργήσουμε, ότι είναι μια παράδοση που κυλάει σαν γάργαρο ποτάμι και ποτίζει και δροσίζει όλες τις γενιές. Είναι πολύ ωραίο που θα τραγουδήσουν τα παιδιά του νηπιαγωγείου παραδοσιακά τραγούδια. Δεν είναι μαγικό?

αύριο στις 11 το πρωί στο εργατικό κέντρο θα δοθεί συνέντευξη τύπου από το Σύλλογο Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης Κέρκυρας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γάρτσα στο Άλσος και τον Πολιτιστικό και Εξοραϊστικό Σύλλογο Άγιο Σπυρίδων Κοτσέλα με θέμα το νοσοκομείο. Την Τετάρτη τώρα, 27 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας με 19 θέματα στην ατζέντα. Ανάμεσα σε αυτά και οι κατασκηνώσεις του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.

Και φυσικά απόψε το βράδυ στις 9 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Real Madrid στον τελικό του Final Four στο ΟΑΚΑ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό Γιώργο. Με κρύα καρδιά, όπως καταλαβαίνεις. Η Αθήνα είναι γεμάτη αστυνομικούς, φοβούνται τα επεισόδια. Ελπίζουμε όλα να κυλήσουν ήρεμα και ομαλά. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 7, Γιώργο. Είναι πάνω, θα τα βλέπουν σήμερα την ώρα του τελικού, θα τα βλέπουν όλοι. Τα λάβαρα. Να κερδίσει ο καλύτερος, μπορούμε να πούμε αυτό. Να σε κερδίσει ο καλύτερος.

Είπαμε ότι αύριο θα έχουμε και τη διεξαγωγή για τα Καποδίστρια 2026 για μαθητές δημοτικών σχολείων εδώ στο ΕΑΚ στις 4:30 το μεσημέρι, αγώνες στίβου.

Και κάπως έτσι μουσικά ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων από τη Μαργαρίτα Βάρθη και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια της ημέρας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 με την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Καλή συνέχεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις για το χωροταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς, τις αλλαγές στο ΕΣΥ και τον Ολυμπιακό, θέτει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, κάνοντας παράλληλα αναφορές σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι η φιλοσοφία μας γύρω από τις επενδύσεις είναι να στηρίζουμε παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο το σήμερα, αλλά ενισχύουν τη θέση της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση πετύχαμε αυτή τη βδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερο σημαντικό στόχο, ανέφερε. Να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την αξιοποίηση κινήτων της ΔΥΠΑ για περίπου 400 νέες κατοικίες στην ενίσχυση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ αλλά και παρεμβάσεις στο ΕΣΥ όπως 1.131 νέες θέσεις γιατρών και φορολογικές ελαφρύνσεις στις εφημερίες. Αναφέρθηκε επίσης και σε παρεμβάσεις στις συγκοινωνίες με 1076 νέα λεωφορεία, ψηφιακές υπηρεσίες όπως η ταχύτερη έκδοση ποινικού μητρώου, ενίσχυση αστυνομίας και ενόπλων δυνάμεων καθώς και σε πολιτιστικά έργα όπως η ανάδειξη του Μιστρά. Κλείνοντας, έκανε αναφορά και στον τελικό της Ευρωλίγκας, ευχόμενος καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα. Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αναφερόμενος στο στεγαστικό, ο κ. Τσουκαλά σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός αντέκρουσε πριν να λέγοντα χαρακτηριστικά ότι αναγκάστηκε να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις. Πιο κοντά σε συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, έχοντας σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει υπογραφή θα εξασφαλίσει το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης πρωτοκόλου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή. Στις κάλπες σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της Νέας Βουλής. Η ψηφοφορία διεξάγεται ως τις 6 το απόγευμα. Εκλογικά κέντρα θα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική προχώρησαν οι αρχές συλλαμβάνοντας 3 άτομα και εντοπίζοντας το χώρο που λειτουργούσε η παρασκευή ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν πάνω από 12 κιλά ηρωίνης και κοκαίνης, ενώ το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 339.000 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 52χρονος αλλοδαπός έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών αρχών με έμφαση στα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του 42χρονου Τίτη μετά το περιστατικό με τον πυροβολισμό στο Μικρολίμανο. Θεωρείται έναν από τους πλέον επικίνδυνους κακοποιούς της τελευταίας δεκαετίας με τις ποινές φυλάκισης και κάθριξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας να ξεπερνούν τα 73 έτη. Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό ενός άνδρα που βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του ελέγχου και διέφυγε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ενώ δύο γυναίκες που ήταν στην ίδια παρέα προσήχθησαν στην ασφάλεια. Συνελήφθη το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 40χρονος που δήλωνε στρατιωτικός. Εντοπίστηκε με χειροβομβίδα, εξοπλισμό και ασύρματο στη συχνότητα της ελληνικής αστυνομίας. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να έχει ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πύρη σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο τα ξημερώματα προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότηση είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ΟΔΔΕ. Κλειστό θα παραμείνει ως τις 4 το απόγευμα τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης σε δέσεις λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Μια νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγαλοτελικό του EuroLeague Final Four στο ΆΚΑ. Σύμφωνα με οδηγίες της αστυνομίας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν από τις 5 το απόγευμα στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο, ενώ οι σειρμοί προς το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Νότι Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

Όπα. Γιάννη Πριντεζή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν χωράει στην εκπομπή μας αυτό το τραγούδι. Μια χαρά είναι δηλαδή, αλλά λόγω της ημέρας. Αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι ξεφεύγουμε λίγο. Μπορούμε να ξεφύγουμε λόγω της ημέρας. Αλλά εν πάση περιπτώσει στις ροκές θα επιστρέψουμε, έτσι. Και jazz και τέτοια πράγματα. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Είναι Κυριακή φυσικά, 24 Μαΐου του 2026. Είναι 12:08 πρώτα λεπτά και 22-23 δευτερόλεπτα, δηλαδή είναι σχεδόν 9 ώρες πριν από ένα μεγάλο ραντεβού. Αντιλαμβάνεστε ότι όχι η Αθήνα, ο μπασκετικός πλανήτης μιλάει και περιμένει την πέμπτη αναμέτρηση σε τελικό, δεν έχει ξαναγίνει, σε τελικό της EuroLeague στο μπάσκετ δηλαδή, αντίστοιχο με το Champions League στο ποδόσφαιρο, ας το πούμε έτσι, μεταξύ Real και Ολυμπιακού. Βεβαίως στις 4 προηγούμενες σαφέστατα νικήτρια είναι η Βασίλισσα, πια άλλη, αλλά ο Ολυμπιακός που είναι ομάδα του λιμανιού, είναι η ομάδα του λαού, ελπίζει ότι θα κάνει τη δημοκρατική ανατροπή σήμερα το βράδυ. Καλημέρα σας. Αθηνά Αλούστρου στην υποστήριξη τη δημοσιογραφική, πολύ κρίσιμη η δουλειά της για αυτό το δίωρο, Κυριακή μεσημέρι, είπαμε, Earth News Radio. Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα μαζί μου, ο Μιλών Νότης Ανωνίας, και είπαμε, Γιάννης Περντέζης, ο οποίος κακομοίρης δεν ήταν επιλογή της, εντάξει, να το διορθώσω, στη ρύθμιση των ήχων, αλλά και στην επίσης πολύτιμη βοήθεια στις πολιτικές επιλογές. Άσε που έμαθα τώρα, Γιάννη, συγγνώμη, ότι είσαι Παναθηναϊκός, τι να κάνουμε, στο δικό σας το σπίτι, το βράδυ ελπίζω να το σηκώσουμε. Ή να το πούμε αλλιώς, ας κερδίσει ο καλύτερος, φτάνει να φοράει κόκκινο. Για 2 ώρες θα είμαστε εδώ, στον αέρα. Είπαμε, επιστροφή σε πολιτικές, γεωπολιτικές και λοιπές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κάπως έτσι θα πάμε αργότερα, όταν θα έχουμε τους καλεσμένους μας. Δηλαδή, θα ρίξουμε μια ματιά μετά τις 12:30 μαζί με τον κύριο Θωμά Γεράκη, δίθεν σύμβουλο της γνωστής εταιρείας ερευνών ΜΑΡΚ, για το πώς διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό σύστημα, να το πω έτσι, ένα νέο πολιτικό σκηνικό, να το πω πιο απλά. Ναι, ένα νέο πολιτικό σκηνικό, καθώς είχαμε την κυρία, το κόμμα της κυρίας Καρσιανού, την Ελπίδα, θα έχουμε μεθαύριο την Πηξίδα, ή όπως αλλιώς θα το δούμε αυτό, θα ονομαστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Την ίδια στιγμή έχουμε τους... η λέξη τσαμπουκάς είναι και ελληνική, είναι και τουρκική, τέλος πάντων την καταλαβαίνουμε και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε, αυτή τη φορά μάλλον, έχουμε μια αναβάθμιση του τσαμπουκά σε επίπεδο νομικό, δηλαδή πάει να περάσει ένας νέος νόμος που ουσιαστικά μπορεί να μην θέλει να βάλει ακριβώς τουρκική σημαία σε 150 τόσα νησιά όπως γράφτηκε το Αιγαίου, αλλά θέλει να θεωρεί δια του νόμου της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, δια του νόμου δηλαδή της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ότι αυτά τα νησιά είναι, δεν είναι απολύτως ελληνικής κυριαρχίας, ξέρω εγώ κάπως έτσι. Θα το δούμε με τον κύριο Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, λίγο αργότερα. Και από τη στιγμή για την οποία είναι δεδομένο ότι στο Θησίο εκεί, έτσι, ρομαντικά, ένα το ηλιοβασίλεμα περίπου στο Σούρουπο της Τρίτης, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την, ας το πούμε, ιδρυτική διακήρυξη, τις αρχές, το νέο του κόμμα, θα μάθουμε και το όνομα, θα μάθουμε αν έχω κερδίσει και ένα εκατομμύριο, το οποίο εξαστήκημα δηλαδή, αλλά το έχω πει πολλές φορές ότι το πηξίδα είναι μια λέξη που έρχεται και επανέρχεται στη ρητορική του, το ακούσαμε και 3 φορές στους αδελφούς και από εκεί είχα δώσει στους τακτικούς ακροατές του Earth News Radio μια ανταπόκριση που λέγα, ας κρατήσουμε αυτή τη λέξη, τέλος πάντων, όπως και να το ονομάσει ο άνθρωπος, καλά να είναι ο ίδιος και καλά πάει το κόμμα του, θα έχουμε και εξελίξεις στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Έτσι, αργότερα, κατά 9:30, ελπίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε με ένα ιστορικό στέλεχος της ενωτικής αριστεράς,
βουλευτή και γραμματέα της Δημάρ και μετά βουλευτή συνεργαζόμενος με το Ποτάμι για ένα διάστημα, αλλά δεν είναι η διαδρομή της Σπύρου Λυκούδη, περίπου ο λόγος που θα έχουμε καλεσμένο. Αυτή η διαδρομή του είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη και θα μας ακούσετε να μιλάμε το τι σημαίνει αριστερά, για το τι σημαίνει αριστερά σήμερα, για το τι σημαίνει να λέει κανείς ότι είναι αριστερός, τι σημαίνει η επιστροφή του Αλέξη. Σήμερα τι άλλες εναλλακτικές ιδέες μπορεί να υπάρχουν, αν υπάρχουν, στον ευρύτερο χώρο. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι και αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Αλαβόπουλος, ο διευθυντής μας, έχει επιλέξει να με τραβάει από τις εργαστασιακές ρυθμίσεις. 12:01 είχαμε πει να το κάνουμε 12:02. Δεν θα με ακούσετε το μεσημέρι, θα με ακούτε όμως όλη τη βδομάδα. Καλά να είμαστε στο ρεπορτάζ. Σήμερα διαβάζω ότι είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκου. Θα έπρεπε να είχαμε και μια ελληνική ημέρα πάρκου, όχι τίποτα άλλο, για να θυμόμαστε ότι δεν έχουμε αρκετά πάρκα. Ή εν πάση περιπτώσει, τους δημόσιους χώρους όσους έχουμε, ας τους σεβόμαστε και να τους υποστηρίζουμε και να τους αξιοποιούμε και να τους προστατεύουμε, διότι. Εντάξει, μου ήρθε τώρα, αυτό είναι επαγγελματική διαστροφή και να με συγχωρέσετε. Διάβασα τις τελευταίες μέρες ένα μεγάλο, μια μεγάλη επίθεση, έναν καταιγισμό βάσει μιας φωτογραφίας, στα social media κυρίως, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βάσει μιας φωτογραφίας από drone, προφανέστατα, ή και AI, τεχνικής νοημοσύνης, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει, που δείχνει την Ακρόπολη και στο βάθος τον ουρανοξύστη που υψώνεται και στο ελληνικό, ότι ότι η προσβολή είναι πιο ψηλά από την Ακρόπολη, που έχω ακούσει και από στελέχη του κυβερνώσας τότε, αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και ότι αυτό θα είναι προσβλητικό κτλ. Η εναλλακτική, εδώ να σημειώσουμε ότι η λύση όπως εξελίχθηκε της αξιοποίησης, όπως αξιοποιείται της ευρύτερης περιοχής του ελληνικού, όπου υπάρχει ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης, είναι μια λύση η οποία δρομολογήθηκε από την, όχι πρώτη φορά αριστερά, δεύτερη φορά αριστερά, δηλαδή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Αυτήν υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν είχε υλοποιηθεί αυτή η λύση, η συγκεκριμένη, αυτή που υλοποιείται σήμερα, τι θα είχαμε? Θα είχαμε ένα αχανές, άναρχο, εγκληματικό πεδίο. Εδώ ένα παρκάκι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Υποστηρίζαμε κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από το Central Park της Νέας Υόρκης, του Hyde Park του Λονδίνου, αν είναι δυνατόν. Αυτό που αλήθεια το παραδέχομαι, δεν ήξεραμε τίποτα και το έμαθα χτες ή προχτές, οργανώνοντας την εκπομπή τις τελευταίες 2-3 μέρες της εβδομάδας. Υποχρεωτικά την οργανώνουμε, είναι ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ηχθειομετανάστευσης. Υπάρχει αυτή. Άστε. Επίσης σήμερα, σαν σήμερα, το μακρινό 1626, ένας Ολλανδός άπικος, φάνος τυχοδιώκτης της εποχής, ονόματι Πίτερ Μινουίτ, αγόρασε ολόκληρο το νησί του Μανχάτεν έναντι μπιχλιμπιδιών που έδωσε στους ηθαγενείς που το κατοικούσαν, άρα που είχαν την διοκτησία του, τα οποία αυτά μπιχλιμπίδια έκαναν, κόστησαν όλο το Μανχάτεν $24. Η Λις Άλσια, σαν σήμερα το 1956, Ελβετίδα, τραγούδησε το ρεφρέν, και το ρεφρέν ήταν το πρώτο τραγούδι που κέρδισε την πρώτη Eurovision, τον πρώτο διαγωνισμό της Eurovision. 1956 είναι λίγα χρόνια μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ευρώπη προσπαθεί να σταθεί στα

Ωραία, όλα αυτά σας τα λέω σήμερα εδώ στο Artist Radio 105,8 και 20 σχεδόν έχει πάει τώρα 17. Εδώ είναι προχωρημένος Μάης, είπαμε 24 Μαΐου, προχωρημένος Μάης, και σαν σήμερα, ενώ στην φλέγεται το Παρίσι και όχι μόνο το Παρίσι, όλη η Γαλλία, και το ελεγχόμενο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας στην κάτω εργατών έχει περάσει με τους εξεγερμένους νέους της εποχής, ο Ντε Γκολ προκηρύσει δημοψήφισμα ούτως ώστε να αποφανθεί ο λαός αν μπορεί να μείνει στην εξουσία ή όχι. Είχε φτάσει, ταλαντευόταν να φύγει από το εξεγερμένο Παρίσι. Σαν σήμερα νομίζω έπιασε και φωτιά στο χρηματιστήριο και έκανε καμιά δύο εβδομάδες να ξαναλειτουργήσει των Παρισίων. Είχε εξαπλωθεί η εξέγερση σε όλη τη Γαλλία. Ο Μάης, ο οποίος μας άφησε ως παρακαταθήκη το ότι μπορεί να πρέπει να είμαστε ρεαλιστές τότε στα νιάτα μας, να διεκδικούμε το αδύνατο, ωραία αντίφαση, αλλά από την άλλη και την συντηρητική και ρεαλιστική, θα λέει κανείς, απάντηση ότι εντάξει, κάποια στιγμή και η πλειοψηφία, η σιωπηλή πλειοψηφία πρέπει να απαντά. Και βεβαίως σαν σήμερα ακούσαμε νομίζω για πρώτη φορά αυτό εδώ το τραγούδι.

μιλάμε Jack Flash, Rolling Stones. Δεν ξέρω αν πήγα τα Metallica, αν πήγα τους Iron Maiden, δεν ξέρω αν προδίδω την ηλικία μου, αλλά υπάρχουν και αξίες που παραμένουν. Ακούστε τις μου.

0: Όπως λέγαμε λοιπόν, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα και αυτή είναι η δουλειά, η βασική ιδέα αυτής της ραδιόρας, μάλλον των δύο ώρων με τους οποίους, κατά τις οποίες είμαστε μαζί στον αέρα. Μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που, κοιτώντας πίσω, έχουμε ήδη ένα κόμμα, το Ελπίδα, αν και εδώ προσωπικά θα μπορούσα να κάνω φοβερές ενστάσεις στην κυρία Καριστιανού, διότι η Ελπίδα γραμματικό πολύ είναι σύζυγός μου και η Ελπίδα είναι μονομία, αλλά και πριν από πολλά χρόνια είχα λανσάρει ως υποψήφιος, ως πολιτευτής, το να κρατήσουμε την Ελπίδα ζωντανή. Και εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά της. Ελπίδα Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καρσιανού, κοιτώντας πίσω και ρίχνοντας κλεφτές ματιές μπροστά, έχουμε την αναμονή της ανακοίνωσης ενός νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, ενώ όπως όλα δείχνουν, στο βάθος υπάρχει και η επιστροφή του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Λένε τα ρεπορτάζ, ήμουν εδώ τώρα στους διαδρόμους, προηγουμένως μίλαγα με συναδέλφους που ίσως γνωρίζουν και καλύτερα και μιλούν με τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και βουλευτές που έρχονται, είναι καλεσμένοι σε διάφορες εκπομπές, σε νέους, εδώ, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, δεξιά-αριστερά, που μάλλον προεξοφλούν ότι θα εμφανιστεί και ο κύριος Σαμαράς στο προσκήνιο με ένα δικό του κόμμα. Κάποιοι λέγανε ότι θα μπορούσε να γίνει η έκπληξη και να ήταν επικρατείας ακόμη επικεφαλής του επικρατείας της κυρίας Σαμαρά, της κυρίας Καριστιανού, συγγνώμη, θα πήρε μαζί. Κάποιοι λέγανε ότι θα μπορούσε να πάει το αντίθετο. Τέλος πάντων, εδώ να είμαστε, να έχουμε να μιλάμε. Έτσι διαμορφώνεται ένα σκηνικό περίεργο. Είναι αλήθεια ότι το Βήμα σήμερα, δεν ξέρω αν είναι ο φίλος μου ο Περικλής Δημητρολόπουλος ο εμπνευστής του τίτλου εκδότη, ο διευθυντής, ή ο Γιάννης Πρωτοντέρης ο εκδότης, αλλά είναι λίγο ποιητικός ο τίτλος. Αλχημιστές και μνηστήρες, τον πείραμα των νέων κομμάτων, οι άμυνες των παλιών και το φάντασμα του 2012. Θυμίζω ότι είχε ένα κατακαιρματισμός καταγραφής στην πολιτική σκηνή. Η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα πήρε μόλις 18-19%, κάτι τέτοιο. Και βεβαίως οδηγούμενες σε νέες κάλπες, τα δύο πρώτα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέφυγαν προς τα πάνω, ξανακέρδισε η Νέα Δημοκρατία και έκανε την γνωστή τρικομματική κυβέρνηση με τη στήριξη του Πασόκ και του Δημάρ. Κατέβαλε τις προσπάθειες που θεώρησε ότι έπρεπε κατά βάση να βγάλει τη χώρα από την ταλαιπωρία και την κρίση, μέχρι που ήρθαν οι πλατείες. Τα ξέρουμε αυτά, μην τα ξαναλέμε. Αυτή είναι μια οπτική. Μια άλλη, πιο θα έλεγα ουδέτερη δημοσιογραφική καταγραφή, βλέπει κανείς στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα: οι νέοι παίκτες και η μάχη του Βορρά. Τα μυστικά του θησίου θίασος πίσω από το Ολύμπιον και οι ιδιαιτερότητες της εκλογικής γεωγραφίας στη Μακεδονία. Η αλήθεια είναι ότι η Μακεδονία, η Βόρεια Ελλάδα, ψηφίζει με ένα δικό της ιδιοσυγκρασιακό ξεχωριστό τρόπο κάθε φορά και εκεί παίζονται πολλά, αλλά δεν υπάρχουν και αρκετά κόμματα τα οποία έρχονται το ένα να πέσει πάνω στο άλλο. Υπάρχει μια ωραία γεωγραφία του σκητσογράφου του Μακρύ στην Καθημερινή που δείχνει τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Καριστιανού να τραβούν λίγες μακρές, λέει δικός μου είναι, βάζει στο στόμα του κύριο Βελόπουλο, λέει δικός μου είναι, κύριε Καριστιανού να λέει όχι δικός μου είναι, και ποιος ιδιελκυστήτα είναι πάνω στον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Δηλαδή η επιρροή η ρώσικη είναι και διαμονταστηρίων και εκκλησιών, τα έχουμε ακούσει αυτά, και μάλλον έχουν αναγνωστεί και έχουν γραφτεί σε διάφορες έρευνες και εκλογικά αποτελέσματα. Η επιρροή, ποιος θα κερδίσει τη ρωσική επιρροή, αυτό ίσως είναι και ένα επίδικο του συγκεκριμένου πολιτικού σκηνικού πράσματος, συγκεκριμένης πολιτικής στιγμής, ας το πούμε έτσι. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο το οποίο θα μιλήσω, για το οποίο θα ρωτήσω Θωμά Γεράκη, τον κύριο Γεράκη, τον διευθύνοντα σύμβουλο τη εταιρεία Αγρονομάρκ, σε λίγο, που ελπίζω να επικοινωνήσουμε μαζί του. Υπάρχει ένα άλλο επίδικο, ότι εν πάση περιπτώσει μπορούμε πλέον από την Τετάρτη, μπορούμε. Και επίσημα τα κόμματα να μετρούν, μάλλον οι εταιρείες να μετρούν κόμματα, όπως το κόμμα της κυρίας Κατσιανού και το υποανακοίνωση κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά αν εμφανιστεί, όπως λένε τα ρεπορτάζ λοιπόν που αναφερθήκαμε νωρίτερα, και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, τότε τι, θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Και αν δεν βγει ο κύριος Σαμαράς, που είναι παλιός στο κουρμπέτι, πολύ έμπειρος, και αφήσει όλο το καλοκαίρι να σύρεται η φημολογία περί εμφανίσεως του κομματός του και αυτός δεν έχει βγει, μέχρι τότε θα έχουν βάσει οι δημοσκοπήσεις ή όχι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, γιατί αναμφισβήτητα μπορεί η κυρία Χριστιανού να μην κόβει τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, αντίθετα να παίρνει από κοινά που έχει κοινά με τον κύριο Βελόπουλο ή και τη νίκη του κύριου Νατσιού ή και άλλα έτσι δεξιά του φάσματος, πολιτικού φάσματος, αλλά από την άλλη ο κύριος Σαμαράς είναι να αμφισβήτητο το ότι αν εμφανιστεί τελικά, αν αποφασίσει, αν διαβεί το Ρουμπίκορ και κάνει κόμμα, βεβαίως μπορεί αυτό να είναι ένα ακόμα μια επανάληψη της πολιτικής άνοιξης για τους παλιότερους. Είχε ρίξει τότε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να προσπαθήσει να στερήσει ένα αξιοπρεπές ποσοστό από την πρωτιά που φαίνεται να καταγράφει ο γιος του, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά παρόλα αυτά να επαναλάβει την ίδια ιστορία, πλην όμως από εκεί θα πάρει, δηλαδή θα πάρει από πιο κλασικούς δεξιούς, άρα όντως εάν εμφανιστεί θα έχει ένα ενδιαφέρον να μετρηθεί η συγκεκριμένη περίπτωση. Φτάσαμε εδώ για μισή, έχουμε μια διαφήμιση και μετά συνεχίζουμε, μπαίνουμε στο κυρίως μενού του Κυριακή Μεσημερί στην Earth News Radio.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Έρθιους Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι. Εμένα την Ανία στο μικρόφωνο. Ξέχασα να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο Έρθιους Radio, στο Viber, και να μας στέλνετε μηνύματα. Κάποιοι έχετε στείλει, μάλιστα κάποιοι έχετε στεναχωρηθεί. Εντάξει, για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι μια παρένθεση στην καθημερινότητά μας. Μην τα παίρνουμε όλα τη μετρητή. Εντάξει, θα παίξει ο Ολυμπιακός με τρία του χρόνου. Πέρσι το πήρε ο Παναθηναϊκός, πρόπερσι ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, okay, συμβαίνουν αυτά. Δεν τελειώνει και δεν αρχίζει φυσικά η ζωή μας στα 40 λεπτά του μπάσκετ, στα 90 του ποδοσφαίρου. Καλημέρα στον κύριο Διαμαντή, στον κύριο Χρυσοβαλάντη Ζεύδα, στον κύριο Δάβαρη, σε όλους όσους μας καλημερίζουν μέσω του Viber. Εμείς τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Θωμά Γεράκη της Μάρκ. Καλημέρα κύριε Γεράκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Έκανα αυθαίρετος ίσως, όχι πάντως τόσο επιστημονικά όπως εσείς όταν μετράτε, μια έτσι διαπίστωση σχετικά με το ρευστό πολιτικό σκηνικό, την εμφάνιση νέων κομμάτων και ίσως την αναμονή εμφανίσεως ενός ακόμα. Δηλαδή η κυρία Καρισιανή εμφανίστηκε, ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να εμφανιστεί μεθαύριο, μπορεί να έχουμε και τον κύριο Σαμαρά. Αυτό είναι μια περίεργη συνθήκη, δεν είναι τόσο συνηθισμένη, έτσι δεν είναι?
1: Είναι, πράγματι, πράγματι. Ωστόσο ισχύει και διεθνώς αυτό, εν πάση περιπτώσει, η οδηγία ότι δεν μετράμε κόμματα τα οποία δεν έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε ένα όνομα, ένα αρχηγό, μια ιδρυτική διακήρυξη, στελέχη τα οποία την υπογράφουν κτλ. Διότι όταν κανείς επιχειρεί να μετρήσει κάτι το οποίο δεν υπάρχει, αυτό που μετράει είναι ένα λευκό χαρτί πάνω στο οποίο προβάλλονται οι προσδοκίες των πολιτών, ας πούμε, και μέχρι εκεί και τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν υπ' αυτή την έννοια, γι' αυτό και ως ιδέα δηλαδή και ως κλάδος, ας πούμε, αποφασίσαμε ότι δεν θα πρέπει να μετράμε τα κόμματα που δεν υπάρχουν και θα τα μετρήσουμε όταν δημιουργήσουμε.
0: Ωραία, άρα από την Τετάρτη μπορείτε να μετράτε την κυρία Καρισιανό, μπορείτε ήδη να τη μετράτε, και από την Τετάρτη και τον κύριο Τσίπρα. Πάλι όμως θα κρατάμε, όχι την ανάσα μας ακριβώς, απλώς μια στάση αναμονής σε σχέση με το αν εμφανιστεί εν τέλει το θρυλούμενο κόμμα του κ. Σαμαρά.
1: Ναι, προφανώς. Κοιτάξτε, κύριε Ανάνη, δηλαδή, δεν σας κρύβω ότι αυτή την περίοδο, δηλαδή τουλάχιστον το τελευταίο δεκαήμερο ή από την, από την ημέρα που ανακοινώθηκαν τουλάχιστον οι ημερομηνίες που θα ιδρυθούν τα δύο αυτά νέα κόμματα, τα οποία είναι και τα πιο επιδραστικά, ας πούμε, σε σχέση με το κόμμα του κ. Σαμαρά, έχουμε μια πάυση εργασιών. Δηλαδή, όσον αφορά την καταμέτρηση και την καταγραφή των εκλογών.
0: Καλά τώρα, αφού γνωρίζω και ξέρετε από πού γνωρίζω ότι γίνονται έρευνες.
1: Κοιτάξτε, γίνονται. Δεν δημοσιεύεται, υπό την αίρεση όμως αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό το να μετράς κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Αυτό από την Τετάρτη, δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν μετράει κάποιος την προηγούμενη ή αυτή τη βδομάδα, η επόμενη βδομάδα τα αποτελέσματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν είμαστε μια αναμονή, περιμένουμε και τη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ώστε να μετρήσουμε, να μπορούμε δηλαδή στην πρόθεση ψήφου, και δεν αναφέρομαι μόνο στις ποιοτικές ερωτήσεις, γιατί προσέγγιση με ποιοτικά στοιχεία τα είχαμε και πολλές εταιρείες, τα δημοσίευαν, ας πούμε. Είχαμε δηλαδή μια εικόνα για τις δεξαμενές, τις πιθανές δεξαμενές των δύο κομμάτων. Από την Τετάρτη και μετά θα μπορούμε να μετράμε και αυτά τα δύο κόμματα στην πρόθεση ψήφου μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Τώρα, όταν δημιουργηθεί και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, θα προσθεθεί και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Ωραία. Είχα δίκιο, δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή μου το πρώτο ημίωρο. Είχα δίκιο όταν έλεγα, όταν είπα ότι ο κύριος Σαμαράς, εάν εμφανιστεί τελικά με κόμμα, είναι αυτός που μπορεί να πλήξει έστω σε ένα μέγεθος, όποιο μέγεθος, το πυρήνα ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θεωρητικά ναι, με την έννοια ότι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τις ποιοτικές ερωτήσεις που θέτουμε έως τώρα, δεν φαίνεται να πλήττουν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δημιουργούν μια σημαντική ανακατάταξη στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Ωστόσο, θα έλεγα το εξής. Εάν, ας πούμε, με βάση τώρα τα στοιχεία τα οποία έχουμε έως τώρα, ειδικά τα ποιοτικά και τις δεξαμενές, των κομμάτων. Ένας ας πούμε ρεαλιστικός εκλογικός στόχος για τον κύριο Σαμαρά φαίνεται να είναι η εκπροσώπησή του στη Βουλή.
0: Ναι, ο κύριος Σαμάρας θα διεκδικήσει να μην έχει την τύχη που είχε το κηδισό του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου.
1: Ναι, την είσοδό του λοιπόν στη Βουλή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θα έχει ένα 3, ας πούμε, με 4% τώρα το λέω για χάρη τη συζήτηση.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι ένα ποσοστό το οποίο θα λείπει από τη Νέα Δημοκρατία με την εξής έννοια. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι όσοι δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά στην δική τους πλειοψηφία έχουν ήδη αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ψήφιζαν δηλαδή έτσι και αλλιώς τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει να κάνει κυρίως
0: μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που
1: ναι, με τις διαρροές της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά της, δηλαδή προς το κόμμα του κ. Βολόπουλου, της κ. Λατινοπούλου κτλ. Προφανώς θα κάνει μια ζημιά, ωστόσο όχι τόσο μεγάλη όσο θα είναι και το ποσοστό του κ. Σαμαρά. Αλλά αυτό μένει να το δούμε τώρα στην πορεία.
0: Υπάρχει βεβαίως μια συζήτηση, μάλλον εις επίρρωσιν αυτών που λέτε, ότι αυτά τα κόμματα τα οποία φαίνεται να μαζεύονται σε αυτό το φάσμα του πολιτικού τόξου, δηλαδή του κυρίου Σαμαρά, η Άννη εκδηλωθεί, της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Καρισιανού που προσετέθη, μάλλον πήγε προς τα εκεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος είναι λίγο βάρβαρος, αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλο, κανιβαλίζονται. Δηλαδή, αλλιεύουν στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων και ο ένας παίρνει από τον άλλον.
1: Είναι λογικό. Προσέξτε τώρα. Αν ισχύσουν αυτά που βλέπουμε, πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση με περισσότερα κόμματα με πάνω κάτω τον ίδιο αριθμό ψηφοφόρων. Τα ποσοστά στις εκλογές και στις κάλπες το βράδυ των εκλογών θα πρέπει να αρθρίζουν στο 100%. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν τα καινούργια κόμματα που θα έχουν, καταγράφονται ας πούμε, θα καταγράφονται με κάποια στατιστικά σημαντικά ποσοστά, αυτό το ποσοστό θα λείπει από κάποια άλλα κόμματα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν έχετε δίκιο, όντως, κανιβαλίζουν ας πούμε τα κόμματα. Βέβαια το κάθε ένα έχει μια τελείως διαφορετική δεξαμενή. Δεν είναι ίδια η δεξαμενή ας πούμε του κόμματος του κ. Τσίπρα με το κόμμα της κ. Καρισιάνου. Το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Η δεξαμενή του.
0: Τσίπρας είναι και πιο.
1: Δηλαδή είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το 17%. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένη ιδεολογικά.
0: Θα έρθω, αλλά έλεγα να πάω λίγο αργότερα, αλλά μια που το θέσατε. Ο κ. Τσίπρας έχει προφανώς πιο πολιτικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, μια ιστορία, μια διαδρομή. Ναι, ναι. 5 χρόνια πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, οπωσδήποτε. Ό,τι και να κάνουν, συμφωνεί διαφορετικά μεταξύ του. Άρα είναι πιο συγκεκριμένα. Εγώ ήθελα τώρα να ρωτήσω, έχετε ξαναδεί. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Το ένα είναι σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Έχετε ξαναδεί πρωθυπουργό να παραιτείται, και αρχηγό πολιτικού κόμματος, να παραιτείται διότι εισέπραξε και ευλόγως αποτυχία ήταν από το 32 ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν πέφτει στο 17 μετά από 4 χρόνια το εισπράττουσα αποτυχία και να διεκδικεί επιστροφή που μάλλον το 17 με βάση τις δικές σας έρευνες και των άλλων εταιριών που διαβάζουμε είναι το ταβάνι, ας το πούμε έτσι, να διεκδικεί να επιστρέψει στο σημείο από το οποίο παραιτήθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι, με δεδομένο ότι ας πούμε οι ψηφοφόροι του είναι, η δεξαμενή του είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και ιδεολογικά είναι αριστερά, κέντρο αριστερά. Δηλαδή έχει μια δυσκολία δίδυση στο κέντρο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένη η δεξαμενή του. Όχι, δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή είναι όντως μια ιδιαίτερη περίπτωση, ας πούμε. Αυτή η οποία δεν έχει κάποιο προηγούμενο.
0: Μάλιστα. Και επίσης ένα άλλο το οποίο το διάβαζα, δεν είναι, ξέρετε, λένε ότι οι ευφυείς κλέβουν, οι ηλίθιοι αντιγράφουν. Εγώ έκλεψα μια ιδέα του αρθρογράφου, γνωστού αρθρογράφου, το διαβάζουμε στην Καθημερινή και στο Liberal, του Σάκη Μουμτζή, του φίλου μου, ο οποίος έλεγε ότι μάλλον είναι πρωτοφανές να έχει η αριστερά λειτουργήσει για την ανάδειξη ενός προσώπου το οποίο ξαφνικά αποκαλυπτόμενο αποδεικνύεται ακροδεξιό, δηλαδή στο δεξιό φάσμα, ας το πούμε έτσι, μιλώντας για την κυρία Καρισιανού.
1: Ναι,
0: και αυτό
1: ναι.
0: Δεν είναι ένα μάλλον παράδοξο της εποχής.
1: Ναι, και αυτό είναι. Και αυτό είναι παράδοξο. Βέβαια, ξέρετε, στην επικοινωνία το ξέρετε και εσείς τώρα καλύτερα ότι.
0: Από εσάς καλύτερα, όχι, αλλά τέλος
1: πάντων. Δεν έχει σημασία τι ακριβώς είναι το κόμμα, δηλαδή, και πώς αυτό προδιορίζεται. Σημασία έχει τι νομίζουν οι πολίτες. Ότι είναι αυτό το κόμμα, δηλαδή το perception που έχουμε για το κόμμα. Επ' αυτή την έννοια έχετε δίκιο.
0: Το perception που λέγει στο χωριό μας. Τι σπράττουν δηλαδή οι πολίτες.
1: Έχει βέβαια μια ευρεία δεξαμενή από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Το κέντρο βάρους της βέβαια όταν ξεκίνησε ήταν μάλλον προς την αριστερά. Μην ξεχνάτε ότι πήγαν και συζητήσεις ότι θα μπορούσε να ήταν και υποψήφια κάποιου κόμματος αριστερού.
0: Όχι, δηλαδή, τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους και γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να θυμάται όλα και οι ακροατές μας που μας ακούνε παντού σε όλη την Ελλάδα να τα γνωρίζουν. Εμείς έχουμε αυτή την επαγγελματική υποχρέωση, άρα μπορούμε να θυμίσουμε ότι ο κ. Κοτζιάς είχε μιλήσει για τη δυνατότητα, ο κ. Κοτζιάς, υπουργός εξωτερικών της συγκυβέρνησης ΑΝΕΛ, έτσι. Ότι θα μπορούσε η κυρία Γαρισένου να είναι οικουμενικής αποδοχής, ας το πούμε έτσι, πρωθυπουργός. Η κυρία Κουτσούμπα, η οποία είναι του Αλαρσία, βεβαίως είναι γνωστή ως αρχαιολόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει ακτιβίστρια στο αριστερίστικο γκοσίστημα, που μιλάγαμε για το Μάιο, να το πω γαλλικά, στο αριστερίστικο φάσμα, της έγραφε τους λόγους όταν όντως συγκινούσε η μητέρα των Ντεμπών πλήθη εκατομμύρια, και βεβαίως η ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις Βρυξέλλες την κυρία Καριστίνου είχαν καλέσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί ή να αφισβητηθεί. Είναι μια πραγματικότητα ενός έτους, δύο.
1: Και διάβαζα εγώ και από συναδέλφους σας, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι υπήρχε και η πιθανότητα να συνεργαστεί και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και να συμμετέσχει στο κόμμα της.
0: Η οποία κυρία Κωνσταντοπούλου μάλλον δεν αισθάνεται άνετα τώρα τόσο ευτυχισμένη.
1: Τώρα βέβαια αυτή ήταν η
0: με
1: αρχή.
0: Την εμφάνιση
1: από ό,τι βλέπουμε. Όντως δηλαδή στη μετέπειτα πορεία και το στίγμα του κόμματος κυρίας Κασιάνου μάλλον μετατοπίζεται αρκετά δεξιότερα. Ωστόσο η δεξαμενή της παραμένει, δηλαδή ακόμη και πριν 10 μέρες, δηλαδή αυτό που μετρούσαμε ήταν ότι έχει δικό άλλο και από την άκρα δεξιά, από την άκρα αριστερά, ναι, αλλά δεν προσδιορίζεται ιδεολογικοπολιτικά. Θα έλεγα δηλαδή ότι ο μόνος παρανομαστής που θα μπορούσε να βάλει κανείς είναι αυτή η αντισυστημικότητα.
0: Κύριε Γεράκη, μιλάμε πάντοτε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ερευνών, γνωστής εταιρείας, από τις πιο γνωστές στον χώρο ΜΑΡΚ, τον κύριο Θωμά Γεράκη. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να μιλάτε μαζί μας. Κύριε Γεράκη, όμως, έχουμε ήδη μια χρονική μεγάλη διαδρομή οριζόντιων μετακινήσεων. Δηλαδή, είπατε ότι από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά, ο αντισυστημικός ψήφος ή η αντισυστημική ψήφος είναι μια ψήφος η οποία ανοιχνεύεται η ίδια να ψάχνει κοινά τοπία, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, προφανώς, αλλά δεν έχει κοινό εκφραστεί, ναι.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια επανάληψη, κάπου το διάβαζε κάποια εφημερίδα, του 2012, δηλαδή αυτού του κατακαιρματισμού του πολιτικού συστήματος?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τον αριθμό των κομμάτων που μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές, εντάξει, μπορεί κανείς να βρει αυτό το πολυκερματισμό και τα λοιπά, αλλά θα λέγαμε ότι είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες με το 12. Δηλαδή εδώ έχουμε και άλλα πρωτόγνωρα πράγματα. Δηλαδή δεν έχει ιστορικό προηγούμενο ένα κυβερνητικό κόμμα στον 7ο χρόνο του να προηγείται. Απλώς να προηγείται.
0: Προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Αλλά εξελίξτε τη σκέψη σας, γιατί με διευκολύνετε.
1: Διψήφια από ό,τι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν πούμε ότι κλείνει ένας κύκλος δημοσκοπικός με τα κόμματα, αυτό βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει μια πρωτόγνωρη, εν πάση περιπτώσει, αντοχή. Τώρα τα τελευταία 10 χρόνια προηγείται συνεχώς και αδιαλείπτως. Δηλαδή,
0: αυτό που το αποδίδεται. Η γιαγιά μου ήταν αγράμματη και έλεγε πού το ανταποδίδεις, αλλά πού το αποδίδεται.
1: Καταρχήν, νομίζω ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που ως λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή, που έχει ένα ιδεολογικό πολιτικό συνεκτικό ιστό, αλλά θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτό να το αναζητήσει κανείς και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αντιπολίτευση. Δηλαδή, στο βαθμό που δεν εμφανίζεται και δεν υπάρχει μια πιστική, ρεαλιστική πρόταση αντιπολιτευτική, η οποία να φαίνεται στα μάτια των πολλών ανθρώπων καλύτερη, ας πούμε, από την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, όπως ξέρετε κι εσείς, η πολιτική είναι ένα συγκριτικό πεδίο. Δηλαδή, δεν είναι. Η τελική, αυτό που κρίνει τελικά τα κριτήρια των ψηφών είναι η εξής απλή ερώτηση. Ποιος από το πολιτικό σύστημα που διεκδικεί
2: ποιος ήταν καλύτερος?
1: Αισθάνομαι καταρχήν ότι με ακούει και με καταλαβαίνει. Και δεύτερον, ποιος μπορεί καλύτερα από τους άλλους να μου εγγυηθεί μια βελτίωση της καθημερινότητάς μου, της ασφάλειας μου, που θα πρέπει να νιώθω σαν πολίτης. Αυτή είναι η απάντηση τελική, ας πούμε.
2: Να σας φέρω
1: όλα τα κριτήρια.
2: Κύριε Γεράκη, να σας φέρω.
1: Έχει ένα πλεονέκτημα δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, στο βλέπετε τώρα στην ερώτηση, ποιος, είτε με ποιο πολιτικό αρχηγού τις απόψεις φαίνεται περισσότερο ή ποιον θεωρείται καταλληλότερο, ας πούμε, Πρωθυπουργό, εκεί η εικόνα είναι ξεκάθαρη.
2: Ναι, να σας φέρω λίγο πιο κέντρο αριστερά, έτσι. Είναι ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης που με τιμούσε με την προσωπική του φιλία, μου έλεγε ότι αυτό είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, δεν μου αρέσει. Αλλά να σας φέρω λίγο πιο κέντρο αριστερά. Εκτιμάτε ότι το Πασόκ θα μπορούσε να παίξει ένα μεγαλύτερο, καλύτερο, πιο αποτελεσματικό για το ίδιο και για τη χώρα, φυσικά, πάντα για τη χώρα μιλάμε, ρόλο? Διότι μήπως ο αποκλεισμός εκ των προτέρων της οποιασδήποτε συνεργασίας, αντί να το καθιστά παράγοντα σταθερότητας, το καθιστά παράγοντας αντισυστημικής στάσης, προοπτικής. Αστάθειας δηλαδή.
1: Υπάρχει μια υπερβολή στην αντισυστημικότητα του Πασόκ. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω. Ωστόσο, ξέρετε.
2: Να, όχι, εμείς απλώς μιλάμε. Δεν είμαστε ούτε συμβουλή του ούτε τίποτα. Απλώς λέμε. Ανταλλάσσουμε απόψεις.
1: Ναι, πρέπει να κατανοεί κανείς τη δυσκολία των κομμάτων και το Πασόκ. Έχει πράγματι μια δυσκολία όσον αφορά τη στρατηγική των συμμαχιών. Και ποια είναι αυτή? Η βάση και του Πασόκ, και δεν αναφέρομαι στα στελέχη του Πασόκ.
2: Συγγνώμη, πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση. Αναφέρομαι εδώ τώρα στο Πασόκ, γιατί είναι ένα συστημικό κόμμα, έχει κυβερνήσει σχεδόν όσο και η Νέα Δημοκρατία σε όλη αυτή τη σταθερή περίοδο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, που ήταν η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ever, για πάντα, από πάντα. Αλλά, ωραία, εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό για το δικό του ρόλο. Γι' αυτό αναφέρομαι στο Πασόκ.
1: Ναι, να σας πω. Θέλω να σας πω το εξής. Δεν είναι ενιαία η βάση του Πασόκ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι του Πασόκ το οποίο επιθυμεί μια συνεργασία με τις λοιπές προοδευτικές δυνάμεις στην κατεύθυνση σύμβασης περιπτώσης ενός νέου αντικυβερνητικού μετώπου. Υπάρχει ένα κομμάτι, θα το έλεγα, η κεντροαριστερή της σταθερότητας, ας πούμε, όπου δεν θα έβλεπα με κακό μάτι μια συγκυβέρνηση.
2: Οι άνθρωποι που δεν θέλουν να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή να ψηφίζουμε, να κάνουμε και τη δουλειά μας, δηλαδή.
1: Ας πούμε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Ότι είμαστε ένα συστημικό κόμμα, δεν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη και, εν πάση περιπτώσει, θα είναι καλύτερη μια κυβέρνηση με τη συμμετοχή του Πασόκ από ότι μια μονοκομματική κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και επίσης, όντως ακουμπάει και σε θέματα που τα βλέπουμε, δηλαδή τώρα και στις δημοσκοπήσεις, ότι γίνονται πιο έντονα, η ανάγκη της σταθερότητας, η ανάγκη μια σταθερής κυβέρνησης κτλ. Και άρα λοιπόν, και υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο θέλει αυτόνομη πορεία, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι δηλαδή κάπως τριχοτομημένο, θα έλεγα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, αυτό δημιουργεί μια δυσκολία στην ηγεσία ως προς την κατεύθυνση και τις αποφάσεις που θα πάρει σε σχέση με τις συμμαχίες, με τη στρατηγική των συμμαχιών. Δηλαδή, όποια απόφαση και να παίρνει, ας πούμε, το Πασόκ, θα δυσαρεστούσε τουλάχιστον το ένα δεύτερο των ψηφοφόρων του. Αλλά ξέρετε, η αλήθεια σε αυτό είναι μια ρίση που είχε πει ένας πολύ σημαντικός πολιτικός παλιότερα, ότι πριν τις εκλογές, αυτά που λέμε πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός που καθορίζει τελικά τα
2: πάντα. Αυτές είναι αυτές οι ίδιες εκλογές.
1: Το
2: εκλογικό αποτέλεσμα. Το οποίο, όπως είχε πει και ο κ. Τριμιλής, πατριάρχης των εταιριών ερευνών, εδώ κάποια στιγμή η καλύτερη δημοσκόπηση είναι
0: τελειώνει η ημέρα των εκλογών. Τελειώνει.
1: Αυτό θα πρέπει να παίρνει υπόψη. Και εγώ υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ ξέρετε τώρα είμαστε και πολλά χρόνια, τα έχουμε δει και πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει κάτι. Δηλαδή γίνεται πολλή συζήτηση για παράδειγμα για επαναληπτικές εκλογές. Οκ, okay, το ακούω. Εγώ δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές. Δηλαδή δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο να προκύψει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές.
0: Να κάτσουν στο τραπέζι γιατί πολλοί θα είναι χαμένοι στην περίπτωση της επαναληπτικής εκλογικής κάλπης.
1: Αυτό λέω ότι θα, ανάλογα με το αποτέλεσμα νομίζω ότι θα υπάρξει μια επανατοποθέτηση, δηλαδή θα είναι αναγκαία μια επανατοποθέτηση των πολιτικών δυνάμεων σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει δεν θα μείνει και η κυβέρνητη χώρα.
0: Και δεν πρέπει να την αφήσουμε άλλο κυβέρνηση, δεν πρέπει να την αφήσουν πολίτες βεβαίως. Αυτοί ψηφίζουν. Εμείς ψηφίζουμε δηλαδή όλοι. Ο καθένας έχει μία ψήφο. Αυτό είναι το καλό και το κακό της δημοκρατίας, λέω μετά από χρόνια.
1: Βέβαια, κύριε Αναδέα, τώρα μιλάμε για τις επόμενες εκλογές με μεγάλα ερωτήματα, δηλαδή τα οποία θα πρέπει να τα συνυπολογίζει κανείς για να κάνει τις τελικές του εκτιμήσεις και δεν έχουμε τις απαντήσεις. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε την ημερομηνία των εκλογών.
0: Α, μπράβο, πότε, πότε θα λέγατε εσείς. Κάποιοι κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, για μία ακατανόητη για τον ίδιο θεσμολαγνία, δηλαδή να εξαντλήσουμε την τετραετία και να μην εκμεταλλευτούμε τα περιθώρια κάποιων χρονικών συγκυρίες τέλος πάντων που μπορεί να τον ευνοούσαν ως πρωθυπουργό.
1: Ναι, είναι αλήθεια, αλλά βλέπετε καμιά φορά έχουμε φτάσει να συζητάμε ότι είναι και αρνητικό αυτό, δηλαδή να θέλετε κανείς τους θεσμούς και τους κανόνες ας πούμε της δημοκρατίας. Έχουμε το Σύνταγμα το οποίο το καθορίζει και βέβαια και είναι απόφαση του Πρωθυπουργού.
0: Καλά, το Σύνταγμα λέει και 30 μέρες μετά τη λήξη της θητείας, δηλαδή 7 Αυγούστου μπορούμε να πάμε το 27,
1: ναι,
0: τυπικά.
1: Ναι, και νομίζω ότι αν υπάρχει και εθνικός λόγος είναι και λιγότερες ημέρες, είναι 21 μέρες νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε αυτό. Δεύτερο που δεν ξέρουμε και είναι πολύ σημαντικό είναι πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές και δεν αναφέρομαι μόνο στα καινούργια κόμματα και τα λοιπά, αλλά και τα υπάρχοντα κόμματα, πόσα κόμματα θα φτάσουν στην κάλπη. Δηλαδή το κόμμα του κ. Κασελάκη, δεν ξέρω, θα φτάσει στην κάλπη, θα κάνει μια συνεργασία με άλλα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ανοιχτό ερώτημα.
0: Ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, τι πρόκειται να κάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, είναι αριστερά. Ακούω τώρα και δημοσιογραφικές πληροφορίες για το κόμμα της Νίκης, ας πούμε, και το ενδεχόμενο πιθανή συνεργασία. Δηλαδή, το δεύτερο λοιπόν δεν ξέρουν πόσα κόμματα.
0: Όπως και οι φασίστες, να το πούμε έτσι ανοιχτά. Οι Ναζί. Δηλαδή, ο καταδικασμένος αματάκλητα ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης Κασιδιάρης έχει προαναγγείλει, θα κάνει κόμμα. Βέβαια, εδώ κρατάω μία.
1: Όχι σαν αρχηγός.
0: Ο ίδιος δεν στερείται το πολιτικό του δικαιωμάτο, δεν μπορεί. Αλλά εδώ κρατάω μία αποστροφή σε μία ερώτηση που δέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πριν από, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα στο briefing στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ναι, που είπε ότι γι' αυτό αρμόδιος είναι ο Άρης Πάγος. Ο Άρης Πάγος θα ανακηρύσει τα κόμματα που μπορεί να κατέβουν ή όχι. Το κρατάμε και ονόνοι του.
1: Βέβαια, εγώ απλά να σας δώσω μια είδηση για την εκπομπή σας. Είναι ότι ο κ. Κασιδιάρης έχει στείλει επιστολή στις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι προτίθεται να κατέβει στις εκλογές.
0: Να μετρηθεί.
1: Ναι, όχι σαν αρχηγός κόμματος, αλλά συμμετέχοντας σε κάποιο κόμμα. Και...
0: όπως ήταν οι Σπαρτιάτες που αποδείχθηκε ότι ήταν μανδύας προσωπείο.
1: Ναι, επίσης να προσθέσω και άλλα ερωτήματα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το πολιτικό περιβάλλον το οποίο θα διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές και ποια θα είναι τα διλήμματα, τα εκλογικά τα οποία θα κυριαρχήσουν και ποια από αυτά θα επιτύχουν.
0: Και θα έλεγε κανείς και το γεωπολιτικό περιβάλλον.
1: Προφανώς.
0: Γιατί θα μιλήσω με τον καθηγητή Κώστα Ιφαντίτη, διεθνολόγου, καθηγητή διεθνών σχέσεων στην Πάντιο αμέσως μετά από σας, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Και αυτό έχει τη σημασία του, έτσι. Και
1: βέβαια.
0: Οι απέναντι οι φίλοι μας, οι Τούρκοι, οι Μπατζανάκηδες, όπως θέλετε, κινούνται περίεργα. Ναι.
1: Και να προσθέσω και ένα τελευταίο. Δεν ξέρουμε, κύριε Ανάδη, επιτρέψτε μου, και ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Εμείς αυτό που μετράμε και δημοσκοπούμε είναι κοινή γνώμη. Δεν είναι άγνωστο το πόσοι από αυτούς θα προσέλθουν στις κάλπες. Δηλαδή, να σας πω, θα είναι τελείως διαφορετικά τα αποτελέσματα αν έχουμε ένα εκλογικό σώμα μικρότερο από ό,τι συνήθως, και τελείως διαφορετικά τα αποτελέσματα αν έχουμε ένα σχετικά μεγαλύτερο. Δηλαδή,
0: οι δύο φορές που είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό μεταπολιτευτικά, κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ήταν οι δεύτερες εκλογές του 23 και οι δεύτερες εκλογές του 2015.
1: Και οι ευρωεκλογές.
0: Α, και οι ευρωεκλογές. Ακόμα.
2: Εντάξει, οι ευρωεκλογές όμως πηγαίνει ο κόσμος με άλλη αίσθηση, με άλλη ψυχολογία. Έτσι,
1: και άλλα τα κριτήρια και άλλη τάξη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά θα έλεγα το εξής, ότι αυτό που ξέρουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα για το εκλογικό σώμα είναι ότι αναμέτρηση με την αναμέτρηση γίνεται μικρότερο και αναμέτρηση με την αναμέτρηση αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας. Αυτά ξέρουμε δηλαδή. Μέχρι στιγμής. Τώρα, εάν υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που απήχε από τις κάλπες και εμφανιστεί σε αυτές και ποιο θα είναι το ποσοστό και τα χαρακτηριστικά και υπερπείο, αυτό είναι ακόμα ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κάνοντας προβολές των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων ως εκλογικό αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει, των εκλογών, με όλα αυτά τα ερωτηματικά που προανέφερα. Και επίσης, όσον αφορά ένα δεύτερο που θα ήθελα να ευχηθήσω την προσοχή στους ακροατές σας, είναι ότι η πρώτη καταγραφή των νέων κομμάτων, δηλαδή και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα,
2: θα είναι προς τα πάνω. Είναι πάντοτε προς τα πάνω.
1: Προς τα πάνω και δεν θα είναι ενδεικτική. Δηλαδή, θα έλεγα να περιμένουμε λίγο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Ιουλίου, ας πούμε, να υπάρχουν κάποιες χρονοσειρές. Να δούμε.
2: Καλό Σεπτέμβριο, κύριε Γεράκη.
1: Ναι, ακριβώς. Για να μπορέσει κανείς, ας πούμε, να έχει κάποια σχετικά ασφαλή συμπεράσματα, ας πούμε, για αυτά τα δύο κόμματα.
2: Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν στη μία. Θα έχουν δελτίο ειδήσεων. Κύριε Γεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε μια αναλυτική, νομίζω, δυνατότητα συζήτησης με τον Διευθύνων Σύμβουλο της ΜΑΡΚ, τον κύριο Θωμά Γεράκη, και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Και εδώ σας περιμένω μια φορά και εδώ να πιούμε καφέ και να πούμε αναλυτικότερα στο στούντιο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Θωμάς Γεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΡΚ, μιας από τις πιο γνωστές εταιρείες ερευνών στον χώρο. Δεν θέλαμε να τον πιέσουμε τον άνθρωπο να πει τι μετράει. Ξέρω τι μετράει και ο ίδιος και άλλες εταιρείες. Τα γνωρίζουμε αυτά, αλλά κρατάμε ότι κάτσε να δούμε ποια κόμματα θα βγουν στο Μεϊντάνι, που λέει στο χωριό μου, αυτό το λένε πραγματικά, στην Πειραιά δηλαδή. Κάτσε να δούμε πώς θα πάνε, και όχι την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά πολλά κόμματα τσιμπάνε πάρα πάνω. Και βεβαίως κρατάω πριν να φύγω το γεγονός ότι με άλλον τρόπο πάμε στις ευρωεκλογές, με άλλη λογική, με άλλη στις εκλογές τις εθνικές. Δεν θα ξεχάσω το 81 που γίνανε παράλληλα εθνικές εκλογές και για πρώτη φορά ευρωεκλογές, το κουκού εσωτερικού του Λεωνίδα Κύρκου έμεινε έξω από τη Βουλή και πήρε 5,5% για την Ευρώβουλη. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εμφανίστηκε ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν ακόμη και εντός της ημέρας ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν τον επίσημο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας από το Νέο Δελχή, υποστήριξε ότι η υποδιαμόρφωση συμφωνία ανταποκρίνεται στις βασικές επιδιώξεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό συνταχθεί και ότι απομένει η οριστικοποίηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι έχει αποδεχθεί δεσμεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ και υψηλόβαθμη ιρανική πηγή που επικαλείται το Reuters, δεν έχει υπάρξει συμφωνία για την απομάκρυνση από το Ιράν των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ το πυρηνικό ζήτημα παραπέμπεται στις διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν 30 έως 60 ημέρες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης προβλέπει αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων από την πρώτη φάση εφαρμογής, αναστολή αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Το Τασνίμ αναφέρει ακόμη ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς θα αυξηθεί σταδιακά και εντός 30 ημερών ο αριθμός των διερχόμενων πλοίων αναμένεται να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα. Ωστόσο, επισημαίνει ότι ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας οι συνθήκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό δεν θα επανέλθουν πλήρως στην προπολεμική κατάσταση. Παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Όπως ανέφερε, η αρχική προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων λήγει στις 2 Ιουνίου. Ωστόσο, πολλοί δικαιούχοι που έχουν ήδη εγκριθεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Για το λόγο αυτό, δίνεται επιπλέον χρόνος έως το τέλος Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε επίσης παρεμβάσεις σε σειρά τομέων, μεταξύ των οποίων η αξιοποίηση ακινήτων της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία περίπου 400 νέων κατοικιών, η ενίσχυση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός και νέες δράσεις για την υγεία, την απασχόληση και τις επενδύσεις. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι εμπόδισε τη διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Υποστηρίζει ότι ο διοικητής της ΕΥΠ δήλωσε πως δεν γνωρίζει τους λόγους της παρακολούθησής του και ότι δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη. Παράλληλα, συνδέει την υποβάθμιση των θεσμών με προβλήματα όπως η ακρίβεια, η διαφθορά και η έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης. Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Μήνυμα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος παρέστη στην επιμνημόνιση δέηση στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικού στην επαρχία Μπαλουχιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Κλειστό θα παραμείνει έως τις 4 το απόγευμα τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Εδέσης λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς. Μια νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Real Madrid στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο ΆΚΑ. Σύμφωνα με οδηγίες της αστυνομίας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν από τις 5 το απόγευμα στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο, ενώ οι σειρμοί προς το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως και 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όλος του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 1:10 Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio, όλο το πλήρωμα εδώ, on board, που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή ο Γιάννης Πριντέζης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Αθήνα Σαλούστρου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα μαζί με τον ομιλούντα Νότι Ανανιάδη στην οργάνωση αυτής της διορίσης. Εκπομπή Κυριακή μεσημέρι. Δεν θα έπρεπε να πούμε τώρα ότι εντάξει, μιλάμε πολιτικά, μιλούσαμε με τον κύριο Γεράκη, Θωμά Γεράκη, αλλά πρέπει να βλέπουμε και γεωπολιτικά κάπου στα πράγματα. Πολλά, πολλά συμβαίνουν. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίο. Καλημέρα κύριε Ιφαντή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Ρανάκη.
0: Πρέπει να απολογηθώ γιατί για κάποιο λόγο θεώρησα την Πάντιο που λέγαμε το μακρινό 1980 έτσι μικρή επιλογή και δεν την είχα στις πρώτες μου επιλογές με αποτέλεσμα να μπω στο πολιτικό της νομικής, το παράτησα μετά, φιλοσοφική τελείωσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είστε ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο που δίνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα προοπτικών στους νέους που επιλέγουν να σπουδάσουν. Σας συγχαρητήρια και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Νομίζω έτσι είναι. Εγώ επιτρέψτε μου απλώς να πω ότι ήμουνα για 20 χρόνια στο πολιτικό της νομικής, οπότε έχω αγαπώ και πάρα πολύ το Καποδιστριακό, αλλά το Πάντιο είναι όντως για τους κοινωνικούς επιστήμονες
0: η Πάντιος που λέγαμε
1: τότε. Η ιδανική επιλογή. Ναι.
0: Λοιπόν, όμως δεν σας πήρα γι' αυτό, ούτε κάνουμε διαφήμιση στο Πανεπιστήμιο, την κάνουμε και λίγο, αλλά σας πήρα γιατί ενώ εμφανίζονται νέα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, υπάρχει μια ρευστή πολιτική κατάσταση, υπάρχει μια ρευστότατη γεωπολιτική κατάσταση. Και θέλω να σημειώσω δύο θέματα. Όχι μόνο το αναμενόμενο του Ιράν και δεύτερο των γειτόνων, τέλος πάντων, τις φιλοδοξίες νομικής θέσπισης κάποιων διεκδικήσεων σε σχέση με το Αιγαίο, αλλά να ξεκινήσουμε από τη Μεγαλόνησο. Έχουμε και εκλογές στην Κύπρο σήμερα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Η ρευστότητα είναι δεδομένη και η ρευστότητα βεβαίως μεταφράζεται σε αβεβαιότητα, μεταφράζεται σε καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης, σε μια γενικευμένη ανασφάλεια. Και αυτό βεβαίως είναι ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί έτσι, σε αυτά τα περιβάλλοντα, ξέρετε, κυριαρχεί πολλές φορές ο ανορθολογισμός, ο λαϊκισμός, έτσι, και μια αποθέωση του, πώς να το πω τώρα, του πολιτικού βολονταρισμού, ο οποίος ιδιαίτερα στις διεθνείς σχέσεις είναι ό,τι χειρότερο.
0: Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η αίσθηση που έχετε σε σχέση με το αποτύπωμα, το διπλωματικό αποτύπωμα που μπορεί να έχει, που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε αυτό το ταραγμένο, όπως είπαμε, πεδίο.
1: Εντάξει, η Ελλάδα, επειδή μας αρέσει
0: να μην γίνομαι τόσο ξύλινος στις ερωτήσεις, τι περισσότερα μπορούσε να κάνει ή τι δεν έπρεπε να κάνει?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα, αυτό που πήγα να πω είναι ότι μας αρέσει να αυτομαστιγωνόμαστε. Νομίζω όμως ότι στην εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα σε αυτό το πολύ ρευστό, έτσι, στρατηγικό σκηνικό, μάλλον τα έχουμε πάει καλά. Υπό την έννοια ότι οι επιλογές μας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, οι οποίες δεν ήταν εύκολες, ήταν επιλογές δύσκολες, επιλογές που οπωσδήποτε θα είχαν και έχουν κόστος, αλλά παρόλα αυτά η θέση της χώρας και το πώς μας βλέπουν οι υπόλοιποι περιφερειακοί και όχι μόνο περιφερειακοί παίκτες είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή είμαστε ένας ελκυστικός εταίρος για να συζητάει κανείς, για να συνεργάζεται, ακόμα και για να συμμαχεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάρα πολλοί μπορεί να έχουν
0: αν και αυτές οι συμμαχίες μερικές φορές δεν είναι και τόσο σταθερές, έτσι. Διαβάζω δηλαδή και αντιλαμβάνομαι ότι και λόγω του, της υπόλοιπης ρευστότητας στο Ιράν, δηλαδή της Μέσης Ανατολής, η Αίγυπτος έχει έρθει ξανά πιο κοντά στην Τουρκία, που εμείς είχαμε οικοδομήσει μια, ή θεωρούσαμε ότι είχαμε οικοδομήσει μια πολύ στενή σχέση.
1: Όχι, νομίζω ότι ισχύουν και τα δύο. Η Ελλάδα έχει μια πολύ στενή σχέση με την Τουρκία και η Αίγυπτος, η Τουρκία έχει καταφέρει με πολύ μεγάλες προσπάθειες να ανατάξει πρόβλημα το οποίο υπήρχε και υπάρχει εν πολύ στις τουρκο-αιγυπτιακές σχέσεις. Έχουν, θέλω να πω το εξής, από τη μία πλευρά η Αίγυπτος οριοθέτησε μερικώς με την Ελλάδα, οριοθέτησε μονομερώς τις θαλάσσιες γνώσεις με τη Λιβύη, εις βάρος, αν θέλετε,
0: του
1: τουρκολιβικού, και την ίδια στιγμή ανταποκρίνεται με πολύ προσεκτικά βήματα
0: μια που πήγαμε εκεί
1: της Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Μια που
1: δηλαδή
0: πήγαμε...
1: ισχύουν και τα δύο.
0: Σας κατάλαβα. Μια που πήγαμε εκεί, εγώ απολογούμε, αν θέλετε, έλεγα εδώ στον αέρα ότι της Earth News Radio, ότι είναι καταγέλαστο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Έχουμε τέτοια προηγούμενα, μπορούν να σταθούν τέτοιες λογικές που παραβλέπουν τα κυριαρχικά δικαιώματα παρεμβαλλανωμένων νήσων, νησιών. Σε διεθνές επίπεδο, λέω, αν έχουμε άλλη τέτοια εμπειρία.
1: Δεν μπορούν να σταθούν σε καμία περίπτωση ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης. Το ζήτημα είναι οι χώρες να προσφεύγουν στη διεθνή δικαιοσύνη. Θα σας δώσω ένα άλλο.
0: Καλά, δεν θέλει να προσφύγει η Τουρκία, το ερμηνεύει όπως θέλει. Τι να κάνουμε, δηλαδή είναι ζήτημα.
1: Και η Λιβύη ως προς αυτό.
0: Καλά, η Λιβύη είναι και ένα failed state, ένα αποτυχημένο κράτος. Δεν έχει την ισχύ που έχει η Τουρκία.
1: Ναι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι διαφορές που έχει η Κίνα σχεδόν με όλους τους γείτονές της στην νότια Συνική θάλασσα, όπου η Κίνα προχωράει μονομερώς, οι Φιλιππίνες προσφεύγουν στην Διεθνή Διαιτησία, στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, δικαιώνονται. Παρόλα αυτά η Κίνα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την απόφαση, να μην αναγνωρίζει την προσφυγή και να συνεχίζει την

0: μπορεί στους περιφερειακούς παίκτες να πει, παιδιά, εγώ είμαι εδώ. Ναι. Μην πω Λιμανιώτη και τι θα τους έλεγε παρακάτω, να μείνουν στα διπλωματικά. Το ίδιο, πάνω κάτω, το ίδιο λέει και η Τουρκία, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, ναι, εν πωλής έτσι είναι. Κοιτάξτε, υπάρχει, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, είναι μια αέναη σύγκρουση μεταξύ αυτού που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε ως παγκόσμια κοινότητα και το ονομάζουμε διεθνές δίκαιο και την παραβίασή του. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να κάνει μια εντελώς αδόκιμη αλλά εν πάση περιπτώσει αναλογία με το εσωτερικό δίκαιο. Το εσωτερικό δίκαιο ισχύει, αλλά παρόλα αυτά πάρα πολλοί το παραβιάζουν, παρά το γεγονός ότι στο εσωτερικό δίκαιο υπάρχει και ο φόβος και το φάσμα της τιμωρίας που δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Τώρα που μιλήσατε για δίκαιο, θέλω να σας ρωτήσω, μάλλον το επαναφέρω. Η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα που θέλει να ψηφίσει η μεγάλη εθνοσυνέλευσή τους ή η βουλή τους, τέλος πάντων, ουσιαστικά θέλει να βάλει ένα νομικό πλαίσιο με το οποίο θα είναι υποχρεωμένη κάθε κυβέρνηση να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά έτσι το καταλαβαίνω.
1: Η Τουρκία έχει ένα μεγάλο ζήτημα σε σχέση με εμάς. Και ποιο είναι αυτό? Είναι οι πηγές νομιμοποίησης των όσων κάνει. Επικαλείται αορίστως στο διεθνές δίκαιο, αλλά βεβαίως ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το γεγονός ότι δεν έχει υιοθετήσει, δεν έχει κυρώσει, δεν ακολουθεί το δίκαιο της θάλασσας, αυτό τη φέρνει σε μια πολύ δυσχερή θέση από την άποψη, επαναλαμβάνω, της νομιμοποίησης. Είναι μια κίνηση, αν θέλετε, όχι απελπισίας, αλλά μια κίνηση η οποία, ναι, έχει να κάνει με προσπαθεί να βρει πηγές νομιμοποίησης έστω στο εσωτερικό της δίκαιο. Θα περίμενα βεβαίως να δω τι ακριβώς περιλαμβάνει, γιατί ακόμα αντιφατικά πράγματα υπήρχαν, διαρροές οι οποίες πραγματικά τρόμαζαν, υπό την έννοια ότι θα ήταν η επιστροφή σε μια ατμόσφαιρα όχι απλώς έντασης αλλά προϋποθέσεων κρίσης. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αναδίπλωση, αλλά μέχρι να δούμε το νομοθέτημα το συγκεκριμένο δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και μόνο αυτή η προσπάθεια να νομιμοποιήσεις με εσωτερικά νομικά μέσα, δηλαδή με εσωτερική νομοθέτηση, το τι συμβαίνει εκεί που μόνο το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε κανονικά να επικρατεί, είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Μήπως είναι μια κίνηση προς το εσωτερικό της?
1: Από εδώ και πέρα οι κρατικοί υπάλληλοι της Τουρκίας, αν είναι να κάνουν κάτι, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι παραβιάζουν ή δεν παραβιάζουν την εθνική νομοθεσία. Με αυτή την έννοια υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Παρακαλώ, ολοκλήρωση.
1: Ναι, όχι, αυτό.
0: Να πάμε λίγο παραδίπλα, να πάμε στην Κύπρο. Έχουν εκλογές σήμερα, βέβαια, η Βουλή είναι συμβουλευτική στην Κύπρο, έχει προεδρική δημοκρατία, έτσι. Αλλά είναι και μια καταγραφή τάσεων που υπάρχουν στο νησί. Η Κύπρο συμμετέχει μαζί με την Ελλάδα και το Ισραήλ, αλλά και την Αίγυπτο στο 3-1, μια σχέση που η Τουρκία την ερμηνεύει ως σχέση περικύκλωσής της. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Παντού Πανεπιστήμιο, για όλα αυτά τα ρευστά που υπάρχουν. Εντάξει, μιλάμε για θάλασσες, ρευστό είναι. Ναι.
1: Έτσι. Αν βρισκόμασταν στην Άγκυρα, δηλαδή αν βλέπαμε από την Άγκυρα το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι μάλλον βέβαιο ότι θα ερμηνεύαμε τις κινήσεις της Ελλάδος, της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Ισραήλ ως έχουσες ένα σαφές αντιτουρκικό στίγμα. Είναι δύσκολο ως ό,τι και να
0: λέμε. Το έχουν εδώ που τα λέμε, δηλαδή, και εγώ που το βλέπω από εδώ.
1: Βεβαίως. Είναι δύσκολο, και γιατί όλες αυτές οι συνεργασίες.
0: Αλλά αυτές είναι και η έννοια των συμμαχιών, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Άμα συμμαχείς με 2-3 απέναντι σε έναν ισχυρότερο.
1: Έτσι. είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να καθησυχαστεί η Τουρκία ότι όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες έγιναν

0: σε μια περίοδο όπου η Τουρκία δεν είχε καλές σχέσεις και δεν έχει ακόμα ούτε με το Ισραήλ. Ναι, έχει με την Αίγυπτο πια, χωρίς να έχουν φτάσει σε παλαιότερα επίπεδα. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Τουρκία, ναι, βλέπει το χάρτη, το χάρτη αυτών των συνεργασιών και το αντιλαμβάνεται ως μια προσπάθεια αποκλεισμού της. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σαφέστατα από την Αθήνα και τη Λευκοσία, είναι μια προσπάθεια ανάσχεσης της τουρκικής επιρροής και της τουρκικής παρεμβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Εκτιμάται ότι μπορεί να αλλάξουν οι συσχετισμοί που έχουμε αντιληφθεί το τελευταίο διάστημα, οι οποίοι συσχετισμοί σε διπλωματικό επίπεδο και αποτύπωμα αυτού είναι μάλλον υπέρ της Ελλάδας. Δηλαδή η Ελλάδα έφτιαξε καλές δεσμούς με την Αίγυπτο, όχι ακύρωσε, αδυνάτησε τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Λιβύη, υπερίσχυσε στη σχέση με Κύπρο και Ισραήλ. Εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να ρευστοποιηθεί?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν βέβαια μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει σε μια τέτοια περιοχή όπως είναι η ευρύτερη Μέση Ανατολή, πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά θα πω το εξής. Αν ήμασταν πάλι, αν μπαίναμε στα παπούτσια των Ισραηλινών, θα θέλαμε κάποια στιγμή να οι σχέσεις με την Τουρκία να αποκατασταθούν. Το Ισραήλ θεωρεί ότι έχει αρκετούς εχθρούς, δεν θα ήθελε άλλον έναν, και μάλιστα έναν εχθρό του μεγέθους και των ικανοτήτων και της πολιτικής επιρροής της Τουρκίας.
1: Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, ο παράγων Ηνωμένες Πολιτείες, που αφορά όλους και τους τρεις μας για τους οποίους μιλάω, τέσσερις, πέντε, ξέρω για τους οποίους
0: μιλάω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν έκαναν συστηματικές προσπάθειες να βελτιώσουν τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Παλαιότεροι, αν και δεν είναι πολλά τα χρόνια, επί Μπάρακ Ομπάμα, τότε είχε πιστεί ο πρωθυπουργός Νετανιάχου στην ουσία να απολογηθεί για το επεισόδιο με το Μαύρη Μάρμαρα, για όσους θυμούνται, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πρόδεσμο.
1: Ήταν μία από τις πρώτες φλωτίλες που πηγαίνανε στην Παλαιστίνη, που είχε και
0: ματηρή κατάληξη.
1: Ματηρή κατάληξη και με αδελφούς μουσουλμάνους επάνω και πάει λέγοντας. Αλλά και Έλληνες βουλευτές. Να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν, βεβαίως. Λοιπόν, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν σε ένα διαφορετικό βεβαίως πλαίσιο, αλλά τότε ήταν η Τουρκία η οποία κλώτσισε αυτή την ευκαιρία, γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν θεώρησε ότι έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του και οι απαιτήσεις του απέναντι στο Ισραήλ τότε ήταν μαξιμαλιστικές, και βεβαίως εκεί έληξε άδοξα αυτή η προσπάθεια. Αλλά θεωρώ νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή θα βελτιωθούν, δεν θα γίνουν ποτέ στρατηγικές, δεν θα αποκτήσουν στρατηγική διάσταση σχέση Ισραήλ-Τουρκίας, γιατί πια αυτό που τους χωρίζει είναι τεράστιο ως προς την καχυποψία. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι θα εξομαλυνθούν κάποια στιγμή.
1: Μια τελευταία ερώτηση, γιατί θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Πληροφορούμε ότι έχουμε και διαφημίσεις. Τι να κάνουμε, μας ακούνε λίγο παραπάνω από ότι μας δώσουν διαφημίσεις. Αστειεύομαι. Μια τελευταία ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει περίπτωση ποτέ, ή εσείς ως επιστήμον του χώρου, θα συνιστούσατε να κατέβουν τόσο οι τόνοι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ούτως ώστε το όποιο πλεονέκτημα υπάρχει και είναι μειονέκτημα αυτή τη στιγμή, μάλλον όποιος πλούτος υπάρχει στο υπέδαφος, στη θάλασσα, που θεωρείται μειονέκτημα να γίνει πλεονέκτημα? Συγγνώμη για το σύνθετο της ερωτήσεως.
0: Όχι, αλλά καταλαβαίνω.
1: Εσείς καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν όλοι μας.
0: Θα σας απαντήσω το εξής.
1: Συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο δηλαδή, με κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Κοιτάξτε, αν δει κανείς την ελληνοαιγυπτιακή οριοθέτηση, θα καταλάβει, και αν διαβάσει το τι ακριβώς προβλέπει, προβλέπει και συνεκμετάλλευση σε κοιτάσματα που ενδεχομένως βρίσκονται στο
1: Μάλιστα.
0: όριο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, με την Αίγυπτο όμως υπάρχει μία σχέση εμπιστοσύνης, έτσι. Οπότε η λογική είναι η λογική των αμοιβαίων κερδών. Με την Τουρκία είμαστε σε ένα σε ένα καθεστώς.
1: Σε ένα παζάρι που δεν ξέρει κανείς ακριβώς πώς.
0: Είναι μηδενικό αθλήσματος.
1: Ναι, αν ο έμπορος ή ο πελάτης θα κερδίσει από το παζάρι που γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ ήθελα να σας.
0: Η της Ελλάδος, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να είναι, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να έχει στόχο την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων, όχι βεβαίως με τους τουρκικούς όρους, αλλά ένας συμβιβασμός ο οποίος θα είναι αμοιβαία εποφελής, χωρίς μαξιμαλισμούς.
1: Μάλιστα. Κύριε Φαντή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, και να σας ευχαριστήσω λέγοντάς σας, ενώ βρίσκεστε στον αέρα, για να μου απαντήσετε, να σχολιάσετε αν θέλετε, ως τελευταίο σχόλιο, ότι υπήρχε ένας δημοσιογραφικός αστικός μύθος ότι ο Κίσιγκερ, μετά την εισβολή βέβαια της Τουρκίας στην Κύπρο και την κατάληψη του μισού νησιού σχεδόν, ότι είχε πάει στην Άγκυρα, είχε πέσει η Χούντα, ήταν ο Καραμαλής πρωθυπουργός, από την Άγκυρα ήθελε να έρθει εδώ, δεν τον δέχθηκε ο Καραμαλής, και στο αεροπλάνο είπε ο Χένρι Κίσιγκερ, δώστε τα πετρέλαια του Αιγαίου σε ένα ελληνοαμερικανικο-τουρκικό κονσόρτσιουμ και σας λύνει το πρόβλημα της Κύπρου σε 24 ώρες. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή αν θα ήταν και μια συζήτηση.
0: Δεν το ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω. Αλλά
1: θα μπορούσε να ήταν η βάση μια συζήτηση παρόλα αυτά.
0: Έχοντας διαβάσει σχεδόν ό,τι έχει γράψει ο συγκεκριμένος, έτσι, ο εμβληματικός για καλούς και για κακούς λόγους.
1: Το Διπλωματία είναι βέβαια χίλιες σελίδες, αλλά είναι εμβληματικό έργο, όπως και να το κάνουμε, το βιβλίο του.
0: Και κυρίως τα απομνημονεύματά του για το όταν ήταν.
1: Αυτό δεν το έχω διαβάσει.
0: Δεν είναι, είναι αρκετά. Τα χρόνια στο Λευκό Οίκο είναι, ας πούμε, εμβληματικό. Εκεί θα καταλάβει κανείς ότι δεν είναι μακριά από την λογική του μια τέτοια πρόταση, την οποία βεβαίως προσπάθησε να εφαρμόσει στην περίπτωση των αμερικανοκινέζικων σχέσεων. Έτσι.
1: Μάλιστα, έχετε δίκιο. Κώστα Συφαντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλλον θα υποβάλω μια διδακτορική διατριβή. Ναι, είστε καλά, αστειεύομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων της Παντίου, ήταν μαζί μας για τα γεωπολιτικά σε ένα πραγματικά ασταθές περιβάλλον.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε την καρφώνη, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε πάντα, 13:33 παρά λίγο, εντάξει, ξεφύγει. Δηλαδή, 1:30 παρά 25, Κυριακή μεσημέρι, Airtius Radio, 105,8, Γιάννης Πρέδης πάντα στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστρου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στη ροή εδώ, στην εκπομπή, Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα μαζί μου, Νότης Ανανιάδης στο μικρόφωνο. Κάνουμε βόλτες πολιτικές, γεωπολιτικές, και λέμε να επιστρέψουμε, δηλαδή να συζητήσουμε για την αριστερά. Να δούμε δηλαδή, αφού είμαστε σε μια Κυριακή που έχει προχτές της την ανακοίνωση του κόμματος κ. Χριστιανού και μεθαύριο το κόμμα του κ. Τσίπρα, σκεφτήκαμε να πάμε και να δούμε τι λέει για αυτή, τι σημαίνει αριστερά σήμερα, τι μπορεί να σημαίνει αριστερά. Και ψάξαμε να βρούμε ένα από τα εμβληματικά ονόματα, ένα από τα πρόσωπα της αριστεράς, τα οποία μπορεί να μιλήσουν για 50-60 χρόνια διαδρομής σε αυτό το χώρο, διαδρομής που ποτέ δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς ότι είχαν να κάνουν με ιδιωτελή ή προσωπική ανέλυξη. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσω τον Σπύρο Λικούδη, πρώην βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, γραμματέα της Δημοκρατικής Αριστεράς και του Ποταμιού, που όμως η διαδρομή του δεν εξαντλείται σε αυτόν τον, σε αυτόν το χώρο. Κύριε Λικούδη, καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Σπύρο, ευχαριστώ που μου μιλάς στον ελληνικό και θα μου επιτρέψεις, γιατί θα σου πω κάτι.
1: Κοινή πορεία.
0: Ήμουνα αρχισυντάκτης στην Αυγή πριν από πόσα χρόνια τώρα, δεκαετία του 90, και έχω κάνει μια τεράστια βλακεία, για να μην πω άλλη λέξη, χειρότερη πυροδοτική, που υπήρχε μια φωτογραφία σου στους ώμους κάποιου άλλου συνδιαδηλωτή το 65 στα Ιουλιανά, τότε που σκοτώθηκε ο Πέτρουλας, ο Σωτήρης Πέτρουλας, και γύριζε ο Πάικος με τη φωτογραφία, ο Μαγαρίτης, ο Βασίλης Πάικος, συνάδελφός και φίλος μας και στροφός μας τότε, και έλεγε: ποιος είναι αυτός, το γνωρίζετε? Εντάξει, εγώ σε γνώρισα τα μάτια. Σπύρος Λικούδης. Κύριε Λικούδη, την έχασα αυτή τη φωτογραφία, δυστυχώς.
1: Εγώ δεν την έχω.
0: Την είχαμε στην Αυγή και σε μια μετακόμιση χάθηκε.
1: Τέλος πάντων. Το καλοκαίρι εγώ ήμουν στους δρόμους όπως όλοι μας 60 μέρες. Επομένως, θα είχα πάει σε διαδηλώσεις και διαδηλώσεις.
0: Λοιπόν, έρχομαι να ξεκινήσω την κουβέντα μας και σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση, Σπύρο Λικούδη, διότι δεν θα ξεχάσω ποτέ, ερχόμαστε πολύ πολύ πιο πρόσφατα, γιατί 10-12 χρόνια είναι πίσω αυτό, όταν ως βουλευτής, νομίζω ότι ήσουν και αντιπρόεδρος της Βουλής, αλλά μιλούσα από το Βήμα τότε, είπες: εγώ που με ξέρετε ποιος είμαι, φοβάμαι, τρέμω ότι το πρώτη φορά αριστερά θα μετεβληθεί στο ποτέ ξανά αριστερά.
1: Ναι, ήταν μια... Θυμάμαι και εγώ αυτή την ομιλία, ήταν μια δύσκολη ομιλία και εξαιρετικά πικρές στιγμές. Πρέπει να σου πω και εγώ ήμουν και λίγο συγκινημένος στο μικρόφωνο, διότι απευθυνόμουν τότε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν πάρα πολύ φίλοι και γνωστοί παρόντες εκεί και στα έδρανα, και είπα κάτι που το πίστευα απόλυτα εκείνη τη στιγμή, που όμως δεν έπαβε να είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο, δηλαδή πολύ, πολύ πικρό.
0: Πιθανόν επιβεβαιώνεσαι, πικρά επιβεβαιώνεσαι, αλλά...
1: Αυτό λέω, ότι τους είπα ότι πραγματικά έτσι με συναισθηματική φόρτιση, ότι σας βλέπω να χαίρεστε για την πρώτη φορά αριστερά και τρέμω ότι αυτές οι στιγμές θα οδηγήσουν την ελληνική κοινωνία στο ποτέ ξανά αριστερά. Και έχω την εντύπωση ότι έτσι πήγαν τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Η αφορμή λοιπόν αυτής της συζήτησης που σε προκάλεσε και σε παρακάλεσα και δέχτηκες και σε ευχαριστώ να κάνουμε, Σπύρο Λικούδη, είναι η μεθαυριανή προεξαγγελθήσα ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ενός παιδιού που τον γνώρισες πραγματικά παιδάκι, και εγώ το γνώρισα νεαρό, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός και επιστρέφει ή θέλει να επιστρέψει. Θέλω το αρχικό σχόλιο.
1: Εντάξει, όπως όλοι νομίζω θα αναμενούν με ένα ενδιαφέρον την εμφάνισή του, την επανεμφάνισή του δηλαδή ως αρχηγός νέου κόμματος. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται να με ευνηδιάσει πολιτικά σε τίποτα. Δηλαδή την εικόνα, την δική του πολιτική εικόνα ως ανθρώπου, ως τελέχους της αριστεράς που ο ίδιος εκφράζει όπως την εκφράζει, την έχω πάρα πολύ συγκεκριμένη και στη συνείδησή μου αλλά και στην πολιτική μου εκτίμηση και στις πολιτικές μου αναφορές. Δεν νομίζω ότι θα έχω καμία έκπληξη πολιτική σχέση με...
0: Ουσιαστικά δηλαδή ο Τσίπρας θα πάει να μαζέψει ό,τι μένει από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αυτό εκτιμάς?
1: Νομίζω ότι αυτό θα επιχειρήσει να κάνει, αν και ο ίδιος θα εμφανιστεί ως ένας άνθρωπος που θα επιχειρήσει να αποστεί από αυτό το χώρο, απομακρυνθεί από αυτό το χώρο που δεν έχει πάρα πολύ θετικά, περισσότερα αρνητικά εκεί γύρω του, και νομίζω ότι θα προσπαθήσει να κάνει και αυτό το λεγόμενο άνοιγμα σε έναν κόσμο έξω από αυτή την αριστερά που εκπροσώπησε και εξέφρασε τα χρόνια της αρχηγίας του. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει, κάτι γνώμη μου. Και αυτό γιατί δεν έχει κάνει επί της ουσίας, δεν έχει αποφασίσει να κάνει, αν θέλεις, ότι εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί και να κάνει μια ουσιαστική και τολμηρή αυτοκριτική για τα δικά του χρόνια στο τιμόνι αυτής της αριστεράς. Δεν μπορεί να την κάνει αυτή την αυτοκριτική. Δεν έχει τα φόντα, αλλά θα έλεγα και τη διάθεση να την κάνει.
0: Ναι, τώρα μου θύμισες, με πήγες αλλού. Δηλαδή όταν ο υποτίθεται πιο γκοσίστ, να το πούμε ξανά γαλλικά, μια που είναι Μάης και μας θυμίζει το μέλλον του 68, ο πιο αριστεριστής Τσακαλώτος είπε στο γνωστό ντοκιμαντέρ που βάλετε στο Sky στο χιλιοστό, ότι αν είναι αριστερός ο κύριος Τσίπρας, ανάλογα την ημέρα που θα το ρωτήσετε. Άρα μου δίνεις εμένα μια βάση να σε ρωτήσω, τι είναι σήμερα αριστερά, Σπύρο Λυκούδη?
1: Πώς να το προσδιορίσω? Εγώ θα έλεγα ότι παραμένει ένα ρεύμα πολιτικής ηθικής και ένα ρεύμα που μπορεί, που επιχειρεί, και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει βέβαια, να δώσει απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα που είναι εξαιρετικά σύνθετα ως χώρος πολιτικής και κοινωνικής ευαισθησίας. Νομίζω ότι αυτά που λέω ακούγονται μέσα σε ένα...
0: Ναι, ολίγοντι γλαφυρά θα έλεγα.
1: Μπράβο, αλλά δεν θα μπορούσα να πω τίποτα περισσότερο από αυτά, γιατί οι μεγάλες προσδοκίες, τα μεγάλα συνθήματα και τα μεγάλα και υποτίθεται κοινωνικά ανοίγματα έχουν διαψευστεί και η ιστορία τα έχει αφήσει πίσω της. Επομένως δεν μπορούσα να πω τίποτα περισσότερο εκτός από αυτό. Δηλαδή ότι να παραμένει όπως το αισθάνεται ένας αριστερός, δηλαδή ένα μεγάλο πολιτικό ηθικό ρεύμα που επιχειρεί μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, θα επιχειρούσε να δώσει λύσεις στα σύνθετα προβλήματα. Το αν θα τα κατέφερνε ή όχι είναι μεγάλο ερώτημα. Πολύ μεγάλο ερώτημα.
0: Εσύ ξεκινώντας από την Δημοκρατική, είναι λέει Λαμπράκη, μάλλον λέει εδώ, Λαμπράκηδες μετά, αντιχουντική πορεία, κουκού εσωτερικού, ΕΕΡ, συνασπισμό, δημάρχη, πάει λέγοντας. Θεωρείς ότι αυτή η διαδρομή έχει αφήσει κάτι ηθικά, έχει αφήσει ένα αποτύπωμα κοινωνικό, ή ήταν μια αναζήτηση στα άστρα χαμένη?
1: Ανάλογα πώς θα το δει κάποιος.
0: Εσύ πώς το βλέπεις τώρα λοιπόν, Σπύρο Λυκούδη?
1: Εγώ μπορώ να πω περισσότερο ότι πώς βλέπω τη δική μου παρουσία σε αυτή τη διαδρομή σε σχέση με το τι εγώ πίστευα, τι αγάπησα, σε τι έμεινα πιστός, για ποια πράγματα αγωνίστηκα. Περισσότερο για αυτά θα μπορούσα να μιλήσω παρά για την αριστερά. Με αυτή την
0: για ποια αγωνίστηκες, γιατί αυτά ήταν τα βήματα αυτής της διαδρομής. Για ποια αγωνίστηκες?
1: Εντάξει, αυτό θέλω να ρωτήσω. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι τα χρόνια αυτά που παλέψαμε περισσότερο σαν ένα ρεύμα πολιτικής ανανέωσης της αριστεράς και θεωρητικού της εξυγχρονισμού,
0: ναι,
1: πιστεύω ήταν πολύ χρήσιμα χρόνια. Χρήσιμα χρόνια για όλους μας, αλλά θα έλεγα χρήσιμα χρόνια και για την πολιτική σκέψη στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το ρεύμα που επιχείρησε να διαμορφώσει η ανανεωτική αριστερά έτσι στη χώρα, νομίζω ότι μπόλιασε και τη δική της σκέψη, τη σκέψη δηλαδή της αριστεράς στο σύνολό της, αλλά μπόλιασε και την πολιτική σκέψη στην Ελλάδα. Ήταν μια πολύ χρήσιμη ιστορική πρωτοβουλία και ένα πολύ χρήσιμο ιστορικό ρεύμα.
0: Και δεν θεωρείς ότι είναι χαμένη αυτή η διαδρομή, αλλά τι νομίζεις ότι έπρεπε να προσθεθεί σε αυτά τα βήματα ώστε να είναι και πιο απτό το αποτέλεσμα?
1: Θα έλεγα ένας ένας πιο σοβαρός πολιτικός ρεαλισμός, που δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να τον έχουμε εκείνα τα χρόνια, γιατί παραμέναμε ένα κομμάτι της ρομαντικής, ένα ρομαντικό κομμάτι της αριστεράς που νόμιζε ότι θα μπορούσε να την ανανεώσει μέσα από τις ίδιες τις πηγές. Ενώ δεν τα κατάφερνε έτσι, δεν θα τα κατάφερνε ποτέ. Ίσως ένας πολιτικός ρεαλισμός θα έπρεπε να την οδηγήσει σε μεγάλες τομές, ακόμα μεγαλύτερες και πιο τολμηρές τομές στη θεωρητική της σκέψη. Δεν ξέρω αν είχε το κουράγιο για τη δυνατότητα να το κάνει.
0: Ακριβώς, γιατί θυμάμαι μια φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του κανονικού, του αείμνηστου, ο οποίος είχε πει, έχει καταγραφεί δηλαδή, είναι επίσημο αυτό, στο Λεωνίδα Κύρκο, ότι είσαι σε λάθος κόμμα, σε λάθος ώρα, σε λάθος χώρο.
1: Σε λάθος εποχή.
0: Σε λάθος εποχή, ναι, σε λάθος χρόνο.
1: Ναι, ήταν μια, πραγματικά τη θυμόμαστε όλη αυτή την αναφορά που είχε κάνει.
0: Ο οποίος Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρέπει να πούμε, να το σημειώσουμε, όπως και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θεωρούσαν προνομιακούς συνομιλητές τους προερχόμενους από την αριστερά πολιτικούς. Δηλαδή θέλαν να εμπλουτίσουν την πολιτική τους σκέψη με τις δικούς τους
1: προβληματισμούς. Νομίζω, ναι, η αριστερά τότε στα ανώτερα της κλιμάκια αυτούς τους πολιτικούς τους θεωρούσε όχι ως πολιτικούς αντίπαλους, αλλά ως πολιτικούς εχθρούς. Και έκανε λάθος. Δηλαδή, όχι ότι δεν θα μπορούσε να μείνει στην πολιτική αντιπαλότητα με αυτές τις κορυφαίες πολιτικές φυσιογνωμίες και να αναπτύξει ένα διάλογο άλλου επίπεδου αυτούς και να μην παρασυρθεί σε τοξικές εχθρότητες, θα έλεγα. Όμως αυτό το κλίμα υπήρξε τότε έντονο. Το κακό είναι ότι παραμένει και τώρα, αυτό είναι εδώ.
0: Ναι, μιλάμε πάντα με τον Σπύρο Λυκούδη, ιστορικό στέλεχος της ανανοτικής αριστεράς, με την αφορμή, με ευκαιρία του γεγονότος ότι θα ανακοινωθεί και μεθαύριο το κόμμα Τσίπρα. Και εδώ, σε αυτό που ανέφερες, αγαπητέ Σπύρο, μου επιτρέψεις, άλλο το είπαμε τον Ενικό, ότι υπάρχει μία έννοια της αντιπαλότητας και μία έννοια του εχθρού. Το ή εμείς ή αυτοί, ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, νομίζω ότι θα ευχόμασταν και οι δύο να ξεπεραστεί πια, έτσι.
1: Μα βέβαια, λίμουν. Τώρα, καταρχήν αυτό.
0: Ήταν συνθήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Την πραγματικότητα καταθέτω. Παρά το γεγονός ότι εντάξει, κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν κάποια πράγματα.
1: Κοιτάξτε, αν συνεχιστεί να υπάρχει στην Ελλάδα όπως υπάρχει όλο αυτό το τελευταία περίοδο και την προηγούμενη βέβαια, αυτό το βαθύτατα τοξικό δηλητηριασμένο πολιτικό κλίμα, εντάξει, η κοινωνία θα εξακολουθεί να είναι βαθύτατα δικασμένη και δεν θα φύγουμε ποτέ από τον ασφυξικό κλοιό του εμφυλίου. Δηλαδή κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία, το εμφυλιοπολεμικό μίσος ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Δηλαδή έλεος.
0: Και το λες εσύ που, αν θυμάμαι καλά, σε ένα βιβλίο περιγράφεται ότι ο πατέρας σου γκρέμισε ένα τοίχο για να χτυπάνε. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι ακριβώς. Εντάξει, το σπίτι που μέναμε, ναι, που έμενα η οικογένειά μου τότε, δηλαδή, στα Δεκεμβριανά, ανατινάχθηκε.
0: Στην Αγία Ελεούσα, κάπου στην Καλυθέα.
1: Ανάμεσα στο Βοτανικό και στο Θησείο που ήταν οι Χίτες και στο Βοτανικό ήταν οι Αμίτες.
0: Να ξεφύγουμε, να κρατήσουμε αυτό που είπες. Να ξεφύγουμε από μια εμφυλιοπολεμική λογική, η οποία δυστυχώς, από την οποία δυστυχώς δεν έχουμε ξεφύγει. Είχαμε και ένα άοπλο, θα έλεγα, εμφύλιο, αλλά αυτό είναι προσωπικό μου σχόλιο. Σπύρο Λυκούδη, σε ευχαριστώ πολύ. Μια τελευταία ερώτηση. Γιατί και πώς ερμηνεύεις κάποιους οι οποίοι, ενώ μέχρι και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως φιλελεύθερου πολιτικού ψήφισαν το 19 κυρίως, φαίνεται να φλερτάρουν με την ιδέα μιας επανίδρυσης της αριστεράς ξανά υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι.
0: Α, πολύ γνωστή. Κοινή μας γνωστή, αλλά δεν θέλω να τους πω.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, να δεις τώρα, το 19 ήταν μια άλλου τύπου περίοδος με μια τομή πάρα πολύ με έντονη. Δηλαδή, επιχείρησε η Ελλάδα και καλά έκανε να φύγει από το κλίμα αυτής της, το εφιαλτικό κλίμα της κατάρρευσής της και να περάσει σε μια κανονικοποίηση και της οικονομίας και της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής συνολικότερα. Τότε γύρω από αυτή την τομή συσφυρώθηκαν πάρα πολλές δυνάμεις. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν ξέρω ποιος που κινείται, αλλά να σου πω κάτι είναι ότι δεν μπορώ και δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς και τις κινήσεις πια των ανθρώπων, διότι τα έχω υπό μια έννοια χαμένα. Να σου πω γιατί.
0: Σκεφτόμουν
1: προχθές σε μια παρέα. Είμαστε μια παρέα και καθόμαστε κουβεντιάζουμε, παρέα φίλων, πολλούς από αυτούς ξέρεις και εσύ κλπ. Και με δεδομένα μερικά ονόματα που υπάρχουν ακόμα στη δημόσια πολιτική σφαίρα, προσπαθούσαμε να θυμηθούμε ή να σκεφτούμε αυτή την ώρα που είναι κάποιος, που είναι κάποιος από αυτούς, και δεν μπορούσαμε ακριβώς να προσδιορίσουμε. Είναι τέτοια η ταχύτητα των υπερπηδήσεων που γίνονται, τέτοια η ταχύτητα των αλλαγών από εδώ ή από εκεί στην προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης τους, που τα έχει χαμένα αυτός που σήμερα είναι εδώ, μετά από ένα μήνα είναι απέναντι, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Μακάρι όλο αυτό να είναι με βάση τις ιδεολογικές αναπερίοδο επιλογές και όχι άλλες.
1: Μόνο που αυτό δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της πολιτικής ευθύνης. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει με τόση μεγάλη ευκολία αυτές τις περατζάδες στην πολιτική, τους περίπατους από ένα χώρο στον άλλον, αρκεί να υπάρξει και να είναι ορατή η πολιτική του επιβίωση, αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την έννοια της πολιτικής ευθύνης. Είναι αυτό. Ας μην αρχίσω γιατί δεν θα σταματάω μετά.
0: Και πήγε 2 παρά 10, οπότε πρέπει να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή μου. Σπύρος Λικούδης, καλημέρα Σπύρο. Καλό μεσημέρι μάλλον πια. Καλό απόγευμα. Σπύρος Λικούδης, ιστορικός τέλεχος της Ανατολικής Αριστεράς, πρώην βουλευτής, γραμματέας στη ΜΑΡ και πολλά άλλα που είπαμε νωρίτερα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί για το τι μπορεί να σημαίνει αριστερά, και τώρα κάνουμε ένα μάζεμα αυτής της διόρης εκπομπής, ξεκινώντας ανάποδα με το Σπύρο Λικούδη. Λοιπόν, με την οικειότητα που έχουμε, όπως καταλάβατε όσοι μας ακούσατε σε όλη την Ελλάδα και εδώ στο Earth News Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι, είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να ψάξουμε τι σημαίνει, αν υπάρχει αριστερά σήμερα, με αφορμή φυσικά το κόμμα του κύριου πρώην πρωθυπουργού, του κύριου Αλέξη Τσίπρα, που θα ανακοινωθεί μεθαύριο το Σούρουπο εκεί κατά την Ακρόπολη στον πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου στο Θησίο. Πιο νωρίς την προηγούμενη ώρα, το προηγούμενο ημίωρο μάλλον, είχαμε μαζί μας τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου κ. Κώστα Ιφαντή. Δεν τον γνωρίζω, δεν έχει τύχει να τον γνωρίσω προσωπικά, αλλά χάρηκα την κουβέντα. Τα γεωπολιτικά είναι κάτι που πάντα θα με ενδιέφερε, πάντα με ενδιαφέρει, πάντα τα ψάχνω, και χάρηκα να μιλάω με έναν άνθρωπο που είχε τη δυνατότητα, όπως απέδειξε μιλώντας σχεδόν 20 λεπτά εδώ στον αέρα της Earth News Radio, να βλέπει σφαιρικά τα πράγματα. Και πιο νωρίς είχαμε το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΑΡΚ μαζί μας, τον κύριο Θωμά Γεράκη. Η ΜΑΡΚ είναι μια από τις μεγαλύτερες, από τις πιο γνωστές εταιρείες ερευνών, δημοσκοπήσεων, να το πούμε έτσι. Αλλά όχι, δεν μιλήσαμε για δημοσκοπήσεις, μιλήσαμε γενικότερα για το πώς διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό. Γιατί είπαμε, Κυριακή μεσημέρι, κάθε Κυριακή θα προσπαθούμε να βλέπουμε την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε και να ρίχνουμε λεξές με ματιές στην επόμενη εβδομάδα. Η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε είχε σαν γεγονός φυσικά την ανακοίνωση του κόμματος Ελπίδα. Ελπίδα για Δημοκρατία, κάπως έτσι, της κυρίας Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Μια όχι τόσο εντυπωσιακή από άποψη ποσοτικής και ποιοτικής προσέλευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει ενός κόμματος το οποίο θέλει να πλασαριστεί στα ψηλά, και λέει, ας λέει κύριε Καρσιανού να είναι πρώτη, αλλά δίνοντας μια λοξιματιά μεθαύριο, είχαμε τον κύριο Γεράκη και την κουβέντα φυσικά να μιλήσουμε και για το κόμμα. Θα λέγεται άρα η πηξίδα, αυτό απόρρισα και στην αρχή. Θα το δούμε. Δύο μέρες ακόμα μπορούμε να περιμένουμε εδώ. Δεν μπορούμε να περιμένουμε καλά-καλά για το τελικό του Final Four το βράδυ. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ, μην ξεχνιόμαστε έτσι. Θυμάστε πώς ξεκινήσαμε. Αλλά επίσης, μέσα σε αυτό το πολιτικο-αθλητικό, όπως προέκυψε, κλίμα που, με το οποίο κλείνουμε αυτή την δύο-ρη εκπομπή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πολλοί το ξεχνούν δυστυχώς, όχι όμως η ΕΡΤ, όχι η ΕΡΤ News, αντίθετα, εμείς το αναδεικνύουμε, το εκπληκτικό άλμα 8.46 του Μίλτου Τεντόγλου στο πρώτο Diamond League χθες, κάπου στην Κίνα. 8.46 είναι άλμα για Ολυμπιακό μετάλλιο, ξόλυμπιακό μετάλλιο. Είναι η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, όλη τη χρονιά φέτος. Είναι ο Μίλτος που επιστρέφει και στέλνει μήνυμα. Εδώ είμαι, άλλωστε δεν με πήρε και τα χρόνια, 27-28 χρονών είναι. Άλλο και αν η πλάκα που κάνουμε μεταξύ τους με τον Καραλή είναι ότι ο Μίλτος δεν έχει ακόμα πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι του μεγάλου Λουί Τσάτουμα. Δεν ήταν αθλητής μεγάλων αγώνων, αλλά είναι 8.60-8.66 και τέτοιο. Είναι το πανελλήνιο ρεκόρ. Και του λέει ο Καραλής κάποια στιγμή, όταν ο Μίλτος του είπε, έλα ρε, πάρε χρυσό, εγώ έχω πάρει δύο. Του λέει, καλά κάνε εσύ πανελλήνιο, μετά τα συζητάμε. Με αυτά και με αυτά, 2 παρά 5. Γιάννης Πρίντεζης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, ο βασικός συνεργάτης αυτής της εκπομπής. Αθηνάς Αλούστρου ήταν στην ρύθμιση, όχι στη ρύθμιση, ο Γιάννης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, στην υποστήριξη εδώ, στην ροή, στη μεσογραφική υποστήριξη, 2 ώρες δίπλα μου, και η Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα μαζί μου. Από τον Νότιο Ιωνιάτη, να είστε καλά. Πάμε να ακούτε στο ρεπορτάζ όλη την εβδομάδα. Καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή εδώ, Air News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε καρφώνει, 69-69! Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 24 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συγκρατημένη αισιοδοξία για προκαταρκτική συμφωνία πριν από τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Αισιόδοξα μηνύματα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιφυλακτική η Τεχεράνη. Έτοιμος ο Ολυμπιακός για την πολυπόθητη νίκη επί της Ρεάλ και την κατάκτηση του θρόνου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η προετοιμασία των ομάδων, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν από τις 5 στο σταθμό Ισαφαλήρων. Οι σειρμοί προς το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χώρες ενδιάμεσες τάσεις. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Για απόπειρα ανθρωποκτονίες παραπέμπονται ο Πακιστανός και η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Επεισόδιο στο Βελιγράδι, χιλιάδες φοιτητές στους δρόμους, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, διαμαρτύρονται γιατί διαφορά και ζητούν εκλογές. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους κεντρών στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ισχυρές εκρήξεις και το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων για απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό κατά της Ουκρανίας κάνει λόγο η Καγιακάλας. Στο Πακιστάν, βομβιστική επίθεση σημειώθηκε εναντίον τρένου που μετέφερε στρατιωτικούς με αποτέλεσμα τουλάχιστον 24 άτομα να χάσουν τη ζωή τους.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Πιο κοντά στη συμφωνία πριν την ουσιαστική διαπραγμάτευση φαίνεται να πλησιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά τις ενδυνόμενες προσπάθειες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο μνημονίου κατανόησης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί κανονικά η λειτουργία των στενών του Ορμούς. Το υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης προβλέπει αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων από την πρώτη φάση εφαρμογής, αναστολή αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και τερματισμό των χειροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Είναι μερικά από αυτά που έχουν γίνει γνωστά. Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ κοντά μου, καλή συνάδελφο στο στούντιο, για να δούμε πού βρισκόμαστε, πόσο κοντά ή μακριά, γιατί έχουμε και αντιφατικές δηλώσεις, να πω, ανάλογα με
7: τις προσδοκίες.
6: Καλησπέρα της κάθε πλευράς.
7: Να ξεκινήσουμε από την αμερικανική πλευρά και τις τελευταίες δηλώσεις από τον Μάρκο Ρούμπιο από την Ινδία, ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύω ότι ίσως μέσα στις επόμενες ώρες ο πλανήτης θα έχει καλά νέα. Ναι. Ουσιαστικά λέγοντας ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Τώρα, από την άλλη πλευρά, το Ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης και συγκεκριμένα το πρακτορείο Τασνίμ λέει ότι υπάρχουν 1-2 θέματα τα οποία αποτελούν αγκάθια αυτή τη στιγμή. Και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν πίσω ουσιαστικά, δεν συμφωνήσουν, δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία. Να σου πω μία τελευταία είδηση. Πριν από λίγο το πρακτορείο MERS στο Ιράν ανέφερε ότι ο στρατός κατέριψε ένα Ισραηλινό ντρόουν πάνω από από νότια επαρχία της χώρας. Και επίσης ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος, σύμφωνα με δηλώσεις του, προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της χώρας. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο διαφορετικές εικόνες μπροστά μας. Από τη μία ότι πλησιάζουμε προς μία συμφωνία, η οποία ωστόσο δεν συμπεριλαμβάνει τα βασικά σημεία για τα οποία έχουν αναφερθεί πάρα πολλές φορές και η αμερικανική ηγεσία, ο πρόεδρος Τραμπ, ο υπουργός των εξωτερικών Ρούμπιο, και αυτό έχει να κάνει με το ουράνιο και με το πυρηνικό πρόγραμμα. Χθες, ας πούμε, οι New York Times ανέφεραν ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι θα δοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το ουράνιο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι σήμερα στο Reuters ανέφεραν ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της και επίσης ότι το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν αποτελεί μέρος της προκαταρκτικής συμφωνίας. Άρα μιλάμε για μια συμφωνία η οποία αυτή τη στιγμή θα δώσει μια κάποια λύση ως προς τα στενά του ορμούς, διότι υπάρχει και ένας χρόνος μέχρι να φτάσουμε στην προπολεμική κατάσταση της κανονικότητας ως προς τη διέλευση των πλοίων.
6: Και θα το φτάσουμε.
7: Θα φανεί, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά. Βέβαια, δεν πρέπει να λάθει καθόλου της προσοχής μας ότι χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε γύρω τηλεφωνημάτων, τηλεφωνικών επικοινωνιών με ηγέτες από όλη την περιοχή, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τον Μπαχρέιν, οι οποίοι ήθελαν ουσιαστικά να ασκήσουν και την πίεση προς την αμερικανική ηγεσία, ώστε να φτάσουμε σε μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά θα φέρει μια κάποια ηρεμία από εδώ και στο εξής. Και επίσης να δούμε και τη συμβολή του Πακιστάν, που μένει στο ρόλο του διαπραγματευτή. Ο αρχηγός του στρατού μίλησε για εξαιρετικά παραγωγική επίσκεψη στο Ιράν, διότι και αυτός και ο Υπουργός Εσωτερικών είχαν μεταβεί στη Τεχεράνη και είχαν σειρά συναντήσεων με τον Υπουργό των Εξωτερικών, μάλιστα 2 φορές, και με τον Πρόεδρο της χώρας, και πιέζουν προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας και αυτή. Από εκεί και πέρα τώρα να δούμε, πιστεύω ότι οι εξελίξεις και οι πληροφορίες έρχονται μία μέσα στην άλλη, μπορεί να είναι και αντιφατικές, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μία και κινητικότητα από τη μία πλευρά, αλλά υπάρχει και πίεση προκειμένου να καταλήξουν σε μία.
6: Και εμφανίζονται και επιφυλακτικοί Ιρανοί σε αυτά που μεταδίδουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται να είναι το θολό το τοπίο όσον αφορά και τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Δηλαδή, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τους Ιρανούς, ζητάει να υπάρχει ένα διάστημα από ό,τι έχει δημοσιευτεί 30 ημερών προσαρμογής των μέτρων που συνδέονται με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Και λένε ότι μόλις αυτό αρθεί, θα ανοίξουν και πάλι τη δίωδο. Και επίσης από το Ιράν μεταδίδεται ότι οτιδήποτε συμφωνηθεί θα τεθεί σε ισχύ με την έγκριση.
7: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ότι θα υπάρχει, πρέπει να ο ανώτατος ηγέτης να δώσει την, να εγκρίνει το σχέδιο.
6: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα πιο πολλά, τις πιο πολλές ειδήσεις που έρχονται πραγματικά η μία μετά την άλλη όσον αφορά την διάθεση των δύο πλευρών να καταλήξουν, να το επαναλάβουμε σε ένα, θα το λέγαμε, προσύμφωνο πριν τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.
7: Μα αυτό είναι, μάλλον φαίνεται ότι είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου να προχωρήσουν λίγο τα πράγματα, διότι τώρα το Ιράν από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι το θέμα του ουρανίου και το θέμα του πυρηνικού προγράμματός τους δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση, οπότε πρέπει να βρεθεί μια δίωδος προκειμένου να καταλήξουν σε μια, μια προκαταρκτική συμφωνία, ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα πλαίσιο στο οποίο μετά μπορεί να αρχίσει η διαπραγμάτευση για τα ουσιαστικά και τα ακαμφόδη ζητήματα.
6: Ωραία. Λοιπόν, Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε σε πιο βέβαια θα πάμε στο Final Four. Σε αυτό το θέμα, ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι απόψε έτοιμος στις 9 το βράδυ στο ΑΚΑ να διεκδικήσει τη νίκη στον τελικό του Final Four, στο ραντεβού με την Βασίλισσα Ρεάλ Μαδρίτης. Η καρδιά του Ευρωμπάσκετ χτυπά στην Αθήνα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κρατάνε από με χαμηλούς τόνους, αποποιείται τον τίτλο του φαβορή παρά τις απουσίες και τους τραυματισμούς που έπληξαν την ισπανική ομάδα. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να μας δώσει την δική του εικόνα για σήμερα και για το πολυπόθητο, πια την πολυπόθητη νίκη και το σπάσιμο, πώς μου το έλεγες προηγούμενα, μιας κατάρας που υπάρχει.
8: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως από την αρχή με τη συμπαράσταση 15.000 οπαδών του στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ολυμπιακός θέλει απόψε να βάψει την Ευρωλίγκα κόκκινη και να γράψει ιστορία επικρατούντας τον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης της Ρεάλ Μαδρίτης, φέρνοντας έτσι το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο στον Πειραιά. Πολύ σωστά είπες για τον Μπαρτζόκα. Συγγνώμη, χαρακτηριστική είναι η δήλωσή του. Θα βασιστούμε σε αυτά που μας έφεραν εδώ. Η συζήτηση για φαβορή δεν υπάρχει στο μυαλό μας, τονίζει ο coach Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου, μάλιστα τον εκπροσώπο των δύο φιναλίστ. Είναι ευλογία που είμαστε στον τελικό, είναι μεταξύ άλλων οι δηλώσεις του Τέιλερ Ντόρσεϊ και του Σάσα Βερζέγκοφ, ενώ σε αντίπερα όχθη ο τεχνικός της Ρεάλ, ο Σέρχιο Σκαριόλο, δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, όμως θα παλέψουμε μέχρι το τέλος παρά τις απουσίες μας. Σήμερα έχεις να πούμε εδώ, δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τους τραυματίες Έντι Ταβάρες, Άλεξ Λέν και Ουσμάν Καρούμπα, που ουσιαστικά αποδυναμώνουν την ομάδα της Μαδρίτης κάτω από τη ρακέτα.
6: Τρεις κορυφαίοι παίχτες της ομάδας, ναι.
8: Ναι, από τους κορυφαίους τέλος πάντων, όχι κορυφαίοι. Ράντοβιτς, Λάτομερ και Λάτεβιτς είναι οι διαιτητές του αγώνα που θα ξεκινήσει, όπως πολύ σωστά είπες, στις 9 το βράδυ, με κάλυψη τηλεοπτικά από την Νόβα και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ, ενώ Δύο Σπορ θα έχει ετοιμάσει και ειδική εκπομπή μετά τη λήξη του αγώνα. Να θυμίσουμε εδώ ότι στον ημιτελικό της Παρασκευής ο Ολυμπιακός έριξε τον Καραβάτσο του πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρπαξε με 79-61, ενώ ο Ρεάλ επιβλήθηκε της Βαλένθια 105-90. Τέλος, ο Ολυμπιακός θέλει να εξορκίσει αυτή την περιβόητη, όπως είπες προηγουμένως, κατάρα της πρώτης θέσης κανονικής περιόδου, αφού από το 1988, όταν θεσπίστηκε και η διαδικασία των Final Four, ποτέ ομάδα που τερμάτισε στην καλύτερη
6: ο πρώτος
8: της
6: κανονικής περιόδου, δηλαδή δεν κατακτά τον τρόπαιο σύμφωνα με αυτό που μας λες.
8: Ακριβώς. Και είναι μεγάλη ευκαιρία για να σπάσει αυτή η παράδοση.
6: Ναι, αλλά μου επιτρέπεις ότι ακόμα υπάρχει και κάτι άλλο. Για πέμπτη φορά στην ιστορία τους Ολυμπιακούς και Ρεάλ είναι αντιμέτωπα σε τελικό.
8: Βεβαίως. Το Ρεάλ Βαρέζε ήταν μέχρι τώρα το ρεκόρ με 4 τελικούς. Τώρα για πέμπτη φορά θα βρεθούν Ολυμπιακός και Ρεάλ και καταγράφεται και ένα ιστορικό ρεκόρ. Για πέμπτη φορά αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες θα είναι σε τελικό. Να θυμίσω το 1995 Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός 73-61 στη Σαραγώσα, στο Λονδίνο το 13 όταν ο Ολυμπιακός γύρισε από διαφορά 20 πόντων και τελικά νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης 188. Το 15 η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η νικήτρια στη Μαδρίτη 78-59. Το 23 με το περιβόητο στο Κάουνας, με το περιβόητο σουτ του Γιούλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, νίκησε 79-78 τον Ολυμπιακό. Και τώρα 2026 Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στο κλειστό των Ολυμπιακών καταστάσεων. Ευρυδίκη.
6: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα βέβαια για τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε να είναι στην κορυφή του Final Four, πρωταθλητής. Να σε ευχαριστήσω και να πάμε στο ΑΚΑ, όπου θα διεξαχθεί σε λίγες ώρες λοιπόν ο μεγάλος τελικός υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, και στον Ηλία Κούκο. Ναι.
9: Βεβαίως.
6: Ηλία μου, μας ακούς?
9: Βεβαίως σας ακούω. Να σημειώσουμε ότι έχουμε μετακινηθεί αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε ακριβώς έξω από το ΆΚΑ, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Ήμασταν μέχρι πριν από λίγο. Mm-hmm. Βέβαια δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας. Να πούμε εντάχει ότι πρώτα απ' όλα ο χώρος έχει ασφαλιστεί, έχει εντός εισαγωγικών στεγανοποιηθεί. Οι αστυνομικοί είναι στη θέση τους, οι υπάλληλοι ιδιωτικοί φύλαξης έχουν περάσει τα ειδικά σκυλιά, επιτηρείται ένα αερίος όπως καταλαβαίνεις η περιοχή, καθώς πρόκειται για ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να παραμείνουμε και εμείς σε καλό ρυθμό και να συνεχίσουμε να είμαστε τόσο καλοί και άρτοι στην διοργάνωση τέτοιας κλίμακας, τέτοιου ελληνικού αθλητικών γεγονότων. Τώρα, είναι ακόμα πιο αυστηρά σήμερα τα μέτρα. Παρατηρήσαμε πριν από λίγο ότι δεν μπορούσαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι από άλλες πύλες, παρότι είχαν συγκεκριμένες διαπιστεύσεις, άνθρωποι των media κτλ. Όχι ότι δεν μπορούσαν να μπουν γενικώς, αλλά έμπαιναν από κάποιες συγκεκριμένες πύλες. Σε λίγη ώρα ανοίγουν οι πύλες του Telecom Center, του κλειστού γηπέδου μπάσκετ δηλαδή των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, καθώς στις 6 έχει τον αγώνα νέων. Τώρα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να πούμε ότι θα μπορέσουν να φύγουν, εννοείται μαζικά, να ανέβουν προς το Ολυμπιακό στάδιο. Το ραντεβού είναι στις 5 στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο και στις 6 θα αρχίσουν να τους μεταφέρουν οι σειρμοί του ηλεκτρικού κατευθείαν χωρίς στάση από το Φάληρο στο σταθμό Ειρήνη στο Μαρούσι. Θα λέγαμε ότι θα είναι γύρω στα περίπου 15-18 λεπτά η διαδρομή, καθώς δεν γίνεται καμία άλλη στάση. Τώρα, όσοι ανέβουν με ιδία μέσα ή με κάποιο άλλο τρόπο, να γνωρίζουν ότι βεβαίως θα υπάρχει επιβάρυνση στην κυκλοφορία στους οδικούς άξονες. Όσον αφορά τώρα πώς θα μπουν στο γήπεδο, υπάρχουν τρεις ζώνες ελέγχου. Ήδη από την πρώτη ζώνη, αν το εισιτήριο δεν αναγράφει τα στοιχεία, τα ακριβή στοιχεία, τα ίδια στοιχεία που θα γράφει η ταυτότητά μας ή το διαβατήριό μας, όχι μόνο δεν θα μας επιτραπεί να περάσουμε, αλλά θα υποστούμε και τις συνέπειες του νόμου. Mm-hmm. Έτσι αναγράφει σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι γίνεται δεκτή και η ταυτότητα στην ψηφιακή.

0: τροχαία ευρυδική, mm-hmm. τόσο στη, για τη διευκόλυνση όλων αυτών των ανθρώπων που πρόκειται να μετακινηθούν, ενώ καταλαβαίνεις ότι όταν θα είναι η μετακίνηση των αποστολών, δηλαδή των ομάδων, τότε θα υπάρχει και διακοπή της κυκλοφορίας προκειμένου να φτάσουν γρήγορα και με τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο. Τώρα, να σου πω ότι μέχρι και πριν από λίγο η κυκλοφορία των οχημάτων δεν είχε κάποιο θέμα περιμετρικά των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όμως όλη η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, καθώς μιλάμε για μια μεγάλη έκταση περιμετρικά του γηπέδου του Telecom Center. Καταλαβαίνεις ότι είναι χιλιάδες αστυνομικοί αυτοί οι οποίοι mm-hmm. είναι επιφορτισμένοι με το συγκεκριμένο έργο.
1: Και όσοι δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο να μην κατάγουν στο κέντρο, έτσι.
0: Ναι. Πραγματικά θα είναι επιβαρημένοι οι οδικοί άξονες. Να σου πω κάτι κλείνοντας. Κάποιοι πιτσιρικάδες, δηλαδή, άντε πρώτη γυμνασίου με τα ποδήλατά τους, μάλλον κάτοικοι της περιοχής, πήγανε να μπουν μέσα από μια πύλη που ήταν κατά το ίμιση ανοιχτή, παρότι είχε αστυνομία. Mm-hmm. Προφανώς τα παιδιά τις άλλες μέρες δεν μπορούν να κάνουν εκεί τη βόλτα τους και βεβαίως δεν τους επετράβει, δεν τα άφησαν τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια το συζήτησαν λίγο, μα κάθε μέρα εδώ ερχόμαστε. Απλά για
1: εντάξει,
0: να
1: είναι
0: δούμε...
1: ενθουσιασμένοι όλοι τώρα, η αλήθεια είναι.
0: Για να δούμε λίγο πώς είναι η κατάσταση τώρα στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου.
1: Λοιπόν, εμείς και οι μικροί και οι μεγάλοι μπορούν να ονειρεύονται σήμερα και τον Ολυμπιακό έτσι να τον ονειρεύονται στην καρδιά της Ευρώπης. Λοιπόν, Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Αναφέρθηκε ακόμα στο νέο χωροταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς και στις αλλαγές του ΕΣΥ. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
2: Είναι περισσότερο κοινωνική η διάσταση που δίνει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχής γενομένης από αυτό την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2. Όπως τονίζει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ειδική αναφορά επίσης από τον Πρωθυπουργό στα ειδικά χωροταξικά για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία, όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εστιάζοντας σε το περιεχόμενο της ανάρτησής του στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, στόχος είναι να τεθούν σαφείς κανόνες στην τουριστική ανάπτυξη. Μένοντας επίσης στην κοινωνική διάσταση της κυβερνητικής πολιτικής, ο Πρωθυπουργός στέκεται ιδιαίτερα όσον αφορά στο γεγονός ότι έχουν κλειδώσει τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσω της κοινωνικής αντεπαραχής προκειμένου να δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου τα 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας. Στέκεται επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενίσχυση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο μέτωπο της υγείας έχουν ανακαινιστεί 28 ΤΕΠ και 55 κέντρα υγείας, προκηρύχθηκαν 1.131 θέσεις για μόνιμο ιατρικό προσωπικό, ενώ αναμένεται να υπενθυμίσουμε, όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός, και η διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά του νοσηλευτικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ. Δική είναι αναφορά από τον Πρωθυπουργό στη νέα ημέρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα λίγες ημέρες μετά την ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το 2023 είχαμε δεσμευτεί ότι στους δρόμους της πρωτεύουσας θα κυκλοφορούν πάνω από 1.000 νέα λεωφορεία μέχρι το τέλος της τετραετίας. Σήμερα έχουν ήδη φτάσει τα 1076. Ταυτόχρονα ξεκινά και η ουσιαστική αναβάθμιση του παλιού ηλεκτρικού, ενώ όσον αφορά στο μέτωπο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει τη στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων. Πετύχαμε αυτήν την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο, να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με απλά λόγια, τα 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε περνούν όλο πια στην πραγματική οικονομία και γίνονται επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη. ανάπτυξη και νέες δουλειές. Μην ξεχνάμε ότι απέχουμε λίγες ώρες από τον τελικό της Ευρωλίγκας. Σήμερα 9 η ώρα το βράδυ στο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Και όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μεγάλη επιτυχία για

0: Την Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια φιλοξενεί ξανά αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση με τον Ολυμπιακό να δίνει το παρόν στο μεγάλο τελικό. Καλή επιτυχία λοιπόν στους Ερυθρόλευκους.
1: Λοιπόν, και να πάμε τώρα στις αντιδράσεις των κομμάτων όσον αφορά στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Να πάμε στην Ευγενία Αλούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βρετέκη.
1: Ναι, έχουμε ήδη αντίδραση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
2: Ναι. Την Κυριακάτη λοιπόν ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολιάζει δεικτικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας Ευρυδίκη ότι το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δυνοπαθούν να ζήσουν καλύτερα. Συγκεκριμένα, Ευρυδίκη, αναφερόμενο στο στεγαστικό, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν, καθώς αναγκάστηκε να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις. Ακόμη και αυτή η πρόταση δεν λύνει το πρόβλημα, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, της στεγαστικής κρίσης και υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και την δημογραφική ισορροπία. Οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, διευκρίνησε ο κύριος Τσουκαλάς, όπως τα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών, τα κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, αποτελούν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές αντιμετώπισης του προβλήματος. Εν συνεχεία, Ευρυδίκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζει πως ο Πρωθυπουργός δεν ανέφερε τίποτα για την ακρίβεια που ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, προτρέποντας τον κύριο Μητσοτάκη, όπως ζητάει το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικούς ελέγχους στην προμηθευτική αλυσίδα, έλεγχο στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει καταληκτικά ο κύριος Τσουκαλάς, κλείνει το μάτι στην κερδοσκοπία των καρτέλ. Τώρα, Ευρυδίκη, ο πρόεδρος...
1: Έχουμε ένα απόσπασμα του κύριου Τσουκαλά
2: να
1: το ακούσουμε και να επανέλθουμε, γιατί έχουμε αντιδράσει και από του ΣΥΡΙΖΑ και από την Ελληνική Λύση.
2: Βεβαίως. Ναι.
3: Είναι μια πατρίδα που ερημώνει και τα νοικοκυριά φτωχοποιούνται βία. Η δική μας η Ελλάδα είναι αυτή της εθνικής αυτοπεποίθησης και της δίκαιης κοινωνίας. Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν, αγνοούνται και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα.
1: Λοιπόν, Ευγενία, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βεβαίως, το ΣΥΡΙΖΑ, να σου πω ότι στο σχόλιο Τεβριδίκη απαριθμεί τις αφωνίες, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, για σειρά φλεγόντων ζητημάτων που δεν ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν μίλησε, λένε, για την ακρίβεια, δεν είπε κουβέντα για την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα για την Ελλάδα, που εν δυνάμει μπορεί να κόψει τη χρηματοδότηση της χώρας λόγω των εμποδίων που θέτει η κυβέρνηση στη λειτουργία του θεσμού. Και βέβαια αναφέρει πως ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχία, ενώ δεν ζητά ούτε μία συγγνώμη για τα σκάνδαλα που πασχίζει να συγκαλύψει. Τέλος, βρεθεί και από την Ελληνική Λύση ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζει για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και αναφέρει για την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Αντικρούει ο κύριος Βελόπουλος και σημειώνει πως επί των ημερών του η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της πρωτογενούς παραγωγής υποχώρησε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό τριακονταετίας. Αντί να πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, θα έπρεπε να απολογείται για όλα αυτά. Ευρυδίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου χθες η Ουάσιγκτον βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Δέσποινα Συριοπούλου.
4: Ευρυδίκη, να ξεκινήσουμε πρώτα από το Ιράν. Έχουμε και από δηλώσεις του Προέδρου του Πεζεσκιάν, ναι, ο οποίος είπε ότι είμαστε έτοιμοι να επαναβεβαιώσουμε τον πλανήτη ότι δεν επιδιώκουμε πυρηνικά και ότι η διαπραγματευτική μας ομάδα δεν θα συμβιβαστεί σε τίποτε που να αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας.
1: Δεν επιδιώκουμε πυρηνικά, επισημαίνουν λοιπόν για
4: πολλωστή φορά
1: ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσκιάν.
4: Λοιπόν, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο χθες μετά τις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, δηλαδή γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, όταν ο 29χρονος άνδρας Ναζίρ Μπεστ από το Μέριλαντ έβγαλε όπλο από την τσάντα του και πυροβόλησε 20 με 30 φορές τους άνδρες ασφαλείας. Οι άνδρες μυστικής υπηρεσίας στην περίμετρο του Λευκού Οίκου αντέδρασαν άμεσα, ανταπέδωσαν τα πυρά και τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Ο Μπεστ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων και ήταν ήδη γνωστός στη μυστική υπηρεσία, γιατί μια μέρα νωρίτερα είχε προσπαθήσει να μπει στο χώρο του Λευκού Οίκου, δηλώνοντας τους φρουρούς ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και κατά τη διάρκεια της... Να σου πω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται στον νοσοκομείο. Την ώρα τώρα του περιστατικού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν είχε φύγει για το Σαββατοκύριακο και βρισκόταν εντός του Λευκού Οίκου με τις διαπραγματεύσεις, όπως είχε πει για το Ιράν. Φυσικά δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος και λίγες ώρες αργότερα ευχαρίστησε το μέσω Truth Social, τις μυστικές υπηρεσίες και τις αρχές της Ουάσιγκτον για την άμεση και επαγγελματική αντίδραση, τονίζοντας ότι το συμβάν αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας τους πιο ασφαλούς χώρου του είδους στην Ουάσιγκτον για μελλοντικούς προέδρους, εννοώντας βέβαια αυτό το μεγάλο χώρο εκδηλώσεων που φτιάχνεται στο Λευκό Οίκο.
1: Λοιπόν, ωραία, να σε ευχαριστήσουμε και για αυτά τα θέματα και για τα νεότερα από το Ιράν που μας έδωσες. Και να πάμε πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα και στα πολιτικά θέματα. Με ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματος, κρατώντας μία μπάλα της Μπαρτσελόνα, ενώ μπροστά του είχε ένα αντίστοιχο κασκόλ. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 26 Μαΐου στο Θησίου ο πρώην πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση όπου θα αποκαλύψει το νέο κόμμα και την ονομασία του, με τη συζήτηση γενικότερα στην κέντρο αριστερά να έχει φουντώσει. Πάμε στον Ευαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λίγο μία μας τρολάρει με κάποιο σποτ που ακούγονται διάφορα ονόματα για το κόμμα που υποτίθεται λαμβάνει υπόψη του και τώρα μας εμφανίζεται με μία μπάλα με συγκεκριμένα χρώματα.
5: Το κόκκινο είπε των αγώνων και το μπλε της χώρας. Τα χρώματα αποκαλύφθησαν και τα οπαδικά του συναισθήματα αποκαλύφθησαν. Αυτό που μένει να αποκαλυφθεί είναι βεβαίως ο τίτλος του κόμματος, η συγκρότησή του, οι επιτροπές, όλα αυτά τα οποία και κυρίως η ιδεολογική ταυτότητα του νέου κόμματος. Την Τρίτη λοιπόν, το απόγευμα στην πλατεία του Θησίου, όπως είπες και εσύ, ο Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να ανακοινώσει την ίδρυση λοιπόν ανέως νέου κόμματος, με ό,τι σημαίνει αυτό και με το χώρο της ευρύτερης κέντρου αριστεράς, αλλά και για το πρώην κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ ή και τη Νέα Αριστερά. Εξελίξεις είναι σίγουρα θα υπάρχουν από την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα. Να υπενθυμίσω στις 6 η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, στις 4 Ιουνίου η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.
1: Πάντως μου επιτρέπεις να προσθέσω κάτι όσον αφορά στα χρώματα. Όποιος είχε ασχοληθεί λίγο με την... ξέρεις, τα χρώματα συμβολίζουν διάφορα πράγματα. Ας πούμε, έβλεπα το μπλε έχει για θέμα του... Πέρα από ότι το χρησιμοποιεί εδώ στο χρώμα της χώρας, έτσι, το μπλε, έχει την ειρήνη, την αλήθεια και την σοβαρότητα, δηλαδή την αξιοπιστία. Στο δε κόκκινο, πολύ ξέρουμε ότι είναι και το χρώμα του πάθους, έτσι, δηλαδή της ορμής.
5: Είναι έχει... το χρώμα των αγώνων.
1: Των αγώνων, ναι, έχει και την ενότητα.
5: Με έμφαση προφανώς στο χρώμα των αγώνων, το κόκκινο χρώμα για την αριστερά.
1: Αλλά είναι και το χρώμα της
5: ενότητας.
1: Είναι και το χρώμα της ενότητας όμως. Για να δούμε.
5: Όλα αυτά είναι πολιτική συμβολική και επικοινωνιακά τα οποία.
1: Ψάχνουμε, ασχολιόμαστε τώρα μέχρι να καταλήξουμε στο όνομα του κόμματος. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στην Κύπρο. Στις κάλπες λοιπόν προσέρχεται σήμερα η Κύπρος μας για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, προκειμένου να ορίσει τους 56 εκπροσώπους στην Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία. Και πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει περισσότερα να μας πει. Κωστή, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βρήκη.
1: Και να πούμε βέβαια ότι λόγω και του εκλογικού συστήματος δεν κρίνεται η κυβέρνηση, καθώς σύμφωνα με το σύστημα για εκλογή Προέδρου προέρχεται από το λαό βέβαια, αλλά θα δώσει μια εικόνα και εν όψη των προεδρικών, έτσι. Θα δώσει μια εικόνα.
6: Ακριβώς, Βρήκη. Το σύστημα εδώ είναι διαχωρισμένο, η κοινοβουλευτική εξουσία είναι μία εξουσία, η προεδρική εξουσία είναι η εκτελεστική, είναι κάτι άλλο, αλλά και τα δύο συναντιόνται αναπόφευκτα στο σημείο της ψήφισης των νόμων και της κατάρτισης των νόμων. Αυτό λοιπόν που θα καθορίσει τα πράγματα σε σχέση και με το 2028 και με τις προεδρικές εκλογές είναι το πόσα κόμματα θα μπουν και αν θα υπάρξει πρώτον, αν θα μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων αυτών για να περνούν οι νόμοι και κατά δεύτερον ποια κόμματα θα βγουν ενισχυμένα και ποια όχι. Και εκεί ακριβώς θα φανεί περισσότερο το τι γίνεται σε σχέση με το 2028 και τις προεδρικές. Τώρα, μέχρι πριν από 2-3 εβδομάδες, αυτό που κυριαρχούσε ως εκτίμηση ήταν ότι θα υπήρχε ένας πολύ μεγάλος κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού, με την είσοδο πολλών κομμάτων και με ψηλά ποσοστά. Το δεύτερο φαίνεται ότι δεν θα γίνει τελικά, γιατί οι νέοι σχηματισμοί δεν φτάνουν σε διψήφιους αριθμούς ή τέλος πάντων σε πολύ ισχυρούς αριθμούς, αλλά ότι θα είναι πολυκομματική η νέα βούλη θα είναι 100%. Αυτό δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, αλλά και το τι ακούμε μέχρι στιγμής εμείς εδώ. Και φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά αύριο. Η Βουλή αύριο θα μοιάζει εντελώς διαφορετική με αυτήν που ξέραμε προηγουμένως, απλά δεν θα είναι τόσο αν θέλεις κοσμογονικές οι αλλαγές όσο προβλέπαμε πριν από μερικούς μήνες.
1: Να σε ρωτήσω, Κωνσταντίνο, το εξής κλείνοντας. Το θέμα της ακρίβειας, που γενικά είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο και όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και της ασφάλειας, κατά πόσο είναι κριτήριο για την ψήφο?
6: Το θέμα της ακρίβειας είναι σίγουρα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τον κόσμο. Ο τρόπος για να το διαχειριστεί κανείς υπό τις παρούσες και όλες συνθήκες είναι δύσκολος. Και επίσης τα πράγματα φαίνεται ότι θα γίνουν ακόμη χειρότερα, διότι εδώ έρχεται και το θέμα της ασφάλειας. Με το περιστατικό που είχαμε το Μάρτιο, είχαμε τεράστια μείωση στις κρατήσεις των τουριστών και φαίνεται ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για την οικονομία. Βεβαίως, κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οπότε αυτά τα δύο σίγουρα απασχολούν τους πολίτες. Σε σχέση με το γεωπολιτικό κομμάτι και την εξωτερική πολιτική δεν φαίνεται να απασχολεί τους πολίτες, διότι ακριβώς υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τον τρόπο που το χειρίζεται η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Καταγράφει πολύ ψηλά ποσοστά σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και δεν ανησυχεί, δεν ενδιαφέρει τόσο άμεσα τους πολίτες αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, και τα πρώτα αποτελέσματα θα τα έχουμε?
6: Τα πρώτα αποτελέσματα θα τα έχουμε στις 6, θα έχουμε exit poll μάλλον στις 6 και θα δείξουν τα exit poll που κινούνται περίπου τα πράγματα. Το παράδοξο, αν θέλεις, το ιδιαίτερο σε σχέση με το εκλογικό σύστημα στην Κύπρο είναι ότι οι έδρες και τα ονόματα των βουλευτών θα αργήσουν. Ίσως τα έχουμε αύριο το πρωί, ίσως τα έχουμε στη διάρκεια της νύχτας, αλλά τα ποσοστά θα βγουν πολύ γρήγορα και θα ξέρουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κωστή. Καλή συνέχεια.
6: Να είσαι καλά, Βρήκη. Να είσαι καλά.
1: Τώρα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν κινήσεις και επαφές του 42χρονου σκληρού ποινικού που συνελήφθη χθες στο Μικρολίμανο. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο βαρύς οπλισμός που έφερε, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών. Ακούσουμε τον Ζωή Κακαβά.
7: Ο βαρύς οπλισμός, μαρτυρίες αλλά και οπτικό υλικό βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, οι οποίοι διερευνούν την υπόθεση με τον 42χρονο στο Μικρολίμανο. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί έχουν πάρει καταθέσεις από τις δύο γυναίκες, οι οποίες ήταν μαζί του, αλλά και από αυτόπτες μάρτυρες. Σημαντικός φαίνεται πως ήταν ο ρόλος ενός ατόμου που φέρεται να ήταν μαζί του και αναζητείται για να δώσει εξηγήσεις. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να ήταν εκείνος που τον προμήθευσε με τον βαρύ οπλισμό. Πρόκειται για 2 πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, 1 περίστροφο και 6 χειροβομβίδες. Στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας γίνονται φύλο και φτερό τόσο οπλισμός όσο και το αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει σε κοντινή απόσταση.
8: Οι βαλιστικές εξετάσεις θα δείξουν αν τα όπλα τα οποία έφερε μαζί του ο 42χρονος έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες. Ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο σκληρός κακοποιός είχε μαζί του όλον αυτόν τον οπλισμό.
7: Ο 42χρονος είχε 6 διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης, 4 ονόματα και πολλούς τόπους διαμονής. Φέρεται να χρησιμοποιούσε ακόμη και τις φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημίουπολη. Στην παρανομία ήταν από 15 ετών και σε βάρος του είχαν σχηματιστεί 20 δικογραφίες. Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά γελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατασυρωή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025. Στη συνέχεια και μέσα στο 2026 μπήκε παράνομα στη χώρα μας.
1: Στην έρευνα και στην αλόγω υπόθεση αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνο Δημογλίδου, να την ακούσουμε.
9: Το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια. Οι ποινές φυλάκισης και κάθριξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.
1: Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στον παράνομο σχηματισμό, αποκομίσοντας παράνομα κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Κιλκής. 5 άτομα συνελήφθησαν, αναζητούνται άλλα 4, ενώ εμπλέκονται ακόμα δεκάδες. Κώστα Μπούρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Η εγκέφαλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι 2 αδέρφια από το Πολύκαστρο Κιλκής. Ο ένας από τα αδέρφια έχει αποκλειστεί μάλιστα πολλές φορές από στοιχηματικές εταιρείες λόγω παρατυπιών. Τα μέλη της πείρας λοιπόν λειτουργούσαν μέσω λογαριασμών άλλων παικτών που στρατολογούσαν, παρακολουθούσαν την εξέλιξη των αγώνων και εκμεταλλευόταν το πρόωρο cash out σχεδόν ταυτόχρονα. Περίπου 40 με 45 ήταν οι λογαριασμοί που ήλεγχαν. Μάλιστα, 35χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης εξοπλισμού επικοινωνίας, ο αδερφός δηλαδή, προμήθευε τον 31χρονο αδερφό του, που ήταν αρχηγός της οργάνωσης, με κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, τα οποία χρησιμεύαν προκειμένου για να μην γίνει αντιληπτή η δραστηριότητα από τις στοιχηματικές εταιρείες, ενώ οι συσκευές αυτές φυλασσόταν στην οικία του 39χρονου. Μετά από μεγάλη επιχείρηση της υποδιέθεσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στο Πολύκαστρο Κιλκής και στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών και ο αρχηγός. Είναι 35, 33, 32 και 31 ετών. Να πούμε ότι ταυτοποιήθηκαν άλλα 3 άτομα τα οποία αναζητούνται. Ακόμα κατηγορούνται άλλα 45 άτομα για απλή συνέργεια, απάτη καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας για τα παίγνια. Ήταν αυτοί δηλαδή που άνοιξαν τους λογαριασμούς τους οποίους εκμεταλλευόταν η Σπύρα. Τα κέρδη της οργάνωσης από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την αστυνομία, φτάνουν και ξεπερνούν τα 170.000 ευρώ. Οι 5 συλληφθέντες παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματική απάτη, καθώς και παραβάση των νομοθεσιών για τα παίγνια και για νομιμοποίηση εσόδων. Τους παρέμψαν να απολογηθούν στον ανακριτή, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στην Κρήτη, όπου για απόπειρα ανθρωποκτονίας παραπέμπονται ο πατέρας και η μητέρα της κακοποιημένης τριχρονής, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη. Φανή, καλό μεσημέρι.
11: Καλή μας μέρη, Βιβί, και ήταν μια εξέλιξη που τη φοβόμασταν ότι μπορεί να συμβεί, καθώς το κοριτσάκι ήταν εμφανώς κακοποιημένο, όπως είπαν και οι γιατροί που το είδαν πριν το δει ο ιατροδικαστής και βγάλει το πόρισμά του. Και οι γιατροί είδαν σημάδια κακοποίησης, είχε πει και στην ΕΡΤ χθες η κυρία Δημογλίδου. Οπότε για τη μητέρα η κατηγορία της έκθεσης αν λήξε κίνδυνο μετατράπηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ για τον σύντροφό της, ο οποίος είναι ο πατέρας κάποιον από τα παιδιά της, αλλά όχι του συγκεκριμένου, επίσης απαγγέλθηκε η ίδια κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έχει συλληφθεί και αυτός και θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Χανίων. Τώρα υπάρχει και μια πληροφορία που ελέγχεται, αναλυσεύει, είναι μια πληροφορία που έδωσε η μητέρα στους αστυνομικούς ότι δύο ακόμα βρέφη που γέννησε πέθαναν στη διάρκεια του θυλασμού. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων πορευνούν την υπόθεση, εξετάζουν αν πρόκειται για ακόμα δύο παιδιά ή αν έχει πει κάποιο ψέμα. Θα το
1: ή
11: δούμε
1: αν έχουν υποστεί κακοποίηση όπως το παιδάκι αυτό που παλεύει και έχουν καταλήξει και χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο.
11: Ακριβώς. Και θυμίζουμε ότι άλλα τρία παιδιά βρέθηκαν να περιφέρονται στο δρόμο χθες στα Χανιά και έχουν φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων εκεί πέρα με εντολή εισαγγελέα και με τη φροντίδα γιατρών και νοσηλευτών και του χαμόγελου του παιδιού. Παίρνουν την καλύτερη δυνατή έτσι, προστασία που μπορούν να έχουν τώρα.
1: Να ρωτήσω, Φανή μου, για το παιδάκι έχουμε κάτι νεότερο για την κατάσταση του?
11: Παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, είναι διασωληνωμένο, έχει το αιμάτωμα στον εγκέφαλο, έχει διάφορες κακώσεις στο σώμα, ένα κάταγμα, μόλυμπες, εκχυμώσεις. Παραμένει διασωληνωμένο, όμως οι γιατροί είναι συγκρατημένοι αισιόδοξοι, Ευρυδίκη.
1: Ας ευχηθούμε εμείς το καλύτερο ολόψυχα. Και να σε παρακαλήσουν να πάμε σε μια άλλη είδηση, στον κατοίκο περιορισμό στον οποίο τέθηκε ο 43χρονος από τα Βορίζια, ο θείος των δύο νηψιών που έχουν ήδη προφυλακιστεί και κατηγορείται για υποθέσεις εκβιασμού και παράνομων επιδοτήσεων.
11: Λοιπόν, υπήρξε διαφωνία εχθές κατά τη διάρκεια, μάλλον μετά την ολοκλήρωση της απολογίας στο νοσοκομείο, αφού εκεί μετέβη η ανακρίτρια Ρεθύμνου. Υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανάκρισης και εισαγγελίας στο θέμα της προφυλάκησης του 43χρονου, άγνωστο γιατί. Κατέθεσε ο ίδιος ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, ότι έχει νόμιμα επιμειοστάσια, τα ζώα του είναι περιορισμένα σε συγκεκριμένο χώρο, δεν δημιουργούν ζημιές, ούτε έχει κάποια σχέση με τις ζημιές που έχουν προκληθεί και τα γεγονότα και τους εκβιασμούς που το αποδίδονται. Δεν ξέρω αν πίστηκε κάποιος από τους δύο για να υπάρχει διαφωνία στη διάσκεψη ή αν έχει να κάνει και με την κατάσταση της υγείας του, γιατί είναι κάπως επιβαρημένη με ένα καρδιολογικό πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, το Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου θα αποφασίσει την επόμενη εβδομάδα ποια θα είναι η τύχη του, αν θα προφυλακιστεί δηλαδή ή όχι, και μέχρι τότε θα είναι σε κατοίκο περιορισμό. Βέβαια, θυμίζω ότι σύμφωνα με το αρχικό κατηγορητήριο ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης, ο θείος των δύο ανιψιών, τα οποία έχουν ήδη προφυλακιστεί από την περασμένη Παρασκευή.
1: Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και για τα δύο θέματα που μας έδωσε στο νεότερα δηλαδή. Η υπόθεση τηλεφωνικής, άλλη μιας τηλεφωνικής απάτησης ξυπνιάστηκε στην Θεσσαλονίκη. Ένας 56χρονος πίστηκε να παραδώσει χρυσές λίρες και κοσμήματα σε νεαρό άνδρα μετά από προσχηματική επικοινωνία για δίθεν ασφαλιστικό ζήτημα. Τίμο Φακαλή.
12: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, νέα τηλεφωνική απάτη αυτή τη φορά στη Χαλκιδόνα της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 29χρονος προσποιήθηκε τον ασφαλιστή, πρότεινε στον 56χρονο που διέμενε στην Χαλκιδόνα ένα ασφαλιστήριο σπιτιού, στεγαστικό, και μάλιστα του είπε ότι θα πρέπει να βάλει σε μια σακούλα ό,τι λίρες και κοσμήματα έχει, προκειμένου και αυτά να εκτιμηθούν, όπως και έκανε ο 56χρονος. Του είπε μάλιστα να τα αφήσει έξω από το σπίτι, θα περάσει να τις πάρει για να τις εκτιμήσει. Έτσι και έκανε, ακολούθησε τις οδηγίες. Ο 29χρονος πέρασε το σπίτι, πήρε τις λίρες και τα κοσμήματα, έγινε καπνός και τότε κατάλαβε ο 56χρονος ότι πρόκειται για απάτη. Ειδοποίησε τις αρχές και λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε ο 29χρονος, έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Φαντάσου πόσο επαγγελματικά το κάνουν, που παρά τις ειδήσεις που είναι καθημερινές πια όλα αυτά τα περιστατικά, ο κόσμος συνεχίζει και εξαπατάται και νέοι άνθρωποι.
12: Ακριβώς. Και μιλάμε για 56 χρονών άνθρωπο, ναι, νέο άνθρωπο.
1: Νεότατος, ναι. Λοιπόν, Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Να είστε καλά.
1: Πάλι πάμε στο διεθνή χώρο, στο Πακιστάν αυτή τη φορά, όπου βομβιστική επίθεση σημειώθηκε εναντίον τρένου που μετέφερε στρατιωτικούς με αποτέλεσμα τουλάχιστον 24 άτομα να χάσουν την ζωή τους, Δέσποινα Συριοπούλου.
4: Ισχυρή έκρηξη, Ευρυδίκη. Η βόμβα έπληξε την Κυριακή έναν τρένο που μετέφερε Πακιστανούς στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους στην επαρχία Μπαλουχιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 24 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 70, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της χώρας. Οι αρχές λοιπόν του Πακιστάν είπαν ότι η έκρηξη εκτροχίασε τη μηχανή και τρία αυταβαγόνια, ενώ δύο ακόμα ανετράπησαν. Σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας, ένα όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά προσέκρουσε σε ένα από τα βαγόνια, με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η ισχυρή έκρηξη και που είχαμε με τόσα θύματα. Ο Πρωθυπουργός τώρα της χώρας, ο Σεχμπάς Σαρίφ, καταδίκασε την επίθεση ως η δεχθή βομβιστική ενέργεια, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και δηλώνοντας ότι το Πακιστάν στέκεται στο πλευρό του λαού του Μπαλουχιστάν.
1: Και να πάμε και στην Ουκρανία, είχαμε νέο μπαράζ επιθέσεων με επιχειρητικούς και βαλιστικούς πυράβλους στην διάρκεια της νύχτας από την Μόσχα, αλλά έχουμε και αντίδραση από την υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Κάλλας, η οποία έκανε λόγο για περίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό κατά της Ουκρανίας.
4: Και επίσης και για τακτική τρόμου. Mm. Λοιπόν, με τέσσερις τύπους πυράβλων, μεταξύ των οποίων και η Ορέσνικ, έπλεξαν οι ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ουκρανικούς στόχους σε αντίπινα για τις επιθέσεις του Κιέβου σε πολιτικούς στόχους στη Ρωσία, σύμφωνα με όσα δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ρωσίας. Επικαλούμενα το Υπουργείο Άμυνας, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αναφέρεται ότι οι επιθέσεις, όλες επιτυχημένες, πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της Ουκρανικής Στρατιωτικής Διοίκησης, αεροπορικές βάσεις και άλλες επιχειρήσεις του Στρατιωτικού και Βιομηχανικού Συγκροτήματος της Ουκρανίας. Να σου πω επίσης, αντίδραση είχε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καταδίκασε τη ρωσική επίθεση και είπε ότι η Γαλλία καταδικάζει αυτή την επίθεση και τη χρήση βαλιστικού πυράβλου Ορέσνικ, η οποία πάνω απ' όλα σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας και τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε για όλα τα θέματα που μας ετοίμασε σήμερα. Λοιπόν, και να πάμε στη Σερβία. Έχουμε σοβαρά επεισόδια. Ξέσπασαν μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο στο Βελιγράδι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες φοιτητικές συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών. Χιλιάδες φοιτητές πλημμύρισαν τους δρόμους, ζητώντας την άμεση προκήρυξη εκλογών. Ο Νίκος Πέλπας είναι μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι. Ευρυδίκη, είχαμε επεισόδια χθες το βράδυ μετά τη συγκέντρωση των φοιτητών. Ωστόσο, ήταν νομίζω περιορισμένης έκτασης, δηλαδή καμία ώρα κράτησαν τα επεισόδια. Κάποια ομάδα νεαρών προσπάθησε να προσεγγίσει το πάρκο μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου βρισκόταν υποστηρικτές του Αλεξάνδρ Βούτσης. Αυτοί κατασκήνωσαν από νωρίς χθες το πρωί. Άρχισαν να πετούν διάφορα αντικείμενα, κροτίδες. Η αστυνομία τους απόθεσε κάνοντας χρήση χημικών. Είχαμε κάποιες συμπλοκές στους γύρω δρόμους μέχρι να επιβληθεί η τάξη. Γρήγορα ωστόσο αποχώρησαν οι παραξίες και ηρέμησαν τα πράγματα. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι έγιναν 23 προσαγωγές. Πάντως, Ευρυδίκη, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι για τη χθεσινή συγκέντρωση είναι ότι ήταν εντυπωσιακή και όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, στάλθηκε ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση και τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς ότι η κοινωνία συνεχίζει να στηρίζει το φοιτητικό κίνημα και το αίτημά τους για πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Να θυμίσουμε εδώ τους ακροατές ότι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνησης ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του υπόστεγου στο συνδρομικό σταθμό του Νόβεσετ. Στις επερχόμενες εκλογές οι φοιτητές, όπως ανακοίνωσαν πριν από ένα χρόνο περίπου, τον Μάρτιο του 2025, θα κατέβουν με δικό τους ψηφοδέλτιο, χωρίς συνεργασία με την αντιπολίτευση, το οποίο ψηφοδέλτιο θα συνδέεται προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παδαφό.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Σε ρυθμούς απόλυτου heavy metal κινήθηκε χθες βράδυ η Αθήνα με πάνω από 50.000 θαυμαστές των Iron Maiden να κατακλείζουν το Ολυμπιακό Στάδιο για μια ιστορική συναυλία. Το αυστραλικό συγκρότημα επέλεξε την Ελλάδα για την παγκόσμια πρεμιέρα της επαιδειακής του περιοδίας, γιορτάζοντας μισό αιώνα ζωής. Ακούμε την Αναστασία Τσουνακά.
14: Ήταν μια βραδιά που θύμισε τις παλιές καλές εποχές του κλασικού heavy metal. Οι Iron Maiden επέστρεψαν στην Αθήνα και γνώρισαν την αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες θεατές στο ΆΚΑ. Η Η ιστορική βρετανική μπάντα εμφανίστηκε στο πλαίσιο της επετειακής περιοδίας Run for Your Lives, γιορτάζοντας 50 χρόνια παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή.
15: Είναι πάντα καταπληκτική, είναι η μουσική που αγαπάμε.
16: Θέλω να τους δω από τα 15 μου. Που τους άκουγα, αλλά δεν είχα την ευκαιρία και μπόρεσα τώρα στα 55 μου να τους δω.
14: Από νωρίς το απόγευμα, φίλοι του συγκροτήματος κάθε ηλικίας είχαν κατακλείσει το στάδιο με μπλούζες, σημαίες και χαρακτηριστικά σύμβολα των Maiden, δημιουργώντας ατμόσφαιρα μεγάλου μουσικού φεστιβάλ. Λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ, ο Bruce Dickinson και η παρέα του ανέβηκαν στη σκηνή. Το κοινό τραγούδισε μαζί του επιτυχίες όπως το Fear of the Dark, το Run to the Hills και The Number of the Beast. Αν και οι θαυμαστές του γκρουπ ζητούσαν επίμονα το Alexander the Great, τελικά δεν εισακούστηκαν. Εντυπωσιακά σκηνικά, ειδικά εφέ και η παρουσία του θρυλικού Eddie ενθουσίασαν τους θεατές. Η ενέργεια και η σκηνική παρουσία της μπάντας παρέμειναν αμύωτες, επιβεβαιώνοντας γιατί οι Iron Maiden θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της metal μουσικής.
1: Στα Χανιά βρίσκεται από χθες η πρίγκιπισσα ανά του Ηνωμένου Βασιλείου, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Sir Tim Lawrence, στο πλαίσιο των 85 χρόνων από τη μάχη της Κρήτης. Πάμε στην Μαρίνα Μαρδακάκη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
17: Μεσημέρι από τα Χανιά. Η πριγκίπισσα επισκέφτηκε το πρωί το φρούριο του Φυρκά. Είχε την ευκαιρία να δει από κοντά αντικείμενα και πολεμικό υλικό της εποχής και φωτογραφίες που έχουν αποθανατήσει στιγμές μια από τις σημαντικές μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δήλωσε εντυπωσιασμένη, αποτύπωσε τις εντυπώσεις της στο βιβλίο των επισκεπτών. Στη συνέχεια παρακολούθησε την επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό και κατευθύνθηκε στο Ενετικό Λιμάνι. Εκεί χειροκρότησε τις αντιπροσωπείες των παραδοσιακών συλλόγων του νομού που παρήλασαν αποτείοντας το δικό του φόρο τιμής στους πεσόντες και αμέσως μετά απείλαυσε το μοναδικό αεροπορικό θέαμα που εκτυλίχθηκε πάνω από το ενετικό μας λιμάνι, εκεί όπου το φημισμένο ακροβατικό σμήνος της Βασιλικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, τα Red Arrows, προσέφεραν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα υψηλής ακρίβειας και τεχνικής.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε κλίμα συγκίνησης θα λες και το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, επιμνημόσυνη δέηση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Ντασούγλα. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα που έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση των Καθεδρικών Ναών Αθηνών και στη ημέρα για την γενοκτονία των Ποντίων, αναγνωρισμένη από την ελληνική πολιτεία εδώ και δεκαετίες, και αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μνήμη, την οποία μνήμη που έχει η ελληνική πολιτεία και την ανάγκη αναγνώριση, στη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τις ζωές εκείνων. Να σας πω επίσης ότι μιλώντας ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας Γεώργιος Βαριθυμιάδης στη Μητρόπολη Αθηνών, αναφέρθηκε στην ημέρα σταθμό που είναι 19η Μαΐου, αλλά και ένα σύμβολο ενός ολόκληρου λαού, κάνοντας λόγο ότι ποτέ άλλη φορά δεν πρέπει να επιτρέψουμε γενοκτονία. Ευρυδίκη.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
19: Κάθε χρόνο το Μάιο τιμάμε επισήμως τη μνήμη των τραγικών θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από το καθεστώς των Νεοτούρκων. Θυμόμαστε, σεβόμαστε και κρατάμε ζωντανή τη μνήμη της βίαιης και οργανωμένης εξάλειψης, της μακραίωνης παρουσίας του ποντιακού ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Παράλληλα διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τις ζωές εκείνων των ανθρώπων που κυριολεκτικά μαρτύρησαν, αλλά και ως συμβολή στις προσπάθειες αποτροπής της επανάληψης παρόμοιων ιδεχθών και στιγερών εγκλημάτων στο μέλλον.
1: Και και να δούμε τι έγινε στις Κάνες, όπου ολοκληρώθηκε η τελετή λήξης του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Οι κριτικοί τώρα αποκάλεσαν χλιαρές και άθλιμες τις βραβεύσεις. Ο Κριστιαν Μουτζιού έφυγε από το δεύτερο με το δεύτερο χρυσοφίνικα της καριέρας του για την ταινία Φιόρντ. Πάμε γρήγορα στον Ρωμανό Λιζάρδο. Ρωμανέ, καλό μεσημέρι. Γιατί άτομες και χλιαρές?
20: Ευρυδίκη, σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που με αποκαλείς με το δεύτερο όνομα. Είσαι η μόνη που το θυμάσαι και το βάζεις μπροστά.
1: Πάντα μου άρεσε αυτό το όνομα, ιδιαίτερα.
20: Δεν βρίσκομαι.
1: Από το Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος Ρωμανός. Ωραία.
20: Να ενημερώσω ότι δεν βρίσκομαι στο Φεστιβάλ των Κανών για να έχω μια προσωπική γνώμη. Θα μεταφέρω ακριβώς αυτά τα οποία έχω διαβάσει από το Διεθνή Τύπο.
1: Παρακολουθείς όσο λίγοι τώρα αυτά τα θέματα και μάλιστα το Φεστιβάλ των Κανών. Ναι.
20: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Η δεύτερος λοιπόν χρυσοφίνικας για τον Κριστιαν Μουντζιού, που μάλιστα είχαμε τη χαρά να του κάνουμε και συνέντευξη και να μας μιλήσει για αυτή την ταινία στο Φεστιβάλ της Βαρσοβίας λίγο καιρό νωρίτερα, πριν τη δούμε φυσικά την ταινία. Την ταινία δεν την έχουμε ακόμα παρακολουθήσει. Πρόκειται για μία από τις ταινίες που συγκίνησαν την Επιτροπή και μάλιστα τους βοήθησαν να έχουν και λίγο εξισορροπιστική διάθεση σε σχέση με τις υπόλοιπες ταινίες. Δεν ήθελε κανείς αυτή τη χρονιά να έχουν ούτε το πολιτικό χρώμα που κατά λάθος από εντός και εκτός εισαγωγικών απέκτησαν την προηγούμενη χρονιά. Και από την άλλη ήθελα να κρατηθούν και ισορροπίες δίνοντας βραβεία σε ταινίες που έχουν μια εξωστρέφεια στη διεθνή αγορά. Με το Fjord λοιπόν την ταινία αυτή η οποία ουσιαστικά καταπιάνεται με το θέμα του σύγχρονου ρατσισμού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, παρουσιάζει την δική του ματιά και ένα πολύ προσωπικό σχόλιο, όπως διαβάζουμε στο Διεθνή Τύπο, σχετικά με την αδιαλαξία της Ευρώπης, που χρόνο με το χρόνο οι ισορροπίες σχετικά με την πολιτική ορθότητα και το ρατσισμό αλλάζουν απότομα. Γίνεται λοιπόν ο 10ος άνθρωπος ο οποίος κερδίζει 2 φορές χρυσό φίνικα, κάτι το οποίο βοηθάει ίσως την εξωστρέφεια επικοινωνιακά του φεστιβάλ, από το Φεστιβάλ των Κανών, για να υπάρχουν θέματα του talk about. Ο Μινόταυρος, που για πάρα πολλούς είχε θεωρηθεί η σημαντικότερη ταινία του φεστιβάλ και μάλιστα και αρκετοί της είχαν δώσει προκαταβολικά το χρυσό φίνικα με πολύ καλά αστεράκια στον Διεθνή Τύπο, φεύγει με το δεύτερο βραβείο. Μια ταινία η οποία εμπνέεται από την άπιστη σύζυγο του Κλοντ Σαμπρόλ, μια ταινία του 1969.
1: Και αν θέλεις να κλείσουμε μα γι' αυτό, γιατί έχουμε ξεπεράσει και την ώρα μας, έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 3. Ολοκληρώσουμε
20: καλό, λοιπόν,
1: με το δεύτερο βραβείο, λέγοντας το μη σε κόψω κιόλας.
20: Μη σε ανησυχεί. Είναι πολύ κατανοητό, ο ραδιοφωνικός χρόνος όπως και ο τηλεοπτικός είναι πάρα πολύ σφιχτός. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές πληροφορίες από το Φεστιβάλ Κανών. Τα υπόλοιπα στα δελτία της ΕΡΤ και στο ertnews.gr.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε Ρωμανέ Λιζάρδε. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωση σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνταζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου. Δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airtnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Ένα Ασημέλη και την Ελένα Καραθάνου. Από μας, καλώς σας απόγευμα.
21: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
22: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
21: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
22: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Γεια σας. Καλό μεσημέρι, Κυριακή 24 Μαΐου και που σας βρίσκουμε η εκπομπή 233 είναι εδώ. Ξεκινάμε κοντά σας στο Earth News Radio 105,8. Καθίστε αναπαυτικά και ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο διώρο με μουσική, βόλτα στην περιφέρεια και ενδιαφέροντα θέματα. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη.
1: Και η Έλενα Καραθάνου.
0: Έλενα, πώς ήταν το Σαββατοβραδό σου?
1: Ήρεμο.
0: Νομίζω απόψε θα έχει περισσότερο.
1: Σήμερα θα έχει ενδιαφέρον. Έχει ένταση. Η αδρεναλίνη στα ύψη.
0: Ακριβώς. Σήμερα θα είναι λίγο πιο.
1: Θα είναι. Για να δούμε πώς θα.
0: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος.
1: Πώς θα πάει η ομάδα.
0: Ο καιρός συνεχίζει τα τερτύπια του. Μία έχει ήλιο, μία φυσάει, μία ρίχνει 5 σταγόνες. Ξαναμανά 4 εποχές μέσα σε μια μέρα.
1: Εντάξει, για λίγες μέρες ακόμα. Υπομονή.
0: Εντάξει, έχουμε συνηθίσει να πιάνουν οι ζέστες νωρίς. Φαίνεται και τώρα, ξέρεις.
1: Να σου πω, σου κακοφαίνεται όταν αρχές Μαΐου έχεις κάτι τριαντάρια μπροστά σου και ξαφνικά τέλη Μαΐου, δηλαδή λίγο πριν μπούμε στον Ιούνιο, έχεις μία βροχή, την άλλη είναι λίγο μουντός ο καιρός και λες εντάξει, κάπου λίγο να ηρεμήσουμε.
0: Κάπως
1: να μπουν όλα σε μία τάξη.
0: Έτσι. Λοιπόν, αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, ήχος Θάνος Τσιμέκας, μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας, Earth News Radio Αποστολή. Λοιπόν, και επειδή σήμερα έχουμε πολλά θέματα, πολλά και ωραία θέματα, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά ένα τραγουδάκι και πάμε στο πρώτο μας καλεσμένο.

0: ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εδώ είμαστε, εκπομπή 2 στις 3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε κοντά σας. Κάθε Σαββατοκυριακό είμαστε εδώ. Το έχετε μάθει τώρα πια, πιστεύω.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Ό,τι θέλετε, πείτε μας, εδώ είμαστε.
1: Εδώ στο Viber.
0: Έτσι.
1: Earth News.
0: Το μήνυμα.
1: Το μήνυμα και αποστολή.
0: Αποστολή. Μπράβο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν τη βόλτα μας στην περιφέρεια. Πάμε στους συναδέλφους και στα πρώτη στάση, στη Χίο και στο συνάδελφο Θοδωρή Πηλιώτη. Καλώς τον. Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Μεσημέρι. Χαίρετε και από τη Χίο.
0: Τι καιρό έχετε εκεί στη Χίο?
2: Καλώς είναι, χωρίς, με ήλιο, λίγη συννεφιά. Χθες το πρωί μας έριξε, πρέπει να έριξε μάλλον λίγη βροχή το ξημέρωμα, αλλά είναι μια πολύ καλή μέρα.
0: Ωραία.
2: Με λίγο αεράκι να φυσάει, νομίζω ότι είναι πολύ καλή και για βόλτες στα γειτονικά μας νησιά, Ινούσες και Ψαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Για πάμε λοιπόν. Τι το ωραίο έχεις να μας πεις? 26 λοιπόν, χώρες έρχονται εδώ, οι πρέσβοι, όχι.
2: Να πάμε μέχρι τις Ινούσες.
0: Να πάμε.
2: Η είναι, αφού την αναφέραμε, που έχουμε μια ωραία πρωτοβουλία σε συνεργασία της πρεσβείας Ιρλανδίας και της κυρίας Σιάρα Φλόιν, όπου φαίνεται ότι είχε την ιδέα και την προχώρησε με το Δήμαρχο των Ινουσών, τον Γιώργο Δανίλ, έτσι ώστε το προσεχή Σεπτέμβριο στις 18 αναμένεται να είναι, αν δεν αλλάξει κάτι ως ημερομηνία, να βρεθούν οι πρέσβεις από τις 26 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα στις Ινούσες, με ευκαιρία το γεγονός ότι από το δεύτερο εξάμηνο του έτους αυτού η Ιρλανδία είναι αυτή που έχει την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδέα αυτή της πρέσβης της Ιρλανδίας έγινε μετά από έτσι αρκετό ψάξιμο για να δει στα πλαίσια των δράσεων που θέλει να κάνει η πρεσβεία στην Ελλάδα της Ιρλανδίας. Έγινε μετά από αρκετό ψάξιμο να βρεθούν οι Ινούσες. Όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Ινούσων, δεν ήταν τυχαία αυτή η επιλογή. Η σπουδαία ναυτική παράδοση και η υψηλή ποιότητα ναυτικής εκπαίδευσης που παρέχεται στο νησί είναι δύο από τα σημαντικά πράγματα που έκαναν την Ιρλανδία να επιλέξει τις Ινούσες, όπως επίσης και τις διάφορες δράσεις που πρέπει να πούμε ότι έχει ο Δήμος από τα τελευταία χρόνια και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αλλά και με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προβολή των ευρωπαϊκών θεσμών είναι κάτι που έχει περάσει στις Ινούσες. Έτσι, με αφορμή αυτά τα θέματα, σύν το γεγονός ότι η διακήρυξη των Ινούσων, η απόφαση που έλαβε στην ουσία το συνέδριο των μικρών νησιών που έγινε πέρυσι το Σεπτέμβριο στις Ινούσες και είχε σταλεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκαναν την πρεσβεία της Ιρλανδίας να επιλέξει τις Ινούσες για αυτή τη συνάντηση. Γι' αυτό το λόγο την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ σε Χίο και σε Ινούσες η πρέσβης της Ιρλανδίας και συζήτησε με τα θέματα που αφορούν για το πώς μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα αυτή η συνάντηση, μένοντας και εντυπωσιασμένη από το περιβάλλον των Ινούσων, αυτό το ξεχωριστό νησί με την σπουδαία, όπως είπαμε, ιστορία σε ό,τι αφορά την ναυτιλία, με ένα υπέροχο ναυτικό μουσείο που το επισκέφθηκε εκεί, όπως και την Ακαδημία Πλοιάρχων του Εμπορικού Ναυτικού που έχει έδρα στις Ινούσες.
1: Νομίζω ότι θα έρθουν και για τις παραλίες, όχι μόνο για αυτά που μας είπες.
2: Σίγουρα θα έχουν να επιλέξουν τόσο στις Ινούσες αλλά και στη Χίο, γιατί θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις και εδώ. Υπήρξε συνάντηση και με το Δήμαρχο Χίου, τον κύριο Γιάννη Μαλαφή. Σίγουρα θα το εκμεταλλευτούν, θέλουμε να πιστεύουμε. Δεν θα είναι μόνο ημέρο ταξίδι για να πάει κανείς στις Ινούσες και να φύγει, αλλά θα βρουν την ευκαιρία οι πρέσβεις και από τις άλλες 25 χώρες να συναντηθούν και να χαρούν και
1: τις ομορφιές
2: των νησιών μας εδώ.
1: Και ωραία περίοδο έρχονται.
2: Ο Σεπτέμβρης, ναι, είναι ένας καλός μήνας. Ελπίζουμε να μην έχει έτσι να πέσει Σαββατοκύριακο με αεράκι, να τους δυσκολέψει, αλλά ναι, θέλω να πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια μας έχει κάνει καλούς καιρούς και φέτος θα είναι το ίδιο και το φθινόπωρο. Είναι άλλωστε περίοδος, μπορεί κανείς και να απολαύσει, όπως είπατε, και τις παραλίες και βέβαια τις ομορφιές του τόπου μας.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Θοδωρής Πηλιώτης, λοιπόν, ο συνάδελφος της ΕΡΤ από τη Χίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, και από Τυχείο. Πάμε ψηλά, πάμε στις Σέρες, γιατί η Δέσποινα Γιαννακίδου, η συνάδελφος, θα μας γλυκάνει. Ακανές. Από πού προέρχεται, δεν ξέρω, θα μας πεις και πώς γίνεται. Καλησπέρα, Δέσποινα.
1: Γεια σου, Δέσποινα.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας από τις Σέρες. Εμείς, ξέρετε, εδώ παλεύουμε να υποδεχθούμε την Άνοιξη. Ημερολογιακά είμαστε βεβαίως στην Άνοιξη, αλλά πριν από λίγο σταμάτησε μια δυνατή μπόρα στην πόλη. Α, μια δυνατή μπόρα είχαμε και χθες το βράδυ, με μπουνιτά, αστραπές και καταρακτώδη βροχή. Και αναμένουμε εκείνες όμορφες αρινές βραδιές και ημέρες για να νιώσουμε αυτή τη γλύκα της Άνοιξης.
1: Και εμείς αυτό περιμένουμε.
3: Θα πορευτούμε έτσι. Μέχρι τότε λέω να σας γλυκάνω λίγο με ένα γλύκισμα εδώ τοπικό, ένα παραδοσιακό γλύκισμα των Σερών. Βέβαια, στο άκουσμα της λέξης ακανές, ο νους πάει κατευθείαν στις Σέρες, γιατί αυτό είναι το παραδοσιακό υπέροχο γλύκισμα των Σερών. Ένα γλύκισμα που με την πρώτη ματιά, η πρώτη ματιά σε παραπέμπει σε λουκούμι. Ναι. Αλλά με την πρώτη κομματιά, ο ουρανίσκος πλημμυρίζει από μια έντονη γεύση απόλαυσης, επειδή το γλυκό αυτό περιέχει φρέσκο βούτυρο με καλοψημένο και καβουρδισμένο αμύγδαλο, που ουσιαστικά και το απογειώνει σαν γεύση, δίνοντας διαστάσεις μοναδικής γαστρονομικής εμπειρίας, μπορούμε να πούμε. Τώρα, ψάχνοντας την ιστορία και τις ρίζες της περιζήτησης αυτής της λιχουδιάς, οδηγούμε στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, όπου παρασκευαζόταν σε μεγάλα καζάνια, όπου λέγεται ότι η αρχική του ονομασία ήταν Χακανέ Χαλβά. Πιθανότητα να προέρχεται από την τουρκική λέξη Χακάν, που σημαίνει πρίγκιπας, δηλαδή ήταν ο χαλβάς του πρίγκιπα.
1: Μάλιστα, ναι, αλλά μη μας πεις τώρα ότι είναι και τουρκικό, ελληνικό είναι.
3: Εδώ το κάνανε, στο Λαϊλιά. Ο Λαϊλιάς είναι το υπέροχο δάσος του Λαϊλιά, το Σερών, που τώρα βρίσκεται στο χιονοδρομικό κέντρο, όπου εκεί το υπέροχο καθαρό και δροσερό και γάργαρο νερό, και βέβαια τα βούτυρα από τους ανθρώπους που πήγαιναν εκεί και περνούσαν τα καλοκαίρια τους για δροσιά, τα δικά τους βούτυρα, χωρίς χημικά κτλ. Καμία σχέση. Όλα αυτά τα υπέροχα υλικά, λοιπόν, μαζί με τα αμύγδαλα τα καβουρδισμένα, μας δίνανε το υπέροχο αυτό γλυκό. Το καλοκαίρι κυρίως το παρασκεύαζαν, τον ακανέ, σε μεγάλα καζάνια, και όπως σας είπα, κατσικής ο βούτυρο της περιοχής, αλλά και το νερό του βουνού που έδινε τη δική του γεύση. Τώρα, τα μυστικά της γεύσης περνούν από γενιά σε γενιά. Στην κεντρική πλατεία της πόλης των Σερών, σε ένα μικρό μαγαζάκι, είναι η τρίτη γενιά της οικογένειας που συνεχίζει με το ίδιο μεράκι και ζήλο τους αφράτους ακανέδες. Όπως και οι μετρημένοι όμως στα δάχτυλα, επίσης παρασκευαστές στις Σέρες,

0: Πιείσαι, όχι μόνο θα το δοκιμάσεις εκεί, θα πάρεις και ένα-δυο κουτιά μαζί σου, να κεράσεις κιόλας.
1: Ναι, κάπου θα τα πας. Άλλωστε, το συνηθίζουμε όταν πηγαίνουμε κάτι να φέρνουμε και.
0: Ναι, όταν πηγαίνουμε κάπου.
1: Όταν πηγαίνουμε κάπου να φέρνουμε και κάτι σε αυτούς που έχουν μείνει πίσω.
2: Η αλήθεια είναι πως αν δοκιμάσει κανείς το πρώτο, δεν ξέρω αν θα τα μοιράσει το δεύτερο κουτί.
1: θα πάρεις να δώσεις και σε εκείνους, μωρέ.
0: Άρα θα πάρεις ποσότητα πριν φύγεις.
2: Κοιτάξτε, επειδή τα λόγια είναι λόγια. Εγώ θα σας στείλω για να το δοκιμάσετε.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Περιμένουμε.
1: Τέλεια.
2: Ωραία.
1: Τέλεια.
2: Θα δοκιμάσετε και να μου πείτε.
0: Ωραία. Περιμένουμε.
1: Θα περιμένουμε.
0: Αυτό περιμέναμε να ακούσουμε. Τώρα μας γλύκανες πραγματικά.
1: Είναι σαν να το έχουμε στο στόμα τώρα.
0: Έτσι. Περιμένουμε λίγο να γευτούμε αυτή τη γεύση την ξεχωριστή. Εντάξει, βέβαια, αυτό που έλεγε νωρίτερα, ότι όταν βάζεις προϊόντα τοπικά που δεν έχουν συντηρητικά, το βούτυρο, αγνά υλικά που τα φτιάχνουν εκεί οι ντόπιοι, είναι ούτως ή άλλως ιδιαίτερη γεύση.
2: Τώρα να σας πω, η αλήθεια είναι ότι εμάς τους Εραίους μας λένε λίγο και ακανέδες. Βέβαια φαντάζομαι όχι για αυτή την αφρατήλα και το πόσο μαλακά είναι σαν λουκούμι, αλλά για τη διοικήτητα του ξεχωριστού εδέσματος. Θέλω να πιστεύω.
0: Ωραία. Και εμείς αυτό θα κρατήσουμε. Περιμένουμε τα γλυκά να μας στείλεις.
1: Θα σου πούμε όταν φάμε το γλυκό. Αν έχεις δίκιο ή όχι, αν μας έπεισες.
0: Δέσποινα μου.
1: Δέσποινα Γιαννακίδου από τις Σέρες, η συνάδελφος.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
0: Εντάξει, μόνο που το είπε βέβαια, μας γλύκανε
1: καλά,
0: και να μην στείλει.
1: Αυτό, δεν το συζητώ. Λοιπόν, και από τις Σέρες πάμε στην συνάδελφο, στην Ελένη Ραυτοπούλου, στο Βόλο, γιατί η Μαγνησία πήρε γαλάζιες σημαίες. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι από το Βόλο, και όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, 40 γαλάζιες σημαίες για το 2026 στη Μαγνησία.
0: Μπράβο.
3: Στην και στη νησιωτική Μαγνησία. Περισσότερες κατά 5 από πέρυσι, 11 από πρόπερση, και αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, το 2021 ήταν μόλις, αν μπορούμε να το πούμε το μόλις, είναι σχετικό βέβαια, 21 οι σημαίες. Φτάσαμε λοιπόν στις 40 αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι όλο και περισσότεροι δήμοι ενδιαφέρονται ώστε να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, στο διεθνές αυτό πρόγραμμα, προκειμένου να πιστοποιήσουν τις ακτές τους. Γιατί όπως λέει η παροιμία, η γυναίκα του Κέσσαρα δεν φτάνει να είναι, πρέπει και να.
0: Έτσι, βέβαια. Πώς θα έρθει ο κόσμος εκεί να τιμήσει τις παραλίες σας, αν δεν είναι καθαρές.
3: Λοιπόν, χωρίς να σημαίνει αυτό βέβαια ότι όσες παραλίες, όσες ακτές δεν βρίσκονται στη λίστα των βραβευμένων με γαλάζια σημαία δεν είναι καθαρές. Και αυτό γιατί η καθαρότητα των νερών είναι μόνο μία από τις 33 συνολικά προϋποθέσεις, ένα από τα 33 συνολικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να λάβει μια παραλία γαλάζια σημαία. Είναι η ασφάλεια, η ύπαρξη ναυαγοσώστη, είναι η καθαρότητα του περιβάλλοντος, το να υπάρχει κάποιο σημείο που να παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση. Είναι πάρα πολλές λοιπόν οι παράμετροι αυτές που πρέπει να πληρούνται για να λάβει την διεθνή αυτή πιστοποίηση μία ακτή. Επίσης είναι προϋπόθεση ένας δήμος να καταθέσει αίτηση για να λάβει γαλάζια σημαία. Θα πει κάποιος, όπως είπα και εγώ, ξέρετε, αρχικά στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, και γιατί να μην το κάνει. Υπάρχουν λόγοι που πολλοί δήμοι δεν το κάνουν.
0: Γιατί?
3: Κατά κύριο λόγο, γιατί είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, και ειδικά οι μικροί δήμοι ενδεχομένως και να μην έχουν τη δυνατότητα να την διεκπεραιώσουν. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, και για να δώσω λίγο έτσι ένα στίγμα για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει ποιες παραλίες έχει, είναι η Μιλίνα, είναι η Άφησος, είναι τα παράλια των Μιλεών, της περιοχής των Μιλεών, πάρα πολύ γνωστές παραλίες. Φέτος συμμετείχε στο πρόγραμμα μετά από 20 ολόκληρα χρόνια και έλαβε την πιστοποίηση για 4 παραλίες. Λοιπόν, στο ερώτημα γιατί τόσο πολλά χρόνια έπρεπε να περάσουν για να υποβάλει αίτηση, η απάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου ήταν ακριβώς αυτή, ότι είναι μια διαδικασία.

0: εργασία που πρέπει κάποιος να ασχοληθεί επί μακρόν μόνο με αυτή. Είναι πάρα πολύ γραφειοκρατική διαδικασία. Πρέπει να συγκεντρωθούν πάρα πολλά έγγραφα που να πιστοποιούν αυτές τις παραμέτρους που είπαμε ότι κρίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Και ενδεχομένως πολλοί δήμοι να μην έχουν τη δυνατότητα αυτή και από πλευράς προσωπικού και κάποια χρήματα ενδεχομένως που απαιτούνται. Γι' αυτό αυτός είναι και ένας λόγος που θα πω πάλι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν θα δει κανείς στις 40 αυτές ακτές που θα έχουν σε λίγο, θα αναρτηθεί και η γαλάζια σημαία και θα κυματίζει στη Μαγνησία, οι ακτές του Ανατολικού Πηλίου. Να δώσω πάλι ένα παράδειγμα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Πανερό, Αγιάννης, Μιλοπόταμος, από την Τζαγκαράδα. Ναι. Μιλάμε για Άγιοι 40. Μιλάμε για πάρα πολύ γνωστές παραλίες. Δεν υπάρχουν, γιατί ο Δήμος Ζαγοράς Νοτιού Πηλίου δεν υπέβαλε αίτηση για να συμμετέχουν. Αυτό θέλω λοιπόν να διευκρινίσω, ότι ναι μεν μια παραλία που έχει γαλάζια σημαία αυτόματα σημαίνει ότι πληρεί μια σειρά
2: προϋποθέσεων
0: πολύ σημαντικών, έτσι, αλλά δεν σημαίνει αντίστροφα ότι αυτή που δεν έχει δεν είναι καθαρή παραλία. Να μην το συγχαίουμε αυτό. Να πω λοιπόν και κάτι ακόμη.
1: Οι παραλίες που πήραν τις σημαίες είναι οργανωμένες.
0: Ναι, είναι προϋπόθεση να υπάρχει, να είναι οργανωμένες, να διαθέτουν αμπαγκοσώστη, να διαθέτουν ράμπα για άτομα με αναπηρία.
1: Άρα προϋποθέτει και μια εργασία όσον αφορά τις παραλίες. Βεβαίως. Θα πρέπει ο κάθε Δήμος στην παραλία του να τη φροντίσει, άρα οπότε
2: πρέπει
1: μπορεί να
2: είναι και αρκετές προϋποθέσεις.
1: Εφικτό να φροντιστούν έτσι όλες οι παραλίες, έτσι.
0: Βεβαιότατα. Και άρα δεν έχει να κάνει μόνο με την καθαρότητα.
2: Ναι, όχι, ναι αυτό το είπες και το τόνισες και σωστά το είπες.
0: Πρέπει να πούμε ακόμη ότι και από τη στιγμή που λαμβάνει μια παραλία γαλάζια σημαία, δεν σημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει την πιστοποίηση αυτή για όλο το χρόνο. Ναι. Γίνονται έλεγχοι κατά τη διάρκεια του χρόνου στην παραλία, είτε έλεγχοι που τους γνωρίζει ο Δήμος, είτε όμως και ευνοί βιαστικοί έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όντως συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τις οποίες έλαβε τη γαλάζια σημαία.
1: Αλλιώς αφαιρείται η σημαία.
0: Αλλιώς αφαιρείται. Υπάρχουν, αν είναι το παράπτωμα, ας πούμε, οι ελλείψεις μικρές, μπορεί να γίνει μια σύσταση και να επανελεγχθεί. Αν όχι όμως, αν είναι μεγαλύτερο το παράπτωμα ή αν είναι υπότροπος ο Δήμος σε κάποια παραλία, τότε ναι, έχουμε περιστατικά που αφαιρούνται οι γαλάζιες σημαίες. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, εγώ τώρα να πω, όπως είπα, είναι 40 στο σύνολο, οι 12 είναι στο Δήμο Βόλου. Στα όρια του Δήμου Βόλου, του διευρυμένου Δήμου Βόλου, που περιλαμβάνει βέβαια και περιοχές όπως το Μαλάκι, πολλές παραλίες μέσα στην πόλη. Και
1: έχω κάνει διακοπές στο Μαλάκι. Μαλάκι Beach.
0: Είναι βραβευμένη λοιπόν.
1: Λοιπόν, ωραίες περιοχές, πολύ ωραίες.
0: Ο Αλμυρός έχει 6 γαλάζιες σημαίες, ο Δήμος Αλμυρού. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, όπως είπα, που είναι το new entry του προγράμματος μετά από 20 χρόνια, έχει 4. Στην Άφισο είναι οι 2, οι άλλοι είναι τα Καλά Νερά και η Μπούφα. Είναι το επίνιο των Μηλεών, η Μπούφα, για όσους...
1: Ναι, και αυτές είναι ωραίες παραλίες.
0: Ο Δήμος Κιάφου είναι 18, αν δεν κάνω λάθος τώρα, νομίζω έχει σχεδόν το σύνολο των ακτών του Δήμου Κιάφου έχουν λάβει γαλάζια σημαία. Έχουμε 2 από την Σκόπελο, δεν έχουμε καμία γαλάζια σημαία στην Αλόνισο.
1: Αυτό θα σε ρωτώ, Αλόνισο.
2: Γιατί?
0: Εξηγήσαμε.
1: Δεν κατέθεσαν.
2: Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ή δεν έχει καταθέσει αίτηση.
1: Δεν ασχολήθηκαν, δεν κατέθεσαν αίτηση.
0: Ενδεχομένως. Αυτό χωρίς να μπορώ να το πω με απόλυτη βεβαιότητα για το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, το ξέρω, δεν έχει κατατεθεί. Και κάτι άλλο να σημειώσω, ότι η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω, η κάθε Δημοτική Αρχή δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζει το θέμα των γαλάζιων σημαίων, αν και νομίζω όλο και περισσότερες είναι αυτές που ενδιαφέρονται και πιστεύουν σε αυτό που μπορεί να προσδώσει το συγκριτικό πλεονέκτημα η ύπαρξη μιας γαλάζιας σημαίας στις ακτές τους. Οι άνθρωποι του τουρισμού όμως επιζητούν τη συμμετοχή των Δήμων όπου έχουν τις επιχειρήσεις τους στο πρόγραμμα, και αυτό γιατί διαπιστώνουν ότι ιδιαίτερα τα μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορία από το εξωτερικό, όταν κλείνουν τα πακέτα τους, λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη αν μια περιοχή έχει γαλάζια σημαία ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί δηλαδή στο εσωτερικό να μην το λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη κάποιοι, στο εξωτερικό όμως είναι ένα στοιχείο που παίζει μεγάλο ρόλο όταν κλείνονται τα πακέτα.
1: Μάλιστα.
0: Των διακοπών.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: σε ευχαριστούμε πάρα
1: να
2: πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Επιλέγουμε άφημα
1: Ελένη
2: Βόλο, λοιπόν, Πήλιο.
1: Ραυτοπούλου, η συνάδελφος από το Βόλο με τις 40 γαλάζιες σημαίες. Να είσαι
2: καλά.
1: Καλά,
2: καλό απόγευμα.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Heart News Radio 105,8. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή 2 στις 3 μαζί σας μέχρι τις 5 κάθε Σαββατοκύριακο. Στα μικρόφωνα η Άννα Σημαίλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μας ακούτε και από το Ερτέκο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Heart News Radio. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, είχαμε πάει μέχρι τη Μαγνησία, είχαμε πάει μέχρι το Βόλο και τις γαλάζιες σημαίες που πήρε η περιοχή εκεί, 40 τον αριθμό, αλλά...
1: Για να δούμε στην Κέρκυρα πόσες είναι οι γαλάζιες σημαίες. Έχουμε μαζί μας την Ελένη Παπαϊωάννου, ΕΡΤ Κέρκυρας. Ελένη, καλησπέρα.
0: Καλώς τη συνάδελφο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Δεν υπάρχει ανταγωνισμός τώρα, καταλαβαίνεις.
2: Όχι, αλλά θα πούμε και τις δικές μας. Καλό μεσημέρι, λοιπόν, από την άλλη τηλεόλουστη, άλλη τη συνεφιασμένη, σίγουρα πάντως πιο ζεστή από τις προηγούμενες μέρες. Κέρκυρα, δεν είχαμε 40 σημαίες εμείς. Βέβαια, η Μαγνησία καλύπτει ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό φάσμα. Με 18 γαλάζιες σημαίες βραβεύτηκε.
1: Πολύ καλά τα πήγατε.
2: Νησί της Κέρκυρας, βέβαια, 18 ακτές και επιπλέον 2 μαρίνες. Mm-hmm. Διατηρώντας την ταυτόχρονα σε υψηλή θέση στη λίστα με τους δημοφιλείς προορισμούς. Λαμβάνοντας 2 περισσότερες σημαίες από την περσινή χρονιά, σημειώνει σημαντική ανάκαμψη, χωρίς όμως να φτάνει τον αριθμό των γαλάζιων σημαίων που κατήχε το 2024, που είχε ξεπεράσει τις 20. Έτσι λοιπόν, έχουμε μία γαλάζια σημαία στο βορρά, 11 στην κεντρική Κέρκυρα και 4 στο νότο και τις 2 μαρίνες των Γουβιών και των Μπενιτσών.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θαυμάσια λοιπόν. Και τι άλλο συμβαίνει στην όμορφη Κέρκυρα?
2: Να πούμε για μία επιστολή που απέστειλε η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας, εκφράζοντας προβληματισμό και έντονες ανησυχίες. Μία επιστολή που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και θα καθορίζει ουσιαστικά τον τρόπο που θα μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός αναπεριοχή. Μεταξύ άλλων λοιπόν αναφέρεται στην επιστολή ότι η Κέρκυρα ως ένας από τους πλέον ιστορικούς προορισμούς της χώρας με διεθνώς αναγνωρίσιμη πολιτιστική και φυσική ταυτότητα δεν αποτελεί απλώς μια τουριστική περιοχή αλλά έναν διαχρονικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας με ξεχωριστή γεωγραφική και κοινωνική δομή.
0: Μάλιστα.
2: Στην επιστολή αναγνωρίζεται ξεκάθαρα η σημασία και η αναγκαιότητα της θωράκισης του περιβάλλοντος και της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων, ωστόσο υποστηρίζεται ότι το νέο πλαίσιο αντί να προσφέρει λύσεις εισάγει οριζόντιες ρυθμίσεις που απειλούν να αποδιοργανώσουν την οικονομική ζωή του τόπου και να καθυλώσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του νησιού. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής, η βιωσιμότητα δεν πρόκειται να διασφαλιστεί περιορίζοντας την νόμιμη ξενοδοχεία, αλλά με το να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες κρατικές επενδύσεις στα δίκτυα ίδρυυσης, την αποχέτευση, το οδικό δίκτυο και την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων. Ασκείται επίσης δρυμία κριτική και για τη βραχυχρόνια μίσθωση, κάνοντας λόγο για αντιμετώπιση 2 ταχυτήτων. Υποστηρίζοντας ότι ενώ τα ξενοδοχεία λειτουργούν με αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς, δεν ισχύει το ίδιο για τη βραχυχρόνια, η οποία λειτουργεί στο απειρόβλητο με ασαφείς και ανεπαρκείς προβλέψεις. Επισημαίνουν τέλος ότι το νέο χωροταξικό πλαίσιο δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου για τις υφιστάμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εκτιμούν ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει να σηκώσουν ένα τεράστιο και δυσανάλογο οικονομικό βάρος. Το αίτημα, μετά από όλα αυτά που σας είπα, το αίτημα της Ένωσης Ξενοδόχων είναι να αντιμετωπιστεί η Κέρκυρα όπως η Κρήτη, δηλαδή ως ένας μεγάλος, όριμος και στρατηγικής σημασίας νησιωτικός προορισμός συγκεκριμένης γεωγραφικής και αναπτυξιακής κλίμακας. Η επιστολή έχει επίσης κοινοποιηθεί εκτός από τους υπουργούς που αναφέραμε και στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, σε τοπικούς βουλευτές, στον Περιφερειάρχη Ιωνίων, στους δημάρχους της Κέρκυρας και στους κύριους Ιωάννη Χατζή, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, στην κυρία Αγάπη Σμπόκου, πρόεδρο Τουρισμού Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και τον κύριο Αλέξανδρο Βασιλικό, πρόεδρο Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Κέρκυρα.
0: Μάλιστα. Και έχετε και μια έκθεση στο Μουσείο Νομισμάτων.
2: Ναι, να πούμε και για την έκθεση αυτή. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που μπορεί κανείς να επισκεφθεί στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων της Ιωνικής Τράπεζας με τίτλο «Ελλάδα, χώρα αναφοράς. Η τέχνη στις αφήσεις του ΕΟΤ 1929-1976». Πρόκειται για μια διοργάνωση της Συλλογής Έργων Τέχνης της Alpha Bank και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Η έκθεση συγκεντρώνει 46 εμβληματικές αφήσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με έργα που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα. Τα έργα αυτά προέρχονται από τρεις σημαντικές συλλογές: τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και την Ιδιωτική Συλλογή του Σπύρου Γούτσι. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 27 Σεπτεμβρίου και αν λοιπόν κάποιος βρίσκεται ή θα βρεθεί στην Κέρκυρα μέχρι τότε, αξίζει τον κόπο να επισκεφθεί το εξαιρετικό αυτό κτίριο και την έκθεση και να δει ταυτόχρονα και τη μόνιμη έκθεση με τη μεγάλη συλλογή χαρτονομισμάτων, μήτρες εκτύπωσης, τραπεζικά έγγραφα, φωτογραφίες και μακέτες με όλα τα στάδια παραγωγής των χαρτονομισμάτων.
0: Εκπληκτικά.
1: Όσοι ταξιδέψουν το καλοκαίρι.
0: Καλό είναι να πάνε. Ναι.
1: Βέβαια, μπορούν να πάνε να το δουν όλο αυτό που έχει ενδιαφέρον.
2: Τόπο, πραγματικά αξίζει τον τόπο.
0: Τέλεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Ελένη Παπαϊωάννου από την ΕΡΤ Κέρκυρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Και από την Κέρκυρα πάμε και μέχρι την Κρήτη, πάμε στην Νεκτάρια Μανουσουδάκη, όπου το θέμα που έχεις να μας πεις, Νεκταρία, είναι καταπληκτικό. 178 ηλικιωμένοι δείχνουν το δρόμο για καλά γυρατιά.
1: Να ακούσουμε τι θα μας πει η Νεκταρία.
0: Ναι, για δώσε το στίγμα.
3: Καλό μεσημέρι, καλό,
0: καλό
3: μεσημέρι, Ηράκλειο. Λοιπόν, είναι μια μελέτη, μια έρευνα η οποία έγινε από, επιστήμονες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, όπου τι ερευνήθηκε επί της ουσίας, το αν μπορούν να προβλέψουν οι επιστήμονες και πότε το επίπεδο της λεγόμενης επιτυχούς γύρανσης στους ηλικιωμένους, μάλλον κατά πόσο μπορούν να προβλέψουν τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αυτό το επίπεδο και πότε. Ποιο είναι δηλαδή εκείνο το σημείο καμπής. Και γι' αυτό οι επιστήμονες δεν εξέτασαν μονάχα το κομμάτι των ασθενειών και της απουσίας τους. Δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας, σύμφωνα με τους ίδιους, αυτός που συμπάλλει στο να έχει ένας άνθρωπος μια επιτυχή γύρανση, αλλά συμπεριέλαμβαν και ένα πολυδιάστατο πλαίσιο που έχει να κάνει και με την σωματική κατάσταση, αλλά και με τη διατήρηση των γνωστικών λειτουργιών, την ψυχική υγεία, την κοινωνική συμμετοχή, την ανεξαρτησία και την ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές της ηλικίας. Η έρευνα, όπως είπατε και εσείς, έγινε σε 178 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, τα οποία ήταν μέλη Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Και η μέση ηλικία των συμμετοχόντων ήταν 73,8 έτη, 6 στις 10 συμμετέχοντες ήταν γυναίκες και πάνω από τους μισούς ήταν παντρεμένοι. Σημαντικό ποσοστό, ωστόσο, ζούσε μόνο του ή είχε περιορισμένο κοινωνικό δίκτυο. Και ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οικονομικά δεδομένα, καθώς ένα 80% περίπου δήλωσε εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, και αυτό παίζει το ρόλο του, και ένα 36,5% είχε ολοκληρώσει μονάχα την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Εγώ θα ήθελα να ακούσω τους παντρεμένους τι είπανε, πώς...
1: Είναι υψηλό, είπε το ποσοστό.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Και μου κάνει εντύπωση.
3: Ναι, καλύτερα όμως, καλύτερες επιδόσεις έχουν οι παντρεμένοι.
0: Γιατί πολλοί γκρινιάζουν και λένε.
1: Ναι, αλλά είδες τελικά.
0: Μα γι' αυτό το είπα.
1: Παντρεμένοι.
0: Μάλιστα. Για πες μου την Κταρίου.
3: Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα δραματική πτώση των δικτών του δίκτυου επιτυχούς γύρανσης καταγράφεται στις ηλικίες άνω των 80. Τα 80 δηλαδή είναι το ορόσημο, θα λέγαμε, κατά το οποίο παρατηρείται πτώση και μάλιστα δραματική αυτού του δίκτυου επιτυχούς γύρανσης. Σε σχέση πάντα με τα αποτελέσματα τα οποία βρέθηκαν, καταγράφηκαν στα άτομα ηλικίες από 65 έως 79 ετών. Η σωματική ευαλωτότητα, όπως είναι η μειωμένη αντοχή, κινητικότητα και η λειτουργικότητα, συνδέθηκε έντονα με αυτές τις χαμηλές επιδόσεις. Παρόμοια επίδραση καταγράφηκε και σε ό,τι αφορά την κοινωνική ευαλωτότητα, δηλαδή την απομόνωση, την μειωμένη κοινωνική συμμετοχή ή την έλλειψη υποστήριξης. Οι ηλικιωμένοι που είχαν σοβαρή γνωστική έκπτωση, και αυτή δεν ήταν λίγη, ένα 30% των συμμετοχών των ανήκει σε αυτή την κατηγορία, εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα επιτυχημένης γύρανσης σε σχέση με αυτούς που διατηρούσαν καλύτερη λειτουργική κατάσταση. Και γι' αυτό και οι ερευνητές λένε ότι η έκπτωση της μνήμης, της καθημερινής λειτουργικότητας και της ανεξαρτησίας φαίνεται να επηρεάζει καθοριστικά και την ποιότητα της ζωής στην τρίτη ηλικία. Τώρα, στον αντίποδο, η ψυχολογική ευεξία λειτουργεί ως ισχυρός προστατευτικός παράγοντας, λένε οι επιστήμονες. Όσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα ψυχικής ισορροπίας, θετικής διάθεσης και προσωπικής ικανοποίησης, τόσο υψηλότερες ήταν και οι επιδόσεις στο δίκτυο επιτυχημένης γύρανσης. Επίσης, υπάρχουν, καταγράφονται διαφορές αναφορικά με το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των συμμετοχόντων. Οι ηλικιωμένοι με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και καλύτερο εισόδημα εμφάνιζαν καλύτερους δείκτες επιτυχημένης γύρανσης, λογικό και αυτό. Και ενώ η μεγαλύτερη ηλικία συνδέθηκε και με χαμηλότερες επιδόσεις στο κομμάτι αυτό. Τώρα, αυτό το οποίο λένε για να φτάσουμε και στο διατάφυλλο, στην σημασία και στην αξία που έχει αυτή η μελέτη, γιατί τονίζεται από τους επιστήμονες ότι είναι μια μελέτη η οποία δείχνει κάποια πράγματα, κάποια αυτονόητα, κάποια όχι και τόσο, σε μια κοινωνία όπως είναι η ελληνική, που δέχεται, παρουσιάζει, καταγράφει υπογεννητικότητα και αυξανόμενη μοναχικότητα στην τρίτη ηλικίου. Γερνά δηλαδή δημογραφικά με ταχύς ρυθμούς. Και γι' αυτό τονίζουν ότι η προώθηση της επιτυχημένης γύρανσης απαιτεί παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα και όχι μονάχα ιατρική αντιμετώπιση. Και γι' αυτό προτείνουν να ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές στήριξης των ηλικιωμένων, να γίνονται, να συσταθούν και να υλοποιηθούν προγράμματα πρόληψης της ευαλωτότητας, παρεμβάσεις ενδυνάμωσης γνωστικών λειτουργιών, δράσεις κοινωνικής συμμετοχής, υποστήριξη της ψυχικής υγείας και πολιτικές που θα επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να διατηρούν μεγαλύτερη αυτονομία και ενεργό ρόλο στην κοινωνία και προφανώς νωρίτερα από την ηλικία των 80.
0: Και πιο συνοπτικά να το πούμε, να μην απομονώνονται. Να υπάρχει δράση έτσι ώστε όταν θα πάρουν τη σύνταξη να μην νιώθουν ότι τα πάντα έχουν τελειώσει. Εκεί θα γίνει, πρέπει να γίνονται ακόμα πιο ενεργοί.
1: Και ειδικά
0: για να μπορέσουν να ευχαριστηθούν τους σκόπους τους.
3: Σωστά, σωστά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι. Το να έχει κανείς ένα στόχο στη ζωή του, ένα σκοπό ζωής, όπως λέμε, και αυτό παίζει τον ρόλο του στο να κρατάει τον άνθρωπο σε δραστήριο, να τον κρατάει με μια θετική διάθεση απέναντι στην ζωή επίσης. Αλλά και το να μην απομονώνονται. Η απομόνωση είναι πολύ κρίσιμο και αυτό έχει να κάνει και με το, όχι μονάχα με τον ίδιο τον άνθρωπο που γερνά, αλλά και με το περιβάλλον του και με τις δομές που θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχουν ή υπάρχουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό και θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν σε αυτόν τον τομέα.
1: Νομίζω πως ό,τι οι ίδιοι θέλουν να απομονώνονται, ειδικά σε μεγάλη ηλικία ο άνθρωπος. Δηλαδή, όταν είσαι πιο νέος, δεν σε ενδιαφέρει. Μπορεί να θέλεις λίγο και την ηρεμία σου. Αλλά σε μεγάλη ηλικία οι άνθρωποι θέλουν διαρκώς παρέα ή να κάνουν.
0: Όχι απαραίτητα. Όσοι μπορούν, κάποιοι βέβαια, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν κουραστεί πάρα πολύ και θέλουν να ηρεμήσουν, θέλουν να ησυχάσουν, δεν θέλουν κάτι και στο τέλος καταλήγουν, αφού έχει περάσει αυτό το κομμάτι.
1: Έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή τη μοναξιά μετά.
0: Ναι, και να μείνουν μόνοι. Ναι. Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό.
3: Συμβαίνει και αυτό. Από την άλλη, βέβαια, τα παιδιά των ηλικιωμένων, πόσο μάλλον στο μέλλον θα είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Τα παιδιά των ηλικιωμένων έχουν τις δικές τους καθημερινότητες, έχουν ένα
1: πολύ... Ένα πρόγραμμα, μια ρουτίνα.
0: Ένα βαρύ πρόγραμμα, ναι. Πολύ
3: και όλες τις μέρες μας, λόγω των αναγκών σε εργασία και λοιπά.
0: Οικογένεια, πράγματα, ναι.
3: Ακριβώς. Και επειδή η μοναχικότητα παίζει το ρόλο της, είναι και πολύ, είναι ένα φαινόμενο αυτό, όχι μονάχα στην Ελλάδα, αλλά και εδώ και σε εμάς υπάρχει αυτό πια. Έχουμε τους ανθρώπους που επιλέγουν να ζήσουν μόνοι. Δεν επιλέγουν να κάνουν οικογένειες
1: για διάφορους λόγους.
0: Για διάφορους λόγους,
3: τέλος πάντων. Ναι. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο αυξάνεται, διευρύνεται, έτσι, με το πέρασμα των ετών. Δεν ισχύουν τα ίδια πρότυπα σήμερα με εκείνα που ίσχυαν πριν από 20-30 χρόνια.
0: Όχι, ναι, βέβαια. Έχουν αλλάξει οι καταστάσεις, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά για να πεις ότι θα μπορούσε να είναι τα ίδια. Γι' αυτό και πάρα πολλοί ηλικιωμένοι, και φαντάζομαι θα το έχετε διαβάσει όλοι, επιλέγουν να ζουν μαζί. Δεν είναι ανάγκη να είναι συγγενείς. Μπορεί να είναι απλοί φίλοι οι οποίοι επιλέγουν να ζουν μαζί απλά για να έχουν παρέα. Ναι, να μην είναι μόνοι τους.
1: Και να έχουν και οικογένεια, έτσι. Δηλαδή να βλέπουν τον άνθρωπό τους κάθε μέρα.
0: Έτσι, ακριβώς.
3: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και όπως είπαμε, το να έχει κανείς καλά γυρατιά, γιατί έτσι μπορούμε να μεταφράσουμε την επιτυχή γύρανση, δεν είναι μονοπαραγωγικό. Δεν έχει να κάνει μονάχα με το να προλάβουμε τις ασθένειες ή να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, και αυτό, η αντιμετώπιση της μοναχικότητας.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Νεκταρία Μονουσουδάκη, η συνάδελφος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Νεκταρία μου. Να σε καλά.
3: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: τελειώσει και η βόλτα στην περιφέρεια, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αλλά δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, εγώ δεν το ήξερα.
1: Η Άννα τα ξεψαχνίζει αυτά, η Άννα Σημέλη.
0: Πού να το ξέρω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ιχθυομετανάστευσης.
1: Και τι σημαίνει αυτό, για πες στους ακροατές μας.
0: Είναι κάθε χρόνο 24 Μαΐου με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων της Ολλανδίας διοργανώνεται η Παγκόσμια ημέρα ιχθυομετανάστευσης. World Fish Migration Day, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πληθυσμούς των ψαριών όταν αυτά εγκλωβίζονται από ανθρώπινες επεμβάσεις όπως τα φράγματα και δεν μπορούν να μεταναστεύσουν για την αναπαραγωγή τους.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν η ανεμπόδιστη μετανάστευση των ψαριών είναι κομβικής σημασίας για την ύπαρξη υγιών ιχθυοαποθεμάτων.
1: Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει Παγκόσμια ημέρα ιχθυομετανάστευσης.
0: Ακριβώς. Όμως,
1: ναι,
0: είναι και Διεθνής ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Ποιον αφοπλισμό? Καθιερώθηκε στις αρχές δεκαετίας του 80 για να κάνει ευρύτερα γνωστό τη συσσόρευση συμβατικών και πυρηνικών όπλων και να ενώσει γυναίκες από όλο τον κόσμο στον αγώνα κατά του μιλιταρισμού.
1: Μάλιστα.
0: Ο μόνος αποδεκτός ρόλος για τις γυναίκες σε ένοπλες συγκρούσεις ήταν αυτός των θρηνουσών μητέρων, συζύγων, αδελφών και θυγατέρων που έμεναν πίσω.
1: Λιβερό.
0: Ενώ οι άνδρες τους πήγαιναν στον πόλεμο πιθανώς για να μην επιστρέψουν ποτέ ξανά. Ο κόσμος ήταν ανδρικός και ο πόλεμος ήταν ανδρική υπόθεση. Ωστόσο, καθώς οι γυναίκες άρχισαν να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, ο ρόλος τους στις ένοπλες συγκρούσεις άλλαξε.
1: Σήμερα δεν φοβούνται να μιλήσουν κατά του πολέμου και της διάδοσης των όπλων. Η Διεθνής ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από μια ομάδα ειρηνιστριών, φεμινιστριών από όλη την Ευρώπη και σήμερα η εκστρατεία αυτή τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών για την Ειρήνη και την Ελευθερία.
0: Είναι μια από τις παλαιότερες γυναικείες ειρηνευτικές οργανώσεις στον κόσμο. Υποστηρίζεται από πολυάριθμες φεμινιστικές, ειρηνιστικές και δικαιωματικές οργανώσεις που αγωνίζονται για την επίτευξη ενός ειρηνικού μέλλοντος χωρίς βία, βασισμένου στη διπλωματία. Τώρα, όλα αυτά πόσο μας θυμίζουν το σήμερα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Εγώ θα πω κάτι και δεν ξέρω πώς θα το πάρουν οι ακροατές μας οι άντρες. Mm-hmm. Θεωρώ ότι εάν κυριαρχούσαν περισσότερο οι γυναίκες, θεωρώ ότι δεν θα είχαν γίνει τόση πόλεμη. Νομίζω ότι η γυναίκα είναι, μπορεί λίγο με τη διπλωματία να μην χρησιμοποιήσει το όπλο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Συμφωνείς?
0: Ναι, κατάλαβα τι θες να πεις. Ναι, η γυναίκα είναι διπλωμάτισσα γενικά, αν το σκεφτείς και στην καθημερινότητα. Και...
1: γι' αυτό το λέω, ότι εμείς δεν θα πάρουμε αμέσως το όπλο να πολεμήσουμε. Θα βρούμε άλλους τρόπους.
0: Πάντως, έτσι για την ιστορία και έτσι ένα στοιχείο παραπάνω. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού αυτού, περισσότεροι από 500 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πεθαίνουν από τη βία των όπλων και περίπου 2.000 άλλοι τραυματίζονται κάθε μέρα. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με σωματικές βλάβες που προκαλούνται από πυροβόλα όπλα.
1: Τεράστιος αριθμός, τεράστιος αριθμός.
0: Απροσδιόριστος είναι ο αριθμός που ζει με συναισθηματικά τραύματα που προκύπτουν από την ένοπλη βία.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν το εξετάζουμε ποτέ.
0: Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο μας διαφεύγει. Λοιπόν, Αλίκη Παπαναστασίου θα έρθει για το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
1: Μη φύγετε.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν ακόμα και εντός της ημέρας ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν τον επίσημο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι έχει αποδεχθεί δεσμεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ και η υψηλοβαθμή ιρανική πηγή που επικαλείται το Reuters, δεν έχει υπάρξει συμφωνία για την απομάκρυνση από το Ιράν των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ το πυρηνικό ζήτημα παραπέμπεται στις διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία που αναμένεται να διαρκέσουν από 30 έως 60 ημέρες. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Όπως ανέφερε, η αρχική προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων λήγει στις 2 Ιουνίου, ωστόσο πολλοί δικαιούχοι που έχουν ήδη εγκριθεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Για το λόγο αυτό, δίνεται επιπλέον χρόνος ως το τέλος Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να μιλά για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, τη στιγμή που όλα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως τόσο αυτός και ο προκάτοχός του Σπίτι μου 1 αποτελούν παταγώδη αποτυχία, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κεφάλαιο με απανωτούς αντεργατικούς νόμους εντείνει την εκμετάλλευση, απολαμβάνει παχυλές επιδοτήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης, φοροαπαλλαγές και άλλα προνόμια για τις business τους την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι στερούνται τη φτηνή λαϊκή στέγη και απειλούνται με πληστηριασμούς, αναφέρει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση θα ελεγχθεί και θα λογοδοτήσει ακόμη και για το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, σχολιάζει Ελληνική Λύση. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι εμπόδισε τη διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Υποστηρίζει ότι ο διοικητής της ΕΕΠ δήλωσε πως δεν γνωρίζει τους λόγους της παρακολούθησής του και ότι δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη. Συνδέει επίσης την υποβάθμιση των θεσμών με τα προβλήματα όπως η ακρίβεια, η διαφθορά και η έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΦ του Παγνή και ο σύντροφός της. Η αστυνομία από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μετέτρεψε την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο. Ένταση και επεισόδια στα κεντρικά γραφεία του ΤΣΕΧΑΠΕ στην Άγκυρα με τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οσγκιού Ροζέλ και επαναφέρει τον Κεμάλ Κιλιτστάρογλου στην ηγεσία του κόμματος. Η αστυνομία εισέβαλε στο κτίριο κάνοντας χρήση δακρυγόνων ύστερα από αίτημα εκένωσης της πλευράς Κιλιτστάρογλου. Ο πρώην πρόεδρος του ΤΣΕΧΑΠΕ ζήτησε συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση, ενώ ο Ροζέλ δήλωσε ότι δεν θα εγκαταλείψει τα γραφεία, καταγγέλλοντας απόπειρα κατάληψής τους. Ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου κάλεσε τους υποστηρικτές του κόμματος να δώσουν πολιτική απάντηση στις εξελίξεις. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν κατά την είσοδο των φιλάθλων στον απόψινό τελικό του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Η είσοδο στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας, με τα στοιχεία να πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτήριου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά αύριο, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζουν η Άννα Σημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εκπομπή 2 στις 3, Σάββατο και Κυριακή, από τις 3 μέχρι τις 5 σας κρατάμε συντροφιά. Η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου,
0: με διάφορα θέματα πολιτιστικού, επικαιρότητας, τεράστιο το ενδιαφέρον για ένα σωρό πράγματα.
1: Τα πάντα.
0: Ταξίδια, όλα τα πάντα. Ό,τι θέλετε, εδώ θα τα ακούσετε, εδώ θα τα μάθετε. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο Earth News Radio. Και επίσης μας ακούτε και από το Earth Echo. Είχαμε πάει στην Κρήτη, θα ξαναπάμε.
1: Θα ξαναπάμε στην Κρήτη, γιατί έχει συμβεί κάτι εκεί το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Δεν γίνεται να μη σου κινήσει το ενδιαφέρον. Και όποιος βρεθεί.
0: Πολύ περισσότερο όταν το δεις.
1: Βέβαια.
0: Άλλο να το ακούς και άλλο να το βλέπεις. Υποθέτω,
1: Εμείς θα πούμε τώρα, θα το περιγράψουμε. Και όσοι μας ακούνε και βρεθούν στο Ηράκλειο της Κρήτης, αξίζει πραγματικά να κάνουν μία.
0: Εγώ
1: βόλτα.
0: Θα έλεγα να μην περιγράψεις τίποτα. Να πεις απλά τι θα δούνε και όλα τα υπόλοιπα να μας τα πει ο καλεσμένος μας.
1: Την μεγαλύτερη κριτική λύρα που στήθηκε ποτέ από τον καλεσμένο μας τον Μιχάλη Ζουριδάκη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Μία ιδέα που έγινε στόχος και από στόχο υλοποίηση. Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Σωστά.
2: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, γιατί θέλατε να στήσετε αυτό το όργανο σύμβολο της Κρήτης, έτσι σε τόσο μεγάλο μέγεθος? Τι είναι αυτό που σας σώθησε, τι
1: 8
0: το
1: μέτρα
0: σας?
1: Και 600 κιλά η κρητική λύρα. Είναι
0: βέβαια.
1: Σημείο τώρα κατά τα θέν. Πας εκεί πέρα, βγάζεις φωτογραφίες σου, τις ανεβάζεις στο διαδίκτυο.
0: Τα πάντα όλα.
1: Και ξέρουμε που βρίσκεται
0: όμως
1: ο άλλος πια, έτσι.
0: Ναι, αλλά γιατί κρητική λύρα?
1: Θα μας το πει.
2: Που να τη δείτε και από κοντά. Αν τη δείτε από κοντά, δεν θέλετε να φύγετε. Καταρχήν, όποιος τη βλέπει, θέλει να κάθεται να τη βλέπει συνεχώς. Η ιδέα μου ήταν τώρα, ήθελα να κάνω κάτι μεγάλο εδώ στον τόπο, στην περιοχή, και σκεφτόμουν τι μπορούσε να γίνει και μου μπήκε η ιδέα ότι να κάνω τη μεγαλύτερη κριτική λύρα στον κόσμο. Είναι αυτή τη στιγμή, τώρα και 10 χρόνια μου έχει μπει αυτή η ιδέα, καταφέραμε να την υλοποιήσουμε φέτο και είναι πραγματικότητα.
0: Εσείς παίζετε κριτική λύρα?
2: Ελαφρώς, όχι πολύ.
0: Ελαφρώς, όμως φαντάζομαι ότι σας αρέσει πάρα πολύ να την ακούτε. Είναι το σύμβολο της Κρήτης, έτσι. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα έρθουν και πάρα πολλοί τουρίστες, οι οποίοι τι σοκ θα έχουν, και ειδικά στην περιοχή η οποία είναι και κοντά στα Μάταλα, άλλη μια γνωστή περιοχή, έτσι.
2: Ναι, γιατί είναι τα Πιτσίδια, είναι το προηγούμενο χωριό πριν τα Μάταλα. Είμαστε Πιτσίδια Ηρακλείου Κρήτης.
0: Τέλεια.
2: Είναι επάνω στο κεντρικό δρόμο, καθώς βγαίνετε δηλαδή από το χωριό δεξιά, επάνω στο κεντρικό δρόμο. Εμείς έχουμε το φούρνο απέναντι ακριβώς. Οπότε την έχουμε τοποθετήσει σε δικό μας χώρο ακριβώς απέναντι. Και έχει γίνει πλέον αξιοθέατο εδώ στο χωριό. Και γενικά ήδη έχουν αρχίσει από όλη την Κρήτη και έρχονται για να δουν τη λύρα. Τη μεγαλύτερη λύρα αυτή τη στιγμή.
1: Εσείς
2: που υπάρχει στον κόσμο.
1: Πώς αισθάνεστε που καταφέρατε και υλοποιήσατε την ιδέα σας?
2: Είναι κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω, και ιδίως την πρώτη φορά που στήθηκε, γιατί εγώ την έβλεπα δηλαδή και όλη τη διάρκεια, γιατί ήταν 6 μήνες η διάρκεια που τη φτιάχναμε. Όταν τοποθετήθηκε εδώ ήταν ένα ιδιαίτερο συνέστημα, μπορώ να πω.
0: Πώς καταφέρατε να το στήσετε, τι χρειάστηκε για να έρθει μέχρι εκεί? Γιατί φαντάζομαι δεν θα ήταν εύκολο, 8 μέτρα.
1: Και η κατασκευή δεν έγινε στην Κρήτη, για πείτε μας και
0: γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι.
2: Στην Κρήτη δεν έγινε η κατασκευή. Εδώ είχα κάποιους φίλους, προσπάθησα να την κάνω εδώ, αλλά σε κάποιους το έλεγα και δεν με πίστευαν, ούτε αυτοί το πίστευαν ότι μπορούσε να γίνει αυτό. Οπότε είχα ένα φίλο απάνω στις Σέρες που ήμασταν και μαζί από το στρατό, έκανε κάποιες κατασκευές, μικροκατασκευές, όχι τέτοιου είδους, και έτσι κουβέντα στην κουβέντα, του λέω, Παύλο, έλα να τη φτιάξουμε, το πήρε ζεστά εν τέλει, και έτσι ξεκινήσαμε από αρχές Νοεμβρίου την κατασκευή της. Εγώ πήγαινα, ερχόμουν βέβαια πάνω κάτω, γιατί ήταν και τα υλικά που έπρεπε να πάρθουν, πώς ο σχεδιασμός. Είχαμε ήδη μια λύρα πρωτότυπη και πάνω σε αυτήν πατούσαμε για να φτιάξουμε τη μεγάλη. Ήταν και ο χερός, γιατί ήταν χειμώνας, και όσο να είναι τα υλικά, γιατί τα υλικά την έχουμε φτιάξει από πολύ κάποιο σίδερο.
0: Ναι.
2: Γιατί ήταν το ξύλο, αρχικά ξεκινήσαμε με ξύλο, αλλά απλά επειδή το ξύλο δεν αντέχει τόσο
1: παθαίνει. Στο χρόνο έτσι βέβαια, ναι. Λόγω ναι. Η φθορά πολύ γρήγορα θα έπρεπε να την αντικαταστήσετε. Ναι,
2: ναι. Οπότε το ξύλο το απορρίψαμε, μετά ήταν το σίδερο που λέγαμε για σίδερο, αλλά επειδή ήταν πολύ βαριά η κατασκευή με σίδερο και στη μεταφορά θα είχαμε θέμα πάλι και εκεί το απορρίψαμε. Οπότε αποφασίσαμε να γίνει με πολυεστέρα που φτιάχνουν τα πλοία της βάρχης να υλικό ανθεκτικό και αντέχει στον χρόνο και με σίδερο μέσα, σίδερο κατασκευή. Οπότε ο συνδυασμός αυτών των δύο υλικών ήταν και αυτό που τη φτιάξαμε.
0: Για να αντέξει και στον χρόνο. Βέβαια έχει και ένα βαθύτερο συμβολισμό. Τι ακριβώς, γιατί θέλατε τη λύρα.
1: Γιατί επιλέξατε
0: γιατί
1: την κριτική λύρα.
2: Τη λύρα, γιατί από τη λύρα ξεκινάνε όλα. Η Κρήτη, όπου είχε να πει λύρα, στο μυαλό σου.
0: Πόνος, χαρά.
2: Την Κρήτη, πόνος, χαρά, όλα.
0: Είναι σημείο αναφοράς.
1: Ναι, σύμβολο.
2: Έτσι. Ήταν ο βασικός κορμός η λύρα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Ο φίλος σας φτιάχνει μουσικά όργανα ή είναι ερασιτέχνης?
2: Όχι, όχι. Κάνει κάτι διαφημιστικά, κάτι άλλου είδους κατασκευές. Είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό.
1: Άρα το έκανε για εσάς, γιατί σας πίστεψε.
2: Την αρχή δεν με πίστευε κι αυτός, αλλά του το έλεγα, εν τέλει το πήρε απόφαση. Ξέρα ότι μπορεί, απλά έπρεπε να το πάρει απόφαση.
1: Μάλλον πρέπει να αλλάξει επάγγελμα ο φίλος σας.
2: Και έτσι βασικά δεν το ήξερε και κανείς, δηλαδή την είδαν ένα πρωινό εδώ μπροστά. Δεν ήξερε κανείς και τίποτα, ότι την κατασκεύαζα δηλαδή ήδη.
1: Ναι, αφού μας λέτε κανένας δεν σας πίστευε εκεί στην Κρήτη και φτάσατε μέχρι τις Σέρες για να την υλοποιήσετε. Η αντίδραση μετά.
2: Έπρεπε να πάρουμε ειδικές άδειες από την Εγναντία και από την Αττική Οδό, γιατί λόγω του όγκου της προεξήχηκε κάπως και πυραμιδικά έγγραφα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μετά με το πλοίο προσέξαμε, γιατί τη συνοδεύαμε καθ' όλη τη διάρκεια, μη χτυπήσει, μη κάνει, έπρεπε να πηγαίνει σιγά το φορτηγό με τους κραδασμούς, μην σπάσει, μην κόψει. Ήταν δηλαδή μια ιδιαίτερη μεταφορά, αλλά τα καταφέραμε.
0: Πάντως θέλετε να υπενθυμίσετε ότι η Κρήτη δεν είναι μόνο όλα αυτά τα αρνητικά που ακούμε κατά καιρούς, έτσι. Είναι ένα νησί που έχει να προσφέρει και γενικώς προσφέρει πολλά.
2: Έτσι, και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελα ένα παραπάνω να γίνει αυτό το πράγμα και εδώ στην περιοχή ιδίως και γενικά στην Κρήτη. Να ακουστεί και κάτι θετικό.
0: Στα δικά σας μάτια πώς φαίνεται η Κρήτη?
2: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Και, πολύ ωραία. Και να θυμίσει και σε εμάς, σε όλους τους υπόλοιπους, τι είναι η Κρήτη.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολιτισμός, είναι η λύρα, είναι όλα αυτά που λέει.
0: Έτσι, έτσι. Είναι ζεστασιά, είναι αγάπη, φιλοξενία. Φαγητό, φιλοξενία, ένα σωρό πράγματα.
2: Έτσι, έτσι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε κάτι άλλο υπόψη σας που θα θέλατε να φτιάξετε στο μέλλον ή...
2: Έχω κάτι υπόψη στο μυαλό μου, αλλά θα το δούμε. Το ετοιμάζουμε.
1: Δεν θέλει να το μοιραστεί ακόμα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα περιμένουμε.
1: Εμείς πάντως θα σας πιστέψουμε αν μας το πείτε.
2: τώρα πλέον θα το πάρουν επιτόπου στα σοβαρά. Δεν πιστεύω να...
0: δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο. Κύριε Ζουριδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Και σας περιμένω εδώ στα πιτσίδια στο μορφοχωριό.
0: Θα έρθουμε και σε εσάς και για τη φωτογραφία.
1: Εννοείται, για τη φωτογραφία, να ταξιδέψει παντού.
2: Να σου και τα καλλιτσούνια τα φοβερά που φτιάχνω.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
0: Πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Εννοείται.
0: 8 μέτρα λίρα. Έχεις δει ποτέ κριτική λίρα από κοντά? Εγώ προσωπικά όχι.
1: Όχι, δεν έχω δει.
0: Έχω δει, κριτική δεν έχω δει.
1: Ναι. Αλλά φαντάσου...
0: Έχουν διαφορές νομίζω.
1: Νομίζω και εγώ έχουν διαφορές.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι όμως τώρα ο τουρίστας που θα πάει εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγάλει φωτογραφία. Είναι πια σημείο κατά τεθέν εκεί. Βγάζει φωτογραφία και καρφώνεσαι. Ξέρει ο άλλος που βρίσκεσαι.
0: Είναι σαν αυτό που γράφουν στα νησιά, ανάλογα σε ποιο νησί πας, που λέει I love και έχουν ολόκληρο. Το όνομα του νησιού. Ναι. Εδώ θα έχουμε Κρήτη, θα έχουμε λύρα.
1: Και δεν θα χρειάζεται να γράψει κανείς τίποτα.
0: Λοιπόν.
1: Και ωραίος τρόπος για να διαφημίσει και το χωριό του, έτσι.
0: Και το χωριό του, την επιχείρησή του. Ο άνθρωπος, μια χαρά, βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν. Για πάμε και στον Πάρη τον Ποντίκα, γιατί έχουμε και.
1: Κάτι να μας πει.
0: τα μηχανικό γενιτά.
1: Γεια σου Πάρη.

0: ένα βροχερό απόγευμα.
1: Τι έγινε?
0: Όπου η γιαγιά μου είπε στη μάνα μου και Μπετόβεν, λέει, να γίνει, εγώ δεν τον ξαναπάω. Στο δύο.
1: Γιατί? Τι είχε κάνει? Είχε ωραία φωνή, ήσουν πολύ καλό στα μουσικά όργανα.
0: Κάναμε και σολφές, η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μου δασκάλα ήταν κυρία Παρισάκη. Πήγαιναν στο δύο στο πιάνο, τι θυμηθήκαμε τώρα, αφήστε τα.
1: Λοιπόν, αλλά γιατί είπε έτσι η γιαγιά, όμως έχω απορία εγώ.
0: Η γιαγιά είπε γιατί μας έπιασε βροχή με το ταξί και γίνανε μουσικά.
1: Καλά, εντάξει. Εμείς κουβαλάγαμε την κιθάρα με το λεωφορείο και με τη βροχή με τον πατέρα μου. Τι να πει. Πέντε χρόνια τελείωσα και την πρώτη αρμονία και μετά σταμάτησα.
2: Μια πολύ καλή επαφή δηλαδή.
1: Και ήμουνα και σε χοροδία.
2: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Αλλά μέχρι εκεί. Μετά άλλα πράγματα μας φάγανε.
0: Μη σωσήρε φάφα, αλλά
1: ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, μετά, να σου πω κάτι. Μετά ξεκινάει και αρχίζει και σοβαρεύει λίγο το πράγμα στο σχολείο. Αρχίζουν μετά που σου λένε οι πανελλήνιες το ένα το άλλο. Δεν βρίσκεις χρόνο, δεν πρέπει να κόψεις από εδώ, πρέπει να κόψεις από εκεί παραπέρα.
2: Και μετά το εγκαταλείπεις.
1: Μετά το εγκαταλείπεις, ναι. Αυτό.
2: Δεν πειράζει. Ό,τι μαθαίνουμε είναι για καλό, είναι ωραίες εμπειρίες.
1: Δεν
0: Το μυαλό μας και μια λίρα, παιδιά.
1: Μη σου πω το, μην το λες αυτό, πούμε και το υπόλοιπο.
0: Έτσι, να το συνδέσουμε.
1: Λοιπόν,
2: τι θα μας πεις?
0: Η Ευρώπη αλλάζει τις άδειες οδήγησης. Το θέμα είναι, για να γυρίσουμε στο παρελθόν, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country, έλεγε ο άμνηστος Κένεντι. Μη ρωτάς τι μπορείς να κάνεις, μάλλον μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα.
1: Ρωτά εσύ τι μπορείς να κάνεις για τη χώρα σου.
0: Κάπως έτσι. Η Ευρώπη λοιπόν φαίνεται πως έχει βάλει στο επίκεντρο την αναμόρφωση του πλαισίου μετακινήσεων. Υπάρχουν συνεχείς παρεμβάσεις που αφορούν τόσο στο πώς θα οδηγούμε στον δρόμο και την νομοθεσία γύρω από αυτό. Ωστόσο, οι ιδέες πάνω κάτω τα ίδια είναι: νέα όρια ταχύτητας, αυστηρότερους κανόνες ασφάλειας και νέο νομικό καθεστώς που διέπει, το έχουμε πει πολλές φορές, την οδήγηση νέων και ηλικιωμένων οδηγών. Γιατί αυτή είναι σίγουρα πιο επιρρεπείς στα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Μία λοιπόν από τις σημαντικότερες αλλαγές που ετοιμάζουν οι Βρυξέλλες είναι για το δίπλωμα οδήγησης, το κλασικό δίπλωμα οδήγησης που είναι κατηγορίας Β, και αυτή η αλλαγή, να σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι να αυξήσουν το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος οχήματος που θα μπορεί να οδηγεί κάποιος με το δίπλωμα κατηγορίας Β. Δηλαδή από 3.500 κιλά να πάμε στα 4.250. Αυτή η αλλαγή έχει να κάνει με το πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση. Γιατί τα αυτοκίνητα που μέχρι τώρα οδηγούμε είναι πιο ελαφριά από τα μπαταριοκίνητα αυτοκίνητα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς απαιτούν έτσι διαφορετικές συνθήκες. Πρέπει λοιπόν να οι επαγγελματίες και οι οδηγοί να προμηθευτούν το συγκεκριμένο δίπλωμα. Βέβαια, εγώ θέλω να το προεκτείνω λίγο το θέμα και να δούμε και να αναρωτηθούμε πώς μπορώ να γίνω καλύτερος οδηγός, τι πρέπει να κάνω. Για να γίνεις καλύτερος οδηγός δεν αρκεί απλά και μόνο η εμπειρία, είναι ένα θέμα νοοτροπίας, μιας τεχνικής και μια συνεχή εξάσκηση απαιτείται. Ποια είναι λοιπόν τα πέντε πράγματα που μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά? Το ένα, που σαφώς εγώ μπορώ να σας το πω, είναι ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά, όχι μόνο μπροστά μας. Δηλαδή οι καλοί οδηγοί κανάρουν το δρόμο 12 με 15 δευτερόλεπτα μπροστά, αν μπορώ έτσι να το περιγράψω. Προβλέπεις τα φρένα, βλέπεις τα φανάρια, βλέπεις τους πεζούς, βλέπεις τις λακκούβες. Πριν αυτό να γίνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό λέγεται αμυντική οδήγηση. Και τι σου κάνει αυτό? Σε προλαμβάνει και έχεις μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης. Έτσι. Κατανοητό? Κατανοητό, νομίζω. Άλλο, τι πρέπει να κάνουμε? Είναι να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας. Υπάρχει ο χρυσός κανόνας, όχι του Περικλέους, έτσι. ο χρυσός αιών, όχι. Η απόσταση ασφαλείας. Ο κανόνας των 3 δευτερολέπτων. Δηλαδή, διάλεξε ένα σταθερό σημείο που περνάει από το προστινό αμάξι. Μέτρα 1001, 1002, 1003. Μην ανοίξει το αλεξίπτωτο, γιατί αυτό μπορεί να κάποιοι άλλοι να το δουν και να πούνε τι μας λέει τώρα. Και αν φτάσει στο σημείο που τελειώσεις, είσαι πολύ κοντά. Σε βροχή, αυξάνουμε το χρόνο. Τον κάνουμε 5-6 δευτερόλεπτα. Να βλέπουμε δηλαδή ότι μπορούμε να. Και έχουμε τη σωστή απόσταση ασφαλείας, γιατί τα περισσότερα ατυχήματα είναι από αυτό. Δεν τηρούμε, είναι υψηλή ταχύτητα και απόσταση ασφαλείας. Πάλι, πρέπει να μάθουμε το αυτοκίνητο.

0: κινητό μας. Να πάμε, πώς μπορούμε να το μάθουμε, να πάμε σε ένα άδειο πάρκινγκ και να δοκιμάσουμε πόσο χρόνο θέλει για να φρενάρει από τα 50 χιλιόμετρα. Έτσι. Πώς αντιδράσει ένα απότομο λιγμό, πού είναι οι τυφλές γωνίες του αυτοκινήτου. Όταν ξέρεις τα όρια του αυτοκινήτου σου, οδηγείς πλέον με αυτοπεποίθηση και όχι με φόβο. Και επίσης πρέπει να εξαλείψουμε τους αντιπερισπασμούς. Πού είναι, κορίτσια, ελάτε, και ποιοι είναι οι αντιπερισπασμοί που έχουμε στην οδήγηση, ποιος σας έρχεται στο μυαλό, σαν νούμερο ένα.
1: Όχι, δεν μου έρχεται τίποτα.
2: Ας το πάρει το ποτάμι.
0: Θα το πάρει το κινητό.
2: Εντάξει τώρα.
0: Το φαγητό.
1: Το φαγητό. Ποιο μπορεί να τρώει και να οδηγεί, ποιο ευχαριστείται φαγητό έτσι.
0: Πίνει καφέ και τρώσαι.
2: Απάντησε, μην απαντήσει, απαγορεύεται, είναι πρόστιμο από την τροχιά. Μην απαντήσει.
0: Μα και το κινητό.
2: Καλά, εντάξει. Εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Στι γυναίκε, τι είναι.
2: Μπορεί να έχει hands free. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να μιλήσει, αν πρέπει να μιλήσει χωρί να. Και να έχει το μυαλό σου στην οδήγηση, χωρί να κινδυνεύσει.
0: Έχω δει γυναίκες οι οποίες φτιάχνουν το make-up τους την ώρα που οδηγούν.
2: Την ώρα που οδηγούν ή σε κόκκινο φανάρι.
0: Και σε κόκκινο φανάρι και την ώρα που οδηγούν. Για δεν προλάβα να βάλω.
2: Είναι διαφορετικό το πρόστιμο, νομίζω, δεν είναι.
0: Θα έπρεπε ίσως. Λοιπόν, ποιοι είναι οι αντιπερισπασμοί τώρα για να σοβαρευτούμε. Το κινητό, το φαγητό, το έντονο ψάξιμο στο GPS. Αν δείτε, το 94% των ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Και ο νούμερο ένα λόγος είναι απόσπαση προσοχής. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, να βάλουμε το κινητό στο Do Not Disturb, στο μην ενοχλείτε, όταν οδηγούμε. Και να κάνουμε μαθήματα εξέλιξης. Δεν εννοώ για δίπλωμα, εννοώ μαθήματα ασφαλούς και αμυντικής οδήγησης. Ή ακόμα και σπόρο οδήγησης σε πίστα. Αν το αυτοκίνητό μας είναι αγωνιστικό, έτσι έχουμε δηλαδή πάρα πολλά άλογα, γιατί τώρα μην ξεχνάτε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν και πάρα πολλά άλογα, έχουν υπερβολική επιτάχυνση και πρέπει να μάθεις το αυτοκίνητό σου πώς υποστρέφει, αν υπερστρέφει, τι κάνουμε σε ένα φρενάρισμα πανικού, σε ένα ελεγχόμενο...
2: Το σταυρό μας πρώτα απ' όλα, νομίζω τύχη, βέβαια.
0: Ποιες είναι λοιπόν οι άμεσες κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε, παράδειγμα τους χάρη, από σήμερα. Έτσι, για να αλλάξουμε και να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Από σήμερα θα κρατάω τις σωστές αποστάσεις σε όλη τη διαδρομή με το γραφείο. Έτσι, ή στη δουλειά μας. Έτσι. Μετά από λίγο καιρό, αυτό θα δούμε ότι γίνεται συνήθεια. Μπορούμε, αν είμαστε σε νεαρή ηλικία, να βάλουμε έναν πιο έμπειρο οδηγό δίπλα μας και να του ζητήσουμε που τον εμπιστευόμαστε. Έτσι, και να του πούμε, πες μας σε παρακαλώ πολύ, τι κάνω λάθος. Έτσι, οι περισσότεροι έχουμε τυφλά σημεία. Παραδείγματος χάρη, αν κάνετε ένα παρκάρισμα και έχετε δυσκολευτεί και γυρνάτε το βράδυ σε άδειο χώρο, κάντε το 3-4-5 φορές, γιατί η επανάληψη σκοτώνει και το άγχος και σε κάνει καλύτερο, έτσι. Το μυστικό τι είναι.
2: Ότι συγγνώμη, θα παρκάρει κάποιος μία και έξω και μετά θα πει ας ξαναδοκιμάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπαίνεις τέτοιο ρίσκο.
0: Όχι, αν, λέω, αν δυσκολεύεσαι και δεν μπορείς.
2: Ειδικά αν δυσκολεύεσαι.
0: Πήγαινε κάπου που είναι ανοιχτός χώρος, βάλε δύο σημεία, έτσι, και προσπάθησε να το κάνεις. Αν το κάνεις 4-5 φορές, σίγουρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να το ξανακάνεις. Αυτό λέω. Και έχει και έναν έμπειρο οδηγό μαζί σου, ο οποίος θα σε καθοδηγήσει. Αυτό γίνεται ούτως ή άλλως. Και στις σχολές των οδηγών αυτό κάνεις. Έχεις ένα δάσκαλο δίπλα σου, ο οποίος σου λέει, σε μαθαίνει. Από εδώ, ξέρω εγώ, θα δεις, τρίβεις το τιμόνι όλο δεξιά, έρχεσαι εδώ, έχεις τη γωνία. Όλοι μας νομίζω το κάναμε αυτό. Το μυστικό τι είναι. Έτσι, είναι ότι η καλύτερη οδηγή είναι, είναι ίσως λίγο πιο βαρετή, ίσως είναι λίγο πιο προβλέψιμη, είναι ίσως πιο ήρεμη, αλλά τι κάνουν, δεν εκπλήσουν κανέναν. Νομίζω ότι η έκπληξη είναι αυτή που κάνει τη διαφορά σε όλα, στις αντιδράσεις μας, στο πώς συμπεριφερθεί το αυτοκίνητο. Όλα έχουν λοιπόν να κάνουν με το χρόνο αντίδρασης για ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα, έτσι, και το κατά πόσον εμείς είμαστε ήρεμοι ή δεν είμαστε, για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Και το πόσο το αυτοκίνητό μας βοηθάει σε αυτό, γιατί τώρα τα αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί και έχουν συστήματα ενεργικής ασφάλειας που μας προστατεύουν.
2: Μάλιστα. Κρατάμε όλα αυτά συνοπτικά όπως τα είπες, να μείνουν και στους ακροατές μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού εμείς δίνουμε την επόμενη Κυριακή.
0: Για να δούμε τι θα μου επιφυλάσσετε. Θα με ρωτήσετε κάτι περίεργο. Για να δω.
1: Για να δούμε. Τι θα έχουμε βρει.
2: Γεια σου,
1: να είστε καλά. Γεια σου, Πάρη.
0: Γεια σου, φίλια. Καλησπέρα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: πάρα πολύ ωραία και ήρθε η ώρα για τα ιατρικά μας.
1: Και θα πάμε.
0: Βέβαια από αλλού στη Σοφία Πατραμάνη. Σοφάκη,
1: γεια σου Σοφία.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, θέλω να σας ανεβάσω λίγο την πίεση.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εξαρτάται από ποια ηλικία και πάνω ανεβαίνει η πίεση.
2: Ανεβαίνει.
0: Από πότε?
2: Ανεβαίνει και από τα 30 ακόμα.
0: Αχα, εντάξει, μέχρι να πάω 30 έχω καιρό.
1: Τώρα,
2: ναι.
1: Τι είναι αυτά που λες στους ακροατές?
2: Δεν
1: ναι.
2: είναι συχνό φαινόμενο. Όμως παρουσιάζει αυξητική τάση πλέον το φαινόμενο και σε αυτές τις ηλικίες. Μιλάμε για 30 έως 40 ετών και οι μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 10 έως 13% των ατόμων σε αυτές τις ηλικίες εμφανίζουν υπέρταση.
1: Και μπορεί να μην το ξέρουν, έτσι. Ποιος θα κάτσει να μετρήσει την πίεση τους στα 30
2: κατά
1: και στα 40?
2: Κατά κανόνα, ένα στους τρεις δεν γνωρίζει ότι έχει υπέρταση, ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες. Οπότε ναι, δεν τη μετράει την πίεση, να σκεφτεί ότι μπορεί να έχω πίεση, και σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το βάρος αλλά και ο τρόπος ζωής. Στις ηλικίες 50 έως 60 ετών, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, το ποσοστό εκδήλωσης της αρτηριακής πίεσης είναι σαφώς υψηλότερο και φτάνει το 40 με 45%, δηλαδή αγγίζει ένα στους δύο να έχει αρτηριακή πίεση, με τους άντρες να προηγούνται, αλλά μετά την μηνόπαυση αυτό το ποσοστό αφορά και τις γυναίκες. Και εντάξει, μετά την ηλικία πλέον των 60 ετών υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν αρτηριακή πίεση υψηλή. Δεν πρέπει να έχουν πάνω από το 14 και το 8 για να είναι καλά ρυθμισμένη η πίεση, και βέβαια η λύση είναι η αγωγή. Η αγωγή και η αλλαγή του τρόπου ζωής. Είναι πολύ σημαντικός ο έλεγχος του σωματικού βάρους. Είναι πολύ σημαντικό το να μπορεί να περπατάει κάποιος, ακόμα και αν δεν ασκείται, να μπορεί να περπατάει. Και πολύ σημαντικό φυσικά να γνωρίζει ότι έχει αρτηριακή πίεση υψηλή και να την ελέγχει. Ο έλεγχος είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί
1: ένας
2: τρεις που το γνωρίζει δεν μπορεί να ελέγξει την πίεσή του. Δηλαδή παίρνει μια φαρμακευτική αγωγή και στη συνέχεια προκύπτει ότι δεν τον καλύπτει η αγωγή αυτή. Πρέπει όμως αυτό να γίνεται και με δική του παρακολούθηση. Τώρα υπάρχουν αξιόπιστα πιεσόμετρα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο σπίτι, και αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα, μπορεί με το να πηγαίνει στο φαρμακείο, μπορεί να πηγαίνει σε ένα κοντινό κέντρο υγείας, όπως ώστε να δει το φάρμακο και σε ποια ώρα είναι η πιο κατάλληλη για αυτό και ποιο τις μέρες για να πάρει την αγωγή. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ταιριάζει καλύτερα το πρωί η αγωγή και σε άλλες το βράδυ. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αναζητήσει, όπως ώστε παίρνει το φάρμακο, θα το πάρει τη σωστή ώρα και στα σωστά μιλιγκράμμ. Γιατί όλα παίζουν σημασία. Αυτά θα γίνουν βέβαια σε συνεργασία με τον γιατρό. Δηλαδή πρέπει να έχει τον παθολόγο που θα ασχοληθεί με αυτό ή τον καρδιολόγο, αν έτσι τελειώς παρακολουθείται από καρδιολόγο. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί η υπέρταση μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή είναι προβλήματα τα οποία δεν λύνονται εύκολα. Αν γνωρίζει κάποιος ότι έχει πολύ ψηλή πίεση, μπορεί να την ελέγξει νωρίς πριν να κάνει ένα ανέβρισμα.
1: Α, πολύ σημαντικό
2: σημείο
1: αυτό.
2: Ναι, γιατί όταν πιέζεται το αγγείο μπορεί να δώσει άσχημες καταστάσεις που οι οποίες σε κάποιο σημείο δεν μπορούν μετά να ελεγχθούν παρά μόνο με χειρουργική επέμβαση. Για να μην πούμε περιπτώσεις που μπορεί να γίνει η ρήξη ανεβρίσματος στον εγκέφαλο για παράδειγμα και να είναι πολύ, πολύ άσχημα τα πράγματα.
1: Και να οφείλεται στην πίεση αυτό, λες?
2: Να οφείλεται και στην πίεση.
1: Και
2: να
1: στην
2: είναι ένας παράγοντας.
1: Είναι άλλος ένας παράγοντας. Ναι.
2: Η πίεση πάντως προκαλεί ανεβρίσματα και συνήθως τα προκαλεί σε νεαρότερες ηλικίες. Δηλαδή είναι σαν να τραβάει κάποιος μια φωτογραφία και το φιλμ εμφανίζονται οι συνέπειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εμφανίζονται μετά από 15-20 χρόνια.
0: Εμείς οι 25άριδες δηλαδή πρέπει να προσέχουμε.
2: Ακριβώς. Είναι καλό στα 30.
0: Και κοίτα μην με πιέζεις εσύ. Μα πνίγηκες.
1: Πνίγηκα, δεν μίλησα.
0: Νεράκι.
2: Θα πρέπει, ναι, η πίεση ασκεί, η αρτηριακή πίεση ασκεί την πίεση. Γι' αυτό και λέγεται μεγάλη αυξημένη. Στα τυχώματα των Αγίων. Αυτό δεν είναι καλό. Και σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια αυτές είναι πάρα πολύ λίγες και αυτές μπορεί να τις εντοπίσει ο καρδιολογικός έλεγχος, χρειάζονται να γίνουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Αλλά με τη φαρμακευτική αγωγή ρυθμίζεται η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών αρτηριακής, υψηλής αρτηριακής πίεσης. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει η επίσκεψη στο γιατρό, το έλεγχος, πρακτική παρακολούθηση και να μπορεί να διατηρείται σε ένα καλό επίπεδο προς αποφυγή συνετιών.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά όλα και από τον ΕΟΔΗ πρόσφατα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προστασίας απέναντι στην αρτηριακή πίεση, ούτως ώστε ο πληθυσμός, ο γενικός πληθυσμός, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δεν πάνε να κάνουν πολιτικό έλεγχο, να έχει καλυφθεί απέναντι στο ενδεχόμενο ενός σοβαρού επεισοδίου εξαιτίας της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Και τώρα θα μπει μέσα και στο πρόγραμμα που υπάρχει, το πρόγραμμα το οποίο έχει ορίσει για τον προσυμπτωματικό έλεγχο το Υπουργείο Υγείας, θα καλύπτεται και το θέμα της αρτηριακής πίεσης.
1: Το προλαμβάνω,
2: ναι,
1: λες.
2: Το προλαμβάνω, το
1: μάλιστα,
2: προλαμβάνω.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
0: Πάρα
1: αυτό.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε προληφθεί. Εντάξει, εμεί δεν μα αγγίζει ακόμα. Αν δεν με φουντώνει η Έλενα τώρα, δεν θα έχω πρόβλημα.
1: Συγγνώμη τώρα. Παίζει ρόλο αυτό, δεν είναι θέμα κληρονομικότητα, DNA.
2: Η πίεση μπορεί να αλλάξει πολλές φορές μέσα στη μέρα.
0: Άμπραβο, πες τη τα. Όταν λοιπόν με φουντώνει εμένα, η πίεση μου ανεβαίνει.
1: Κατάλαβες τώρα ποιος θέλει για την πίεση της Άννας.
0: Εγώ δεν έχω καθόλου πίεση. Μια χαρά είμαι.
1: Όταν με βλέπει, λέει.
0: Ναι, με φουντώνει.
1: Ανεβαίνει η πίεση της.
2: Ναι, όταν υπάρχει κάποιο γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, σε εκείνη τη φάση, αν μετρήσουμε την αρτηριακή μας πίεση, θα δούμε μια μεγάλη απόκληση που δεν έχει να κάνει με την φυσιολογική πίεση του οργανισμού.
1: Το επόμενο Σάββατο.
2: Δεν λένε 10 λεπτά ηρεμίας να προηγούνται 5 λεπτά ηρεμίας.
1: Όχι. Το επόμενο Σάββατο, εγώ θα φέρω πιεσόμετρο εδώ, να δω την πίεση της πριν την εκπομπή και μετά την εκπομπή.
0: Τι λέει αυτή,
2: ένα καλό τρόπο είναι.
1: Είδες. Συμφωνεί και η συντάκτρια του ιατρικού ρεπορτάζ. Με συγχωρείτε.
0: Η συντάκτρια
1: πολύ,
0: του ιατρικού ρεπορτάζ συμφωνεί. Η αρχισυντάκτρια δεν συμφωνεί. Η οποία λέει πολύ ωραία. Λέει μας έφτιαξε τη διάθεση. Τώρα την έχουμε στείλει να μετράει πίεση. Λοιπόν,
1: πάρτε όλοι Σοφία ένα πιεσόμετρο στο σπίτι.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο.
0: Μετρηθείτε με την άνεσή σα.
2: Ασφαλές από τον έλεγχο τη αρτηριακή πίεση. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί προστατεύοντας από πολλά προβλήματα. Και είναι πάρα πολύ απλό στο να εφαρμοστεί.
1: Ωραία.
0: Τέλεια. Θα μετράμε την Έλενα κάθε μέρα.
1: Αυτό
0: ευχαριστώ
1: κρατάμε.
0: Ευχαριστώ το σοφάκι μας. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχεις. Γεια σου.
2: Επίσης. Καλό απόγευμα.
0: Άκου λέει να... Άκου, λέει να με μετρήσει. Εμένα να μετρήσεις. Εάν πήγε μετά. Πώς με βλέπεις.
1: Να μετρήσω την πίεσή σου.
0: Εγώ χριστιανή μου.
1: Ναι. Ναι.
0: Και ακόμα... Μπράβο. Τάσο.
3: Ναι.
0: Τώρα, κοίτα τι μου λέει.
1: Ήρθε ο Τάσος
0: μου μιλάει για αρτηριακές πιέσεις. Μου λέει να μου μετρήσει την πίεση. Πού σε μένα, 25 χρονών κοριτσάκι θα μου μετρήσει πίεση.
1: Λέει ότι της ανεβάζω την πίεση. Πες τι θα γίνει απόψε και σε πόσο θα ανέβει η πίεση.
0: Ωραία, ε.
3: Καλό. Εντάξει, τώρα με τον Ολυμπιακό δεν είσαι ένα.
1: Εννοείται. Απαντώ εγώ για την Άννα.
0: Εμένα ρώτησες.
3: Εσένα ρώτησα, γιατί εσύ έχεις την πίεση, λέει.
0: Εγώ έχω πίεση όποτε βλέπω την Έλενα, όχι
1: εμένα
0: για τον
1: όταν
0: Ολυμπιακό.
1: Βλέπει,
0: για τον Ολυμπιακό δεν έχω καμία
1: από
0: πίεση.
1: Από το επόμενο Σάββατο πιεσόμετρο εδώ.
0: Τη βλέπω με φουντώνει, μου λέει πράγματα με φουντώνει. Άρα λοιπόν μου ανεβαίνει η πίεση. Και είπε η Σοφία ότι αυτό είναι πολύ έντονο στις μικρές ηλικίες, διότι το αίμα μας βράζει. Άρα λοιπόν εγώ στα 25 μου βράζει το αίμα μου και αυτή εδώ πέρα μου το κάνει ακόμα
1: έχει
0: πιο βραστό.
1: Πίεση και δεν το καταλαβαίνει.
3: Εντάξει, το θέμα είναι τι πίεση θα δεχθεί ο Ολυμπιακός σήμερα.
0: Α,
3: γιατί η Ρεάλ έχει αρκετές ελλείψεις, μάλλον και σημαντικές ελλείψεις στην προ-line, στην ψηλά, εδώ τα είχαμε πει και χθες. Δηλαδή, χωρίς τον Νέτ Ταβάρες, τον Άλεξ Λεν, τον Ουσμάν Γκαρούμπα, είναι ένα πρόβλημα στην front line, στη ρακέτα για την για τη Real Madrid, καλύτερα να παίξει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συνηθίζει να παίζει, με ζώνες και κάποια τρίξ στην άμυνα, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους έτσι κι αλλιώς πολύ καλούς ψηλούς του Ολυμπιακού. Να θυμίσω εδώ ότι αυτοί που παίρνουν τους αγώνες είναι συνήθως τα γκάρτ, οπότε και εκεί πρέπει να δείξει προσοχή ο Ολυμπιακός, γιατί έχει εξαιρετικούς παίχτες η Real Madrid. Είναι φαβορή η Real Madrid, καλείται να σπάσει μια παράδοση, αν θέλετε μια κατάρα, πείτε το όπως θέλετε, που κρατάει από το μακρινό 1988. Ναι, από τότε.
0: Να τάσω ένα δευτερόλεπτο μόνο να πω, γιατί το βλέπω τώρα στο earthnews.gr, ότι μια φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση έξω από τα καλύβια και στο σημείο σπέβδουν πυροσβεστικές δυνάμεις για να συμμετάσχουν στο έργο της κατάσβεσης.
3: Και όσο είναι και περνάνε από εκεί, να είναι προσεκτικοί.
0: Ακριβώς. Και ελπίζω να μην ξεκινήσαμε και νωρίς-νωρίς. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
3: Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θέλει να εξορκίσει την περιβόητη αυτή η κατάρα της πρώτης θέσης κανονικής περίοδου. Αφού από το 1988, όταν και θεσπίστηκε η διαδικασία των Final Four σε τελική φάση πρωταθλητριών ή αν θέλετε Ευρωλίγκας αργότερα, αυτή η διαδικασία το Final Four δεν έχει καθιερώσει, δεν έχει αναδείξει, να το πω έτσι, νικήτρια ποτέ την ομάδα που στην κανονική περίοδο, πριν δηλαδή από το Final Four, ήταν στην καλύτερη δυνατή θέση. Που σημαίνει αυτό ότι ο Ολυμπιακός που τερμάτισε πρώτος και φέτος καλείται να σπάσει αυτή την παράδοση και να τερμάτισει πρώτος στην κανονική περίοδο, πρώτος και στο Final Four. Είναι μια ιστορία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, είπαμε από το 1988. Λοιπόν, διαιτητές θα είναι ο Ράντοβιτς, ο Λότορνες και ο Λάτισεβιτς, αλλά ο Ράντοβιτς ήταν και στο τελικό της Παρασκευής, στον ημιτελικό της Παρασκευής. Οι άλλοι δύο ήταν στο άλλο παιχνίδι και θα είναι και το τελευταίο του παιχνίδι στην καριέρα του Ράντοβιτς, ένας πολύ γνωστός διαιτητής, συγγνώμη, έχει σφυρίξει εκατοντάδες παιχνίδια. Στις 9 η ώρα, αν το είπαμε να το πούμε και τώρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο τζάμπολ του αγώνα από την Nova τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά από την Ερασπορ, γιατί ο Σπορ θα κάνει και ειδική εκπομπή μετά τις 10 αφιερωμένη σε όλη αυτή την ιστορία. Επίσης, εμείς θα είμαστε 8 με 10 στον αέρα του Earth News Radio 105,8 και με τη λήξη της αναμέτρησης στις 11 θα ξαναείμαστε στο στούντιο με τον Δημήτρη το Καϊμά, η βραδινή Μπαλαδόρη, για τα μεθεόρτια ή τέλος πάντων για το τρίτο ημίχρονο, να το πω πιο σωστά, αυτού του σπουδαίου Final Four, με ό,τι χρειαστεί στατιστικά, αν υπάρχουν πανηγυρισμοί και όλα αυτά ζωντανά στο Earth News Radio 105,8 μετά τις 11, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και μετά τις 11 πάλι ξανά μαζί. Να πούμε επίσης ότι ο σημερινός τελικός μεταξύ της Real και του Ολυμπιακού ήταν ο πέμπτος μεταξύ τους στην ιστορία και αποτελεί και ρεκόρ, γιατί ποτέ στο παρελθόν καμία ομάδα δεν έχει βρεθεί, μάλλον κανένα ζευγάρι ομάδων δεν έχει βρεθεί σε τελικό Ευρωλίγκας 5 φορές. Μέχρι 4 ήταν το ρεκόρ. Δηλαδή Ολυμπιακός και Ρεάλ που είχαν από 4 και η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαρέζε. Αυτή τη φορά θα είναι η πέμπτη φορά και αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο επίτευγμα. Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός 73-61 στη Σαραγώσα το 95 στο τελικό. Επίσης στο τελικό του 13 στο Λονδίνο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός γύρισε, έκανε μια εντυπωσιακή ανατροπή και πήρε το παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης 188. Έτσι έγινε το 1-1 στους μεταξύ τους τελικούς. Το 2015 στη Μαδρίτη η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ασταμάτητη 78-59, σχεδόν με 20 πόντους γενική στον Ολυμπιακό. Το 23 ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης στο Κάουνας με το φοβερό και τρομερό Γιούλ, με αυτό το απίθανο σουτ, πήρε την νίκη 79-79. 78. Με συνολικό σκορ 3-1 λοιπόν. Η Ρεάλ είναι μπροστά στους τελικούς, αλλά αυτή τη φορά στην Αθήνα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, καθώς αναμένεται περισσότερο από 15.000 οπαδοί του Ολυμπιακού να βρίσκονται στο κλειστό των Ολυμπιακών Αντικαταστάσεων σήμερα, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα. Κορίτσια, δεν ξέρω αν θέλετε
0: όχι,
3: κάτι
0: Τάσο,
3: άλλο.
0: Όχι, Τάσο μου, θα σε αφήσουμε να ξεκουραστείς, να ετοιμαστείς. Καλή εκπομπή να έχεις, όλα καλά σήμερα. Να πάνε, έτσι.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Να πω μόνο πριν κλείσω έτσι κάτι διαφορετικό από το μπάσκετ, γιατί είναι μια συσκήση στο κορίτσι και έχετε και αδυναμία στο αθλητισμό γυναικών.
0: Στεφανίδη.
3: Εκτός από αυτό, εντάξει, ήταν Στεφανίδη, επέστρεψε και
0: επέστρεψε, ναι.
3: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, βεβαίως. Στις 5 και μεσή, από την, ας πω, αλλά και από την ΕΤ2, ο τελικός του κυπέλου ποδοσφαίρου γυναικών μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολη. Σήμερα στις 5 και μεσή, επαναλαμβάνω, από την ΕΤ2 Σπορ.
0: Να σε καλά, Τάσο.
3: Και χθες η Μπαρτσελόνα που ρώταγες για το ποδόσφαιρο γυναικών νίκησε 4-0.
0: Βέβαια, τι δεν θα το βλέπα.
1: Ορίστε, ενημερωμένη η Άννα Σημέλη.
0: Τι να κάνω, ένα μικρόβιο είχα και αυτό κόλλησε. Ακόμα και αν δεν είμαι πια.
3: Με το πιεσόμετρο.
1: Έτσι, με το πιεσόμετρο.
0: Πάρε ανάσες, Τάσο, πάρε ανάσες.
1: Να σε καλά, γεια σου.
0: Λοιπόν, για όσους θέλουν, μια οικογένεια χαρίζει τεράστια αγροτική έκταση σε 560 γείτονες.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Και θα είναι καλοί γείτονες αυτοί.
0: Προϋπόθεση είναι η χρήση της. Δηλαδή, δεν πρέπει να απολυθεί αυτό.
1: Άρα το δίνουν προς εκμετάλλευση.
0: Όχι μόνο αυτό, είναι ένα τεράστιο αγροτεμάχιο το οποίο το δίνουν σε εκατοντάδες γείτονες, αποδεικνύοντας ότι η έννοια της κοινότητας μπορεί να υπερισχύσει του ατομικού συμφέροντος. 560 κάτοικοι της περιοχής μπορούν να πάρουν, αλλά θα αξιοποιηθεί συλλογικά για να στηριχθεί η τοπική κοινωνία. Δεν θα πουληθεί.
1: Θα είναι για πάντα εκεί, για κάποιο λόγο που θα αξιοποιηθεί. Εντάξει.
0: Οι κάτοικοι καλούνται να συνεργαστούν είτε καλλιεργώντας είτε αξιοποιώντας τη για δράσεις αλλά θα ενισχύουν την τοπική αυτάρκεια και συνοχή.
1: Μάλιστα.
0: Καλό. Δεν λέει μόνο που είναι. Αυτό δεν έχω βρει που είναι. Αλλά εντάξει. Αυτοί εκεί μεταξύ τους θα τα ξέρουν.
1: Λείπει η σελίδα.
0: Ποια σελίδα, πιανού.
1: Η σελίδα.
0: Όχι, δεν λέει που είναι, για να μην συντρέξουν πολύ.
1: Α, μάλιστα.
0: Γιατί το δίνουν εκεί τοπικά. Για φαντάζεσαι να πήγαινε ο αιώνας κι άλλος να λέγε θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ, θα κάτσω εδώ, θα μείνω εδώ.
1: Θα δηλώνεις.
0: Σου λέει όσοι είσαι. Εγώ. Όχι. Καλλιεργώ, ντοματούλες και τέτοια. Δεν θα ήταν άσχημα, αλλά δεν το έχω. Όχι. Κάτι φυτά που είχα βάλει κάποια στιγμή στο μπαλκόνι, έτσι, κάτι ντομάτες, κάτι. Δεν καρποφόρησαν ποτέ, δεν ξέρω γιατί. Να, δεν ξέρω μάλιστα. Τι έγινε. Για πες μου εσύ.
1: Δεν μου λες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι πρωινός τύπος?
0: Ναι.
1: Επειδή έτυχε, ας πούμε, η δουλειά σου να είναι
0: όχι.
1: Πολύ πρωί,
0: όχι.
1: Σου πάντα πρωινή.
0: Είμαι.
1: Λειτουργείς καλύτερα.
0: Λειτουργώ καλύτερα το πρωί. Δεν έχω πρόβλημα να δουλέψω και βράδυ, ξέρω και αυτά. Αλλά το πρωί θεωρώ ότι λειτουργώ πολύ καλύτερα εγώ, σαν Άννα. Ίσως επειδή, ξέρω, μου έμεινε από το σχολείο που ξυπνάγαμε, σηκωνόμασταν πρωί. Θεωρώ το πρωί μου είναι πιο εύκολο να κάνω πράγματα και είναι. Δεν ξέρω.
1: Δεν είσαι νυχτοπούλη, δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Το απόγευμα το έχω για άλλες δουλειές, ας πούμε. Ξέρεις, μπορεί, ξέρω εγώ, να θέλω να κάνω κάτι στο σπίτι, μπορεί να έχω κάποιο ραντεβού για κάτι, οτιδήποτε. Θεωρώ
1: λοιπόν,
0: ότι ναι.
1: Για να δούμε τι λέει η επιστήμη. Ότι τι είναι πιο καλά, να ξυπνάς το πρωί ή μπορείς να είσαι και βραδινός τύπος, γιατί υπάρχουν και εδώ πλέον εκτήματα. Ένας πρωινός τύπος έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Βέβαια πρέπει φυσικά να ξυπνάει πολύ νωρίς, έτσι. Νιώθεις περισσότερη ενέργεια το πρωί. Έχεις μεγαλύτερη πνευματική απόδοση πριν από το μεσημέρι.
0: Είδες. Άρα έχω
1: φυσικά κουράζεσαι νωρίς το βράδυ. Λογικό είναι αν έχεις ξυπνήσει από πολύ νωρίς. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τους βραδινούς τύπους που λέμε είσαι νυχτοπούλη, έτσι. Λοιπόν, δυσκολεύονται να κοιμηθούν νωρίς, φυσικά δεν ξυπνάνε και νωρίς.
0: Άρα.
1: Αλλά αυτοί οι τύποι νιώθουν πιο δραστήριοι το απόγευμα και το βράδυ. Και αποδίδουν καλύτερα βέβαια από το απόγευμα και έπειτα.
0: Κοίταξε είναι... όμως, αν το σκεφτείς, αν δεις ας πούμε και τις δουλειές, όλες οι υπηρεσίες, όλα τα πάντα, όλα είναι ανοιχτά το πρωί. Δεν είναι το απόγευμα.
1: Ναι, αλλά αν κάποιος δεν μπορεί με τίποτα να κοιμηθεί νωρίς και κοιμάται λίγο πιο αργά...
0: Και θα του βρούμε μια δουλειά που θα είναι μόνο απόγευμα.
1: Μπορεί, θα μπορούσε. Εντάξει, υπάρχουν δουλειές που μπορείς να δουλέψεις και απόγευμα και βράδυ. Υπάρχουν δουλειές. Αλλά το θέμα είναι εσύ πώς λειτουργείς. Γιατί μπορεί ο άλλος να έχει πρωινή δουλειά και να μην μπορεί με τίποτα να ανοίξει το μάτι του, αλλά παρόλα αυτά πηγαίνει σαν ρομπότ και δουλεύει. Το θέμα είναι να ξυπνάς νωρίς για τη δουλειά σου, για παράδειγμα.
0: Και να αποδίδεις.
1: Αλλά να το ευχαριστιέσαι και να το αποδίδεις. Ακριβώς.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Να εκμεταλλεύεσαι σωστά τη μέρα δηλαδή.
0: Κοίτα να δεις. Δάσκαλος θα γίνει, θα πας το πρωί. Άντε το απόγευμα να πας κάπου αλλού να διδάξεις.
1: Ναι.
0: Πού να πας, στις τράπεζες, πρωί θα πας. Πού να πας, σε δημόσιες υπηρεσίες, πρωί θα πας.
1: Εννοείς ότι δεν έχεις πολλές επιλογές.
0: Δεν έχεις πολλές επιλογές. Ναι. Εκτός αν έχεις κάποια δική σου εργασία, η οποία θα είναι και πρωί και απόγευμα. Γιατί τα καταστήματα είναι ανοιχτά και πρωί και απόγευμα.
1: Ναι, εκτός και αν δουλεύεις άλλα καταστήματα, σε βραδινά μαγαζιά, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Ή,
0: ναι, αυτό...
1: ή μπορεί να δουλεύεις.
0: Και πάλι ξέρεις πόσο θα σε κουράσει αυτό.
1: Μπορεί να δουλεύεις από το σπίτι σου, αλλά πρέπει να γνωρίζεις κιόλας το επάγγελμα, έτσι. Να δουλεύεις από το σπίτι σου για μια χώρα του εξωτερικού.
0: Εντάξει, αυτό δεν προϋποθέτει ότι θα δουλεύεις πρωί και από. Μπορεί να δουλέψεις ό,τι ώρα θέλεις. Να ανοίξεις τον υπολογιστή σου και να δουλέψεις εκεί πέρα.
1: Εντάξει,
0: μπορεί και μεσημέρι, μπορεί. Αλλά επειδή είπες για βραδινές δουλειές. Εντάξει, θα μπορούσες, ας πούμε, να είσαι, ξέρω εγώ, νυχτοφύλακας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο να δουλεύεις βράδυ. Έτσι, και στο. Τουλάχιστον εγώ που έχω δουλέψει πολλές φορές βράδυ, ειδικά στην τηλεόραση, στο αθλητικό, που ήταν διοργανώσεις οι οποίες ήταν σε χώρες που είχαν διαφορά ώρες.
1: Εκεί ήταν πρωί δηλαδή.
0: Εκεί ήταν πρωί και εδώ ήταν ξημερώματα. Ξέρεις πόσο δύσκολο ήταν να μου ανοίξει το μάτι και να μπορώ να είμαι συντονισμένη με αυτό που γινόταν.
1: Ναι, γιατί είχε συνηθίσει να ξυπνάς πρωί.
0: Δεν ήταν εύκολο. Αλλά θα σου πω και κάτι. Επειδή έχω και γνωστούς και φίλους οι οποίοι έχει τύχει να δουλέψουν, να σπουδάζουν, ας πούμε, και να χρειάζεται να δουλέψουν σε μια καφετέρια, σε ένα μπαρ. Πολύ μεγάλη κούραση. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν αντέχω.
1: Δεν αντέχεις. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αν είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος. Σημασία έχει να κοιμάσαι αρκετές ώρες και να ξεκουράζεσαι. Να έχεις ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και να μην υπάρχει συνεχής στέρηση ύπνου λόγω υποχρεώσεων.
0: Επίσης, οι επιστήμονες λένε ότι ο βραδινός ύπνος δεν αναπληρώνεται. Άρα, κάπου αυτά τα πράγματα συγκρούονται, θα έλεγα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Γιατί εάν δουλεύεις βράδυ, κοιμάσαι πρωί. Που δεν μπορείς να αναπληρώσεις όμως το βραδινό ύπνο γιατί κοιμάσαι το πρωί. Άρα, ήδη έχεις χάσει. Τέλος πάντων, μας έχουν τρελάνει με αυτές τις έρευνες. Μία το ένα, μία το άλλο.
1: Κοίτα, επειδή είμαι και εγώ πρωινή, όπως είσαι και εσύ, θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά υπάρχει και μία μερίδα του κόσμου που.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι αναγκασμένοι να το κάνουν αυτό.
1: Ναι,
0: δεν λέω όχι. Δεν είναι για όλους εύκολο, έτσι. Απλά είναι κούραση.
1: Απλά δεν μπορείς την απότομη αλλαγή. Δηλαδή, 5 μέρες πρωί και 2 μέρες να δουλεύεις απόγευμα.
0: Στο παρελθόν το είχα κάνει για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να πω. Αφού πρέπει να το κάνεις, θα το κάνεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όταν πρέπει, θα το κάνεις. Αν δεν έχεις επιλογές, θα το κάνεις. Λοιπόν, αφού αναλύσαμε τα τις ώρες.
1: Είτε είστε πρωινή, είτε βραδινή, να ξεκουράζεστε. Αυτό έχει σημασία. Να βρίσκετε χρόνο να ξεκουράζεστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τελειώσαμε.
1: Πήγε 5 η ώρα.
0: Πήγε 5. Πάλι έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε. Εμείς περάσαμε καλά. Φαντάζομαι σας δώσαμε και σε εσάς ωραία θέματα. Κάτι θα είπαμε έτσι μέσα στην ψυχή σας.
1: Που θα σας άρεσε, θα σας έμεινε.
0: Ακριβώς. Το επόμενο Σαββατοκύριακο να είμαστε καλά, θα είμαστε εδώ. Να περάσετε καλά απόψε.
1: Είναι και ο αγώνας
0: Ολυμπιακός. Σωστά, καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Να έχουμε και εμείς.
0: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Υγεία. Και θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάλι κάτι εκπληξούλες θα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 που τελειώσαμε. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη.
1: Και η Έλενα Καραθάνου.
0: Άρχη συνταξία Μαρία Κόντου. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου. Στον ήχο Θάνος Τσιμέκας. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου. Και εμείς τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι δεν θα υπογράψει τελική συμφωνία με το Ιράν χωρίς την πλήρη διάλυση του πυρηνικού του προγράμματος και την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωνε νωρίτερα ότι επίκυνται σχετικές ανακοινώσεις ακόμα και σήμερα. Παράλληλα, ο Νετανιάχου, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία στρατιωτικής δράσης σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, θέση την οποία, σύμφωνα με την πηγή, στήριξε ο Τραμπ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, ενώ η Τεχεράν έχει διαψεύσει ότι έχει αποδεχθεί δεσμεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτοικης αναρτησής του. Όπως ανέφερε, η αρχική προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων λήγει στις 2 Ιουνίου. Ωστόσο, πολλοί δικαιούχοι που έχουν ήδη εγκριθεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Για τον λόγο αυτό, δίνεται επιπλέον χρόνος ως το τέλος του Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή μας για παράταση ως το τέλος Αυγούστου, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να μιλά για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 τη στιγμή που όλα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως τόσο αυτό όσο και ο προκάτοχος του Σπίτι μου 1 αποτελούν παταγώδη αποτυχία, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κεφάλαιο με απανοτούς αντεργατικούς νόμους εντείνει την εκμετάλλευση. Απολαμβάνει παχυλές επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, φοροαπαλλαγές και άλλα προνόμια για τις business του, την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι στερούνται τη φτηνή λαϊκή στέγη και απελούνται με πληστηριασμούς, αναφέρει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση θα ελεγχθεί και θα λογοδοτήσει ακόμα και για το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του ΤΣΕΧΑΠΕ στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οσγκούρο Ζέλ και επαναφέρει τον Κεμάλ Κιλιτστάρογλου στην ηγεσία του κόμματος. Η έδρα του κόμματος της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα εκενώθηκε μετά από αστυνομική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της πλευράς Κιλιτστάρογλου. Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Αποχωρώντας από τα γραφεία, ο Ζέλ κατήγγειλε πολιτική παρέμβαση και ανακοίνωσε ότι κατευθύνεται προς το τουρκικό κοινοβούλιο, δηλώνοντας ότι το κόμμα του θα συνεχίσει τον αγώνα του στο πεδίο. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για την εκλογή των 56 βουλευτών της Νέας Βουλής σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό του νησιού. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται σε μια ώρα. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται αύριο στον Εισαγγελία Χανίων η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Παγνή και ο σύντροφός της. Η αστυνομία από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μετέτρεψε την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας ισχύουν κατά την είσοδο των φιλάθλων στον απόψινό τελικό του Final Four της EuroLeague στο Intellicom Center Athens, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Η είσοδο στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας, με τα στοιχεία να πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτηρίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά αύριο, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ. Στην Αττική είναι φώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το γλάτσο! πιούμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας έχουμε ένα πελατάκι της εκπομπής, τον έχουμε καλέσει πολλές φορές με όλες του τις ιδιότητες και με την ιδιότητα του συγγραφέα πάνω απ' όλα, αλλά και με την ιδιότητα του εκδότη. Είχε βγάλει παλιότερα μια υπέροχη σειρά στο ποντίκι βιβλίων που δίνονταν μαζί με, με την εφημερίδα, την εβδομαδιαία έκδοση του ποντικιού. Αλλά και είχε και το δικό του εκδοτικό οίκο για ένα μεγάλο διάστημα, την Ποικίλη στο Α, με εξαιρετικές εκδόσεις και φυσικά για τα ίδια του τα βιβλία. Και για το τελευταίο του βιβλίο, το πιο πρόσφατο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει μόλις πριν από ένα μήνα. Είναι ένας μήνας.
1: Περίπου, ναι.
0: Ναι. Έχει και μια μικροάνοια ο καλεσμένος μας.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Θα την αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, μιλάμε με τον Ξενοφόντα Μπρουτζάκη για το βιβλίο του «Η Βιβλιοθήκη των Ανήσυχων Κόσμων» που κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα και κάτι από τις εκδόσεις Οξύ. Λοιπόν, Ξενοφόντα, σε ξέρω πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, σε ξέρω και με ξέρεις και επειδή ακριβώς ξερενόμαστε, μπορώ να πω έτσι με τα λόγου γνώσεως ότι αυτό το βιβλίο είναι το πιο αυτοβιογραφικό, είναι το πιο ιδιαίτερο, διαφέρει πολύ από τα προηγούμενα σου βιβλία, αλλά είναι και το πιο αυτοβιογραφικό τουλάχιστον μιας πλευράς του χαρακτήρα σου, γιατί θα έλεγα ότι πολύ σοφά ποιώντας τον χαρακτήρα σου σε αυτό το βιβλίο τον έχεις διασπείρει όχι μονάχα στον κεντρικό ήρωα, τον Βασίλη Σαραντινό, αλλά έχεις δώσει στοιχεία του χαρακτήρα σου και στην δευτεραγωνίστρια, να πούμε έτσι, τον πρώτο γυναικείο ρόλο μέσα στο μυθιστόρημα, την Σοφία Λιγερού, η οποία έχει στοιχεία, όπως θα ανακαλύψει ο αναγνώστης που θα διαβάσει το βιβλίο, έχει στοιχεία πιο δεικτικά, δηλαδή το δι με ήτα, πιο αιχμηρά του χαρακτήρα σου. Ο Βασίλης Σαραντινός είναι πιο χαμηλών τόνων, η Σοφία Λιγερού είναι πιο αιχμηρή και με τον ίδιο τρόπο εσύ είσαι πολύ αιχμηρός, έως πάρα πολύ αιχμηρός και στα κριτικά σου σημειώματα και στην πολιτική σου αρθρογραφία ακόμα πιο αιχμηρός. Στοιχεία που δεν έχει εδώ ο χαρακτήρας σου, είναι πιο χαμηλών τόνων. Λοιπόν, συμφωνείς ή κάνω λάθος πρώτα απ' όλα?
1: Τώρα αν πω ότι εντυπωσιάζομαι που το βλέπεις, όντως υπάρχει αυτό, γιατί η Σοφία Λιγερού το κατάλαβα εκ των υστέρων, γιατί βγήκε αυθόρμητα αυτός ο χαρακτήρας, αλλά πολύ σωστά τον διάβασες. Αλλά είναι θα έλεγα η αντιφάσεις του χαρακτήρα μου.
0: Ναι.
1: Στο
0: ναι.
1: Πρώτο πλάνο είμαι
0: όχι,
1: ένας...
0: Όχι, εγώ δεν θα τις έλεγα αντιφάσεις, θα έλεγα η ποικιλία του χαρακτήρα.
1: Η ποικιλία, ας το πούμε έτσι, ναι.
0: Έχεις έναν καλλιδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει πολλές πλευρές, πολλές γωνίες ο χαρακτήρας σου και ακριβώς η Σοφία η Λιγερού και μάλιστα σε μια συγκεκριμένη σκηνή που κάνει και ασκεί κάποιο είδους κριτική στις παθογένειες, για να το πω τώρα, προσπαθώ να το πω όσο πιο πολιτικά ορθά γίνεται. Ας πούμε λοιπόν ότι ο δικαιωματισμός έχει και κάποιες παθογένειες, ναι, όπως εκφράζεται στην Ελλάδα. Και ακριβώς μία από τις υποθέσεις που αναλαμβάνει η Σοφία Λιγερού, διότι είναι μία ποινικολόγος, μία διάσημη ποινικολόγος, μία αναγνωρισμένη, είναι και η υπόθεση κακοποίησης μιας ανήλικης, μιας 16χρονης σεξουαλικής κακοποίησης από 4 μετανάστες, 4 παράνομους μετανάστες. Οπότε εκεί που προβάλλεται από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων ο κακός εννοούμενος δικαιωματισμός, δηλαδή ο δικαιωματισμός ως άλωθη, ότι στις χώρες τους είχαν άλλα ήθη, ναι, δεν καταλαβαίναν ακριβώς, ναι, τι είναι βιασμός και τι δεν είναι, και επίσης ότι μπορεί η χρειά του βιασμού, η κατηγορία του βιασμού να έχει και ρατσιστική χρειά, όλα αυτά ως παθογένειες τα στυλιτεύει η Λιγερού. Και επειδή αυτό κάνεις και εσύ στην αρθρογραφία
1: σου... Νομίζω
0: του,
1: κριτικά όμως.
0: Ναι, κριτικά.
1: Κριτικά τα στυλιτεύει δηλαδή με επιχειρήματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όχι με ιδεολογία.
0: Όχι, όχι. Το ίδιο νομίζω κάνεις και εσύ στην αρθρογραφία σου, ειδικά την πολιτική σου αρθρογραφία, όπου μπορείς να είσαι και αιχμηρός και βιτριολικός μερικές φορές, αλλά όπως είπες και εσύ πάντοτε με επιχειρήματα. Τώρα, το βιβλίο αυτό είναι ταυτόχρονα το πιο βιβλιοφιλικό από τα βιβλία που έχεις γράψει. Δηλαδή, εγώ το είδα ως να αποτείνεις φόρο τιμής στον αναγνώστη, στην ιδιότητα του αναγνώστη, στον άνθρωπο που διαβάζει.
1: Ναι.
0: Και επειδή πρέπει να σου πω σε μια προηγούμενη εκπομπή που κάναμε εδώ, και μιλήσαμε για αυτόν τον μεγάλο γνωστό άγνωστο που λέγεται βιβλιοαναγνωστική συμπεριφορά στην Ελλάδα, που αφορά μάλλον μια αίρεση των Άμις σε αριθμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και προσπαθήσαμε να μιλήσουμε για αυτά τα άγνωστα όντα, τα οποία είναι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν συστηματικά, οι συστηματικοί αναγνώστες. Και είχα καλέσει έναν καθηγητή, νομίζω τον Παναγόπουλο, που συνεργαζόταν και με τον ΟΣΔΕΛ, με τον Οργανισμό Διαχείρισης Έργων Λόγου. Σε μία, θα με συγχωρέσει, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή αν λεγόταν Παναγόπουλος ή Παναγιωτόπουλος, μάλλον Παναγιωτόπουλος λεγόταν, και είχε κάνει μία πάρα πολύ ευφυή παρατήρηση, ότι τα αγαθά από την ανάγνωση, τα αγαθά από την ανάγνωση βιβλίων, σε αντίθεση και αντίστοιξη με τα υλικά αγαθά, έχουν το εξής μειονέκτημα. Τα υλικά αγαθά και ο πιο αδαείς ξέρει τι στερείται όταν τα στερείται. Δηλαδή δεν έχεις λεφτά, ξέρεις ότι μπορεί να μην μπορείς να φας αυτό που θες, να πάρεις αυτό που θες, να αγοράσεις αυτό που θες, να μένεις στο σπίτι που θες, όλα αυτά.
1: Εντυπωσιακή παρατήρηση.
0: Ναι, του καθηγητή Παναγιωτόπουλου. Τα πνευματικά αγαθά, η ανάγνωση, δεν ξέρεις τι στερείς.
1: Όχι.
0: Άρα δεν ξέρεις και δεν έχει σημασία για σένα. Η στέρηση αυτή.
1: Καταπληκτικό είναι.
0: Δεν την νιώθεις ως στέρηση. Δεν την νιώθεις ως στέρηση. Μας βάζεις λοιπόν ευθύς εξ αρχής σε έναν κόσμο, ασχολείσαι με τον εσωτερικό κόσμο του συστηματικού αναγνώστη, με τον ήρωά σου, με εμβριουλκό θα έλεγα στην πλοκή τον Βασίλη Σαραντινό. Για πες μας λίγα λόγια για αυτόν τον άνθρωπο που σε μεγάλο βαθμό είναι και το alter ego σου.
1: Ναι. Αυτές οι ιδέες, όπως πάρα πολύ εύστοχα, μακάρι να τα έγραφες κιόλας αυτά, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και κριτική σκέψη που να μπορεί να δημιουργήσει μια δημόσια συζήτηση ή να προσφέρει ένα κείμενο αναλυτικό για ένα βιβλίο. Αυτά τα με απασχολούσαν πάρα πολύ. Ένα πράγμα, να ξεκινήσω από την τελευταία σου παρατήρηση για τον αναγνώστη. Για μένα η ανάγνωση πάντα ήταν μια αποκάλυψη. Γιατί εγώ ξεκίνησα την ανάγνωση μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν υπήρχε ούτε ένα βιβλίο, ούτε για δείγμα. Ούτε Αγία Γραφή δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήταν όμως αυτό. Όταν κάποια στιγμή σε ηλικία 16 χρονών έπαθα κάτι με τη μέση μου και έπρεπε να μείνω κανένα εξάμεινο στο κρεβάτι και χωρίς να κουνιέμαι, που ήμουν ένα πολύ υπερκινητικό παιδί, ασχολιόμουν με τον αθλητισμό, έπαιζα ποδόσφαιρο, έπαιζα τέτοιο, άρχισα να τρελαίνομαι, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και κάποια στιγμή ανακάλυψα σε μια παλιά ντουλάπα κάτι βιβλία τα οποία ένας συμμαθητής της αδερφής μου, ο οποίος που είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη, Της είχε κάνει δώρο στη γιορτή της κάτι βιβλία, πες το, κάτι βιβλία του Καζαντζάκη.
0: Ναι.
1: Τα οποία όπως τα πήραν, τα πήγαν σε μια τέτοια ρηγμένα σε παπούτσια. Τότε διάβασα του Καζαντζάκη το Χριστός Κανασταυρώνεται, νομίζω ήταν το πρώτο. Και έπαθα πλάκα. Ναι. Έπαθα πλάκα όμως.
0: Ναι. Ανακάλυπτε τον άγνωστο κόσμο που λέγαμε. Δηλαδή ότι ξαφνικά υπάρχει ένας κόσμος για τον οποίο δεν είχες την παραμικρή ιδέα.
1: Και ανακάλυψα χωρίς να έχω καμία αφορμή άλλη εξωτερική, ότι αυτό το πράγμα μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ μια ικανοποίηση πολύ προσωπική που δεν μπορούσα να τη μεταφέρω. Δεν το έλεγα στους φίλους μου ότι διαβάζω ή δεν τους είπα ρε διάβασα ένα τέτοιο. Ήτανε για μένα αυτό το πράγμα. Αυτή η σχέση με την ανάγνωση διαρκεί και μέχρι σήμερα. Παρόλο ότι έκανα επάγγελμα την ανάγνωση κατά κάποιο τρόπο και θα έλεγε κανείς ότι είμαι ένας τυχερός άνθρωπος, από την άλλη δεν τα απολαμβάνω όπως θα ήθελα εξωεπαγγελματικά. Δηλαδή, ναι, θα ήθελα να ζω μόνο διαβάζοντας.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει περισσότερο η ανάγνωση από το να γράφω.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχω να κερδίσω περισσότερα, νομίζω, από το να διαβάζω.
0: Εδώ πέρα μπαίνει περισσότερο ο χαρακτήρας της Σοφίας Λιγερού, που είναι η σύντροφος,
1: ναι,
0: του Σαραντινού.
1: Ναι.
0: Στο βιβλίο, και που μάλιστα λέει και μια εξαιρετική ατάκα κάποια στιγμή. Λέει στα παιδιά της, επισκέπτεται τα παιδιά,
1: ναι, στην Αγγλία,
0: στο Λονδίνο,
1: ναι,
0: τις δύο κόρες της, και ρωτάνε πώς ακριβώς είναι η σχέση σου με τη μαμά, με τον Σαραντινό. Και λέει την εξής ιδιοφυΐκατε με ατάκα, δεν είμαστε μαζί, είμαστε κοντά.
1: Ναι.
0: Το κοντά, ναι, μιλώντας για την ψυχική εγκύτητα, η οποία μπορείς να την εξασφαλίσεις ακόμα και όταν είσαι σε άλλη ήπειρο από το σύντροφό σου. Λοιπόν, το να αισθάνεσαι κοντά ότι είναι εκεί, και γι' αυτό άλλωστε και όταν γυρνάει στην Αθήνα δεν βιάζεται να τον πάρει, θεωρεί, όχι με την έννοια, την κακώς εννοούμενη έννοια του, το ότι σε έχω δεδομένο, αλλά το ότι εμείς οι δύο συμπορευόμαστε στη ζωή, η Σοφία και ο Βασίλης συμπορεύονται στη ζωή, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη ή αν δεν βρίσκονται.
1: Ναι. Σε πρώτο επίπεδο
0: το
1: αυτό...
0: κοντά, η εγκύτητα, ναι, αυτή, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Αυτή η εγκύτητα από την απόσταση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επίσης με απασχολεί. Αυτή η ιστερία του να είναι μαζί, να βγαίνουν μαζί, να κάνουν, να δείχνουν, δεν σημαίνει τίποτα αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Τίποτα. Νομίζω τίποτα. Ότι μπορεί να είναι δύο παράλληλες μοναξιές.
1: Είναι δύο παράλληλες μοναξιές και νομίζω ότι έχει και κάτι ιστερικό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ενώ γι' αυτό και έφτιαξα αυτή τη σχέση, η οποία είναι, νομίζω, έτσι ιδιότυπη, ας το πούμε, έχει μια πρωτοτυπία στη τέτοια. Τώρα να σου πω.
0: Αλλά τι πήγαινα να πω για την Σοφία και τη σχέση που βγαίνει σε σχέση σε συνάρτηση με αυτό που είπες προηγουμένως, ότι θα ήθελες στην πραγματικότητα να μην έχεις υλικές ανάγκες, βιοποριστικές ανάγκες τέτοιες που να σε αποσπούν από την ανάγνωση, από το να είσαι μόνο και αποκλειστικά, ναι, αναγνώστης, αλλά να πρέπει και να γράφεις και να βιοπορίζεσαι με όλες τις ιδιότητες που έχεις βιοποριστεί μέχρι σήμερα. Λέει λοιπόν η Σοφία κάποια στιγμή, τον ζηλεύει τον Σαραντινό, διότι η ίδια δεν είναι απαλλαγμένη από αυτές τις ανάγκες. Η ίδια πρέπει να πηγαίνει στα δικαστήρια, πρέπει να υπερασπίζεται πολλές φορές και ανθρώπους που δεν πιστεύει στις υποθέσεις τους. Πρέπει, ας πούμε, έναν διεφθαρμένο πολιτικό να τον υπερασπιστεί. Πρέπει να αναλάβει μια άλλη υπόθεση, όπως την υπόθεση της κοπέλας, που εκεί την πιστεύει την υπόθεση. Αλλά ο ρόλος της την αναγκάζει να μην έχει την πολυτέλεια, όπως η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας, να μην έχει την πολυτέλεια να

0: που θέλει και διάλεγα τα καλά κομμάτια και έβλεπα μεταξύ αυτών, έδινα και κάποια βιβλία που δεν τα είχα διαβάσει και άρχισα εκεί και στεναχωριόμουν, δηλαδή σαν να μου κοφόταν ένα πράγμα από τη ζωή μου, μια προοπτική ότι θα, καλά θα πάω εκεί και θα το πάρω λέω και θα το διαβάσω, αλλά ουσιαστικά είναι ένας αποχωρισμός ο οποίος δεν έγινε και ποτέ επαφή. Πάντως, να πω δύο λόγια. Η Βιβλιοθήκη των Ανήσυχων Κόσμων είναι τοποθετεί, όπως πολύ σωστά η ανάγνωσή σου με έχει συγκινήσει πραγματικά, ενώ έχει σαν κεντρικό ήρωα τον Σαραντινό, ένα χαρακτήρα δηλαδή, ουσιαστικά όμως προβάλλει ήρωας του μυθιστορήματος, είναι μια στάση ζωής.
1: Ναι.
0: Αυτό που περιέγραψες προηγουμένως.
1: Ναι. Και, δηλαδή, κάτι πρόσθετο σε αυτό που λες, Ξενοφόντα, για να σε προλάβω, να μην λες μετά ότι το λέω επειδή το άκουσα από σένα. Σε ορισμένα εξαιρετικά μυθιστορήματα που έχουμε διαβάσει, πολλές φορές πρόσθετο χαρακτήρα παίζει μία πόλη. Στον Ντοστογεύσκη, ας πούμε, είναι γνωστό, το έχεις παρατηρήσει και εσύ στα βιβλία σου, και ο φίλος μας ο Κωστής Παπαγιώργης που είχε γράψει και την υπέροχη μονογραφία για τον Ντοστογεύσκη. Εκεί πέρα παίζει η Πετρούπολη και μάλιστα παίζει και μια μικρή περιοχή της Πετρούπολης. Η Λεωφόρος Νιεύσκη παίζει μια πολύ συγκεκριμένη. Πολύ μικρή περιοχή που αποκτά μια οικουμενικότητα, ενώ με χώρους γεωγραφίας μπορεί να είναι κάποια λίγα χιλιόμετρα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ναι. Εδώ πέρα χαρακτήρα στο βιβλίο, εξίσου με τους ζωντανούς, γιατί οι ζωντανοί χαρακτήρες στο βιβλίο δεν είναι πάνω από 3-4. Τέσσερις είναι για την ακρίβεια. Αν βάλεις και τις δύο κόρες στο τέλος είναι 6.
0: Ναι.
1: Αλλά οι τέσσερις είναι ο εκδότης φίλος του Σαραντινού, ο εκείνος που τον όθησε να φτιάξει τη βιβλιοθήκη και του δώσε και το πρώτο λείπασμα, ας πούμε, για τη βιβλιοθήκη, τα πρώτα βιβλία, ένα είδος, πώς θα τον λέγαμε, τον κατήφθηνε.
0: Ναι, μέντορα ξέρω.
1: Ακριβώς, ένα είδος μέντορα. Η Σοφία, αυτή είναι όλη.
0: Ναι.
1: Αλλά ο μεγαλύτερος χαρακτήρας του βιβλίου είναι η ίδια η βιβλιοθήκη, την οποία την αντιμετωπίζεις ως ένα ζωντανό οργανισμό. Γι' αυτό και μ' αρέσει και όλα στο «Των ανήσυχων κόσμων» στον τίτλο. Η βιβλιοθήκη των ανήσυχων κόσμων δεν είναι μια τακτοποιημένη βιβλιοθήκη.
0: Όχι.
1: Δεν είναι μια νεκρή βιβλιοθήκη. Δεν είναι ένα νεκροταφείο βιβλίων. Είναι μια βιβλιοθήκη που ο ίδιος ο Βασίλης Σαραντινός διαρκώς την αλλάζει, προσπαθεί να κάνει επανατοποθετήσεις των βιβλίων ανάλογα με την πραγματική συγγένεια και όχι μονάχα με την εθνότητα του συγγραφέα, αλλά με το ποιοι συγγραφές επικοινωνούν με τους άλλους συγγραφείς, ποιοι έρχονται σε σύγκρουση και πολλές φορές υπάρχουν και σκηνές μέσα στο βιβλίο που η βιβλιοθήκη αυτή ζωντανεύει. Δηλαδή,
0: προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Προς το τέλος.
1: Υπάρχουν δύο σκηνές που και οι ίδιοι συγγραφείς των βιβλίων παίρνουν το λόγο μέσα στο. Μέσα στις φαντασιώσεις του ίδιου του Σαραντινού. Γι' αυτό είδα έναν πραγματικό ζωντανό οργανισμό, το οποίο πρέπει να σου πω, έχω μεγάλη δυσκολία να το εξηγήσω σε ανθρώπους που δεν έχουν βιβλιοθήκη, που δεν ασχολούνται με την ανάγνωση. Ξέρεις, είναι σαν να προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε αυτό. Έναν θησαυρό που για μας μας ανατροφοδοτεί διαρκώς, μας αλλάζει. Έχεις ένα εξαιρετικό απόσπασμα, πρέπει να το διαβάσω, είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό. Δύο μικρά, πολύ μικρά αποσπάσματα, θα τα διαβάσω και τα δύο, που δείχνουν όμως το πώς αντιμετωπίζεις τη βιβλιοθήκη. Στο ένα λες, τα βιβλία σκέφτηκε. Ο Βασίλης Σαραντινός μιλάει, σκέφτεται. Τα βιβλία σκέφτηκε δεν έχουν σώμα, δεν ανασένουν. Ωστόσο μπορούν να σε σταματήσουν από το να πεθάνεις μέσα σου. Τα κοίταξε για λίγο. Εκείνα, όπως πάντα, δεν επέστρεψαν το βλέμμα. Δεν χρειάζεται. Τα βιβλία βλέπουν αλλιώς. Σε κάθε εποχή είναι σύγχρονα, σε κάθε αναγνώστη είναι αθώα, σε κάθε άγγιγμα γίνονται και πάλι ανθρώπινα. Μπορεί να παλιώνουν, αλλά δεν χαλάνε. μπορεί να ξεχνιούνται

0: αλλά όταν τα χρειαστείς σε περιμένουν, όχι με απαντήσεις, αλλά για να σε ρωτήσουν ξανά. Και τρεις γραμμές λίγο παρακάτω, λες πάλι, τα βιβλία δεν ήταν αντικείμενα, ήταν τόποι, τοπογραφίες ψυχής, και κάθε ανάγνωση ήταν μια επανάληψη της ίδιας διαδρομής με άλλο βλέμμα. Γι' αυτό και δεν αποχωριζόταν ποτέ κανένα. Κάθε τόμος διατηρούσε κάτι από την εποχή του πρώτου του ανοίγματος, σαν ένα κάδρο όπου δεν άλλαζε η φωτογραφία, αλλά το πρόσωπο που την κοιτούσε. Δεν υπήρχε πια διαχωρισμός ανάμεσα στον εαυτό του και τη βιβλιοθήκη του. Ήταν σαν να έφτιαχνε έναν άνθρωπο από βιβλία αντί για δέρμα. Αυτό μου δίνει την αίσθηση του ζωντανού οργανισμού της βιβλιοθήκης και της ανατροφοδότησης του feedback διαρκώς που γίνεται ανάμεσα στο Σαραντινό και στη βιβλιοθήκη του, και στο πώς καλλιεργεί την εσωτερική του ζωή, την οποία μόνο οι συγγραφείς μπορούν να πάρουν το τρυπάνι και να ανοίξουν το κεφάλι μας και να μας δώσουν μια εικόνα, να μας παρουσιάσουν την εσωτερική. Καμία άλλη τέχνη δεν μπορεί να το κάνει, ναι, πέρα από τη συγγραφή. Δεν μπορεί να σου δείξει τι σκέφτεται ένας άνθρωπος και πόσο τον επηρεάζει στην πραγματική του ζωή, πόσο του αλλάζει την πραγματική ζωή. Είναι δηλαδή σαν να βλέπεις ένα όνειρο, έναν εφιάλτη, και ενστικτοδός να κάνεις μια κίνηση, να χτυπάς ας πούμε το χέρι σου δίπλα στο έπιπλο και να ξυπνάς με ένα μόλοπα τον οποίο τον έχει ένα φανταστικό γεγονός, έχει πραγματοποιήσει ένα πολύ πραγματικό μόλοπα στο χέρι σου.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με περισσότερο, ασφαλώς περισσότερο, διότι είχαμε ελάχιστο μέχρι στιγμής ξένο Φόντα Μπρουτζάκη, που υπόσχεται ότι θα είναι περισσότερο λαλίστατο στο δεύτερο μέρος, ναι, για τη βιβλιοθήκη των ανήσυχων κόσμων, το τελευταίο, το πιο πρόσφατο βιβλίο του που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οξύ.

0: η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε εδώ πέρα τον καλό μου φίλο, τον Ξενοφόντα Μπρουτζάκη, για το τελευταίο του βιβλίο, το πιο πρόσφατο, την Βιβλιοθήκη των Ανήσυχων Κόσμων, που κυκλοφόρησε πριν από μόλις ένα μήνα από τις εκδόσεις Οξύ. Λέγαμε λοιπόν για το μεγάλο γνωστό άγνωστο που είναι ο εσωτερικός κόσμος και που άνθρωποι που δεν έχουν την ευκαιρία ή δεν έχουν τη δυνατότητα πολλές φορές να αναπτύξουν αυτή τη σχέση με τον εσωτερικό τους κόσμο, άνθρωποι που είναι αναγκασμένοι να ζουν μια επιδερμική ζωή, μπορεί και να μην κατανοούν τη σημασία και το πόσο πολύτιμος είναι αυτός ο εσωτερικός κόσμος και πώς αντικατοπτρίζεται στην βιβλιοθήκη του κεντρικού σου ήρωα, τη βιβλιοθήκη που είναι και το συστατικό στοιχείο στον τίτλο, η βιβλιοθήκη των ανήσυχων κόσμων. Όμως ο ήρωάς σου, Ξενοφόντα, δεν είναι μοναχός, δεν είναι απομονωμένος, δεν είναι...
4: Όχι.
3: Έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο. Νιώθεις ότι συγκρούεται με τον εξωτερικό κόσμο, ότι δεν συμπορεύεται με την εποχή του? Έχει, κάποια στιγμή λες, έχει αλλάξει η εποχή, μεγαλώσαμε εμείς, και λέει ο ήρωάς σου ίσως και τα δύο.
4: Έχει μία σχέση με τη... Στην πραγματικότητα προσπαθεί να βάλει μία τάξη και μέσα από την βιβλιοθήκη, αλλά η προβολή γίνεται και στον εαυτό του. Σε έναν κόσμο όπου θα λέγαμε η μνήμη υποχωρεί. Ναι. Η σκέψη γίνεται όλο και πιο πρόχειρη. Αυτό είναι το... Οι ενστάσεις του, οι δυσκολίες που έχει... Σχολιάζοντας το σήμερα, σχολιάζοντας την πραγματικότητα όπως έχει δημιουργηθεί η ζωή μας μέσα από την τεχνολογία, που έχει αλλάξει και ο ρυθμός, έχει αλλάξει ο χρόνος, η αίσθηση του χρόνου.
3: Ναι, και υπάρχει ένα σημείο που οι συμπολίτες μας θα έλεγες ότι υπακούν σε ένα ψυχαναγκασμό, υποκύπτουν σε ένα ψυχαναγκασμό του να λένε τη γνώμη τους επί παντός επιστητού στα social media, ακόμα και όταν δεν έχουν γνώμη.
4: Ναι.
3: Αυτό το είχε πει πολύ ωραία ο Ζαν Λί Κοντάρ όταν πρωτοείχαν βγει τα social media στην επιφάνεια. Λέει, επιτέλους μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε ελεύθερα για τα πάντα. Μάλιστα το είχε πει πριν τα social media, όταν είχε αρχίσει η ελεύθερη ραδιοφωνία και τα ιδιωτικά κανάλια να υπάρχουν, γιατί παλιότερα φυσικά υπήρχαν μόνο κρατικά. Και τότε είπε, μας δόθηκε η ελευθερία να μιλήσουμε για τα πάντα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς λογοκρισία, και αποδείχτηκε ότι δεν είχαμε να πούμε τίποτα. Αυτό το ψυχαναγκασμό λοιπόν, σε αυτό το ψυχαναγκασμό ο Σαραντινός, ο ήρωάς σου, έρχεται αντιμέτωπος. Βλέπει ανθρώπους που πρέπει να πούν τη γνώμη τους, γιατί αλλιώς θα σκάσουν, δεν μπορεί να μην πούν τη γνώμη τους, την αποψάρα
4: την
3: τους.
4: Την αποψάρα τους, ναι.
3: Χωρίς να έχουν ιδέα όμως για το τι πράγμα θέλουν να σχολιάσουν.
4: Αυτός λοιπόν ο Σαραντινός, σε αυτό όπως επίσης σωστά και πολύ εύστοχα παρατήρησης, έχει μια αμφιθυμία. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγες ότι είναι εσωστρεφής, μισάνθρωπος, δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Έχει μια εσωτερικότητα, δηλαδή ένα κομμάτι της ζωής του το βιώνει εσωτερικά και ένα κομμάτι της ζωής του προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο, με τους δικούς του, με το δικό του τρόπο αντίληψης της πραγματικότητας. εκεί γι' αυτό και τον βάζω μέσα στην πόλη να κάνει κάποιες περιπάτους, κάποιες συναντήσεις, να έχει ένα παρελθόν που είναι ζωντανό, είναι κοινωνικό.
3: Πολλές φορές στα νιάτα του κυρίως κάνει και ταξίδια στο εξωτερικό.
4: Κάνει και ταξίδια
3: με αφορμή, από ένα βιβλίο. Από τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη. Που το τρένο μπαίνει μέσα στην Πετρούπολη, που είναι η εισαγωγική φράση στον Ηλίθιο. Παίρνει αυτό ως αφορμή για να κάνει το ταξίδι από την Βαρσοβία, αν θυμάμαι καλά, στην Πετρούπολη.
4: Βαρσοβία-Πετρούπολη, ναι.
3: Και εκεί γνωρίζει και τη Σοφία.
4: Και εκεί
3: Λιγερού.
4: Γνωρίζει τη Σοφία, ναι. Αυτό είναι... αισθάνεται ότι η ζωή μέσα σε αυτό το νέο σκηνικό χάνει τη σχέση της με το βάθος και τη διάρκεια. Χάνει τη σχέση της με τον πολιτισμό, τουλάχιστον όπως του Homo sapiens, θα έλεγα.
3: Ναι.
4: Λίγο υπερβολικό, αλλά αλλάζει τώρα αυτό. Έχω μια αίσθηση τέτοια. Είναι σαν να προσπαθεί μέσα από τη γεωγραφία των βιβλίων του και τις διαρκείς μετακινήσεις, τις ανησυχίες όπως εκεί, να διασώσει μια προσωπική αίσθηση προσανατολισμού μέσα στη νέα εποχή. Γιατί και εγώ αισθάνομαι λίγο άβολα, δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας. Εγώ που βλέπω τώρα που λένε για την τεχνητή νοημοσύνη και αυτά, είμαι όλα θετικά. Είναι πράγματα που κάποτε γράφανε σκαλίζοντας, με καλέμε και τέτοιο. Είναι κακό που βρέθηκε η γραφίδα και ο πάπυρος. Κάπως έτσι πάει, εξελίσσεται. Όπως η τυπογραφία, η τυπογραφική μηχανή. Και αυτή ξαφνικά από τους, πώς τους λέγανε αυτούς, τους αντιγραφείς του Βυζαντίου, τους καλλιγράφους, πέρασε σε μια νέα εποχή.
3: Κάτσε όμως, γιατί εδώ πέρα, εδώ θα το συζητήσουμε λίγο, μην το προσπεράσουμε αυτό το σημείο. Γιατί ακριβώς δεν είναι μονάχα μια τεχνολογική εξέλιξη στην οποία θα προσαρμοστούμε θέλοντας και εμείς. Έχει και ορισμένα χαρακτηριστικά. Εδώ πέρα είχα φέρει πριν από καιρό τον Κωνσταντίνο Πουλή, που γράψε ένα βιβλίο για τα social media. Που βγήκε από τις εκδόσεις Gutenberg και με υπότιτλο μάλιστα το πώς η ελευθερία του να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Και εκεί πέρα στην τεχνητή νοημοσύνη συμβαίνει το εξής παράδοξο, που ο Κωνσταντίνος Πουλής το αναφέρει με την εξής συμβολική εικόνα πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη πρώτα απ' όλα μας φέρνει ξανά μπροστά στο παράδοξο του Πλάτωνα, στην τεχνοφοβία εντός εισαγωγικών του Πλάτωνα, που πίστευε ότι η γραφή θα κάνει κακό, η ίδια η γραφή θα κάνει κακό, διότι δεν θα εξασκούμε πια τη μνήμη μας στο να μεταδίδουμε τις ιστορίες.
4: Και αυτό είναι αλήθεια.
3: Ναι, αλλά σε βάθος χρόνου αποδείχθηκε ότι μπροστά στο τεράστιο καλό που έκανε, στο ότι διέσωσε μνήμες που θα χανόντουσαν μετά την παρέλευση μιας-δύο γενεών, θα χανόντουσαν οι προφορικές μνήμες. Μπροστά σε αυτό το τεράστιο καλό ήταν πολύ μικρό το κακό. Φτάνουμε όμως σήμερα στο παράδοξο με την τεχνητή νοημοσύνη να ξαναθυμόμαστε την προειδοποίηση του Πλάτωνα. Διότι τι λέει ο Πουλής μέσα στο βιβλίο, με μία λέξη, ότι χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, όταν δεν ξέρεις, χρησιμοποιείς κάτι και κάνεις μία ερώτηση και παίρνεις την προκαταπάτηση της τεχνητής νοημοσύνης, που και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το τάισμα με τα 3 εκατομμύρια data που τις πληροφορίες που έχουμε δώσει εμείς. Ό,τι την έχουμε ταΐσει, αυτά βγάζει. Δεν βγάζει.
4: Καλά, και ό,τι τη ρωτάς σου απαντάει, γιατί ρωτάνε αναλύσεις και δημιουργούνται τέρατα.
3: Και προσαρμόζεται πολύ γρήγορα στο είδος των ερωτήσεων που κάνεις. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι, και αυτό έλεγε ο Κωνσταντίνος στο βιβλίο του, ότι είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα γυμναστήριο και αντί να γυμναστείς εσύ ο ίδιος, να βάζεις κάποιον άλλο να γυμνάζεται μπροστά σου, αντεσού. Ο άλλος γυμνάζεται μια χαρά, Αλλά εσύ παραμένεις πλαδαρός και αγύμναστος όπως μπήκες μέσα στο γυμναστήριο.
4: Σε μια παλιά μας κουβέντα, νομίζω στον Ιαννό, είχες κάνει μια τέτοια παρατήρηση για την αδράνεια.
3: Ναι.
4: Για την αδράνεια που δημιουργεί και την τεμπελιά.
3: Βέβαια, την οχελικότητα του να ξέρεις ότι τα πάντα βρίσκονται κάπου.
4: Αυτό ήδη όμως είχε ξεκινήσει και από την Google και από την τέτοια. Εγώ θυμάμαι ότι καθόμασταν στο καφενείο και συζητάμε ιστορικά θέματα. Λοιπόν, λες τώρα εσύ μια χρονολογία και πέφτεις ότι τα Επτάνησα ενώθηκαν με την Ελλάδα το 46, λέει ο άλλος το 47, και ποιος είναι ο σοφός εκεί, χτυπάει ο άλλος και λέει το 47, ξέρω εγώ. Και δικαιώνεται. Και νομίζοντας ότι αυτό είναι γνώση και ότι είναι και κάτοχος αυτής της γνώσης, γιατί είναι κάτοχος του μηχανήματος.
3: Ναι.
4: Αυτό λέω, ότι η εποχή αυτή.
3: Δεν είναι γνώση, γιατί
4: δεν είναι τίποτα γνώση. Πληροφορία είναι.
3: Όχι. Και δεν εντυπώνεται αυτή η πληροφορία.
4: Και δεν εντυπώνεται αυτή.
3: Με τη βεβαιότητα ότι αυτή η πληροφορία είναι στην Google και θα είναι για πάντα στην Google, δεν χρειάζεται να την θυμάμαι. Ναι. Δεν χρειάζεται να καλλιεργήσω, να γυμνάσω τη μνήμη μου.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Θα λέω, άμα με ξαναρωτήσουν, θα ξανακτυπήσω. Θα ξανακλικάρω και θα το μάθω.
4: Ναι.
3: Αλλά στο βιβλίο μέσα, στην βιβλιοθήκη των Ανήσυχων Κόσμων, έχεις πολύ παραστατικές εικόνες, ειδικά εκεί όπου η Σοφία Λιγερού συναντάει τις δύο κόρες της.
4: Εκεί είναι και η μόνη αναφορά.
3: Η σύγκρουση με αυτόν τον κόσμο, με έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει νόημα παρά μόνο μέσα από το κλικάρισμα και από το σκρολάρισμα.
4: Ναι. Είναι στο μετέχμιο. Δηλαδή, ουσιαστικά μια γενιά ξαφνικά αποκτάει τεράστια αποξένωση. Είναι άλλος κόσμος.
3: Ναι. Δεν κοιτάζονται πια μεταξύ τους πρώτα απ' όλα. Κοιτάνε μόνο το κινητό τους.
4: Και που κοιτάνε το κινητό και προχωράς. Το πρωί που βγαίνω εγώ περίπατο στις 6:30-7, όλοι πρωί-πρωί, δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα, προχωράνε και κοιτάνε το κινητό τους. Είναι καταπληκτικό.
3: Ναι.
4: Όπως παλιά λέγαμε ότι ο Ιαπωνέζος, θέλω να πω ότι αυτό που έλεγα προηγουμένως, λέω ότι ο πολιτισμός, η τεχνολογική εξέλιξη έχει ξεκινήσει ήδη πριν πολύ καιρό.
3: Ναι.
4: Απλώς τώρα το βιώνουμε.
3: Για το Ιαπωνέζο τι λέγαμε με τις κάμερες.
4: Για το Ιαπωνέζο που λέγαμε ότι πάει ταξίδι για να φωτογραφίσει και να γυρίσει στην Ιαπωνία να δει που πήγε.
3: Και μάλιστα ο αείμνηστος, ο Χρήστος ο Βακαλόπουλος, ο φίλος μας, είχε πει και μια τρομερή ατάκα για τους Ιαπωνέζους. Έλεγε ότι, παιδιά, ξέρετε, όλη μας η ζωή, πρέπει να σημειώσω απλώς ότι ο Χρήστος πέθανε το 1993. Προ social media, προ κινητών, προ όλης αυτής της σημερινής. Ναι, ήδη έχουν περάσει 33 χρόνια. Λοιπόν, και είχε πει την εξής ατάκα τότε με τους Ιαπωνέζους που τους βλέπαμε παντού με τις φωτογραφικές τους μηχανές και τις κάμερές τους εδώ πέρα, εκείνα τα χρόνια, δεκαετία του 90. Είχε πει ότι, παιδιά, όλη μας η ζωή, αλλά όλη μας, όλα μας τα 24 ώρα αυτής της ζωής, υπάρχουν αποτυπωμένα στα φιλμ των Ιαπωνέζων. Απλώς πρέπει κάποιος να τα μαζέψει, να τα συγκεντρώσει, να τα βάλει σε μια σειρά και θα βρούμε όλη μας τη ζωή εκεί.
4: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο δεν υπάρχει ζωή αν δεν μπορούν να την κλικάρουν, να τη σκρολάρουν, να την εντοπίσουν στο TikTok ή οπουδήποτε.
4: Ουσιαστικά λοιπόν μια πτυχή του Σαραντινού είναι ότι μια πτυχή... σε αυτό που συζητάμε τώρα, προσπαθεί μέσα από τη γεωγραφία των δικών του των βιβλίων της βιβλιοθήκης του να διασώσει μια προσωπική αίσθηση προσανατολισμού στη νέα εποχή.
3: Ναι.
4: Αυτό.
3: Το έχει ως μπούσουλα, δηλαδή.
4: Ναι, το έχει ως μπούσουλα.
3: Λειτουργεί ως μπούσουλα η ίδια του βιβλιοθήκη.
4: Το βλέπει, δηλαδή με το που μπαίνει στο σπίτι, αρχίζει να έχει μια άλλη συμπεριφορά. Σαν να μπαίνει σε άλλο χρόνο. Να το πούμε, σαν να μπαίνει σε άλλο χρόνο, σε άλλη διάθεση, σε άλλο κόσμο. Σαν να μεταλλάσσεται λίγο.
3: Ναι. Και αυτό πρέπει να πούμε ξενοφόντα, είναι και το κύριο χαρακτηριστικό των συστηματικών αναγνωστών. Το ότι μπαίνουν, η ευκολία με την οποία μπαινοβγαίνουν μέσα σε άλλους κόσμους.
4: Ναι.
3: Σε άλλες εποχές, σε άλλες νοοτροπίες. και ειδικά μέσω της λογοτεχνίας, γιατί φυσικά με τα ιστορικά δοκίμια, με όλα είναι, υποβοηθούν το να μπει μέσα σε μια άλλη εποχή, αλλά στον τρόπο που σκεφτόταν ο άνθρωπος το 18ο αιώνα ή τον 5ο αιώνα π.Χ., μονάχα η λογοτεχνία πραγματικά σε βοηθάει στο να δεις πώς σκεφτόταν ο άνθρωπος
4: έτσι,
3: εκείνο τον καιρό.
4: Έτσι. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό που λες. Δηλαδή έτσι ακριβώς πιστεύω. Είναι μια από τις ελάχιστες βεβαιότητες που έχω σε αυτό το μάτιο κόσμο, ότι η λογοτεχνία είναι η πιο πλήρης αποτύπωση της, και θα έλεγα ότι η ιστορία είναι το μεγάλο μυθιστόρημα, το οποίο όμως δεν είναι επεξεργασμένο, και η λογοτεχνία έρχεται και του δίνει αυτή την πνοή, αλλά και μέσα από την ιστορία σε πολύ μεγάλες στιγμές, δηλαδή απλά κείμενα, δεν λέω για το Θουκυδίδη, διάβαζα του Στράβωνα ένα κείμενο τώρα αυτές τις μέρες, δηλαδή με ένα απόσπασμα για το Βόσπορο.
3: Ναι, από τις περιηγήσεις
4: που έγραφε για το Βόσπορο. Είναι συγκλονιστικό τι έγραφε. Και πόσο ωραία το έγραφε. Ναι. Ως γεωγράφος, ναι. Όχι ως λογοτέχνης. Ως γεωγράφος. Έγραφε αριστούργημα. Αριστούργημα. Είχε κάτι εικόνες, κάτι μεταφορές, κάτι καταπληκτικά, και βλέπεις και τη ματιά του.
3: Ακριβώς.
4: Εκεί που παίρνεις μια άλλη εικόνα. Αυτό, αν μπορείς να το εισπράξεις, ερχόμαστε πάλι στο αρχικό που λες, δεν ξέρουμε τι χάνουμε. Είναι κάτι σαν τον άειλο πολιτισμό, ναι, και της UNESCO.
3: Και κυρίως αυτό το σημείο στο οποίο στο βιβλίο έρχεσαι και επανέρχεσαι, ότι τα βιβλία δεν αλλάζουν και αλλάζουν ταυτόχρονα. Αλλάζουν. Mm. Αυτό πρέπει να σου πω, τώρα άμα ήθελα να κάνω και το κβαντικό επιστήμονα από του προχείρου, θα σου έλεγα ότι είναι και το μεδούλι της κβαντικής θεωρίας, ότι τα πράγματα αλλάζουν ανάλογα με τη ματιά. Τα λέω πάρα πολύ απλοποιημένα, ναι, και οι κβαντικοί επιστήμονες θα μας συγχωρέσουν, αλλά επηρεάζει το βλέμμα πάνω στην αλλαγή των πραγμάτων. Και το ότι κάθε βιβλίο αλλάζει από τον τρόπο με τον οποίο το βλέπεις εσύ, το αντικρίζεις εσύ, και τα πράγματα που επενδύεις εσύ με το δικό σου ψυχικό κόσμο πάνω σε κάθε βιβλίο, το κάνει ξεχωριστό. Κάθε αντίτυπο το κάνει διαφορετικό από το άλλο, ενώ είναι το ίδιο βιβλίο.
4: Ενώ είναι το ίδιο βιβλίο.
3: Αλλά οι ματιές μας, εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε τα βιβλία.
4: Γι' αυτό και βλέπεις βιβλία τα οποία τα έχεις διαβάσει. Ας πούμε, εγώ τον Ντοστογεύσκη που έχω διαβάσει αρκετές φορές, κάποια βιβλία τα βασικά, ας πούμε, τα μεγάλα όμως, διάβαζα κάθε φορά άλλο βιβλίο.
3: Ναι.
4: Άλλο βιβλίο.
3: Ναι.
4: Δηλαδή τον Ηλίθιο που διάβασα ως Ηλίθιος 25 δεν ήταν το ίδιο όταν στα 35 ή τώρα.
3: Ναι.
4: Άμα
3: ναι,
4: το πάρω τώρα. Ναι. Τώρα το διαβάζω τελείως.
3: Ενώ το βιβλίο ήταν ίδιο,
4: ο άλλος ήμουν εγώ.
3: Εσύ ήσουν ο διαφορετικός.
4: Ναι, ναι. Και αυτό φαίνεται μέσα στο βιβλίο. Το έχω, δηλαδή, επίσης, ωραίο είναι το. Πώς ξεκίνησε τώρα αυτό. Αυτό ήταν μέσα μου. Πώς ξεκίνησε το πριν, όχι το, αυτό το καλοκαίρι, το προ... Το...
3: Του 24, το προ...
4: Του 24, ναι. Του 24, δεν πάω, δεν μ' αρέσει να πηγαίνω διακοπές και τα λοιπά, και έμενα στην Αθήνα και ασχολιόμουν, δεν έβγαινα κιόλας και δεν είχα τι να κάνω, και σκέφτηκα πάλι για μια ακόμα φορά να αναδιατάξω τη βιβλιοθήκη, πράγμα το οποίο είναι μια χαοτική τέτοια, γιατί δεν ξέρω πώς να τα βάλω, να βάλω τι, ποιον, ποιος να είναι δίπλα και τα λοιπά. Και πήγαινα σε μια παρέα φίλων τα Σάββατα καμιά φορά που βγαίνουμε, και τους έλεγα ότι συγκροτώ τη βιβλιοθήκη με έναν τρόπο, ούτως ώστε, ήταν τότε με τη Ρωσία, λέω, δεν βάζω τώρα τους Ουκρανούς, τους είχαμε, ναι, τους Ρώσους, αλλά
3: ήταν 2 χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας, ναι, στην Ουκρανία,
4: λόγω του ότι είχαν, πώς το λένε, είχα διαβάσει και ένα ουκρανικό βιβλίο, το είχε βγάλει ο Καστανιώτης, δεν θυμάμαι όμως τώρα το συγγραφέα, Πολύ ωραίο βιβλίο.
3: Να σου πω ξενοφώντα. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρες φόρα στο τέλος της εκπομπής και ξεκινάς μια νέα εκπομπή. Λοιπόν, αλλά πρέπει δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, αλλά ότι η αφορμή ήταν ακριβώς μέσα από τη δικιά σου προσωπική αναδιάταξη της δικιά σου βιβλιοθήκης.
4: Και αυτά που τους έλεγα, λέω, κάτσε να τα γράψω.
3: Έτσι.
4: Και ξεκίνησα και έγραψα αυτό το βιβλίο.
3: Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο, έτσι,
4: πες κάτι ενθαρρυντικό.
3: Εν κατακλείδι, θα το συνιστούσα ειδικά στους ανθρώπους. Καλά, προφανώς εκείνους οι οποίοι έχουν βιβλιοθήκη και είναι εθισμένοι, είναι τα πρεζόνια της ανάγνωσης όπως είσαι εσύ και εγώ, αλλά περισσότερο σε εκείνους που δεν έχουν γνωρίσει αυτόν τον κόσμο και θα το θεωρούσα ως, πώς να σου πω, ως έναν μπούσουλα, ως ένα ξεναγό σε ένα άγνωστο μέχρι τώρα κόσμο, τον κόσμο των βιβλίων. Ναι. Και όσοι δεν έχουν το κουράγιο να μπουν μέσα στα βιβλιοπωλεία ή να πάνε σε υπαίθριες αγορές βιβλίων και να πάρουν βιβλία, νομίζω θα πάρουν πολύ κουράγιο για να ξεκινήσουν μια άλλη, πραγματικά μια άλλη ζωή, και να γίνουν άλλοι οι ίδιοι ή να βρουν ιδιότητες που τις είχαν και δεν τις είχαν υπόψη τους ότι τις είχαν. Διαβάζοντας το βιβλίο σου, τη βιβλιοθήκη των ανήσυχων κόσμων του Ξενοφώντα Μπρουτζάκη,
4: το οποίο το συστήνεις ανεπιφύλακτα.
3: Δεν φαίνεται. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Hey.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Πιο παραγωγική και επαγγελματική χαρακτήρισε τη σχέση των ΗΠΑ με το Ιράν ο πρόεδρος της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου εξελίσσονται με επικοδημητικό τρόπο. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του να μην επισπεύσουν τη συμφωνία με την Τεχεράνη, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος των ΗΠΑ, όπως είπε, και ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ όσο το επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πληροφορίες από το Ισραήλ ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι δεν θα υπογράψει τελική συμφωνία με το Ιράν χωρίς την πλήρη διάλυση του πυρηνικού του προγράμματος και την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα. Παράλληλα, ο Νετανιάχου, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία στρατιωτικής δράσης σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου. Θέση την οποία, σύμφωνα με την πηγή, στήριξε ο Τραμπ. Πάντως, νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιωκεί πυρηνικά όπλα, ενώ η Τεχεράν έχει διαψεύσει ότι έχει αποδεχθεί δεσμεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Στην Τουρκία, ένταση και επεισόδια στα κεντρικά γραφεία του αντιπολιτευόμενου κόμματος ΤΣΕΧΑΠΕ στην Άγκυρα, μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκούρ Οζέλ και επαναφέρει τον Κεμάλ Κιλιτσιτάρογλου στην ηγεσία του κόμματος. Η έδρα του ΤΣΕΧΑΠΕ στην Άγκυρα εκενώθηκε μετά από αστυνομική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της πλευράς Κιλιτσιτάρογλου. Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Αποχωρώντας από τα γραφεία, ο Οζέλ κατήγγειλε πολιτική παρέμβαση και ανακοίνωσε ότι κατευθύνεται προς το τουρκικό κοινοβούλιο με πορεία. Παράταση στο τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης Κυριακάτικης ανάρτησής του. Όπως ανέφερε η αρχική προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, λήγει στις 2 Ιουνίου. Ωστόσο, πολλοί δικαιούχοι που έχουν ήδη εγκριθεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους και μεταβιβάσεις ακινήτων. Και το λόγο αυτό δίνεται επιπλέον χρόνος στο τέλος Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΦ του Παγνή και ο σύντροφός της. Η αστυνομία, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, μετέτρεψε την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο. Το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα στις 9 τη Ρεάλ, στο μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague. Η αστυνομία έχει προειδοποιήσει ότι τα μέτρα ασφαλείας κατά την είσοδο των αφιλάθλων είναι αυστηρά. Η είσοδο στο γήπεδο επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας, με τα στοιχεία να πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτηρίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα ορεινά αύριο, βόρειο άνεμος 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη αύριο, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Σύση Καπλάνη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, Ράφα, σήκωτε καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους.
8: Μετά από το σκύλο εγώ. Καλησπέρα σας. Ελάτε να πούμε για ζώα και σήμερα και μάλιστα για τους συγκατοίκους μας. Ονορέ ντι Μπαλζάκ. Όσοι ζουν καιρό με ζώα γνωρίζουν από πρώτο χέρι πόσο πλούσιος μπορεί να γίνει ο συναισθηματικός κόσμος τους. Ανατόλ Φράντς. Μέχρι να αγαπήσει κανείς ένα ζώο, ένα μέρος της ψυχής του παραμένει κοιμισμένο. Μάρκ Τουέιν. Αν μαζέψεις ένα πεινασμένο σκύλο και τον ταΐσεις, δεν θα σε δαγκώσει. Αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα σε ένα σκύλο και έναν άνθρωπο. Σίγκμουντ Φρόιντ. Τα σκυλιά αγαπούν τους φίλους τους και δαγκώνουν τους εχθρούς τους, σε αντίθεση με τους ανθρώπους που είναι ανίκανοι για αγνή αγάπη και μπερδεύουν πάντα την αγάπη με το μίσος. Αυτή την ώρα λοιπόν, στο μικρόφωνο η Σίση Καπλάνη, ο Θάνος Τσιμέκας φροντίζει τον ήχο.

Εγγένεια έκθεσης με ζώα, με θέματα ζώα, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τα φιλοζωικά αισθήματα της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Μουσείου, Κατερίνας Γρέγου, και το σημαντικό φιλοσοφικό βιβλίο του Βρετανού Τζον Μπέρκερ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 και έχει τίτλο «Γιατί να κοιτάμε τα ζώα», που δανείζει και τον τίτλο του στην έκθεση, «Γιατί να κοιτάμε τα ζώα», υπότιτλος «Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή». Αυτά λοιπόν μοιάζουν να ευθύνονται για την έκθεση που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες μέρες. Και φυσικά η έκθεση δεν επικεντρώνεται στην αναπαράσταση των ζώων στην τέχνη, αλλά κυρίως στην ηθική και πολιτική διάσταση της εκμετάλλευσης τους από τον άνθρωπο από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα. Όπως επισήμανε ο Μπέρκερ στη μελέτη του «Γιατί να κοιτάμε τα ζώα», στην αρχή τα ζώα βρίσκονταν μαζί με τον άνθρωπο στο κέντρο του κόσμου του, ενώ κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων έχουν χαθεί από το πλευρό μας και από το οπτικό μας πεδίο. Είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση που έχει διοργανώσει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Είναι η πρώτη μεγάλη έκθεση με θέμα την ευημερία των ζώων διεθνώς, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες, περισσότερα από 200 έργα. Είναι μια έκθεση που εκκινεί από κάτι βαθιά προσωπικό, την πεποίθηση ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι απλώς ένα νομολόγητο έγκλημα κατά της μη ανθρώπινης ζωής, αλλά βασίζεται και στην εσφαλμένη άποψη ότι ο άνθρωπος είναι το ανώτερο είδος, παρότι είμαστε το μοναδικό είδος που καταστρέφει τον βιότοπό του.

0: Ο Γιώργος Ντουατζής δεν χρειάζεται συστάσεις. Ενδιαφέρον έχει που στο επίσημο βιογραφικό του αναφέρεται κατά σειρά ως ποιητής, ζωγράφος και στο τέλος δημοσιογράφος. Από το 1971 κάνει την πρώτη λογοτεχνική του εμφάνιση. Έχει εκδώσει περισσότερα από 30 βιβλία, συμμετείχε σε συλλογές έργων και μέρος ή ολόκληρα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 6 γλώσσες. Πριν από λίγες μέρες είδα στο τοίχο του στο εικονικό καφενείο, πες το και Facebook εσύ, να γράφει «Γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα» με Νέλος Λουντέμις. «Γνώρισα πνευματικούς ανθρώπους και αγάπησα πιότερο τα ζώα» Γιώργος Ντουατζής. Καλησπέρα σας κύριε Ντουατζή.
1: Καλησπέρα, πολλά είπατε για μένα όμως. Ευχαριστώ πάντως.
0: Ήταν πάρα πολύ λίγα θα έλεγα. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν πώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα και σιγά σιγά να γνωρίσουμε και το συγκατοικό σας.
1: Εκείνο που ξέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ότι τα σκυλιά δεν διαθέτουν τα συναισθήματα του ανθρώπου σε ό,τι αφορά την κακία, το μίσος, το φτωχό και όλα αυτά. Επίσης δεν ξέρω κανένα ζώο στον πλανήτη που να σχεδιάζει την μαζική εξόντωση ομοειδών του όπως ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή έχουμε τη λογική, την πνευματική καλλιέργεια και τα λοιπά και από την άλλη δεν σεβόμαστε την ίδια τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα που δεν το συναντήσει στα ζώα. Βεβαίως είναι αστείο να κάνουμε συγκρίσεις τώρα μεταξύ ανθρώπων και ζώων, αλλά η εμπειρία μου από παιδί με τα σκυλιά μου έχει δώσει πάρα πολλές αναμνήσεις με πάρα πολύ ευαίσθητες στιγμές που αντίστοιχες έχω πάρει από ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Επομένως, ζείτε από μικρός με σκυλιά.
1: Έχω μάλιστα και ένα αστείο περιστατικό να σας πω. Mm-hmm. Ότι είχα πάθος με τα λυκόσκυλα πάντα.
0: Ναι. Και ο τωρινός σας συγκάτοικος λυκόσκυλο νομίζω.
1: Είναι λυκόσκυλο τώρα. Ναι. Και πριν από αυτόν υπήρχε ένα ημείο μου το οποίο ήταν τελείως άνθρωπος, δηλαδή απίστευτο σκυλί. Mm-hmm. Εκείνο που θέλω να σου πω που είναι λίγο αστείο είναι, ρώτησα τη μητέρα μου, ήμουνα πια 40 ετών ξέρω εγώ. Και της λέω, ρε μάνα, έχει συμβεί τίποτα με λυκόσκυλο και έχω τέτοιο πάθος με αυτά τα σκυλιά? Και μου λέει, βεβαίως. Λέω, τι? Και μου διηγείται την ιστορία ότι περπατάμε προς το μοναστήρι της Υπάτης. Εγώ ήμουνα 4-5 ετών, βαστούσα ένα λυκόσκυλο ενός θείου μου από το Λουρί. Mm-hmm. Πέφτω στον κρεμό, στη Χαράδρα, δίπλα στο μονοπάτι όπου σου γέραμε, με καθυστερεί το ότι κρατούσα το Λουρί και προλάβανε και με τραβήξαν και σώθηκα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό δεν το θυμόμουν ποτέ. Πού, τι να θυμάμαι.
0: Ναι, όμως κάτι είχε μείνει από αυτή τη σχέση.
1: Ίσως αυτή η αγάπη να, μάλλον να αυξάνεται από αυτό το περιστατικό υποσυνείδητα.
0: Προφανώς. Εκτός όλων των άλλων, θεωρείτε ότι είναι λυτρωτικό να συγκατοικείς με ένα σκύλο που σου υπενθυμίζει όσα εύκολα μπορείς εσύ να ξεχάσεις?
1: Όχι, συμφωνώ απολύτως. Ναι. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, άλλωστε και έρευνες έχουν γίνει και ναι, έχουν αποφανθεί ειδικοί ότι το να ζεις με ένα κατοικίδιο σε βοηθάει σε πάρα πολλά επίπεδα, τουλάχιστον ψυχικά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και θα έχετε κι εσείς, θα το ξέρετε, ότι συνιστάτε σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας να έχουν ένα σκυλί δίπλα τους, ένα γατί, δεν ξέρω, ένα κατοικίδιο, διότι βοηθάει πάρα πολύ στο αίσθημα της μοναξιάς και είναι μια συνύπαρξη στον ίδιο χώρο.
0: Είναι και μια ευκαιρία, θα το βγάλω βόλτα, θα ασχοληθώ μαζί του, με κάτι να ασχολείται κάποιος.
1: Συγχρόνως μην ξεχνάμε την ευθύνη, έτσι, σου δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης γιατί κρατάται απολύτως από σένα.
0: Ναι.
1: Και εκεί δημιουργούνται και άλλα αντανακλαστικά που είναι πάρα πολύ χρήσιμα στον άνθρωπο σε κάθε περίπτωση της ζωής μας. Η υπευθυνότητα εναντί κάποιου άλλου έμβιου όντως.
0: Ναι.
1: Το βρίσκω πολύ σπουδαίο αυτό.
0: Και το όνομα του συγκατοίκου σας?
1: Είναι ο Άρης.
0: Είναι ο Άρης. Ο Λου, λοιπόν, ο οποίος υπάρχει στον συγκλονιστικό μονόλογο στο βιβλίο σας Αυλακές, το οποίο προέρχεται από την άλλη λέξη.
1: Υπάρχει σε 2-3 περιπτώσεις στα κείμενά μου. Υπάρχει μονόλογος του Λου που είχε ανέβει και ως θεατρικό.
0: Ναι.
1: Είναι το ίδιο σκυλί, αυτό το ημίωμα που σας έλεγα.
0: Α, είναι το προηγούμενο, το σαν άνθρωπος.
1: Ναι. Ναι. Επίσης το έχω και φωτογραφία σε ένα άλμπουμ που έχουμε φωτογραφίες.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Μου το είχαν πετάξει κουταβάκι στον κήπο, μια σταλιά ενός μηνός.

0: Μπορούσαν να σπεύσουν, να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζωάκι που έτσι κι αλλιώς είναι καταδικασμένο.
1: Ναι.
0: Βέβαια θέλω εδώ να σας πω την, έτσι, την μικρονοϊκή αντιμετώπιση που είχα από ελάχιστους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που υπάρχουν.
1: Α, είναι το γνωστό. Ναι.
0: Ναι, το κλασικό, και εσείς ασχολείστε με τα σκυλιά.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Είναι μια ζωντανή ύπαρξη και αυτή. Ναι. Δεν υποτιμάμε τους ανθρώπους σε καμιά περίπτωση. Αλλά κακά τα ψέματα, όσο μας έχει πληγώσει ένας άνθρωπος, όποιος και να το σκεφτεί, δεν τον έχει πληγώσει ένα ζώο.
1: Ποτέ.
0: Παρά μόνο με την απώλεια του.
1: Έτσι, αυτό είναι ακριβώς. Ο Λου λοιπόν από τις αυλακές μας αγαπάει ή μήπως μας συμπονάει παραπάνω, διότι εμείς δεν έχουμε πια την αθεότητά μας την οποία διατηρεί εκείνος.
0: Πολύ έτσι... Πονηρή ερώτηση, με την έννοια ότι δεν ξέρω αν συμπονάνε τα σκυλιά. Το βέβαιο είναι ότι αγαπάνε, συμπαρίστανται, νιώθουν. Και πάρα πολλές φορές είναι τόσο άδολη η αγάπη που δεν περιμένει τίποτα από σένα ως ανταπόδοση. Που είναι για μένα άκρος συγκινητικό και το συναντάς σπάνια στους ανθρώπους.
1: Γράφετε όμως για τα σκυλιά μέσα στα έργα σας, στα ποίηματά σας. Υπάρχει...
0: Είναι μέσα στη ζωή μου τα σκυλιά.
1: Βρήκα με τη χρόνου σκιά που αναφέρεται. Περπάτησα με συντροφιά το σκύλο μου. Τα άλλα σκυλιά με καλησπέριζαν. Με το δικό τους άδολο τρόπο γνώριζαν το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη.
0: Είναι μέσα μου, στη μέση τη ζωή μου τα σκυλιά από παιδί. Και μάλιστα θέλω να επισημάνω, δεν είχα οικογενειακή παράδοση, δηλαδή οι γονείς δεν είχαν αγάπη ιδιαίτερη να έχουν ζώα. Εγώ τους επέβαλα ως παιδί να υπάρχει σκυλί στο σπίτι.
1: Από πολύ μικρό παιδί, δηλαδή και πριν να συμβεί το παραλίγο ατύχημα.
0: Βέβαια.
1: Είχατε υλικό σκυλα,
0: ναι.
1: Πάντα. Φοβερά είναι αυτό, το ότι επιμένετε σε μια φυλή συγκεκριμένη. Δεν είναι ό,τι τύχει.
0: Είναι περίεργο. Βεβαίως είχα και άλλα σκυλιά στη ζωή μου.
1: Δεν είναι όλα.
0: Μονίμως λυκόσκυλα, αλλά τα περισσότερα ήταν λυκόσκυλα. Και δεν ήξερα γιατί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Προφανώς εργάζεστε, συνεχίζετε, γράφετε κάποια επόμενη ποιητική συλλογή ή κείμενα.
0: Εάν σταματήσω, θα είναι παρέτηση. Που παρέτηση σημαίνει αργός θάνατος.
1: Ναι.
0: Συνεχίζω και πεζά και δοκίμια και ποιητική συλλογή ετοιμάζω. Δεν σταματάω. Ευτυχώς έχω ακόμα τις αντοχές. Ελπίζω να τις έχω πάντα.
1: Να είστε καλά, σας το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

0: Ουμπέρτο Ντι, ότι μου αρνήθηκαν οι άνθρωποι. Μια ταινία του Βιτόριο Ντε Σίκα. Την έχετε δει, αναζητήστε την, είναι πολύ καλή. Ο Μπέρκμαν είχε πει, ο Ουμπέρτο Ντι, είναι μια ταινία που έχω δει 100 φορές και που μπορεί να έχω αγαπήσει περισσότερο από άλλες. Είναι ένα αριστούργημα του ιταλικού νεορεαλισμού. Πρόκειται για την ιστορία ενός πρώην δημόσιου υπαλλήλου του Ουμπέρτο, Ντομένικο Φεράρι, στη μεταπολεμική Ιταλία, ο οποίος όλη του τη ζωή υπήρξε συνεπής και αξιοπρεπής, αλλά τώρα πια είναι πανφτωχός, χωρίς οικογένεια, με μοναδική του παρέα, το μικρό πανέξυπνο σκυλάκι του, τον Φλάικ. Λόγω χρεών, η μόνη προοπτική που νιώθει πως έχει είναι ο θάνατος. Μα η θέληση για ζωή και ο Φλάικ οπωσδήποτε λειτουργούν ανασταλτικά σε κάθε κρίζα σκέψη και η ζωή θριαμβεύει.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται.

συνεδαγόμαστε μέχρι την Κωνσταντινούπολη να χαϊδέψουμε μερικές γατούλες εκεί. Ο Μιχάλης Δεναξάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και αναγκαστικά το 1964 ήρθε στην Αθήνα με την οικογένειά του. Ασχολήθηκε με το θέατρο και την τηλεόραση ως παραγωγός πολλά χρόνια. Έχει επιστρέψει πια και ζει στην Κωνσταντινούπολη, αγαπάει τις γάτες και γράφει βιβλία. Ένα κείμενό του με τίτλο «Οι φύλακες της απουσίας». Λίγο πιο γάτα από το σπίτι μου ζούσαν τρεις θηλυκές γάτες. Κάθε πρωί που περνούσα από εκεί τις τάιζα. Η ζωή τους δεν ήταν εύκολη, όπως δεν είναι εύκολη για κανένα δέσποτο. Είχα δώσει στην καθεμία και από ένα όνομα ανάλογα με την προσωπικότητά της. Η Αϊσέ ήταν κατάλευκη, με ένα γκριζοπό και ένα κίτρινο μάτι. Από την πρώτη στιγμή είχα καταλάβει πως είχε μάθει να επιβιώνει στα σοκάκια, κρύβοντας την πείνα της πίσω από μια αρχοντική περηφάνεια. Η Σουλτάνα ήταν πληθωρική, το τρίχωμά της τρικολόρ, άσπρο, πορτοκαλί και λίγο μαύρο. Πάνω της κουβαλούσε σημάδι από τις μάχες που είχε δώσει για μια θέση στον ήλιο. Και η Μπαχάρ, η μικρότερη, λεπτοκαμωμένη, γκρίζα, έτρεμε σε κάθε θόρυβο και αναζητούσε πάντα μια γωνιά προστασίας. Ένα απόγευμα στη βόλτα μου τις είδα έξω από το σπίτι του Χασάν. Ήταν ένας ηλικιωμένος άντρας που ζούσε μόνος με τις αναμνήσεις του. Ο Χασάν δεν ήταν πλούσιος, είχε όμως μια καρδιά που χωρούσε όλο τον κόσμο. Κάθε πρωί τις τάιζε, τους έβαζε νερό, τις φρόντιζε, τις αγαπούσε. Εκείνο το πρωινό μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που στέκονταν έξω από την πόρτα του, σαν να περίμεναν κάτι. Και τότε η πόρτα άνοιξε. Ο Χασάν στάθηκε στο κατώφλι και τους είπε: «Περάστε, κυράδες μου». Δεν χρειάστηκε δεύτερη πρόσκληση. Μία-μία με τάξη μπήκαν μέσα. Από εκείνη την ημέρα οι τρεις γάτες βρήκαν την ηρεμία που τους έλειπε στο σπίτι του Χασάν. Κάθε πρωί που περνούσα έβλεπα την Αϊσέ να κοιμάται στο παράθυρο, τη Σουλτάνα έξω από την πόρτα να φυλάει το σπίτι σαν αληθινός φρουρός, και η Μπαχάρ, κουλουριασμένη στα πόδια του Χασάν, είχε βρει τον προστάτη της. Ο Χασάν μοίραζε το λιγοστό φαγητό του και εκείνες γύρω του άκουγαν να τους μιλάει για τα νιάτα του. Η ευτυχία ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων. Οι γάτες είχαν βρει σπίτι και εκείνος είχε βρει τροφιά. Ο καιρός περνούσε και εγώ κάθε φορά που περνούσα από εκεί χαιρόμουν να τους βλέπω. Μέχρι ένα πρωινό η απουσία του Χασάν με ξάφνιασε. Χτύπησα την πόρτα, μου άνοιξε κάποιος άλλος. Είχε αδυνατήσει, οι κινήσεις του ήταν αργές. Η φωνή του μόλις που ακουγόταν. Οι γάτες με κοίταζαν, σαν να μου έλεγαν: «Βοήθησέ τον». Με τη βοήθεια των γειτόνων τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Οι γάτες έμειναν πίσω να περιμένουν. Άφησε την τελευταία του πνοή εκεί. Και από τότε, κάθε φορά που περνούσα από το σπίτι, τις έβλεπα να με κοιτούν με αγωνία. Τα μάτια τους ρωτούσαν χωρίς φωνή: «Πού είναι, πότε θα έρθει». Πέρασε καιρός. Δεν έφυγαν, έμειναν εκεί. Ίσως περιμένοντας να ακούσουν ξανά τη φωνή του να τους λέει: «Περάστε, κυράδες μου». Έγιναν οι φύλακες ενός σπιτιού που ήταν γεμάτο αγάπη και μιας απουσίας που δεν χωράει πουθενά. Γιατί τελικά κάποιοι δεν φεύγουν ποτέ, μένουν εκεί που τους αγάπησαν. Κωνσταντινούπολη 2026, ιστορίες για γάτες, Μιχάλης Δεναξάς. Η μουσική από την ταινία έρχεται, την ταινία «Οι γάτες της Κωνσταντινούπολης», μια ταινία του 2017. Στην ταινία παρακολουθούμε 7 διαφορετικούς γατοχαρακτήρες, τις περιπλανήσεις τους στα σοκάκια, τις αγορές, το λιμάνι, τις ταράτσες, την Κωνσταντινούπολη και το Βόσπορο. Πρωταγωνιστούν οι γάτες: η Ερωμένη, ο Κυνηγός, η Ψυχοπαθής, ο Τζέντλμαν, ο Υπερκοινωνικός, η Καταφερτζού και ο Παίχτης.

0: kadarmış. Köpeksi insanlar dikiyormuşum maşallah canavarlar sanırım ama kedi de öyle bir şey yok.
1: Λένε πως οι γάτες γνωρίζουν ότι υπάρχει Θεός. Οι σκύλοι έχουν τους ανθρώπους σαν θεούς. Οι γάτες όχι. Αυτές ξέρουν καλύτερα.

από τις καλοζωισμένες γάτες της Κωνσταντινούπολης στις δικές μας. Ο Ασούλ είναι ένας γάτος που διασώθηκε από εθελοντές στην Αθήνα, έχοντας ζήσει το απόλυτο μαρτύριο στα χέρια του προηγούμενου ανθρώπου, λέμε τώρα, συγκατοίκου του, ο οποίος του έκυγε τα μουστάκια. Παρά τη φρικτή κακοποίηση, ο Ασούλ δεν έχασε ποτέ την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους. Μόλις βρήκε το παντοτινό του σπίτι, μετατράπηκε σε μια τέλειωτη, ασταμάτητη μηχανή γουργουριτού, ζητώντας συνεχώς χάδια και αποδεικνύοντας πόσο μεγαλειώδης είναι ο συναισθηματικός κόσμος των ζώων. Όταν καίγονται, κόβονται τα μουστάκια μιας γάτας, το ζώο χάνει το σημαντικότερο αισθητήριο όργανο πλοήγησής του. Τα μουστάκια λειτουργούν ως ραντάρ για την κίνηση στο σκοτάδι, τον υπολογισμό των αποστάσεων και την ισορροπία. Χωρίς μουστάκια, το ζώο νιώθει έντονο στρες και τρόμο.

Συνελήφθη πρώην αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης με την κατηγορία της δολοφονίας μωρού γατιού. Το διαβάσαμε και στο ζούσος. Όλα συνέβησαν στο Ηράκλειο Κρήτης, κοντά στη διασταύρωση της λεωφόρου Παπαναστασίου και της οδού Παρασκευοπούλου. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας των γύρω καταστημάτων φαίνονται οι κινήσεις του πρώην αντιδημάρχου 16 Μαΐου λίγο μετά τις 2.30. Ο κατηγορούμενος άρπαξε το μωρό γατί, το οποίο έφερε μία δέσποτη γατούλα, την οποία κάποιοι τάιζαν στη γειτονιά. Πήρε το γατάκι λοιπόν και το χτυπούσε στον τοίχο, ενώ στη συνέχεια το στραγγάλισε, του έστριψε το κεφάλι και το πέταξε στον κάδο. Τουλάχιστον 2 από τους αυτόπτες μάρτυρες αντέδρασαν και την ώρα που πήγαν στην αστυνομία για να το καταγγείλουν το περιστατικό, εκείνος πήρε το πτώμα και το εξαφάνισε και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν που το πέταξε. Ο θήτης συνελήφθη, αργότερα φέθηκε ελεύθερος υπό όρους, τα γνωστά απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και 2.000 ευρώ εγγύηση, και αναμένουμε να οριστεί δικάσιμος. Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία δήλωσε τη συμπαράστασή της για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Και μια συνήθεια των συγκατοίκων μας δεν είναι αναγκαστικά κακή, σαν αυτές του Μίλτου Πασχαλίδη. Μια συνήθεια που μπορεί να μας φέρει σε δύσκολη θέση. Το πάθα και το μάθα. Η συνήθεια των σκύλων κυρίως, αλλά και των γατιών, να μυρίζουν τα απόκρυφα σημεία άλλων σκύλων ή ανθρώπων, που λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας και συλλογής πληροφοριών. Δεν το λες και ό,τι πιο καθώς πρέπει πάντως. Μέσω της εξαιρετικά αναπτυγμένης όσφρησής τους, οι συγκατοικοί μας εντοπίζουν φερομόνες από αποκρινείς αδένες, μαθαίνοντας την ηλικία, το φύλλο, τη διάθεση και την υγεία αυτού που μυρίζουν. Είναι ο τρόπος τους να διαβάζουν την ιστορία και να παίρνουν πληροφορίες για την υγεία ενός άλλου σκύλου ή ενός ανθρώπου. Όπως οι άνθρωποι δίνουν με το χέρι μας σε μια χειραψία, οι σκύλοι μυρίζονται για να γνωριστούν. Και για τις γάτες ισχύει το ίδιο. Μυρίζουν τα απόκρυφα σημεία για να καταλάβουν, για παράδειγμα, πότε ένα θηλυκό βρίσκεται σε ίστρο. Αποθηκεύουν τις μυρωδιές για να γνωρίζουν αν έχουν ξανασυναντήσει ένα σκύλο στο παρελθόν ή κάποιο άνθρωπο. Τώρα, αν η συμπεριφορά αυτή είναι μονική, μπορεί να υποδηλώνει άγχος ή κάποιο πρόβλημα υγείας, οπότε ρωτήστε περισσότερα τον κτηνίατρό σας. Πάντως, μη μαλώνετε το συγκατοικό σας. Αναζητήστε το ένστικτό του στην αδιάκριτη συμπεριφορά του και δεν τα βάζεις με το ένστικτο, μανούλα μου.

Και μια και πιάσαμε την κουβέντα για παράξενες συμπεριφορές των συγκατοίκων μας, είναι και αυτή. Μόλις του κάνετε μπάνιο και τι ωραία που μυρίζει. Εκείνος δεν συμφωνεί καθόλου. Αν το μπάνιο του έγινε υπαιθρίως, θα προσπαθήσει να σας ξεφύγει και να κυλιστεί στο χώμα και τη λάσπη. Βιάζεται να επαναφέρει τη μυρωδιά του. Η λεβάντα και όλα τα άλλα αρώματα τον ενοχλούν αφόρητα. Τέτοιες στιγμές οι υπέροχοι συγκατοικοί μας μπορεί να καταλήξουν σε ζούμις, που είναι οι ξαφνικές τρελές εκρήξεις ταχύτητας μέσα στο σπίτι ή στην αυλή, χωρίς προφανή λόγο, που έτσι εκτονώνουν συσσωρευμένη ενέργεια ή χαρά. Το μπάνιο προκαλεί άγχος και νευρικότητα στο σκύλο. Μόλις αφαιθεί ελεύθερος, τρέχει σαν τρελός για να απελευθερώσει την ένταση και παράλληλα για να στεγνώσει πιο γρήγορα το τρίχωμά του. Μην τρομάζετε, φυσιολογικό είναι. Κρίμα το μπάνιο που του κάνατε. Ναι. Αγάπα το συγκατοικό σου με τις συνήθειές του. Όποιος δεν ξέρει τι γεύση έχει το σαπούνι, προφανώς δεν δοκίμασε ποτέ να λούσει ένα σκύλο, είχε πει πολύ σωστά ο Αμερικανός δημοσιογράφος Franklin Jones.

Οι δράσεις σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία με θέμα τη φιλοσοφία συνεχίζονται και είναι ό,τι καλύτερο να εξοικειωθούν με τα ζώα, τα παιδιά από μικρή ηλικία, να έρθουν σε επαφή μαζί τους, να μεγαλώσουν με αγάπη, ενσυναίσθηση και σεβασμό προς κάθε πλάσμα. Εθελόντριες από το καταφύγιο Φοβισμένα Αδεσποτάκια Νέαπολης Νίκαιας, που μάλιστα σήμερα είχαν και μέρα υιοθεσίες, πέρασαν κάποιες ώρες με τα πιτσιρίκια του 25ου νηπιαγωγείου Κορυδαλού. Τα παιδιά έπαιξαν με τον Μπόμπι που είχαν μαζί τους οι εθελόντριες, ο οποίος έχει μαύρο τρίχωμα και είναι μεγαλός όμως, δηλαδή καμία σχέση με το ανοιχτόχρωμος και μικρόσωμος που είναι οι συνηθισμένες επιλογές όσων αποφασίζουν να αποκτήσουν σκύλο συγκάτοικο. Μάλιστα τα παιδιά και οι γονείς τους βέβαια είχαν προβλέψει και είχαν συγκεντρώσει για να προσφέρουν στο καταφύγιο αυτό το φταφοβισμένα δεσποτάκια Νεάπολης τροφές, απορριπαντικά, φάρμακα και άλλα αναλώσιμα, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο τους. Αισιόδοξες δράσεις που υπενθυμίζουν πως η φιλοζωία και ο εθελοντισμός ξεκινούν από τις μικρές ηλικίες και μπορούν να μας κάνουν καλύτερους, ναι γιατί όχι. Νομίζω ότι πρέπει να σας αφήσω. Η Ιωάννα Ταραμπίκου έρχεται μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τα πιο ενδιαφέροντα πολιτιστικά νέα της επόμενης εβδομάδας. Αυτή την ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Σύζη Καπλάνη, ο Θάνος Τσιμέκας ρύθμισε τον ήχο. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πιο παραγωγική και επαγγελματική χαρακτήρισε την σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για την λήξη του πολέμου εξελίσσονται με επικοδομητικό τρόπο. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του να μην επισπεύσουν τη συμφωνία με την Τεχεράνη, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πληροφορίες από το Ισραήλ ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι δεν θα υπογράψει τελική συμφωνία με το Ιράν χωρίς την πλήρη διάλυση του πυρηνικού του προγράμματος και την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από την χώρα. Παράλληλα, ο Νετανιάχου, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία στρατιωτικής δράσης σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, θέση την οποία, σύμφωνα με την πηγή, στήριξε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, ενώ η Τεχεράνη έχει διαψεύσει ότι έχει αποδεχθεί δεσμεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα πως 11 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί και 6 γυναίκες, σκοτώθηκαν εχθές σε ένα Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Στην Τουρκία και στην Άγκυρα, χιλιάδες άτομα ακολουθούν την πορεία του Özgür Özel προς το τουρκικό κοινοβούλιο, δηλώνοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ΤΣΕΧΑΠΕ θα συνεχίσει τον αγώνα του στο πεδίο. Ο καθαιρεθής Özel καταγγέλει πολιτική παρέμβαση, δηλώνει πως θα μείνει μέσα στο κοινοβούλιο και ότι τα νέα μας γραφεία είναι στην Μεγάλη Εθνοσυνέλευση. Προηγήθηκε ένταση και σημειώθηκαν επεισόδια στα κεντρικά γραφεία του ΤΣΕΧΑΠΕ στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Özgür Özel και επαναφέρει τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του κόμματος. Η έδρα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα εκενώθηκε μετά από αστυνομική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της πλευράς Κιλιτσντάρογλου. Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος «Σπίτι μου 2», ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Όπως ανέφερε, η αρχική προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων λήγει στις 2 Ιουνίου. Ωστόσο, πολλοί δικαιούχοι που έχουν ήδη εγκριθεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Για τον λόγο αυτό δίνεται επιπλέον χρόνος έως το τέλος Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος «Σπίτι μου 2», ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή μας για παράταση έως το τέλος του Αυγούστου, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να μιλά για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», τη στιγμή που όλα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως τόσο αυτό όσο και ο προκάτοχός του, το «Σπίτι μου 1», αποτελούν παταγώδη αποτυχία, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κεφάλαιο με απανοτούς αντεργατικούς νόμους εντείνει την εκμετάλλευση, απολαμβάνει υπαχυλές επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, φοροαπαλλαγές και άλλα προνόμια για τις business του, την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι στερούνται την φθηνή λαϊκή στέγη και απειλούνται με πληστηριασμούς, αναφέρει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση θα ελεγχθεί και θα λογοδοτήσει ακόμα και για το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Αναστάτωση επικράτησε αργά το μεσημέρι στις Αρχάνες Ηρακλείου, όταν έπεσαν τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί ακριβώς δίπλα από την πλατεία της Κομόπολης, μετά από καυγά ανάμεσα σε δύο παρέες. Ένα άτομο 21 ετών φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο και να επέστρεψε με όπλο, το οποίο έστρεψε στον αέρα και άρχισε να πυροβολεί. Από τις 4 σφαίρες που έριξε ο 21χρονος, η μία εξωστρακίστηκε και χτύπησε σε μπαλκόνι παρακείμενου σπιτιού, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί δεδομένη της ώρας και του κόσμου που υπήρχε στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε αμέσως αστυνομική δύναμη, ενώ ο νεαρός παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Το 4ο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα στις 9 την Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague. Η αστυνομία έχει προειδοποιήσει ότι τα μέτρα ασφαλείας κατά την είσοδο των φιλάθλων είναι αυστηρά. Η είσοδο στο γήπεδο επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας, με τα στοιχεία να πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτηρίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά αύριο, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί η πολιτιστική σας ενημέρωση με την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εμείς, απόγευμα Κυριακής, 24 Μαΐου και σε ρυθμούς τελικού Eurolink η Αθήνα βεβαίως. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα την Earth Echo, αλλά να στείλετε και τα μήνυματά σας μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Και όπως είπαμε, η πόλη έξω ζει και αναπνέει απόψε για το μπάσκετ, αλλά όχι μόνο. Καθώς βραδιάζει, ανάβει τα φώτα της και η καλλιτεχνική βιτρίνα της πόλης. Μουσικές, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ σε ένα μαγιάτικο τοπίο. Ως τις 8 μαζί σας για το καλλιτεχνικό στίγμα της πόλης έξω.

0: ταξιδεύοντας στο μουσικό σύμπαν του Βασίλη Κώστα. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα, τουλάχιστον για λίγα λεπτά. Πραγματικά νιώσαμε υπέροχα, σαν να φύγαμε σε μια άλλη διάσταση, καθώς το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του λαουτίστα και συνθέτη Βασίλη Κώστα είναι γεγονός και ο Βασίλης Κώστας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μιλήσει για αυτό το άλμπουμ με τίτλο Λένα, ένα προσωπικό έργο αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας του. Κύριε Κώστα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι ωραία ταξιδέψαμε.
1: Το εκτιμώ και χαίρομαι πολύ.
0: Πραγματικά μία μουσική πρόταση με ένα ιδιαίτερο ηχητικό κόσμο, από τη μια το λαούτο και από την άλλη όμως ερχόταν και κάτι άλλο. Θα μπορούσα να πω, είχε και μια σύγχρονη χρειά, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, αυτό που ακούσαμε είναι η αλήθεια, η δικιά μου. Είναι η δική μου φωνή, είναι η δική μου φωνή, όλες οι επιρροές μου από τα βιώματα, την Ελλάδα, από την Ήπειρο, από την εμπειρία μου στην Αμερική, τη ζωή μου εκεί. Αυτός ο δίσκος πραγματικά έχει όλη μου την αλήθεια μέσα. Είναι και αφιερωμένος, όπως είπατε πολύ σωστά, στη μνήμη της μητέρας μου.
0: Στη μνήμη, ακριβώς. Άρα λοιπόν έχει να κάνει πολύ με την μνήμη.
1: Είναι με την μνήμη και το συνέστημα.
0: Και το συνέστημα που φέρνει η απώλεια, φαντάζομαι, ενός μοναδικού προσώπου. Μία μουσική αφήγηση λοιπόν, που έχει ακριβώς να κάνει με χρόνο, με μνήμη, όπως είπαμε, με απώλεια, με ό,τι πιο ανθρώπινο υπάρχει σε έκφραση.
1: Έτσι είναι, και για μένα η μουσική και γενικότερα η τέχνη είναι ένας τρόπος όχι μόνο για την έκφραση τη δική μας, αλλά και για να πάντοτε να προσπαθούμε να θυμόμαστε, να αποδίδουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους μας, είτε αυτοί είναι κοντά μας τη χρονική περίοδο, είτε σε αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή. Οπότε είναι και ένας τρόπος πάντοτε να θυμόμαστε, να έχουμε ευγνωμοσύνη και όλες αυτές οι αξίες που μας συνοδεύουν στην καθημερινότητα, ξέρετε, επηρεάζουν πάρα πολύ και το πώς συνθέτουμε μουσική, το πώς επιλέγουμε συνεργάτες, το πόσο χώρο αφήνουμε στους συνεργάτες να πούνε και αυτή τη δική τους ιστορία μέσα από τα δικά μας κομμάτια. Δηλαδή τώρα όπως ακούσατε ήταν το λαούτο, ήταν το πιάνο με τον Τσέις Μόριν, Αμερικανός πιανίστας, καθηγητής στο Μπέρκλι στη Βοστόνη και φίλος, η Μιλία Χαλκιά στη φωνή, που μόνο με αυτούς τους ανθρώπους τους συγκεκριμένους, δηλαδή μπορούσα να φανταστώ αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτοί έφεραν φυσικά τη δική τους τέχνη, τη δική τους αγάπη και για μένα, αλλά και για το project το ίδιο. Οπότε πέτυχε νομίζω αυτό το κομμάτι για αυτό το λόγο.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι η πρώτη σας προσωπική δισκογραφική δουλειά, παρότι έχετε κάνει και δύο δίσκους ντουέτο με τον ύμνιστο Πετρολούκα Χαλκιά.
1: Βέβαια.
0: Πώς αισθάνεστε πια που βγαίνει κάτι δικό σας, όλο δικό σας τώρα?
1: Είναι από τις πιο ωραίες ερωτήσεις νομίζω που έχουν γίνει για αυτό το δίσκο, διότι δούλευα σε αυτά τα κομμάτια από το 2006 μάλιστα. Η πρώτη σύνθεση, η όψιση της ψυχής είναι γραμμένη όταν ήμουν 16 ετών. Και μετά από όταν έφυγε η μητέρα μου το 2012, από τότε οραματιζόμουν αυτό το δίσκο στη μνήμη της, αλλά πριν ένα-δύο χρόνια ήταν έτοιμο το υλικό, ήμουν έτοιμος κι εγώ όμως. Και αισθάνομαι έτσι ελαφρύς, με την έννοια ότι έβγαλα κάτι από μέσα μου το οποίο...
0: 20 χρόνια, βγάλατε 20 χρόνια συνέστημα. Μεγαλώσατε. Δηλαδή, σαν να μεγαλώσατε, που σίγουρο έγινε μέσα από αυτά τα χρόνια, και φάνηκε και στην μουσική σας... πώς να το πω...
1: Στη
0: μουσική σύνθεση, στο συνέστημα, στην ωριμότητα.
1: Έτσι αισθάνομαι και εγώ, και είναι και περίεργο πράγμα η μουσική, ξέρετε. Όσο την ανακαλύπτεις, έρχεται μια στιγμή που αισθάνεσαι ότι πραγματικά έχεις την αναγκαία ωριμότητα, γιατί ποτέ δεν σταματάς να οριμάζεις, αλλά έχεις την αναγκαία ωριμότητα όμως για να πεις αυτό που θέλεις
0: Αυτό είναι και το μεγαλείο της κιόλας. Κύριε Κώστα, αυτό έχει ηχογραφήθηκε στην Ελλάδα, πλαισιώνεται όμως και όπως είπατε και εσείς και από δημιουργούς από την Αμερική, έτσι σωστά?
1: Ναι, ναι, ηχογραφήθηκε μέρος του project στην Ελλάδα και μέρος του project
0: στην Αμερική.
1: Στην Αμερική, με κάποιους μουσικούς από εκεί δηλαδή. Mm-hmm. Με ηχολήπτη εδώ τον Γιώργο τον Καρκιώτη και στην Αμερική με τον David Rosenspire, εξαιρετικοί mm-hmm. συνεργάτες mm-hmm. που πραγματικά νοιάστηκαν για το project. Παίζει ο Σωκράτης Σινόπουλος τη λύρα μέσα στο δίσκο, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα τιμητικό, διότι mm-hmm. ο Σωκράτης είναι ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος αλλά και καλός φίλος. Και φυσικά ο Πετρολούκας Χαλκιάς που αναφέρατε πριν είναι και αυτός κάπως μέσα στον δίσκο, γιατί η επιρροή του πάνω μου τα τελευταία 10 χρόνια ήταν τόσο σημαντική που γέννησε πολλές από τις ιδέες του δίσκου mm-hmm. αυτού και τη γενικότερη φιλοσοφία ότι πάνω στη στιγμή παίζουμε πάντοτε, είτε είναι πογονίσιο που mm-hmm. παίζαμε με τον Πετρολούκα, είτε είναι ένας ελεύθερος αυτοσχεδιασμός. Πάντα παίζεις αυτό που ζητάει η μουσική, όχι αυτό που θες εσύ να παίξεις. Mm. Οπότε το έμαθα πολύ καλά δίπλα του αυτό το πράγμα.
0: Έτσι κι αλλιώς θα μιλήσουμε ότι mm-hmm. θα εμφανιστείτε και στο Ηρώδιο. Η Ήπειρος θα παρουσιαστεί στο Ηρώδιο στις 9 Ιουνίου. Για μιλήστε μας λίγο και γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε,
0: μία συναυλία μνήμης πάλι, έτσι.
1: Είναι το... μνήμης και συνέχειας μάλιστα mm. Είναι το αφιέρωμα Ήπειρος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και εγώ και το επίλεκτο ηπειρωτικό ανσάμπλ, μια mm-hmm. εξαιρετική ορχήστρα νέων μουσικών. Έχω την επιμέλεια της συναυλίας, είναι μεγάλη τιμή και βάρος mm. δημιουργικό θα έλεγα. Είναι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ένας τεράστιος θεσμός για τη χώρα.
0: Και τον Ιούνιο να πούμε στον, mm-hmm. στο Ηρώδιο.

0: μέρη της Ελλάδος στα Γιάννα σε εβδομαδιαία βάση για να μελετήσουν την ηπειρώτικη μουσική. Κάθε εβδομάδα από την Κομωτινή, τις Σέρες, την Αθήνα, την Πάτρα, και έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να παίζουμε πράγματα του Πετρολούκα. Mm-hmm. Φράσεις που είχαμε καταγράψει στους δίσκους μας. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ σπουδαία και σημαντική, νομίζω, περίσταση. Έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Κυρίτση, τον Κώστα τον Τζίμα, τον εγγονό του Πετρολούκα, τον Πέτρο Χαλκιά. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα αφιέρωμα με διαφορετικές γενιές, με την ίδια αγάπη όμως και σεβασμό προς αυτή την παράδοση.
1: Ποιο είναι αυτό, μετά από τη μελέτη, την έρευνα που έχετε κάνει στο ηπειρωτικό τραγούδι, ποιο είναι αυτό το στοιχείο που το κάνει να είναι τόσο ξεχωριστό και ιδιαίτερο και αγαπημένο πάρα πολύ και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας?
0: Αυτό είναι πράγματι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, διότι όπου και να έχω παίξει κι εγώ, αλλά και, και με τον Πετρολούκα Χαλκιά, όπου και να παίξαμε στην Αμερική, στη Γαλλία, στην Λευετία, πραγματικά το κοινό που δεν ήταν Έλληνες ή πιο πολύ, κάτι τους άγγιξε. Νομίζω είναι κάποια από τα βασικά στοιχεία, αν και θέλει περισσότερη έρευνα, νομίζω, αυτή η απάντηση, η ερώτηση.
1: Το λέω μέσα από την εμπειρία τη δική σας μέχρι τώρα.
0: Η ηπειρώτικη μουσική έχει δυνατά μελωδικά θέματα, δηλαδή έχει μελωδίες που μπορούν να σ' αγγίξουν σαν μουσική καθεαυτή. Έτσι. Έχει αυτοσχεδιασμό, έχει πολύ ρίσκο και το κοινό την καταλαβαίνει την ενέργεια αυτή. Όταν βλέπει μουσικούς πάνω στη σκηνή να εμπιστεύονται ένας τον άλλον και να οδηγούνται σε μονοπάτια που δεν έχουν οδηγηθεί ποτέ ξανά πριν. Δηλαδή αυτό που κάνουμε με την ηπειρώτικη μουσική, όταν τη γνωρίζεις καλά, δηλαδή μια παράδοση, μπορείς σε κάθε συναυλία να την αναδημιουργείς και πάλι να είναι παράδοση όμως αυτό που παίζεις, και αυτό είναι μια πολύ διαφορετική ενέργεια από την έννοια της αναπαραγωγής. Απλά
1: σωστό.
0: Ότι ξέρω ένα κομμάτι και θα το παίζω έτσι για τα επόμενα 30 χρόνια. Ο Πετρολούκας δεν το έκανε ποτέ αυτό και μου το έδειξε αυτό. Το έμαθα στην πράξη, δηλαδή.
1: Σαν να ανακαλύπτεις κάτι πάρα πολύ βαθύ, ανθρώπινο, συναισθηματικό και μια αλήθεια. Αυτή η αλήθεια που καταγράφηκε με το δικό σας τρόπο και στη Λένα, έτσι. Όπως είπαμε στην αρχή, είναι η αλήθεια σας.
0: Η αλήθεια. Και έχει πολλές επιρροές και από το ταξίδι με τον Πετρολούκα, αλλά και όλη μου η εργασία πάνω στην ηπειρώτικη μουσική, μαθητεύοντας δίπλα και σε παλιότερους δασκάλους όπως ο Ανδρέας Φάκος στο χωριό της μητέρας μου στην Κλιματιά Ιωαννίνων. Τότε εγώ ήμουν 15 χρονών και μου εξηγούσε τι είναι το μυρολόι. Τι σημαίνει μυρολόι για τους ανθρώπους εδώ, όταν κλαίει η γιαγιά που έχει χάσει το παιδί της ή που το παιδί της είναι στην ξενιτιά. Οπότε όλα αυτά.
1: Μεγάλη ιστορία τα μυρολόγια. Ένα άλλο κομμάτι ιστορίας ανθρώπινης και ουσίας βαθιάς επίσης.
0: Έτσι είναι. Και ο κάθε μουσικός αξιοποιεί αυτές τις φόρμες, όπως είναι το μυρολόι, ο σκάρος, τα πογονήσια γυρίσματα. Και μέσα από αυτά τα παραδοσιακά ακούσματα, ο κάθε μουσικός δείχνει τη δική του αλήθεια όμως. Αυτό είναι το μεγάλο της παράδοσης, ότι μπορείς να είσαι ο εαυτός σου μέσα από αυτό που θεωρείται παράδοση και έχουν περάσει δεκαετίες για να φτάσει σήμερα στα αυτιά μας με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έχει καθιερωθεί αυτός ο ήχος, αυτό το ρεπερτόριο.
1: Φαντάζομαι θα είναι πολύ απελευθερωτικό, συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα πρέπει να είναι πολύ απελευθερωτικό αυτό. Είναι η έννοια της ελευθερίας που αισθάνομαι σε ένα χώρο, χρόνο, μουσική, μελωδία, δεν ξέρω εγώ τι. Πραγματικά θα είναι εντυπωσιακό.
0: Αισθάνεσαι ότι πετάς.
1: Ότι πετάς, ναι. Αυτό.
0: Όταν παίζεις με τους σωστούς μουσικούς στη σκηνή και έχετε σχέσεις όχι μόνο μουσικές αλλά και ανθρώπινες, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι αν πάει κάτι στραβά ο άλλος είναι δίπλα σου για σένα και εσύ το ίδιο, τότε αισθάνεσαι ότι πετάς. Απλά για να πετάξεις χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος και χρόνια.
1: Και κόπος.
0: Κυριολεκτικά.
1: Χρόνος, κόπος, διάβασμα.
0: Για να μάθεις
1: και μελέτη,
0: αυτά τα πράγματα. Ναι, δηλαδή για να μάθεις τις προφορές του σκάρ, να μάθεις, είναι μια γλώσσα ολόκληρη. Οπότε σιγά σιγά μαθαίνεις λεξούλες, είσαι κοντά στους δασκάλους, σε καθοδηγούν και εσύ σιγά σιγά φτιάχνεις τη δική σου ταυτότητα μέσα από εκεί για να πετάξεις αργότερα, άμα μπορέσεις δηλαδή.
1: Σε αυτό το άλμπουμ, κύριε Κώστα, βλέπουμε και το δικό σας πέταγμα, το οποίο έχει οι μελωδίες, έχουν εικόνες, είναι, πιστεύω είναι τόσο κινηματογραφικό,
0: είναι αλήθεια αυτό,
1: είναι πραγματικά εντυπωσιακό καθόλου.

0: Ήμουνα και έλεγα πώς θα άκουγα αυτή τη μουσική και μου ήρθαν εικόνες πάρα πολλές.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι σωστό αυτό και πολλά από τα κομμάτια βασίζονται επίσης και σε πραγματικές ιστορίες που έχουν συμβεί, αλλά και σε πραγματικές εικόνες. Δηλαδή το χωριό, για παράδειγμα, με το οποίο κλείνει ο δίσκος, περιγράφει
0: το χωριό,
1: τα συναισθήματα των ανθρώπων μεταξύ τους, την αγάπη που έχουμε πάρει από τους παππούδες, και βγαίνει αυτή η ηρεμία μέσα από τις μελωδίες. Δηλαδή η ίδια η μουσική υπηρετεί την εικόνα, και όταν αισθανόμουν στο στούντιο ότι δεν υπηρετούσε την εικόνα αυτή, ο τρόπος που ηχογραφούσαν, σταματούσα την ηχογράφηση και το παίρναμε πάλι από την αρχή, γιατί
0: για να βγει να σχεδιαστεί πιστά η εικόνα.
1: Ναι, να υπηρετεί την εικόνα αυτή που έχεις, δηλαδή η εικόνα με την έννοια είναι η πηγή σου, είναι η πηγή της σύνθεσης, δεν είναι απλά μια εικόνα. Οπότε είχε και αυτό το... την πρόκλησή του αυτό το project για να γίνει.
0: Κυρία Κώστα, πραγματικά το Λένα έρχεται και μας δίνει ένα, μας δημιουργεί, τουλάχιστον μας μεταφέρει σε ένα πολύ έντονο συναισθηματικό τοπίο, μουσικό τοπίο, και θα ήθελα να μου πείτε, η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί, η πρώτη παρουσίαση στην Αμερική?
1: Στην Αμερική, μόλις γύρισα από την Αμερική. Είχαμε
0: πραγματοποιήθηκε εκεί.
1: Ναι, είχα 5 συναυλίες στην Αμερική με εξαιρετικούς μουσικούς. Κάποιοι είχαν παίξει ήδη στο δίσκο, κάποιοι άλλοι όχι, όπως ο Παλαιστίνιος τσελίστας Νασίμ Αλατράς, που έκανε μια εξαιρετική δουλειά με το τσέλο στα κομμάτια αυτά. Και τώρα είμαστε στη φάση που δημιουργούμε τις αντίστοιχες συναυλίες στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Τις οποίες θα ανακοινωθούν.
0: Φαντάζομαι και μέσα στο καλοκαίρι τώρα.
1: Ναι,
0: σε λίγο θα... Ωραία.
1: Και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.
0: Και το φθινόπωρο. Αναμένουμε. Μέχρι τότε θα ταξιδέψουμε και πάλι στον κόσμο σας με το Πετρολούκα Χαλκιά, από τις πρώτες σας δουλειές, έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κώστα. Εύχομαι καλό τάξιδο το άλμπουμ, που είμαι σίγουρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ που το ακούσατε τόσο προσεκτικά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ζέγκρα στα αραβικά σημαίνει μνήμη. Αλ ζέγκρα λέγεται και η έκθεση, ονομάζεται, ονόμασε η Σοφία Ζαράρη την έκθεσή της που παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Άγγελου και Λιτός κατά Κουζινού σε επιμέλεια Κώστα Πράπογλου. Ένα ταξίδι μνήμης λοιπόν, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Σοφία Ζαράρη. Καλησπέρα, καλησπέρα Σοφία.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και σκεφτόμουν το εξής, πως χωρίς να το έχω συνδέσει ήρθε το πρώτο θέμα της εκπομπής που ήταν η μουσική του Βασίλη Κώστα, το νέο του άλμπουμ, πάλι είχε θέμα τη μνήμη. Οπότε ερχόμαστε στο δεύτερο εικαστικό πια θέμα και έχουμε πάλι να κάνουμε με τη μνήμη.
1: Άκουσα και πραγματικά με εντυπωσίασε και εμένα αυτή η σύνδεση.
0: Δεν είναι φοβερή σύμπτωση?
1: Ναι, είναι, αν και δεν πιστεύω στις συμπτώσεις.
0: Ή εν πάση περιπτώσει μια αγαθή στιγμή, να το
1: ακριβώς,
0: πούμε έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ωραία στιγμή.
1: Ακριβώς. Καταρχάς σας ευχαριστούμε πολύ που δίνετε χώρο και χρόνο στην έκθεσή μας μέσα από την εκπομπή σας.
0: Εγώ θέλω να μάθω περισσότερα για αυτή την έκθεση, η οποία ξεκίνησε πριν από χρόνια, νομίζω, δόθηκε η αφορμή, σωστά?
1: Η αφορμή δόθηκε πριν περίπου, είναι πάνω από μια δεκαετία, όπου λαμβάνω ένα παράξενο δώρο ως ενθύμιο καλοκαιριού από την αδελφική μου φίλη Βικτωρία Καβουριάρη.
0: Την αγαπημένη μας συνάδελφο.
1: Ακριβώς. Από το νησί της στην Ικαρία, ένα κουτί μέσα στο οποίο βρισκόταν ένα κρανίο μωρού κατσικιού, χωρισμένο τέλεια στα δύο. Ως παιδί της πόλης, να πω την αλήθεια, το δώρο αυτό με σόκαρε, με τρόμαξε.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πώς ήταν η πρώτη αντίδραση?
1: Πάγωσα. Πάγωσα. Βέβαια η Βικτωρία είναι και μια γυναίκα η οποία γράφει ποίηση, οπότε αυτό το δώρο αντιλαμβανόμουν σίγουρα ότι έχει ένα συμβολισμό εντός του. Το άφησα απέναντί μου ημερολογιακά περίπου ένα χρόνο και στην ουσία κοίταζα το φόβο στα μάτια και κάποια στιγμή ανοίγω το κουτί, παίρνω το κρανίο στα χέρια μου, το δένω, το ενώνω και βάζω την πρώτη ψηφίδα χαρτιού επάνω. Ήταν ακαραίο το συναίσθημα, το ερωτεύτηκα, η επίδρασή του ήταν πολύ ισχυρή επάνω μου και έτσι αποφάσισα να βρω με κάθε τρόπο κρανία αφημένα ανά την Ελλάδα να έρθουν στα χέρια μου και με αυτά να δημιουργήσω κάτι.
0: Πώς το καταφέρατε αυτό? Από διάφορα μέρη, δηλαδή από νησιά, από Βόρειο Ελλάδα, πώς έγινε, πώς το καταφέρατε?
1: Κρανίσαν στα χέρια μου από την Ικαρία, από τη Σαμοθράκη, από το Δεσποτικό, από την Κρήτη. Άρχισα να το επικοινωνώ σε φίλους ή τα καλοκαίρια, επί τη ευκαιρία των διακοπών, αναζητούσα ευθέως πια τα κρανία. Δηλαδή υπάρχει κρανίο το οποίο ο χρόνος, ο οποίος κοσμεί και την πρόσκληση της έκθεσης, όπου ξεκαρφώθηκε από έναν πάσαλο στη Σαμοθράκη μια κυρία, τον ξεκάρφωσε κυριολεκτικά από έναν πάσαλο, λειτουργούσε ως αποτροπαϊκό.
0: Μάλιστα, και σας το χάρισε για να γίνει, έγινε έργο τέχνης.
1: Ναι, φτάσαν στα χέρια μου 12 κρανία. Αυτά τα 12 κρανία αποτελούν τον ιερό χορό της μνήμης. Μαζί τους συνυπάρχουν και άλλες 3 ενότητες έργων που αποτελούν, συνθέτουν την μνήμη, την αλζέκρα. Είναι 7 γνάθη ζώων, παύλα φυλαχτά. Είναι 7 επιτύχια έργα κολλάς που αφηγούνται την ιστορία και 2 κοσμήματα, γιατί το κέντρο του σύμπαντός μου εικαστικά ξεκινά από το κόσμο. Εδώ όμως ξέφυγα σαφώς από το κόσμο. Δούλεψα βέβαια σαν να δούλευα κόσμα τα κρανία αυτά, με απειροελάχιστα μικρές ψηφίδες χαρτιού και διάφορα υλικά, πέτρες, υφάσματα, μέταλλα.
0: Τα οποία έχουν γίνει αγνώριστα, έτσι. Δηλαδή, λες, δεν φαντάζω ότι είναι πραγματικά πίσω από εκεί ένα αληθινό κρανίο.
1: Έχει δημιουργηθεί ένα δεύτερο δέρμα. Έχει δημιουργηθεί ένα δεύτερο δέρμα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά ένιωθα την ανάγκη να τους δώσω ζωή ξανά, να τους δώσω μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ένα καινούριο νόημα λοιπόν στην αυτή την πεταμένη παρουσία τους. Ξαναβρήκαν ένα καινούριο νόημα να βρίσκονται, να υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι έδωσαν σε μένα ένα τεράστιο νόημα, γιατί μέσα σε αυτή τη δεκαετία όπου άνθιζε ουσιαστικά στα χέρια μου το υλικό, συνέβησαν μικρά θαύματα, αποκαλύψεις, είσαι και συνάντησε το ρεαλισμό, η μυθολογία μέσα από το μύθο του Ερεχθέα και της Πανδρόσου. Ποιος είναι ο μύθος? Η θεά Αθηνά δίνει ένα κουτί στα χέρια στις τρεις κόρες του βασιλιά Κέκροπα, την Άγλαυρο, την Έρση και την Πάνδροσο, τις ορκίζει να μην τα ανοίξουν και να το φυλάξουν στο ναό. Οι δύο από τις τρεις αδελφές πατούν τον όρκο, ανοίγουν το κουτί και βλέπουν μέσα ένα μωρό τυλιγμένο με φίδια. Χάνουν τα λογικά τους και πέφτουν από το βράχο. Μένει η Πάνδροσος λοιπόν να αναθρέψει αυτό το μωρό, που στη συνέχεια έγινε ο βασιλιάς της Αθήνας, ο Ερεχθέας. Με αυτό το ρόλο ταυτίστηκα.
0: Εξαιρετικό, και πάλι να μας βάλατε τη φαντασία τώρα να δουλεύει και να πιάνω και να αισθάνομαι αυτό ακριβώς που μου λες τώρα, Σοφία. Δηλαδή κάτι που πάει πολύ πίσω στο χρόνο. Πώς σαν να σμίγουν εποχές, χρόνια, υλικά.
1: Ακριβώς. Το έχετε αντιληφθεί, το έχετε αισθανθεί ακριβώς, γιατί η μνήμη εδώ λειτουργεί και ως κυταρική μνήμη.
0: Δηλαδή,
1: ένα παιδί της πόλης που είμαι εγώ, έτσι, από τη στιγμή που κατάφερε να πιάσει στα χέρια του τα νεκρά ζώα και ουσιαστικά να λειτουργήσει με έναν τρόπο κάθαρσης αρχικής για να μπορέσουν αυτά μετά να φιλοτεχνηθούν, εμένα μου φέρνει στο μυαλό την μνήμη του πρωτόγονου ανθρώπου, όπου έπαιρνε οστά και με αυτά έφτιαχνε τα δικά του φυλαχτά, τα δικά του έργα τέχνης.
0: Και κάπως έτσι καταργείται αυτός ο χρόνος, σαν να μην υπάρχει χρόνος.
1: Ακριβώς.
0: Σοφία, μέχρι πότε θα είναι η έκθεση, να πούμε λίγο μέρες και ώρες?
1: Θέλω να αναφέρω ότι η έκθεση αυτή γίνεται υπό την επιμέλεια του Κώστα Πράπογλου.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να επίσης να σημειώσω ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή της οικίας κατά Κουζίνου.
0: Επίσης εμβληματικός χώρος, ατμοσφαιρικός χώρος.
1: Ακριβώς. Με την πρόεδρο Σοφία Πελοποννησίου και το Διοικητικό Συμβούλιο που μας έδωσε την ευκαιρία και μας φιλοξενεί για να παρουσιάσουμε όλη αυτή τη δουλειά. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Ιουνίου.
0: Ωραία.
1: Οι επισκέψεις μεσημέρις είναι Τετάρτη και Παρασκευή, ώρες 5.30 με 7.30.
0: Απόγευμα λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, Αλζέκρα, μία... πώς να το πω, μια έκθεση που κατά τη γνώμη μου και έτσι όπως μου ήρθε τώρα καταργεί το χρόνο και πάει σε ό,τι πιο αρχαίγωνο μπορούμε να έχουμε.
1: Αυτό νιώθω και εγώ και αυτό εύχομαι να μπορέσουν να αισθανθούν και οι επισκέπτες. Το βασικότερο θέμα σε αυτή την έκθεση είναι να έρθει σε επαφή ο θεατής με το βίωμα.
0: Ακριβώς. Μέχρι 7 Ιουνίου.
1: Μέχρι 5 Ιουνίου.
0: Μέχρι 5 Ιουνίου, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 5.30 με 7.30, στο Ίδρυμα Άγγελου και Λίτος Κατακουζινού, στη Βασιλή Σοφίας, στον 4, στο Βασιλή Αμαλίας 4, στον 5ο όροφο. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση πρέπει να ταξιδέψει και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Το εύχομαι
0: και εγώ ολόψυχα. Θεωρώ ότι πρέπει να τη δουν όσο το δυνατόν πιο πολλοί θεατές και να ταξιδέψει πραγματικά ακόμα και σε μέρη που τους είναι πολύ πιο οικεία με αυτό το σοκ το πρώτο που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος που για πρώτη φορά βλέπει κάτι τέτοιο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και σε εσάς. What to do.

άνθρωποι, ωραίες συζητήσεις και για πάμε να δούμε τι προσφέρει το μενού, τι περιλαμβάνει το μενού της εβδομάδας που έρχεται. ...25 χρόνια Athens Jazz στην Τεχνόπολη από σήμερα έως τις 31 Μαΐου. Για μία εβδομάδα λοιπόν, καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν σύγχρονη jazz, ενώ παράλληλες δράσεις θα είναι στο φεστιβαλικό πρόγραμμα. 20 σχήματα θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα και θα πιάνει όλες τις εκφάνσεις της jazz χωρίς γεωγραφικούς ή μουσικούς περιορισμούς. Από σήμερα λοιπόν ως τις 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη, 25 χρόνια Athens Jazz, 9 η ώρα οι πρώτες συναυλίες και μετά στις 10 για 10 και μισή σήμερα, αλλά από αύριο 3 εμφανίσεις στις 9, στις 10 και στις 11 μέχρι τέλος του μήνα, την Κυριακή 31 Μαΐου. Στο χώρο της μουσικής, διαφορετικό κλίμα την Πέμπτη το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, καθώς η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα πρόγραμμα ποικίλο και για όλα τα γούστα. Ο γνωστός αρχιμουσικός Αλεξανδρός Μιράτ επιστρέφει στο πόντιουμ της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και παρουσιάζονται οι συμφωνικοί χοροί του Λέοναρντ Μπέρνστάιν αλλά και ένα σολιστικό έργο του Έλληνα συνθέτη Χρήστου Χατζή. Μουσική διεύθυνση Αλεξανδρός Μιράτ, σολίστ Γιάννης Οικονόμου, ορχήστρα, Εθνική Ορχήστρα της Συμφωνικής Ορχήστρα της ΕΡΤ την Πέμπτη το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 8.30. Βρεθείτε στο κέντρο της Αθήνας, πιο συγκεκριμένα στο Θησείο και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, εκεί θα συναντήσετε την Μαρίνα Ασπανού σε ένα live η οποία ξεκινά από εκεί που πρώτο παρουσιάστηκε, από τον πεζόδρομο στο Θησείο, Ερμού και Ασωμάτων στο κέντρο της Αθήνας, για να γιορτάσει μια βραδιά νοσταλγίας αλλά και για να θυμηθεί από που ξεκίνησε και που βρίσκεται τώρα με πολλές αναμνήσεις προσωπικές και συλλογικές. Στις 8, μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, Μαρίνα Σπανού με ελεύθερη είσοδο στο κοινό, στο Θησείο.

έχουμε και θέατρο όμως, το θέατρο της εβδομάδας που έρχεται από σήμερα. Έχει πρεμιέρα και θα παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη η παράσταση «Φερμουάρ» της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Πρόκειται για το μυθιστόρημα «Φερμουάρ» της Μανίνα Ζουμπουλάκη που μεταφέρεται για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή. Πρόκειται για μία μαύρη κομμωδία που φωτίζει τις σκοτεινές πλευρές μιας κοινωνίας όπου η εξουσία, η ανάγκη και ο φόβος μπλέκονται επικίνδυνα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Γαλήνη Τσεβά, παίζουν Στελέφ Καρπίδου, Ειρήνη Κωστή, Βικτώρια Ανθοπούλου, Φωτεινή Παπαγεωργίου, Ιώτα Νησιώτη, Ανέτα Πασχαλίδου. Από σήμερα λοιπόν και για δύο δευτερότριτα μέχρι τις 25 δηλαδή και 26 Μαΐου αλλά και 8 και 9 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Και βέβαια σηκώνει αυλαία το φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αυτή την Παρασκευή, όπου θα παρουσιαστεί στην Πειραιώς 260 η παράσταση Σλίμαν 3 των Χάινερ Γκέμπελς και Μίχαελ Ζήμουν. Φέτος, να πούμε, είναι μια χρονιά ορόσημο, γιατί συμπληρώνονται 20 χρόνια λειτουργίας της Πειραιώς 260. Και έτσι λοιπόν το φεστιβάλ υποδέχεται την εναρκτήρια δράση του με τον Χάινερ Γκέμπελς, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής μουσικής και θεατρικής σκηνής. Η παράσταση λοιπόν Σλίμαν 3 του Χάινερ Γκέμπελς και Μίχαελ Ζήμουν κάνει πρεμιέρα στην Πειραιώς 260, στο χώρο Δέλτα, από την Παρασκευή ως και την 1η Ιουνίου. Το Σλίμαν 3 αποτελεί μια απόπειρα δημιουργίας διαφορετικών χώρων εμπειρίας για το κοινό, που επιτρέπουν την εκ νέου εξέταση της αντίληψής μας για την ιστορία. Αφετηρία του έργου είναι η ανασύνθεση ενός σχεδίου της Τρίας με τα 9 ανακαλυφθέντα στρώματά της, έτσι όπως προκύπτει από την ημερολογιακή αφήγηση του Ερίκου Σλίμαν. Παίζουν Ακύλα Καραζή, Ανδρομάχη Φουντουλίδου, ενώ τραγουδούν η Λιδία Κονιόρδου, ο Άγγελος Κιδωνιεύς, κόντρα τενόρος, και θα βρίσκονται οι μουσικοί Ανέστης Μπαρμπάτσης και Φίλιππος Φασούλας. Από την Παρασκευή λοιπόν και ως τη Δευτέρα στις 9 η ώρα στην Πειραιώς 260 στο χώρο Δέλτα ανοίγει την αυλαία του το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κάπως έτσι χάνουν τα πράγματα για μας σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, αμέσως μετά έκαλα σήμερα ημέρα. Αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλότυχο, με το καλό να πάνε όλα σωστά και έτσι όπως πρέπει. Με λίγα λόγια, να νικήσει η ελληνική ομάδα. Λοιπόν, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πιο παραγωγική και επαγγελματική χαρακτήρισε την σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για την λήξη του πολέμου εξελίσσονται με επικοδομητικό τρόπο. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του να μην επισπεύσουν την συμφωνία με την Τεχεράνη, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πληροφορίες από το Ισραήλ ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι δεν θα υπογράψει τελική συμφωνία με το Ιράν χωρίς την πλήρη διάλυση του πυρηνικού του προγράμματος και την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα. Παράλληλα, ο Νετανιάχου, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία στρατιωτικής δράσης σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, θέση την οποία σύμφωνα με την πηγή στήριξε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Ενώ η Τεχεράνη έχει διαψεύσει ότι έχει αποδεχθεί δεσμεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η παρεμπόδιση ορισμένων ρητρών συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της αποδέσμευσης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν συνεχίζεται, συνεπώς υπάρχει ακόμα η πιθανότητα να ακυρωθεί η συμφωνία, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νέα Ισραηλινά πλήγματα, εν μέρη προαναγγελθέντα, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον Λίβανο, την επομένη μιας επιδρομής που στήχησε την ζωή σε 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές, μετέδωσε το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Άνι. Στην Τουρκία και στην Άγκυρα, χιλιάδες άτομα ακολουθούν την πορεία του Οζγκούρ Οζέλ προς το τουρκικό κοινοβούλιο, δηλώνοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ΤΣΕΧΑΠΕ, θα συνεχίσει τον αγώνα του στο πεδίο. Ο καθαιρεθής Οζέλ καταγγέλει πολιτική παρέμβαση, δηλώνει πως θα μείνει μέσα στο κοινοβούλιο και ότι τα νέα μας γραφεία είναι στην Μεγάλη Εθνοσυνέλευση. Προηγήθηκε ένταση και σημειώθηκαν επεισόδια στα κεντρικά γραφεία του ΤΣΕΧΑΠΕ στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκούρ Οζέλ και επαναφέρει τον Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου στην ηγεσία του κόμματος. Η έδρα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα εκενώθηκε μετά από αστυνομική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της πλευράς Κιλιντσντάρογλου. Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακατικής αναρτήσης του. Όπως ανέφερε, η αρχική προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων λήγει στις 2 Ιουνίου. Ωστόσο, πολλοί δικαιούχοι που έχουν ήδη εγκριθεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Για τον λόγο αυτό, δίνεται επιπλέον χρόνος έως το τέλος Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το Πασόκ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή μας για παράταση έως το τέλος Αυγούστου, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να μιλά για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 την στιγμή που όλα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως τόσο αυτό όσο και ο προκάτοχός του, το Σπίτι μου 1, αποτελούν παταγώδη αποτυχία, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κεφάλαιο με απανοτούς αντεργατικούς νόμους εντείνει την εκμετάλλευση, απολαμβάνει παχυλές επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, φοροαπαλλαγές και άλλα προνομία για τις business του, την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι στερούνται την φθηνή λαϊκή στέγη και απειλούνται με πληστηριασμούς, αναφέρει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση θα ελεγχθεί και θα λογοδοτήσει ακόμη και για το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Αναστάτωση επικράτησε αργά το μεσημέρι στις Αρχάνες Ηρακλείου, όταν έπεσαν τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί ακριβώς δίπλα από την πλατεία της Κουμόπολης, μετά από καυγά ανάμεσα σε δύο παρέες. Ένα άτομο 21 ετών φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο και να επέστρεψε με όπλο, το οποίο έστρεψε στον αέρα και άρχισε να πυροβολεί. Από τις 4 σφαίρες που έριξε ο 21χρονος, η μία εξωστραγίστηκε και χτύπησε σε μπαλκόνι παρακείμενου σπιτιού, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσε αστυνομική δύναμη, ενώ ο νεαρός παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Το τέταρτο ευρωπαϊκό τροπέο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει σε μία ώρα στο Telecom Center του ΟΑΚΑ την Real στον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague. Ολυμπιακός και Real Madrid αναμετρώνονται για πέμπτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας με μοναδική νίκη των Ερυθρολεύκων το 2013 στο Λονδίνο. Περισσότερους από 18.000 φιλάθλους αναμένεται να έχουν στο πλευρό τους οι Ερυθρόλευκοι για να ενισχύσουν την προσπάθεια της κατάκτησης του τίτλου. Η αστυνομία έχει προειδοποιήσει ότι τα μέτρα ασφαλείας κατά την είσοδο των φιλάθλων είναι αυστηρά. Η είσοδο στο γήπεδο επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύουν δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας με τα στοιχεία να πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτηρίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά αύριο, βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η βραδινή μπαλαδόρη, η μπαλαδόρη της Κυριακής εδώ σε μια έκτακτη εκπομπή σε ρυθμούς αν μη τι άλλο Ευρωλίγκας και εμείς, έτσι, και είναι πολύ λογικό, τελικώς με ελληνική ομάδα είναι στην Αθήνα γίνεται, οπότε και το EPNews Radio είναι προσαρμοσμένο στην επικαιρότητα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 και αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στις 11 θα συνεχίσουμε. Σε περίπτωση που το πάρει ο Ολυμπιακός για τα επινίκια ή για, όλα, για το τρίτο.
1: Γενικότερα το τρίτο ημίχρονο, ότι έχει γίνει στο τελικό.
0: Στα μικρόφωνα, όπως καταλάβατε, είναι ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Του Τάσου Επιτρόπου.
0: Και μαζί με τον Χάρη Κουτουλογέννη θα κάνουμε παιχνίδι σήμερα εδώ στο Earth News Radio.

Η ΕΡΤ News και η ΕΡΤ 2 προσαρμόζονται στα δεδομένα και της επικαιρότητας. Μιλάμε τηλεοπτικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει αρκετές συνδέσεις, ρεπορτάζ. Εκεί θα συνδεθούμε και εμείς κάποιες στιγμές για να πάρουμε και μια γεύση από όλα αυτά που συμβαίνουν στο πλαίσιο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

0: βεβαίως υπάρχει εκτός από την Ευρωλίγκα, έτσι υπάρχει και άφθονη επικαιρότητα. Γιατί είμαστε αθλητικοί συντάκτες, Δημήτρη, και αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Δεν περιοριζόμαστε σε ένα γεγονός. Έχει πάρα πολλά μέτωπα και επειδή το λες και το επαναλαμβάνεις συχνά, και το καλοκαίρι θα είναι μεγάλο, έτσι.
1: Αυτό έλεγα, ειδικά στην εποχή μας, δεν υπάρχει, λες, ωραία, έχουμε δύο μηνάκια να ράξουμε καθόλου.
0: Το περασμένο αιώνα, όταν ξεκινούσαμε την πορεία μας δημοσιογραφικά ως αθλητικοί συντάκτες, θυμάμαι, η κουβέντα ήταν κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοβδόμαδα, ποδοσφαιρικό, λυκά πασκετικό εκεί με τον Άρη και όλα αυτά, τέλος πάντων. Και η πολλή δουλειά ήταν το Σαββατοκύριακο. Τώρα πες μια μέρα που να μην έχει πολλή δουλειά το αθλητικό. Εντάξει, από την άλλη δεν είναι απαραίτητο όλος ο κόσμος να ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα αθλητικά, αλλά η επικαιρότητα πάντα είναι επικαιρότητα και εμείς έχουμε χρέος απέναντι και στους ακροατές και στις ακροάτριες του Art News Radio να ενημερώνουμε για ό,τι και συμβαίνει. Έτσι,
1: να, αλλά τελειώνεται από τα αθλήματα και λες τώρα 1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Είσαι άνετος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ασχολείσαι μόνο με τα γραφικά.
0: Θα έλεγες.
1: Ναι, έτσι. Τώρα είναι τόσες πολλές οι διοργανώσεις και ποδοσφαιρικές και μη.
0: Ναι.
1: Που δεν υπάρχει. Η απ' έξω, την καλή έννοια, λένε εντάξει μωρέ, και εμείς τι θα κάνουμε.
0: Ναι, γιατί ως φίλαθλοι θέλουν να παρακολουθούν.
1: Λέει, το Πάσχα λέει γιατί δεν παίζουν. Γιατί έτσι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, τουλάχιστον
0: το Πάσχα να παίζουν την πρωτοχρονιά. Γιατί. Κοίταξε, ο τηλεθεατής, ειδικά ο τηλεθεατής.
1: Μαζί σου.
0: Θέλει να κάθεται στην πολυθρόνα του, να ξεκουραστεί και να βλέπει και τα ματσάκια του.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ξεκουραστούν και του αθλητισμού. Άσεμες. Εντάξει, άσεμες, ρε παιδάκι μου, ωραία. Αλλά και του αθλητισμού.
0: Αθλητές, προπονητές, παράγοντες, αυτοί δεν
1: εντάξει, πρέπει να πάρουν και αυτή την ανάσα τους. Να έχουν και αυτή την οικογένεια.
0: Βάλε και τους τεχνικούς που δουλεύουν, δηλαδή και τους
1: οπερατέρ.
0: Μιλάμε για πολλοί κόσμος τώρα, δεν είναι διπλές οι βάρδιες πλέον. Έτσι είναι. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν σήμερα είναι ο τελικός. Είναι για πέμπτη φορά θα κοντραριστούν σε τελικό. Ισοφάρισαν, μάλλον είχαν ισοφαρίσει από το 23 το ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαρέζε, στις έδοξες εποχές της Βαρέζε που έπαιζαν σε τελικούς. Αλλά τώρα είναι το απόλυτο ρεκόρ, είναι οι ομάδες που έχουν, το ζευγάρι μάλλον, όχι ομάδες, μάλλον είναι οι ομάδες που αποτελούν το ζευγάρι με τις περισσότερες παρουσίες ταυτόχρονα σε τελικό. Είναι η πέμπτη φορά που θα αναμετρηθούν σε ένα τελικό που συνήθως δεν είχε φαβορή. Σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή,
1: έχει
0: φορά,
1: φαβορή,
0: αυτή τη φορά έχει φαβορή.
1: Ναι, είναι και λόγω ότι είναι κάτι. Είναι...
0: Και τις προηγουμένες φορές, παραδείγματι της Σάραχος, όπου το θυμάμαι, με Σαμπόνης και Αρλάουσκας και ο Μπράντοβιτς στον πάγκο, η Ρεάλ και μέσα στην Ισπανία ήταν φαβορή η Ρεάλ. Και το απέδειξε και με το σκορ το επιβλητικό που είχε. Θα τα πω σε λίγο. Τα σκορ. Στη Μαδρίτη που έγινε το Final Four το 2015. Ήταν φαβορή, γι' αυτό και νίκησε και με 20 πόντους η Real Madrid. Το 13 ήταν λίγο αμφίροπο, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι φαίνεται ότι θα το πάρει Real, τελικά το πήρε ο Ολυμπιακός. Αλλά αμφίροπο ήταν και το παιχνίδι

που θα είναι στην Αποστολή. Οπότε νομίζω ότι είναι όλα υπέρ του, με κόσμο, 15.000 κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι τελείως, μα τελείως έτσι, διαφορετικά αυτή τη φορά. Και όπως γίνεται ακόμη πιο αντιληπτό, ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πανηγυρίσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Να θυμίσουμε, 9 η ώρα ξεκινάει, είναι το πρώτο τζάμπολ του αγώνα, και από την Ερασπόρ, αλλά και εμείς εδώ θα είμαστε λεπτό προς λεπτό, σε ενημερώνουμε, και η ΕΡΤ2 με ειδικές εκπομπές από τις 10 η ώρα. Ήδη το ΕΡΤ News, η τηλεόραση ΕΡΤ News της, το κανάλι ΕΡΤ News, συγγνώμη, έχει συνδέσεις ζωντανές συνέχεια και με καλεσμένους, και αναλύουν τα δεδομένα αυτού του σπουδαίου αγώνα. Ένας αγώνας ο οποίος έχει τραβήξει τα βλέμματα όλων των Ελλήνων φιλάθλων, αλλά και εκατομμύρια φιλάθλων σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Να πούμε ότι υπάρχει παρουσία δημοσιογραφική αλλά και σκάουτερ αρκετών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από άλλες χώρες βεβαίως, ειδικά οι Γάλλοι που έχουν έντονη παρουσία, και με τον Φουρνιέ και με άλλους παίκτες στο παρκέ. Οπότε έχει πολλοί δημοσιογράφοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο γεγονός.

0: Λοιπόν, είναι ημέρα Ολυμπιακού σήμερα και για άλλους λόγους, Δημήτρη, καθώς η Άστον Βίλα έκανε το χατήρι στον Ολυμπιακό, έκανε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι στη City, εκτός έδρας δηλαδή, την νίκησε με 2-1, τερμάτισε οριστικά και μετάκλητα στη τέταρτη θέση. Όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να νικήσει στο γήπεδό της, οπότε...
1: Πρωτότυπο.
0: Ναι, μα γι' αυτό και το... μια ισοπαλία βέβαιως της έφτανε για να τερματίσει την πέμπτη θέση, αλλά ήθελε να νικήσει για να χάσει η Άστον Βίλα. Τελικό 1-1 όμως η Λίβερπουλ με την Μπρέντφορντ και διπλό η Άστον Βίλα. Τι σημαίνει αυτό όμως? Αυτή η τέταρτη θέση για την Άστον Βίλα και μετά την κατάκτηση και του Europa League στέλνει τον Ολυμπιακό κατευθείαν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και με το νέο format που υπάρχει, ο Ολυμπιακός στη χειρότερη περίπτωση θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League. Δηλαδή σε περίπτωση που αποκλειστεί θα τερματίσει την... δεν θα τερματίσει, θα μπει στη League Phase, στη χειρότερη περίπτωση παραλαμβάνω, του Europa League. Εντάξει, στόχος του είναι εννοείται η League Phase του Champions League, που έχει και περισσότερα χρήματα και μεγαλύτερη γκλαμουριά. Αυτό περίμενε ο Ολυμπιακός και έτσι γλιτώνει το δεύτερο προκριματικό. Δημήτρη, κερδίζουν και μέρες προετοιμασίας,
1: ναι, σε κούρασης. Ναι. Δηλαδή σίγουρα 15 μέρες προετοιμασίας. Όχι 15 μέρες να αράξουνε, είναι άλλο να τρέχεις, να κάνεις προετοιμασία σε 20 μέρες και άλλο σε 30 μέρες. Μπορεί 10 μέρες να μας φέρονται λίγες.
0: Όχι, είναι πολύ σημαντικό για την προετοιμασία των αθλητών.
1: Αλλά για αυτό το επίπεδο είναι τεράστιο.
0: Και όχι μόνο αυτό, κερδίζεις και μέρες Ολυμπιακός για μετεγραφές.
1: Όλα τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή, όσο πιο αργά ξεκινάς,
0: ακριβώς, προλαβαίνεις να κάνεις κάποιες κινήσεις, να προσαρμοστούν οι νέοι παίκτες στα νέα δεδομένα, δηλαδή στη νέα τους ομάδα. Είναι πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός είναι υπερκερδισμένος από αυτό το αποτέλεσμα και είναι πολύ φυσιολογικό να είναι εξασφαλισμένο και η League Phase. Τι σημαίνει αυτό παράλληλα εκτός από τη League Phase? Ότι η Ελλάδα θα έχει σίγουρα από τώρα που συζητάμε τρεις ομάδες σε League Phase. Είτε είναι η ΑΕΚ, θα εξηγήσω αμέσως μετά, είτε είναι ο Όφη, είτε είναι ο Ολυμπιακός. Και δίνω, ξεκινάω την ΑΕΚ. Ως πρωταθλήτρια θα πάρει μέρος στα play-offs του Champions League. Σε περίπτωση αποτυχίας, δεν λέμε ότι αν περάσει εννοείται θα παίξει στα...

0: στη League Face του Champions League. Σε περίπτωση όμως που αποκλειστεί, θα παίξει στη League Face του Europa League. Οπότε εξασφαλίζει. Δηλαδή θα παίζει, αν περάσει, Τρίτη, Τετάρτη. Αν δεν περάσει, θα παίζει Πέμπτη.
1: Μια χαρά είναι.
0: Αλλά και πάλι θα είναι στην Ευρώπη.
1: Και παίζει ακόμη και στα αποκριματικά αυτά, παίζει με λιγότερο άγχος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα έχει πολύ ευκολότερες ομάδες.
0: Θα τα πούμε μετά για τον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα πολύ περισσότερο άγχος. Πολύ περισσότερο άγχος ότι πρέπει οπωσδήποτε.
0: Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια απώλειας. Θα πρέπει να περάσει τρεις ομάδες, έστω και όχι ψηλού βεληνικούς, μεγάλου βεληνικούς, να το διατυπώσω σωστά, αλλά πρέπει να περάσει και τις τρεις αν θέλει να αγωνιστεί σε League Face, Conference League. Δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας, δεν έχει κανονάκια να κάψει, οπότε αυτό είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Όφη από την πλευρά του, που έχει το άλλο ένα πολύ καλό εισιτήριο του Europa League, είναι κατευθείαν ως κυπελούχος στα playoffs του Europa League. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει και εκεί, θα παίξει στη League Face του Conference League, που νομίζω ότι και στον Όφη δεν το χαλάει καθόλου να παίξει και στο Conference
1: νομίζω
0: League.
1: Νομίζω καλύτερα εκεί για τον Όφη, έτσι.
0: Εντάξει, εξαρτάται από τις κινήσεις που θα κάνει και από ό,τι βλέπει. Όσο πιο ψηλά στοχεύεις, τόσο πιο καλά είναι, Δημήτρη.
1: Ναι, αλλά λέω τώρα για τον Όφη, μετά από χρόνια να παίξει στην Ευρώπη, ότι μπορεί να κάνει κάποιες νίκες στο Conference και να του δώσει βαθμουλάκια.
0: Και να πάρει και αυτός ατομικούς βαθμούς, όχι μόνο για την ελληνική.
1: Όχι, για την πάρτι του μιλάω. Ναι, μίλησε καθαρά προσωπικά.
0: Σωστό.
1: Για την ομάδα. Ατομικά, μάλλον για την ομάδα.
0: Λοιπόν, άρα η δεύτερη ομάδα είναι σίγουρα Όφη. Η τρίτη ομάδα πλέον είναι Ολυμπιακός, που ως δεύτερος θα ήταν να πάρει μέρος στο δεύτερο προκριματικό, στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Τελικά με τη θέση που πήρε η Άστον Βίλα και με τη. Τώρα πώς συνδέεται η Άστον Βίλα, για να το πούμε γι' αυτό, είναι θέμα ειδικής βαθμολογίας, ατομικής βαθμολογίας της κάθε ομάδας. Πάει στους ισχυρούς, κερδίζει μια θέση και κερδίζει μια θέση στα προκριματικά, που σημαίνει από το δεύτερο προκριματικό πάει κατευθείαν στο τρίτο προκριματικό του Champions League. Με το νέο format μάλιστα, σε περίπτωση αποκλεισμού πλέον, πάει κατευθείαν στο Europa League. Οπότε ο Ολυμπιακός ή Τρίτη Τετάρτη για το Champions League θα παίζει, ή κάθε Πέμπτη για το Europa League. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εντάξει, αν καταφέρουν και παίζουν Τρίτες Τετάρτες, θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε, για να έρθουμε και στην αρχική μας κουβέντα, θα έχουμε Τρίτη τη μία ομάδα, Τετάρτη την άλλη ομάδα,
1: Πέμπτη
0: την άλλη ομάδα,
1: τα σίγουρα,
0: και έχουμε και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, που ο ΠΑΟΚ έχει περιθώρια απώλειας να χάσει μια φορά, να αποκλειστεί μια φορά, για να καταλήξει στη χειρότερη στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, δεν έχει περιθώρια απώλειας για αν θέλει να αγωνιστεί στη League Face. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα και δεν αλλάζουν πλέον. Τώρα υπάρχουν κάποια δεδομένα και υπάρχει και μια γενική. Να κάνουμε ένα time out όμως, γιατί πρέπει να βάλει και τα σήματα ο φίλος μας ο Χάρης, και αμέσως μετά θα σας πω τι γίνεται με αναδιαρθρώσεις και όλα αυτά που και τι προσπαθούν να κάνουν. Και θα γίνει. Και επί της ουσίας θα είναι και στο τραπέζι την ερχόμενη Τετάρτη για τη Super League. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά τα σήματά σου, Χάρη μου, και αμέσως μετά εδώ για το δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου.

0: Earth News Radio 105,8, βραδινή παλαδόρη εδώ στο, στην αγαπημένη σας συχνότητα, από όλες τις συχνότητες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας. Είμαστε σε ρυθμούς λίγα λεπτά πριν από την έναρξη. Λοιπόν, Δημήτρη, έγιναν κάποια πράγματα πριν από την αναμέτρηση, τα λεγόμενα ντου από παντού και κάτι τέτοια, έτσι.
1: Είναι αυτά που είναι από τα αρχαία χρόνια, αλλά δεν τα καταλαβαίνω ακόμη. Ότι δεν έχει εισιτήριο,
0: ναι, αλλά με το ζόρι. Επειδή έχω πάει και σε 12 Final Four, έχω πάει και στο προηγούμενο Final Four το, που έγινε στη, στην Αθήνα, το 7. Δεν έχουν ξαναγίνει εδώ στο εξωτερικό, ας πούμε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μαζεύονται να μπουν και ο κόσμος για να πει τσάμπα, έτσι.

0: Λοιπόν, και το να μπαίνει μέσα και δεν είναι καλά, χωρίς εισιτήριο και καλά μαγιά, ας πούμε, να ντου από παντού για να μπούμε μέσα, νομίζω ότι είναι και λίγο υπερβολικό. Βλέπω τώρα, παρακολουθώ στο Earth News, στον Πειραιά, ήδη έχουν...
1: Ένα έχει ετοιμάσεις, ναι, υπάρχουν ετοιμασίες.
0: Μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με το Earth News, μήπως έχουμε και κλίμα από Πειραιά.
2: Του αγώνα. Ήδη από τώρα υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού στην πλατεία, φορώντας μπλούζες της ομάδας και κασκόλ, προκειμένου να πιάσουν μια καλή θέση μπροστά από την εξέδρα, ώστε να δουν τους αγαπημένους τους παίκτες μετά τον τελικό. Η αγωνία, βέβαια, των φιλάθλων, όπως καταλαβαίνετε, έχει κορυφωθεί όσο πλησιάζει η ώρα για την έναρξη του αγώνα. Είμαστε σχεδόν 20 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Βέβαια, όλες αυτές τις ημέρες που η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπάει στην Αθήνα, όπου σήμερα ολοκληρώνεται η διοργάνωση του Final Four με τον τελικό στο ΆΚΑ, οι φίλαθλοι του Πειραιά περιμένουν ένα αγωνίο στην ολοκλήρωση του αγώνα να στεφθούν τροπεούχοι και να πανηγυρίσουν μέχρι πρωίας το αποτέλεσμα του αγώνα, βέβαια, και να σηκώσουν την κούπα. Η μάχη για τη διεκδίκηση του τίτλου, όπως θα έχουμε ακούσει, βέβαια, και από τους συναδέλφους, αναμένεται να είναι σκληρή, αλλά ήδη ο Ολυμπιακός είναι κατά το ίμιση νικητής, εφόσον έχει φτάσει στο μεγάλο τελικό. Όπως είδαμε στην πλατεία, είναι φίλαθλοι, λοιπόν, του Ολυμπιακού. Νωρίτερα περνούσε κομβόι με αυτοκίνητα, με κόρνες, με διάφορα, έτσι, κασκόλ, να ανεμίζουν από τα αμάξια, να φωνάζουν συνθήματα. Πραγματικά είναι πανηγυρικό το κλίμα ήδη από νωρίς και όλοι πιστεύουν, βέβαια, ότι ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο.
3: Λοιπόν, όλο το κλίμα είναι πολύ θερμό και πανηγυρικό.
0: Πήραμε και κλίμα, λοιπόν, και από Πειραιά. Εντάξει, αναμενόμενο είναι, και από ό,τι λένε έχει στηθεί και ειδική εξέδρα.
1: Ναι, στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί όπου η αποστολή του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση.
1: Θα πάει και έτσι.
0: Λογικά, γι' αυτό έχει στηθεί και η εξέδρα. Αλλιώς δεν είναι. Οπότε η νύχτα θα είναι μεγάλη στον Πειραιά, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

κάνουν ένα θυματάκι έτσι 1500 φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί εκτός από τα εισιτήρια πρέπει να είχαν προμηθευτεί και τα βραχιολάκια ώστε να είναι ευκολότερη η είσοδός τους στο γήπεδο. Έλειπαν όμως, δεν ήταν ευθύνη των ανθρώπων που αγόρασαν εισιτήριο, οπότε ήταν ακινητοποιημένοι έξω από το ΆΚΑ και περίμεναν περίπου 20 λεπτά ώστε να έρθουν εκεί 1500 βραχιολάκια ώστε να μπορούν να μπουν στην πορεία στο γήπεδο. Ήταν όμως και παραμονές του αγώνα την Παρασκευή, παρόμοια περιστατικά, όχι με βραχιολάκια, με την μεταβίβαση των εισιτηρίων, γιατί τα εισιτήρια για τα Final Four κάποιος μπορεί να τα αγοράσει μήνες πριν ή 20 μέρες πριν, ένα μήνα πριν, ενώ ήταν σε εξέλιξη τα play-off. Οπότε έγινε και τα λάθη στη μεταβίβαση, άργησαν να έρθουν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια, οπότε ήταν και τότε δύσκολη καθυστέρηση. Με καθυστέρησαν πάρα πολύ να μπουν στο γήπεδο. Έτσι και σήμερα περίπου 1500 φίλοι του Ολυμπιακού ένα 20 λεπτό άρχισαν να μπουν στο γήπεδο, καθώς δεν υπήρχαν βραχιολάκια.

0: μια μηχανοκίνητη πομπή, Δημήτρη, δεν ξέρω αν το ανέφερες, ξεκίνησε από τον Πειραιά, μιλάμε, έκλεισε ο Κηφισός, έτσι, τόσο πολλοί κόσμος ήταν.
1: Στην Εθνική, ναι.
0: Και κάποιοι που δεν είχαν εισιτήρια, συνόδευσαν αυτούς που είχαν εισιτήρια, δημιουργώντας στο ποτάμι, ένα ερυθρόλευκο ποτάμι, να το πούμε έτσι, με μηχανάκια, μια όμορφη εικόνα, χωρίς φασαρίες φυσικά και χωρίς επεισόδια. Πηγαίναν προς το Ολυμπιακό Στάδιο, αυτά φυσικά 2 ώρες νωρίτερα.

0: Η ισοδρομητική τηλεόραση θυμάται τον άθλο του Ολυμπιακού το 2013 στο Λονδίνο, εκεί όπου γύρισε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και κατέκτησε το ευρωπαϊκό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, γι' αυτό και το αναφέρω ιδιαιτέρως. Αυτό που δεν είπαμε όμως, δεν θυμήσαμε, και ότι ο Ολυμπιακός για να παίξει το τελικό πέταξε έξω την πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Φενέρ, έτσι, και μάλιστα με ένα επιβλητικό 79-61, 18 πόντους διαφορά, έτσι, δεν είναι και λίγο.
1: Σημιτελικό βέβαια, είναι
0: επιβλητικό θα έλεγα, η Ρεάλ, να μην το ξεχνάμε, απέναντι στην δεύτερη καλύτερη ομάδα στην κανονική περίοδο, την Βαλένθια, κατάφερε με τα χίλια μύρια προβλήματα που έχει η Ρεάλ, γιατί λέμε ότι είναι φαβορή ο Ολυμπιακός, έχει προβλήματα η Ρεάλ, δεν είναι η καλύτερη Ρεάλ στην ιστορία, ενδεχομένως είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός στην ιστορία, παρόλα αυτά 105-90 με 15 πόντους διαφορά, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο αυτές ομάδες
1: ξεχώρισαν,
0: ήταν πολύ πιο έτοιμες τουλάχιστον, και ξεχώρισαν βεβαίως, και ο Ολυμπιακός καλείται να ξορκίσει και μια κατάρα, αν θέλετε να σπάσει μια παράδοση η οποία κρατάει από το 1988, όταν και καθιερώθηκαν τα Final Four, Γάνδη με τον Άρη τότε, αν θυμάστε, και από τότε, από το 1988 στο 2026, ποτέ καμία ομάδα που τερμάτισε πρώτη ή τέλος πάντων κορυφαίο ρεκόρ στην κανονική περίοδο, γιατί τότε ήταν και δύο οι όμιλοι και ήταν και κάπως διαφορετικά τα πράγματα, δεν κατάφερε στο Final Four να πάρει την πρώτη θέση. Αυτό καλείται να σπάσει ο Ολυμπιακός, και νομίζω ότι έχει την ευκαιρία του σήμερα να το κάνει. Σας είπα προηγουμένως ότι οι τέσσερις αναμετρήσεις της Ρεάλ με την Βαρέζε ήταν σε τελικούς, ήταν το ρεκόρ, μαζί με την παρουσία του Ολυμπιακού και της Ρεάλ σε τελικούς. Η Ρεάλ για 22η φορά σε τελικό, έτσι δεν είναι και λίγο πράγμα, ο Ολυμπιακός είναι για 10η φορά σε τελικό. Να θυμίσω μόνο τα αποτελέσματα και ποια τα όταν έπαιζαν αυτά τα δύο ζευγάρια, δηλαδή η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ολυμπιακός. Το 1995 στη Σαραγώσα, να θυμίσω, τότε έπαιζε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, παίξαν στη Σαραγώσα στο ημιτελικό, πέρασε ο Ολυμπιακός, έπαιξε στο τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά σχετικά εύκολο θα έλεγα, η Ρεάλ Μαδρίτης, συγγνώμη, επιβλήθηκε 73-61. Στο Λονδίνο το 2013, έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια για να ξανασυναντηθούν σε τελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης που βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 20 πόντους, τελικά λίγησε, και μάλιστα όχι απλά λίγησε, ο Ολυμπιακός σημείωσε 100 πόντους, δέχθηκε μόλις 88 στο Λονδίνο, επαναλαμβάνω, και κατέκτησε και έραψε, αν θέλετε, το τρίτο του αστέρι, ενώ το 15 η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη ρεβάν, στη Μαδρίτη έγινε το Final Four, νίκησε 78-59 πολύ εύκολα τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε αδειάσει πριν από το στον ημιτελικό και δεν είχε τη δυνάμεις να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ τότε το 2015, και η Ρεάλ έκανε το μεταξύ τους κόντρα 2-1. Το 3-1 η Ρεάλ στα μεταξύ τους παιχνίδια, τους τελικούς, το έκανε το 2023 στο Κάουνας, εκεί όπου νίκησε 79-78 τον Ολυμπιακό με ένα σουτ τελευταία στιγμή, τελευταία δευτερόλεπτα. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης σήμερα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων σε περίπου 10 λεπτά, 11 πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, κατάμεστο εννοείται το γήπεδο και ντυμένο στα ερυθρόλευκα, καθώς είναι χιλιάδες οι φίλοι του Ολυμπιακού, περισσότεροι σίγουρα και από τον πρώτο ημιτελικό, τον προχθεσινό, ακόμη περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού σήμερα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Τώρα σβήνουν τα φώτα, προσπαθούν να δημιουργήσουν και μια φανταγωγορία οι διοργανωτές, το γήπεδο, το Glass Four, όλα αυτά, ένα πανέμορφο γήπεδο, αν μη τι άλλο, ένα κόσμημα για τον ελληνικό αθλητισμό να υπάρχει αυτό το γήπεδο στην Ελλάδα, έτσι, Δημήτρη. Ένα γήπεδο το οποίο
1: NBA.
0: Είναι NBA. Είναι, μοιάζει με NBA. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω βρεθεί ποτέ σε γήπεδο NBA, αλλά ό,τι βλέπω από τηλεόραση, τα ίδια και καλύτερα ενδεχομένως θα βλέπω τώρα και τηλεοπτικά.

0: Βεβαίως εκτός από το Final Four έχουμε αρκετές ειδήσεις. Σας είπαμε και προηγουμένως για την Άστον Βίλα που πήρε την τέταρτη θέση και έστειλε στο τρίτο προκριματικό τον Ολυμπιακό και ουσιαστικά του έδωσε και το δικαίωμα να έχει εξασφαλισμένη League Face, είτε του Champions League είτε του Europa League. Στο Αγρίνιο σήμερα, στο γήπεδο του Πανετολικού, διεξήγησε ιδιαίτερος τελικός, ο τελικός ποδοσφαίρου των γυναικών μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 και με αφορμή και τα 100 του χρόνια ήταν η καλύτερη έτσι, στέγασμα αυτής της χρονιάς για την ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία μάλλον κατέκτησε και το πρωτάθλημα, ουσιαστικά δηλαδή έκανε ντάμπλ, και δεν είναι ότι απλά έκανε ντάμπλ, αλλά το κατέκτησε και χωρίς να κάνει ούτε μία ήττα, είτε στο πρωτάθλημα ούτε στο κύπελο. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ήταν ο 8ος τίτλος του ΠΑΟΚ στο 8ο του κύπελο. Το έχει πάρει το 2, το 13, το 14, το 15, 16, 17, το 24 και τώρα το 26. Ενώ μία κατάκτηση κυπέλου έχουν η Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης το 2000, η Καβάλα το 2001 και η ΑΕΚ πέρσι που έκανε και αυτή double με τη σειρά της. Ακούσατε λίγους νικητές, γιατί η αλήθεια είναι ότι 8 και 3, 11 για πολλά χρόνια, δηλαδή ξεκίνησε το κύπελλο Ελλάδος το 2000 γυναικών, επαναλαμβάνω, ποδοσφαίρου, από το 3 έως το 12 δεν διεξήχθηκε το κύπελλο και πλέον έγινε ύστερα από το 13 έως το 17, από το 18 έως το 23 πάλι δεν είχαμε κύπελλο. Και δεν είχαμε κύπελλο διότι υπήρχε και οικονομικό πρόβλημα σε συνδυασμό βεβαίως και με το COVID, ήταν όλα μαζί, αλλά τα οικονομικά πάντα στον αθλητισμό γυναικών είναι πιο μειωμένα, να το πω έτσι, κάτι το οποίο από εδώ σας έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ άδικο, αλλά φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι ομάδες και με την πίεση που υπάρχει και από την UEFA επενδύουν στα κορίτσια, στις γυναίκες για δημιουργία ομάδων γυναικών.
1: Να λένε και από εμάς και από τα μέσα ενημέρωσης πόσο συζητάμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο και μετά και από τους φιλάθλους Παύλα Παδούς πόσο συχνά πάνε στο κήπεδο.
0: Ναι, εντάξει, αυτά θα τα κερδίσουμε με κόπο.
1: Και με ομάδες που έχουν, δηλαδή λέω που έχουν η ΛΑΟ, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ που πρωταγωνιστούν, πρέπει να έχουν μεγαλύτερη παρουσία ώστε και τα έσοδα να είναι μεγαλύτερα και όλοι πρέπει να βοηθήσουν.
0: Βέβαια, και όχι να βοηθήσουν μόνο, μπορεί να είναι και κέρδος, να έχουν και κέρδη. Κάθε χρόνο κερδίζουν και περισσότερα οι γυναίκες, να το πούμε και αυτό. Κερδίζουν περισσότερα με ποια έννοια, ότι κάθε χρόνο γίνεται και νέο ρεκόρ στις μεταγραφές τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Και σιγά σιγά και η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει πίσω, θα προχωρήσει και αυτή με τους δικούς της ρυθμούς βεβαίως, αλλά να υπάρχει πρόοδος. Και μιας και αναφέρθηκα στις γυναίκες, πριν πάμε στο ηχητικά να ακούσουμε τα γκολ και την απονομή του τροπαίου στον ΠΑΟΚ, να πω ότι χθες στο Όσλο η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε την πλήρη ανωτερότητά της απέναντι σε μια παραδοσιακή δύναμη του ποδοσφαίρου γυναικών, τη Λιόν. Την νίκησε στο Όσλο με 4-0 και κατέκτησε. Και αν θέλετε και για κόσμο, κατάμεσα το
1: γήπεδο.
0: Και φυσικά σε μια γιορτή του ποδοσφαίρου γυναικών. Πάμε τώρα να ακούσουμε πώς περιέγραψε, νομίζω ήταν ο Μπάμπης ο Πλάγος, στο Αγρίνιο περιέγραψε τα γκολ του ΠΑΟΚ αλλά και την απονομή των κοριτσιών που έκαναν ντάμπλ.
2: Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί με σέντρα λογικά, εκτελείται πράγματι η κεφαλιά γκολ. Στο 33ο λεπτό, μια κεφαλιά η οποία κατέληξε στο γάμα της Γρηγοριάδου, το 1-0 για τον φάουλ με την Γκούνη. Για να δούμε μέσα στην περιοχή το κόψιμο το οποίο γίνεται το σουτ, γκολ 2-0 για τον ΠΑΟΚ με την Τζούρτεβιτς. Γίνεται η απονομή στον ΠΑΟΚ, η Μίτκου, η αρχηγός. Τώρα σηκώνει το κύπελο η Μαρία Μίτκου μαζί με τις υπόλοιπες παίκτριες του ΠΑΟΚ εδώ στο κύπελο του Πανετολικού. Τα πανηγύρια για τις παίκτριες του ΠΑΟΚ και μέσα σε πανηγύρια ακούγεται ο ύμνος του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλου από τον Δικέφαλο του Βορρά. Χειροκροτούνται και οι παίκτριες του Αστέρα Τρίπολης, ανάξια κυπελούχος, η ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την απονομή, ακούσαμε και τα γκολ. Συγχαρητήρια στην ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ. Κατακτήσει τον ντάμπλ και μάλιστα αίτητο ντάμπλ. Αυτές είναι ιστορικές στιγμές, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, θέλει περίπου 4 λεπτά για την έναρξη και κάτι για την έναρξη, αλλά ταυτόχρονα θα τελειώσει και το πρώτο ημίχρονο της δικιάς μας εκπομπής. Είναι σε μια διαδικασία όλη τώρα. Πραγματικά πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι, Δημήτρη, στο Telecom Center και στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με την παρουσίαση των ομάδων, χειροκροτήματα.
1: Δε στο κλάσε, πώς βοηθάει.
0: Βέβαια.
1: Τηλεοπτικά να γίνει, να γίνονται παπάδες.
0: Πολύ ωραίες εικόνες. Διαφήμιση για τον μπάσκετ είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε περιθώριο όμως, γιατί θα ακολουθήσει η δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά εμείς θα μπούμε φουριόζικα για να σας δίνουμε και εικόνα το τι γίνεται στον τελικό της Ευρωλίγκας 2026. Θα ακούσουμε και τραγούδι, θα ακούσουμε και καμιά Ελεονόρα Ζουγανέλη που έχουμε καιρό να ακούσουμε, και αμέσως μετά εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στο Telecom Center του ΟΑΚΑ την Real Madrid στον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague. Ολυμπιακός και Real αναμετρώνονται για πέμπτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας με μοναδική νίκη των Ερυθρολεύκων το 2013 στο Λονδίνο. Περισσότερους από 18.000 φιλάθλους έχουν στο πλευρό τους οι Ερυθρόλευκοι για να ενισχύσουν την προσπάθεια της κατάκτησης του τίτλου. Στο πλαίσιο των αυστηρών ελέγχων ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν στις εισόδους του ΟΑΚΑ, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε 9 συλλήψεις, 7 από τις οποίες αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μία φορά κατοχή καπνογόνου και μία ακόμη αντίσταση κατά των αρχών. Παράλληλα, προσέχθησαν 7 φιλαθλοί του Ολυμπιακού, καθώς επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήρια. Ανοιχτά παραμένουν ζητήματα για το τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης που θέλουν να υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, παρά τη σημαντική πρόοδο και σύγκληση για την οποία κάνουν λόγο οι δύο πλευρές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πιο παραγωγική και επαγγελματική την σχέση των Ηνωμένων Πολιτείων με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για την λήξη του πολέμου εξελίσσονται με επικοδομητικό τρόπο. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του να μην επισπεύσουν τη συμφωνία με την Τεχεράνη, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πληροφορίες από το Ισραήλ ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι δεν θα υπογράψει τελική συμφωνία με το Ιράν χωρίς την πλήρη διάλυση του πυρηνικού του προγράμματος και την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, ενώ η Τεχεράνη έχει διαψεύσει ότι έχει αποδεχθεί δεσμεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η παρεμπόδιση ορισμένων ερυθρών συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της αποδέσμευσης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, συνεχίζεται. Συνεπώς, υπάρχει ακόμη η πιθανότητα να ακυρωθεί η συμφωνία, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Στην Τουρκία και στην Άγκυρα, χιλιάδες άτομα ακολουθούν την πορεία του Οζγκούρ Οζέλ προς το τουρκικό κοινοβούλιο, δηλώνοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ΤΣΕΧΑΠΕ θα συνεχίσει τον αγώνα του στο πεδίο. Ο καθαιρεθής Οζέλ καταγγέλει πολιτική παρέμβαση, δηλώνει πως θα μείνει μέσα στο κοινοβούλιο και ότι είναι τα νέα μας γραφεία στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση. Προηγήθηκε ένταση και σημειώθηκαν επεισόδια στα κεντρικά γραφεία του ΤΣΕΧΑΠΕ στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκούρ Οζέλ και επαναφέρει τον Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου στην ηγεσία του κόμματος. Η έδρα του ΤΣΕΧΑΠΕ στην Άγκυρα εκενώθηκε μετά από αστυνομική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε κατόπιν της πλευράς Κιλιντσντάρογλου. Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης αναρτησής του. Όπως ανέφερε, η αρχική προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων λήγει στις 2 Ιουνίου, ωστόσο πολλοί δικαιούχοι που έχουν ήδη εγκριθεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Για τον λόγο αυτό, δίνεται επιπλέον χρόνος έως το τέλος Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή μας για παράταση έως το τέλος Αυγούστου, σχολίασε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κριτική και από τα άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη στο Τριάδι Θεσσαλονίκης αφού ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του σήμερα το μεσημέρι. Ο 30χρονος φέρεται να σκότωσε τον πατέρα του μετά από λογομαχία και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Με την καταμέτρηση να έχει φτάσει στο 50,2% των ψηφοδελτίων στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταλαμβάνει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, ΔΙΚΟ και ΕΛΑΜ από 8 έδρες, ενώ από 4 έδρες λαμβάνουν το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Στο 33,6% ανήλθε το ποσοστό της αποχής.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, συναντική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε παρέα.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι στο ΆΚΑ. Είναι 9-1 μπροστά Ρεάλ. Έτσι ένα παιχνίδι 9-3. Τώρα μείωσε ο Ολυμπιακός, διαμαρτύρονται και ο παδί για φάουλ. Είναι ένα παιχνίδι σκληρό έτσι για την αρχή, με πολλές και λάθη από πλευράς Ολυμπιακού, αλλά και με πολύ δυνατές άμυνες από πλευράς Ρεάλ, και φαίνεται από το 3-9 και άλλο τρίποντο 12-9. Ο Μπαρτζόκα πήρε νωρίτερα στο 1-9 time out. Έχει μπει πολύ δυνατά η Ρεάλ, αλλά είναι για τον μπάσκετ απελπιστικά νωρίς, το 3-12, δηλαδή αυτή η διαφορά είναι 2-3 σούτ είναι, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι, ακόμα και τώρα που έχασε πάλι κατοχή ο Ολυμπιακός, πιέζει πάρα πολύ οι παίκτες του Σκαριόλο, θέλουν να χαλάσουν το μάτς του Ντόρσεϊ, με το που παίρνει την μπάλα ο παίχτης, θέλουν να τον αναγκάσουν να πάει σε τραβηγμένη επιλογή. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, είπαμε 3-12 μπροστά η Ρεάλ, αλλά είπαμε για το μπάσκετ είναι σαν να μην έχει αρχίσει το παιχνίδι.

την άλλη βλέπουμε τους παίκτες της Real όλα μέσα, 3-15, ό,τι έχουν δοκιμάσει από τους τρεις πόντους έχουν μπει, εντάξει δεν μπορεί να μπαίνουν συνέχεια σε όλο το παιχνίδι, αλλά είναι σημαντικό ότι μπήκανε δυνατά, μείωσε ο Ολυμπιακός 5-12 και νομίζω είναι καλά και φάουλ. Οπότε είπαμε, έτσι στο μπάσκετ αυτή η διαφορά είναι αμεληταία και πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό που εδώ μπορεί να εξαϊλωθεί.

0: μετά το μουδιασμένο θα έλεγα ξεκίνημα του Ολυμπιακού, σιγά σιγά βρίσκει ρυθμό. Εντάξει, όχι ότι έχει πλησιάσει ιδιαίτερα, αλλά είναι στο 15-9 αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση υπέρ της Real Madrid, 4-46 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δημήτρη, εγώ κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι είναι φυσιολογικό για τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει μουδιασμένα. Είναι ο κόσμος, είναι η πίεση, είναι το πρέπει. Όρισε γκολ φάουλ τώρα για τον Βεζέγκο.
1: Δεύτερο συνεχόμενο γκολ φάουλ, έτσι.
0: 15-11. Αν θέλετε, 11-15, μιας και πρώτος αναφέρεται ο Ολυμπιακός και στο σχετικό γράφημα και τυπικά είναι και γηπεδούχος. Εντάξει, το ζητούμενο τώρα για τον Ολυμπιακό είναι να βγουν μπροστά αυτοί που πρέπει να βγουν μπροστά, δηλαδή όπως είναι παραδείγματι ο Βεζέγκοφ.
1: Ήδη έχει βγει μπροστά, έτσι. Έχει νομίζω δύο έμεσα τρίποντα.
0: Ναι, εντάξει, και είναι λογικό. Και έτσι είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται κανείς, μα κανείς να ξεφύγει πάρα πάρα πολύ.
1: Αλλά στα τρίποντα είναι...
0: Εντάξει.
1: Ό,τι δοκιμάζει μπαίνει μέσα από τη Ρεάλ.
0: Από τη Ρεάλ, η οποία ευστόχησε και πάλι, είναι 18-12 το σκορ, αλλά... Κοίταξε, η Ρεάλ δεν έχει περιθώριο να βάλει την μπάλα στη ρακέτα, περιφερειακά, έχει το ταλέντο, αλλά και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλός. Άλλο ένα φάουλ κερδίζει τώρα μέσα στη ρακέτα ο Μιλουτίνοφ αυτή τη φορά. Αναρτήρονται οι παίκτες της Ρεάλ, αλλά το φάουλ έγινε. Είδες η διαφορά ύψους, δεν έχουν καθαρό αιμοσέντερ τώρα η της Ρεάλ, οπότε όταν η μπάλα φτάνει στον Μιλουτίνοφ έστω και με επιθετικό φάουλ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουν μέσα στη ρακέτα. Λείπει και το φόβετρο που ακούει στο όνομα Ταβάρες. Μιλάμε για ένα από τους καλύτερους αμυντικούς την τελευταία δεκαετία, θα έλεγα, και είναι και το επιβλητικό του ύψος αλλά και η ικανότητά του στα rebound. Η Real ζητάει τα rebound και για ένα ακόμη λόγο, για να μην δώσει το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να τρέξει, δηλαδή με το επιθετικό rebound ή κάποιο rebound αμυντικό δίνει το δικαίωμα στον αντίπαλο να τρέξει και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν το επιθυμεί και προσπαθεί με αυτές τις μικρές λεπτομέρειες η Real να είναι στο παιχνίδι. Και επειδή ξεκίνησε και καλύτερα και όπως είπες πολύ σωστά είναι και πολύ εύστοχη μέχρι στιγμής στα τρίποντα, είναι 18-13, πέντε πόντι είναι τώρα, δεν είναι και τίποτα φοβερό.
1: Μα και στο 1-9 στο
0: το ξεκίνημα, εγώ το περίμενα το μουδιασμένο από τον Ολυμπιακό, όχι γιατί είναι μουδιασμένος, αλλά είναι τώρα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός με 18.000 Ολυμπιακούς μέσα, 18, τέλος πάντων, με 15.000 Ολυμπιακούς δεν έχει παίξει ποτέ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το στάδιο Νης και Φιλίας έχει μέσα, χωράνε μέσα περίπου 12.000 κόσμος. Δηλαδή και κατάμεσο να είναι το στάδιο Νης και Φιλίας είναι 12.000. Με 15 δεν έχει παίξει ποτέ ο Ολυμπιακός με περισσότερο κόσμο. Δικούς του εννοώ πάντως. Είναι και αυτό κάτι ιδιαίτερο. 20-13, 3-40 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου.

0: έχουμε time out. Όχι, συνεχίζει το παιχνίδι, έτσι.
1: Ήταν φάουλ.
0: Ήταν φάουλ γι' αυτό.
1: Και αλλαγή είναι.
0: Και έγινε αλλαγή, βγήκε ο Ντόρσεϊ. Μπήκε ο Παπανί. Ο Φουρνιέ μπήκε.
1: Όταν πλησιάζουν κάποιο καλάθι, είναι σαν να υπάρχει ένα μεγάλο αόρατο τείχος.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι λογικό τώρα. Χωρίς σέντερ δεν θα είναι δύσκολο.
1: Και επιθετικά και αμυντικά.
0: Όσες φορές επιχειρούν να μπουν στη ρακέτα, έχουν πρόβλημα οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φτάνει με 50% έτος παιδιάς, με 72,73% η Real Madrid. Στα δίποντα είναι 60 με 66% okay. Στα τρίποντα έχει 4 εύστοχα τρίποντα η Real, μόλις ένα Ολυμπιακός. Η Real σουτάρει μέχρι στιγμής 3 λεπτά πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου με 80%. Εντυπωσιακό νούμερο, αν μη τι άλλο, 80% ακόμα και αν είναι η πρώτη περίοδος.

0: παίκτης που έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής. Η Real Madrid προηγείται 22-15. Είναι ο Λάις, ο οποίος έχει σημειώσει 13 πόντους
1: από τους 22.
0: Από τους 22 πόντους είναι πολύ εντυπωσιακή. Οι επιδόσεις.
1: Με 13 πόντους τελειώνει η παιχνίδι.
0: Ναι. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Είναι πολύ απλό. 17-22 τώρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Ακούτε News Radio 105,8. Είμαστε στην πρώτη περίοδο του τελικού. Παρατηρούμε από την πλευρά της Real Madrid είναι ότι δεν αφήνει καμία μπάλα να πάει χαμένη, ειδικά στα rebound, ασχέτως αν τα παίρνει ή όχι. Τους βλέπεις ότι παλεύουν.
1: Μπασκετικό ξύλο, να το πω κιόλας, έτσι. Υπάρχει και μπασκετικό
0: στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Και από τις δύο πλευρές βεβαίως, αλλά εντάξει, η Real δεν έχει άλλες επιλογές. Δεν έχει το σκιάχτρο, το φόβητρο στη ρακέτα και να δημιουργήσει πρόβλημα και πρέπει πέσει πολύ καλή περιφερειακή άνοιγμα και ντουμπλαρίσματα. Πολλά ντουμπλαρίσματα στα μαρκαρίσματα και είναι πολύ λογικό. Αλλά βλέπεις ότι πηδάνε όλοι για το rebound ανεξαρτήτου σε ποια θέση βρίσκονται, τι ύψος έχουν, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να πάρουν περισσότερες κατοχές, έτσι. So 26-17 έχει γίνει τώρα το σκορ. Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ναι, έτσι θα πορευτούμε τώρα μέχρι τις 10 η ώρα. Να πούμε ότι αμέσως μετά τις 10, γιατί ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο θα είναι εδώ η Ελίνα Ξενοπούλη με την εκπομπή της. Εμείς θα ξανασυνδεθούμε στις 11 για το τρίτο ημίχρονο αυτού του σπουδαίου αγώνα.

0: την πρώτη περίοδο. Έγινε και λάθος τώρα στη μεταβίβαση σε μια πάσα, έκλεψε μπάλα ο Ολυμπιακός. Θα έχει περιθώριο και για δεύτερη επίθεση, για να δούμε. Φουρνιέ και αστοχή, αλλά και ο Χολ αστοχή. Τελικά με δεύτερη προσπάθεια ο Χολ σημειώνει καλάθι. Είπαμε τώρα δεν είναι και εύκολο, δηλαδή δεν θα είπα αστόχησε να πάρουν και δεύτερο rebound. Δεν είναι εύκολο για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Τώρα την κακία μου σε αυτά παιχνίδια, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, ναι, έχουμε δει να είναι εισαγωγικά στο γήπεδο και ψηλό άσχετη. Που να μην έχουν μεγάλη επαφή με το άθλημα γενικότερα. Και είναι άλλοι τύποι ή τύπισες που είναι, βλέπουν συνεχεία τηλεόραση, πάνε τακτικά γήπεδο και δεν πάνε. Είτε επειδή έχουν κάποια γνωριμία και παίρνουν ένα εισιτήριο, είτε τους περισσεύουν πολλά χρήματα και παίρνουν ακριβά εισιτήρια. Αυτή είναι η κακία μου.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί...
1: Όχι, είδα τώρα και περιστατικά
0: θα
1: εκεί
0: βάλουμε
1: πέρα.
0: Ένα τραγούδι, επειδή έχουμε πρώτα απ' όλα διακοπή λόγω.
1: Ωραία.
0: Έληξε η πρώτη περίοδος. 26-19 προηγείται η Ρεάλ. Θα βάλουμε τραγούδι, Χάρη. Να πάτε και εσείς μια ανάσα την πολυλογία μας. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το πώς έχει γίνει ένα άθλημα elite πλέον. Το μπάσκετ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολα προσβάσιμο το να παρακολουθήσεις από κοντά έναν αγώνα μπάσκετ σε αντίθεση με άλλες εποχές.

Εδώ και 2 λεπτά έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδο στο τελικό του Final Four μεταξύ του Ολυμπιακού και της Real Madrid. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι πιο ισορροπημένα, θα έλεγα, τα πράγματα. Μετράει το καλάθι του Ζόζεφ, οπότε θα το ξατσεκάρουμε. Πολύ σωστά, οι διαιτητές μέτρησαν το καλάθι και αυτό σημαίνει ότι το σκορ έγινε 23 για τον Ολυμπιακό, 29 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Να θυμίσω, η πρώτη περίοδος ήταν 19-26. Σας είπα, είναι πιο ισορροπημένη η δεύτερη περίοδος και είναι λογικό. Ο Ολυμπιακός είναι αυτό που λένε, μπορεί να πει και μουδιασμένα, αλλά σιγά σιγά θα βρει το ρυθμό του. Αν και η Ρεάλ, έτσι όπως εμφανίζεται στη δεύτερη περίοδο, αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα άστοχη σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός δείχνει μια υπομονή στο παιχνίδι του, με τον Πίτερς να σκοράρει και πάλι και να φτάνει στον Ολυμπιακό 25 πόντους έναντι 29 της Ρεάλ, και επειδή δεν θέλει να μάζεψει πολύ τη διαφορά, ο Σκαριόλο πήρε ένα time out για τον Ολυμπιακό. 25 Ολυμπιακός, 29 Ρεάλ Μαδρίτης, βρισκόμαστε στη δεύτερη περίοδο, 7 λεπτά πριν από τη λήξη, πριν από το ημίχρονο. Και επειδή υπάρχει και τα αιμάτα, που και κάποιες άλλες ειδήσεις, να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Ασέρα Τρίπολης και κατέκτησε το κύπελο στο ποδόσφαιρο γυναικών, άρα έκανε και ντάμπι και μάλιστα τελείωσε τη σεζόν χωρίς ήττα ούτε στο πρωτάθλημα ούτε στο κύπελο. Και μια σοβαρή είδηση, καθώς σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων ο Μάριος Οικονόμου, 33 ετών, πρώην πόρη ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννα και του Πανετολικού. Είχε μια σύγκρουση με ένα επιβετικό γεωταχύ στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Γιάννα. Εκεί το γεωταχύ επιχείρησε σήμερα με το ρεπορτάζ να κάνει μια επιτόπια στροφή. Δεν πρόσεξε ότι ο Μάριος Οικονόμου ερχόταν με τη μηχανή του και έγινε το μοιραίο. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου.

0: Ολυμπιακό έχει βελτιώσει τα ποσοστά του στα σουτ έντος παιδιάς. Σαν δίποτα έχει φτάσει στο 53%, θυμίζω ότι στο 40%. Η Ρεάλ παραμένει από το 66% πήγε στο 63% στα δίποντα. Στα τρίποντα έπεσε από το 80%, η Ρεάλ Μαδρίτης έπεσε στο 55%. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε χαμηλές πτήσεις με 25% στο τρίποντο. Η Ρεάλ έχει ευστοχήσει συνολικά σε 5 τρίποντα, ο Ολυμπιακός μόλις σε 1. Ενώ βλέπω εδώ και τα rebound, ήδη η Real, καλά, η Real δεν έχει πάρει κανένα επιθετικό rebound και πώς θα πάρει. 12 rebound έχει ο Ολυμπιακός, 7 η Real Μαδρίτης. 25-31 προηγείται η ισπανική ομάδα του Ολυμπιακού, ο οποίος τώρα βγάζει μια φάση, όχι, δεν μετράει το καλάθι, έγινε πριν το foul. Εντάξει, είναι φιλότιμες οι προσπάθειες της Real Madrid, των παιχτών της, οι οποίοι προσπαθούν με αλληλοκαλύψεις και με ντουμπλαρίσματα στην άμυνα να περιορίσουν τη δράση των παιχτών του Ολυμπιακού. Και έφτασε η ώρα του μεγάλου Γιούλ, του αρχηγού, του ηγέτη της Real Madrid, ο οποίος, να θυμίσω ότι στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό και μπαίνει για πρώτη φορά 6:44 πριν από τη λήξη της δεύτερης περίοδου.
1: Γκριζαγένεια έχει.
0: Ναι, εντάξει.

0: Ο Γιούλ είναι του 87. Τότε καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο μεγαλούτσικος.
1: Για μπάσκετ είναι.
0: Εντάξει, αυτό εννοώ.
1: Και για αυτό το επίπεδο, έτσι.
0: Σωστά.
1: Θα πούμε ωραίες στιγμές ήταν να πάμε λίγο και στο ποδοσφαιράκι στην Αγγλία με τον Πέπε Γκουαρδιόλα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Που μετά από 10 χρόνια αποχωρεί μάλλον από τον πάγκο της ομάδας. Και μετά τέλος του αγώνα, όλη η ομάδα και αυτοί που δεν παίζουν ποτέ του χάρισαν το χειροκρότημα και βέβαια και αποθεώθηκε έτσι από το Emirates, από όλο το γήπεδο για τα 10 χρόνια που είναι στην ομάδα. Έτσι. Και
0: όπως έχει κατακτήσει 6 Premier League, έχει κατακτήσει ένα Champions League, έχει κατακτήσει συνολικά 20 τίτλους, να μην είναι πολύ λόγο. Εντάξει, η City ήταν μια αναξιόπιστη ομάδα,
1: ναι,
0: να πω έτσι.
1: Μα, εντάξει, για δεκαετίες δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, έτσι. Ήταν στη σκιά της United.
0: Ναι, παρά τα χρήματα που είχαν πέσει, βεβαίως, αυτή η αναγνώριση είναι, φυσικά, εδώ υπάρχει φάουλ. Μείωσε στους 3 πρώτους Ολυμπιακός, αλλάζω και κουβέντα τώρα ταυτόχρονα, εντάξει, είναι λογικό, σε εξέλιξη είναι, μείωσε στους 3 πρώτους, αλλά τελικά η Real ξανασκόρανε και τώρα κέρδισε και φάουλ με τον Φελίς, ο οποίος είναι τραυματίας ουσιαστικά, αλλά αγωνίζεται.
1: Τρίποντο κι άλλο.
0: Ήταν προηγουμένως.
1: Α, ναι, εντάξει, sorry. Και να δεν γίνεται.
0: Είδες στο replay. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και εμείς τηλεοπτικά το παρακολουθούμε, έτσι. Να το διευκρινίσουμε και αυτό. 33-28 παραμένει το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα έχει ισορροπήσει. Έτσι, έτσι το περιμέναμε. Από εκεί και πέρα.
1: Ίσως το περιμέναμε και λίγο πιο εύκολο για τον Ολυμπιακό από νωρίς. Εγώ. Έτσι,
0: ναι, εντάξει, απλά η πρώτη περίοδος ήταν, πώς να το πω, πολύ ιδιαίτερα αγχωτική για τον Ολυμπιακό. Δεν φάνηκε ότι είναι αγχωμένος. Έκανε και νέο λάθος τώρα ο Ολυμπιακός και πήρε κατοχή η Ρεάλ. Το σημαντικό είναι ότι δίνει πολύ παλμό ο κόσμος, δηλαδή δεν έχει σταματήσει να τραγουδάει αρκετός κόσμος. Είπαμε 15.000 οπαδοί του Ολυμπιακού είναι στο γήπεδο, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Έτσι.
1: Περισσότεροι είναι 750 μόνο της Ρεάλ, 755 όπως είχα πατήσει συντηριατός, γι' αυτό λέω με ναι, απόλυτο αριθμό. Τώρα εντάξει, μπορεί να είναι και κάποια άλλη ξέμπαρκη, έτσι, είτε της,
0: δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι πάρα πολλά τα δημοσιογραφικά, δηλαδή έχουν διαμορφωθεί, δεν είναι όπως ήταν συνήθως.
1: Σε κανονική διάρκεια, στην κανονική διάρκεια.
0: Έχουν βγάλει στο πέταλο τα δημοσιογραφικά. Χάνονται θέσεις δηλαδή, γι' αυτό το λέω εκεί. Για φιλάθλους, οπότε μπορεί να μην είναι 19.200. Οι θεατές μπορεί να είναι 18.000. Οπότε γι' αυτό το είπα. Οπότε γύρω στις 15.000, 16 πιστεύω ότι είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού. Το γήπεδο είναι κατακόκκινο εννοείται, οπότε είτε είναι 15, είτε είναι 16, είτε είναι 17, δεν αλλάζει τίποτα. Τα ντεσιμπέλ είναι αρκετά μεγάλα. 33-28, 4,5 λεπτά πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, της δεύτερης περίοδου δηλαδή.

Ολυμπιακός έχει φτάσει μια ανάσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με ένα τρίποδο του Φουρνιέ. Είναι στους δύο πόντους η διαφορά, 33-31. Ο Γιούλ σουτάρει, τρίποδο ο Γιούλ αυτή τη φορά. Ζει για τέτοια παιχνίδια ο Γιούλ, για τελικούς, είναι φτιαγμένος για τελικούς. 36-31 στους 5 πόντους η διαφορά. 3 και 40 πριν από τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Διαμαρτύρεται εδώ η Ρεάλ, αλλά είναι goal foul για τον Φουρνιέ. Να το τσεκάρουμε πάλι, δεν υπάρχει επαφή εδώ. Εντάξει, μπορεί και να έχουν και δίκιο εδώ οι παίχτες της Ρεάλ με τον Ντεκ, αλλά οι διαιτές έχουν δώσει goal foul, οπότε θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει και μια βολή ο Φουρνιέ. 33-36 είναι το σκορ.

Και μόλις ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει 2:48 πριν από τη λήξη, είπαμε είναι πολύ πιο ισορροπημένη η δεύτερη περίοδος, 36-36, και αφού αστόχησε ο Γιούλ σε ένα τρίποντο προηγουμένως, ισοφάρισε μετά. Τώρα είναι σε απανωτά τρίποντα η Ρεάλ που αστοχεί. Υπάρχει σε ενθουσιασμός τώρα, γιατί ο Ολυμπιακός έφερε το παιχνίδι στα ίσα 36-36, και τώρα περνάει μπροστά με τον Φουρνιέ σε ένα εντυπωσιακό σλάλομ που έκανε. Παίζει και με τον κόσμο ο Φουρνιέ, βεβαίως ξεσηκώνει και τα πλήθη, και μαζί του και ξεσηκώνεται και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο μαζί με τους 17.000 οπαδούς του Ολυμπιακού. Για την παρουσία του μίλησε στο EuroLeague TV και είπε για την παρουσία του στο Telecom Center, είπε ότι με έχουν δει να παίζω εδώ, έχω παίξει πολλές φορές σε αυτό το γήπεδο με την εθνική ομάδα. Και το ρώτησε αν κάποια μέρα παίξει και στην Ευρωλίγκα, και είπε ναι, ίσως μια μέρα συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή η εστίασή μου είναι να παίξω στο NBA και όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια. Τόνισε ο Γιάννης, ο οποίος σε κάθε καλάθι του Ολυμπιακού χειροκροτεί και πανηγυρίζει, θα έλεγα, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι υποστηρίζει την ελληνική ομάδα, έτσι.

0: Ακούτε Earth News Radio 105,8, είναι η βραδινή μπαλαδόρη, είμαστε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας, καθώς ο Ολυμπιακός πριν από λίγα δευτερόλεπτα έχει περάσει μπροστά, είχαμε time out βεβαίως, έχει περάσει μπροστά και προηγείται 38-36 της Ρεάλ, παρά το καλό της ξεκίνημα, η οποία τώρα σκοράρει με τρίποντο και κάνει το 39-38 υπέρ της μαντλένικης ομάδας. Τη ζημιά βεβαίως είπαμε και προηγουμένως την έχει κάνει ο Λόης.
1: Μακρινό τρίποντο.
0: Ο Φουρνιέ έχει μπει και πραγματικά είναι καταπληκτικός. Την πρώτη περίοδο ίσα ίσα που συμμετείχε, ενώ στη δεύτερη έχει σημειώσει 11 προσωπικούς πόντους και οδηγεί τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τροπέου, θα έλεγα, καθώς οι Ρεάλ σουτάρι δεν είναι τα ποσοστά της, έχουν πέσει πάρα πολύ και είναι λογικό. 41-39, 1-20. Εμείς θα πάμε παρέα όλο το πρώτο ημίχρονο. Μετά θα συνεχιστεί η ροή του προγράμματος και στις 11 η ώρα θα συναντηθούμε. Ο Πίτερς τώρα τρίποντο έχει πιάσει, είναι η ώρα του Ολυμπιακού που έχει πιάσει ρυθμό. Προηγείται με 5 πόντους διαφορά, 44-39. Και καταλαβαίνετε ότι είναι το timing του Ολυμπιακού. Μειώνει η Ρεάλ με τον Λόης, αλλά επί της ουσίας ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο ότι έχει πάρει αυτό τον αέρα, να το πω έτσι, πλέον του τελικού και βρίσκει σε καλό momentum.
1: Να πω κάτι για Ισπανία, έτσι, ποδοσφαιράκι, για να ξενερώσω τον κόσμο.
0: Ναι, να πεις.
1: Λοιπόν,
0: να πεις.
1: La Liga, έχουμε επιστροφή La Coruña μετά από 8 χρόνια που έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία. Ήταν σήμερα τελευταία αγωνιστική στην δεύτερη κατηγορία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ήταν μαζί με την Racing Santander, του χρόνου θα αγωνίζονται στη La Liga. Από την άλλη όμως, μια άλλη ιστορική ομάδα, η Real Saragossa, έπεσε στη Γάμα Εθνική. Ιδρύθηκε αυτή η ομάδα το 1932 και από τότε, εκτός πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, έχει παίξει μόνο 4 φορές. Τελευταία φορά που έπαιξε τρίτη κατηγορία ήταν, όπως είμαστε εδώ πέρα, ήταν όλα γέννητοι, έτσι, το 1949.
0: Όπως είμαστε εδώ.
1: Εδώ, αλλιώς στο στούντιο εδώ και νομίζω όσοι είναι στον όροφο σίγουρα, έτσι. Είναι το 49, μεταξύ μια χιλική, από τότε έχει να παίξει η Real Saragossa στην
0: τρίτη τεχνική. Υπάρχουν κλήσεις, συγγνώμη σε διάκοψα, το ολοκληρώσεις, αλλά υπάρχουν κλήσεις προς τον κόσμο από τα μεγάφωνα να ανοίξουν τους διαδρόμους. Το σχολιάζαμε εκτός αέρα προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν διάδρομοι ανάμεσα στις εξέδρες και στα διαζώματα, ενώ κάποιοι έχουν σκαρφαλώσει τα κάγκελα και δημιουργούν μια ταραχή, ας πούμε, και έχουν ζητήσει συνεχείς εκκλήσεις. Συνέχεια γίνονται εκκλήσεις, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται, εννοείται.
1: Για να βιάσουν.
0: Να υπάρχει χώρος στους διαδρόμους.
1: Ναι, ναι, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά για να βιάσουν πρέπει να βγουν.
0: Πώς να βγουν,
1: πώς. Αν έχουν μπει παραπάνω μέσα, προφανώς.
0: Αν έχουν μπει παραπάνω, δεν γίνεται να βιάσουν. Ναι, αν έχουν μπει, δεν το ξέρω.
1: Αν έχουν μπει παραπάνω, πώς να
0: βιάσουν. Ούτε εκεί είμαι, ούτε κάποια ενημέρωση έχουμε για κάτι τέτοιο. Οπότε δεν μπορώ να πω με τα βεβαίωτης ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Πάντως, φαίνεται ότι έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα όσον αφορά τον κόσμο. Αλλά τα διαζώματα παραμένουν γεμάτα. Αυτά που βλέπουμε βασικά από τηλεόραση, αν και βλέπω τώρα στις δύο κεντρικές θύρες, διαζώματα έχουν φτιαχτεί. Βλέπεις.
1: Δηλαδή η UEFA. Η UEFA που το ξέρω καλύτερα.
0: Καλά, ρίχνει πρόστιμα. Όπως και, και η Ευρωλίγκα.
1: Ναι, Ευρωλίγκα δεν ξέρω, αλλά UEFA λόγω ρεπόρταζ τόσα χρόνια. Και μικρότερο, έτσι, να ήταν και μικρότερα τα κενά, έριχνε πρόστιμο στη γηπεδούχο ομάδα. Τώρα εδώ δεν ξέρω σε ποιον, πώς θα ρίξει, δεν υπάρχει το θέμα.
0: Λοιπόν, λήξη του ημιχρόνου στο συγκλονιστικό αυτό το τελικό, 44-44 έχουμε ημιχρόνο, και πριν διακόψουμε εμείς για το δελτίο ειδήσεων και για την Ολίνα που σε λίγο θα έχει την εκπομπή της, ολοκλήρωσε αυτό που έλεγες.
1: Ναι, λέω ότι η Σαραγώσα έπεσε στην τρίτη.
0: Το Λάιρες να έχει 21 πόντους έχει ο Καναδός. Ναι.
1: Έπαιξε σε τρίτη εθνική, είπαμε.
0: Συγγνώμη, 46, πάλι σε διακόπτω, συγγνώμη, γιατί έκανα λάθος εγώ. 46-44 προηγείται ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί στο έδειχνε στο το κανάλι 44-44.
0: Ναι, έβαλε καλά λάθη όμως το τέλος Ολυμπιακός. 46.
1: Και μου έκανε εντύπωση και λέω, δεν θα μέτρησε.
0: Ναι, 46-44, ολοκλήρωσε, φίλε.
1: Και λοιπόν είπα, από το 1932 όταν ιδρύθηκε η ομάδα, μέχρι σήμερα, μόλις 3-4 φορές δεν έπαιξε στις δύο μεγάλες κατηγορίες. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά και στις καλύτερες οικογένειες που λέει ο λόγος.
0: Μετά, αν προλάβουμε, ναι, θα πούμε και για τον αγώνα των 230 εκατομμυρίων ευρώ για το Ιχάλ που πήρε το εισιτήριο μαζί με την
1: Κόμετρη
0: και την Ipswich που ανέβηκαν κατηγορία. Αυτά όμως μετά τις 11, σε περίπτωση που βρούμε χρόνο για το τρίτο ημίχρονο της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, φίλε Χάρη, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής πρώτης αναμέτρησης, γιατί εμείς θα τα ξαναπούμε περίπου στις 11 η ώρα για το τρίτο ημίχρονο του τελικού. Να θυμίσω, 46-44, ο Ολυμπιακός γύρισε το σε βάρος, κάποια στιγμή ήταν και κοντά στους 9-10 πόντους η διαφορά, το γύρισε και είναι προηγείται με 2 πόντους της Real Madrid σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι, πώς να το πω,
1: τελικός.
0: Καλά, είναι τελικός.
1: Είναι
0: και μεγάλο το σκορ, δηλαδή. 46-44, okay, είναι μεγάλο το σκορ, δεν είναι και μικρό. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Φουρνιέ είναι ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό με 11 πόντους. Ήρθε από τον πάγκο. Από τον πάγκο έχει έρθει και ο Γουόρτ που έχει 7 και ο Πίτερς που έχει 9. Και η απόδειξη είναι ότι ο Ολυμπιακός λειτουργεί όλο το ρόστερ, όπως και στο πρώτο ημιτελικό που επιβλήθηκε της Φενέρ. Παίκτες που έρχονται από τον πάγκο και κάνουν τη διαφορά και προσφέρουν και δίνουν και αρκετούς πόντους και επιθετικά, αλλά είναι και καλή και στην άμυνα. Λοιπόν, περισσότερα μετά τις 11, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, θα είμαστε εδώ για το τρίτο ημίχρονο. Λοιπόν, τα λέμε, όλοι να ξενοπούλουν σε λίγο και προηγείται ο Γιώργος Καριωτάκης με το Δελτίο Ειδήσεων.

Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 46-44 στο ημίχρονο, σε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο υπήρχε και ένταση στις εξέδρες, από ό,τι διαβάζουμε έτσι κάποια μικροεπισόδια, αλλά τελικά τέλος καλό, όλα καλά. Και φυσικά ό,τι άλλο προκύπτει εμείς θα σας ενημερώνουμε εδώ. Να πω μόνο ότι η Real Madrid έχει παρουσιάσει ένα πρόσωπο όπως τα τελευταία παιχνίδια στην κανονική περίοδο, άκρος ανταγωνιστική, και ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι μετά την υποτονική, να πω έτσι, παρουσία του στην πρώτη περίοδο, στο δεύτερο ημίχρονο είναι δραστήριος, πιο επιθετικός, με επιθετική άμυνα, με επιθετικά rebound, με goal foul και με ένα Φουρνιέ, ο οποίος στη δεύτερη περίοδο μόνος του έχει σημειώσει 11 πόντους και έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε αυτό το προβάδισμα στο ημίχρονο. Επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός 46, Real Madrid 44, 19-28, 26 η πρώτη περίοδος, 27-18 η δεύτερη περίοδος, γι' αυτό εξού και ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει και το αποτέλεσμα. Αυτά τα βασικά στοιχεία για αυτή την ιστορία. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός μετά το αποτέλεσμα και το διπλό της Αστοβίλα στο Manchester επί τη City είναι οριστικά στο τρίτο προκριματικό του Champions League, που σημαίνει ότι εξασφάλισε και την τρίτη και την συμμετοχή του σε League Phase, είτε του Champions League βεβαίως είτε του Europa League. Και δεν θα προλάβω τώρα να πω τα υπόλοιπα, αλλά φαίνεται, όλα δείχνουν ότι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από να κλείσει τον 38χρονο Δανό Γιάουκ Νέστρουπ για τη νέα σεζόν, για προπονητή τη νέα σεζόν, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ από προχθές αποτελεί και επίσημα παρελθόν για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε περισσότερα κατά τις 11. Πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη, που είναι εδώ στη πόρτα, έτοιμος να μπει στο στούντιο, και αμέσως μετά η Ολίνα Ξενοπούλου με την

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στους ρυθμούς του μεγάλου τελικού του Final Four της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του απέναντι στην Real Madrid στο Telecom Center στο ΆΚΑ. Στο ημίχρονο το σκορ είναι 46-44 υπέρ του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός και Real Madrid αναμετρώνονται για πέμπτη φορά σε τελικό EuroLeague με μοναδική νίκη των Ερυθρολεύκων το 2013 στο Λονδίνο. Περισσότερους από 18.000 φιλάθλους έχουν στο πλευρό τους οι Ερυθρόλευκοι και ενισχύουν την προσπάθεια της κατάκτησης του τίτλου. Στο πλαίσιο των αυστηρών ελέγχων ασφαλείας στις εισόδους του ΟΑΚΑ, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε 12 συλλήψεις, οι 9 από τις οποίες αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μία αφορά κατοχή καπνογόνου, μία ακόμη αντίσταση κατά των αρχών και μία για πλαστή διαπίστευση. Παράλληλα, προσήχθησαν 16 φίλαθλοι του Ολυμπιακού καθώς επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Ανοιχτά παραμένουν ζητήματα για το τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης που θέλουν να υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, παρά την σημαντική πρόοδο και σύγκληση για την οποία κάνουν λόγο οι δύο πλευρές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πιο παραγωγική και επαγγελματική την σχέση των Ηνωμένων Πολιτείων με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για την λήξη του πολέμου εξελίσσονται με επικοδομητικό τρόπο. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του να μην επισπεύσουν τη συμφωνία με την Τεχεράνη, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ έωσο του επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να συναφθεί μια συμφωνία για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε 72 ώρες. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν, μετά το οποίο θα αρχίσουμε, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον εμπλουτισμό, για το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, καθώς και για τη δέσμευσή τους να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, όπως δήλωσε. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών και πρόσθεσε πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζέσκιαν, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, ενώ η Τεχεράνη έχει διαψεύσει ότι έχει αποδεχθεί δεσμεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η παρεμπόδιση ορισμένων ρητρών συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της αποδέσμευσης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, συνεχίζεται. Συνεπώς υπάρχει ακόμη η πιθανότητα να ακυρωθεί η συμφωνία, μετέδωσε νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκπλήξεις επί εκπλήξεων επιφύλασε η κάλπη των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Τα παραδοσιακά κόμματα διατήρησαν τη δυναμική τους, ενώ τα ποσοστά των νέων κομμάτων είναι χαμηλότερα από ό,τι αναμενόταν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταλαμβάνει 17 έδρες, με την καταμέτρηση να έχει φτάσει στο 50,2% των ψηφοδελτίων. Το ΑΚΕΛ καταλαμβάνει 15 έδρες, ΔΙΚΟ και ΕΛΑΜ από 8 έδρες, ενώ από 4 έδρες λαμβάνουν το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Τέλος εποχής για το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη. Μετά από 56 χρόνια αδιάλειπτης κοινοβουλευτικής παρουσίας, τίθεται εκτός Βουλής. Στο 33,6% ανήλθε το ποσοστό της αποχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ανέφερε πριν από λίγο εκπρόσωπος του State Department στην ΕΡΤ, σχολιάζοντας την απόφαση που έλαβε προημερών το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διάπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας. Εκφράζουμε επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας προς τα στελέχη των ελληνικών διοκτικών αρχών που επί γενιές εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Στην Τουρκία και στην Άγκυρα χιλιάδες άτομα ακολούθησαν την πορεία του Οζγκούρ Οζέλ προς το τουρκικό κοινοβούλιο, δηλώνοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα θα συνεχίσει τον αγώνα του στο πεδίο. Ο καθαιρεθής με δικαστική απόφαση Οζέλ καταγγέλει πολιτική παρέμβαση, δηλώνει πως θα μείνει μέσα στο κοινοβούλιο και ότι τα νέα μας γραφεία είναι στην μεγάλη εθνοσυνείδηση.

0: Καιρός, τοπικές βροχές αύριο και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, βόρεια άνεμοι έως 6 υποφόρες, συνατική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Air News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Κοντά μας σήμερα ο Χάρης Κουτουλογέννης, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και θα περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Ξεκινάμε βέβαια, ξεκινήσαμε με το χώμα ευλογημένο του Σταμάτη Σπανουδάκη και περνάμε ευθύς αμέσως στην εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Μέμη Σπυράτου, η οποία είναι σκηνοθέτης, πρόεδρος και καλλιτεχνική διευθύντρια του 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών, που επιστρέφει δυναμικά από τις 25 έως τις 30 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ταινίες από όλο τον κόσμο προσκαλούν σε μια συναρπαστική κινηματογραφική εμπειρία, ενώ η διοργάνωση θα κορυφωθεί με την τελετή απονομής βραβείων στις 31 Μαΐου στο Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάρλας. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κυρία Σπυράτου, γεια σας.
1: Κυρία Ξενοπούλου, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναακούω.
0: Και εγώ το ίδιο. Εντάξει, μία χρονιά δεν μιλήσαμε. Θέλω να σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο, γιατί αυτό το φεστιβάλ είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος, πάρα πολύ σημαντικό φεστιβάλ, και θέλω να μας δώσετε και όλα αυτά τα feedback και από τις προηγούμενες χρονιές και βέβαια καταρχάς να μας συστήσετε το φετινό φεστιβάλ.
1: Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι φέτος κλείνουμε 30 χρόνια, έχουμε γενέθλια. Mm-hmm. Έχουμε ξεκινήσει από το 1996. Αν υπολογίσει κανείς ότι είναι μπιενάλε το φεστιβάλ αυτό, κάνα διετία, mm-hmm. κλείνουμε 30 χρόνια.
0: Ωραία. Είναι πάρα πολύ, πολύ αισιόδοξο αυτό. Πώς είναι η εντύπωση που έχετε σε σχέση με την πάροδο αυτών των ετών και σε σχέση με το έργο που έχει κατατεθεί?
1: Ότι είναι αυξανόμενο το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτό το φεστιβάλ, εννοώ και των δημιουργών αλλά και των θεατών. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Δηλαδή ο αγώνας από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του αναμετρήθηκε σοβαρά με το μέλλον και το μέλλον του, προσπαθώντας να συμβάλλει στην διαμόρφωση κοινής πολιτιστικής συνείδησης.
0: Ναι, κυρία Σπυράτου, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, μια που σας έχουμε κοντά μας, έτσι πληροφοριακά, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε από το 1995.
1: Ναι, από το 1996, όταν είχα την τρίτη βράβευσή μου στο Φεστιβάλ της Ιταλίας με την ταινία μου, τη μικρού μου κουστενία, «Τι είναι τέχνη». Εκεί παρουσιάστηκα στη Rai Due και μία συνάδελφός σας με ρώτησε με πολύ φυσικό τρόπο πότε είναι το δικό μας αρχαιολογικό φεστιβάλ, υπονοώντας ότι δεν μπορεί μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει.
0: Λογικό.
1: Δεν είχαμε. Mm-hmm. Και απάντησα αφορμήτως τον ερχόμενο Νοέμβριο. Και όταν γύρισα στην Αθήνα, βρήκα την κυρία Άννα Λαμπράκη, διευθύντρια του περιοδικού Αρχαιολογία και Τέχνες. Της είπα τι ακριβώς συμβαίνει και αν είναι διατεθειμένη να με βοηθήσει μέσω του περιοδικού να ξεκινήσουμε αυτό το φεστιβάλ. Το ξεκινήσαμε λοιπόν τρεις γυναίκες. Η κυρία Άννα Λαμπράκη, την οποία προανέφερα, η αδελφή της, η κυρία Λένα Σαββίδη, δημοσιογράφος στο Βήμα και υπεύθυνη για τον ταχυδρόμο περιοδικό που γνωρίζετε, και εγώ. Ήβρισα λοιπόν αυτό το φεστιβάλ εκ του μειόντος. Δεν βρήκα κάτι έτοιμο. Αυτό είναι που έχει σημασία, ότι το ξεκινήσαμε χωρίς να υπάρχει κάτι προηγούμενο, αλλά θεωρώντας ότι δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει αρχαιολογικό φεστιβάλ.
0: Ναι. Οι ταινίες σας είχαν σχέση με τον χώρο αυτόν?
1: Οι ταινίες,
0: ιστορικές, αρχαιολογικές.
1: Τον πρώτο καιρό το φεστιβάλ λεγότανε Αγώνας, Διεθνές Φεστιβάλ του Μεσογειακού Χώρου. Mm. Θεωρήσαμε ότι αφού η Μεσόγειος είναι το λίκνο του πολιτισμού, των πολιτισμών, θα ασχοληθούμε με τη Μεσόγειο στην αρχή. Μετά έγινε και πέρα από τη Μεσόγειο και μετά φτάσαμε σήμερα να είναι Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ.
0: Μεγάλο γεγονός.
1: Βέβαια.
0: Στηρίζεται βέβαια.
1: Με πάρα πολύ δουλειά από
0: με
1: κάτω.
0: Με πολλή δουλειά βέβαια. Και, και η οργάνωση, το να οργανωθούν όλα αυτά και τα θέματα, αλλά κυρίως και οι καλεσμένοι που θα έρθουν.
1: Βέβαια.
0: Έτσι,
1: μην ξεχνάτε, σας το είχα πει και πρόπερση, ότι πήραμε βραβείο οργάνωσης από την πρώτη διοργάνωση. Mm-hmm.
0: Εντάξει, έχετε το μυστικό, έχετε το μυστικό της επιτυχίας. Όχι, κάτι
1: είναι,
0: συμβαίνει,
1: δεν
0: κάτι,
1: γιατί είναι,
0: δεν είναι πολύ απλό αυτό.
1: Ανοιχτά, και να πραγματικά να αφιερώνεσαι, να είσαι ταμένος στη δουλειά σου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό άλλο.
0: Θα έλεγα ότι ένα είδος μυστικού σε εισαγωγικά είναι και η επιλογή των σωστών συνεργατών. Πέρα από τα ονόματα τα οποία πρωταρχικά καθόρισαν την πορεία του φεστιβάλ.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Έτσι. Και αν σκεφτείτε mm-hmm. ότι είχα σκαμπανεβάσματα εγώ. Δηλαδή το 2016 με την κρίση που περάσαμε σταμάτησε ο αγώνας. Mm. Δεν μπορούσε πλέον η κυρία Σαββίδη να τροφοδοτεί οικονομικά το φεστιβάλ.
0: Γιατί τροφοδοτεί το από την κυρία Σαββίδη ουσιαστικά.
1: Αποκλειστικά μέχρι το 2016.
0: Ναι.
1: Έξι χρόνια, δηλαδή τρεις διοργανώσεις δεν έγιναν. Εγώ αυτά τα χρόνια έψαχνα παντού ανεπιτυχώς να βρω κάποιον που να τον ενδιαφέρει αυτό το φεστιβάλ. Χτύπησα πάρα πολλές πόρτες και η πόρτα η οποία άνοιξε ήταν το Υπουργείο Πολιτισμού. Mm-hmm. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ και να εξειδικεύσω πραγματικά τις ευχαριστίες μου στην κυρία Λίνα Μενδώνη, mm-hmm. η οποία δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι ήταν και η ίδια αρχαιολόγος και επομένως έπαιξε ρόλο σίγουρα.
0: Έχει ευαισθησία στο θέμα αυτό.
1: Υποστήριξε θερμά το φεστιβάλ και έτσι οι τρεις τελευταίες διοργανώσεις γίνονται αποκλειστικά με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου.
0: Ναι. Και φυσικά κατά καιρούς έχει γίνει και υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
1: Πάντα είναι υπό την αιγίδα
0: και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Και της Κυπριακής Δημοκρατίας βέβαια. Συμβάλλουν πάρα πολύ και πάρα πολύ κόσμος σε αυτό.
0: Ναι, από
1: απλώς
0: ό,τι βλέπω,
1: εγώ στάθηκα στον οικονομικό παράγοντα που είναι συνεκβανών. Δεν γίνεται χωρίς τα χρήματα.
0: Σίγουρα. Ναι. Οπότε τώρα πώς εξελίσσεται φέτος το φεστιβάλ?
1: Φέτος είχαμε μια μεγάλη πραγματικά μια έκρηξη συμμετοχών. Ναι. Είχαμε 1.285 ταινίες mm-hmm. από 114 χώρες του κόσμου. Αν σας λέει κάτι αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Και από χώρες που δεν περιμένει κανείς. Mm-hmm. Το λέω και το ξαναλέω. Για πρώτη φορά είχαμε από τα νησιά Κουκ. Τα έχετε ακούσει, υποθέτω.
0: Ναι.
1: Ή από τη Ρουάντα, από την mm-hmm. Ουγκάντα, από το Περού, από τη Βενεζουέλα, από τη Βραζιλία. Τι να σας απαριθμίσω. 114 χώρες. Κάτι σημαίνει αυτό. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, φυσικά. Και όμονο το ενδιαφέρον τους και μόνο η επιθυμία τους να συμμετάσχουν είναι εξαιρετική. Και αυτό σημαίνει ότι έχει η φήμη φτάνει μέχρι εκεί, έτσι.
1: Ναι, ότι η αρχαιολογική κληρονομιά δεν είναι απλώς μια ανάμνηση του παρελθόντος. Μας ενώνει με τις ρίζες μας. Όχι όμως, δεν έχουμε καμία προγονοπληξία, γιατί αυτό το πράγμα μας δίνει και φτερά. Uh-huh. Και η αρχαιολογική τεκμηρίωση τροφοδοτεί αυτή την κοινή ταυτότητα και τη μνήμη.
0: Βέβαια, λέει, και είναι και ιστορική η προσέγγιση, έτσι.
1: Μια φράση uh-huh. καταπληκτική, ένας σπουδαίος χιλιανός ντοκιμαντερίστας, uh-huh. ο Πατρίσιο Γουσμάν, λέει: «Όσοι έχουν μνήμη μπορούν να ζήσουν στον εύθραυστο παρόντα χρόνο. Mm-hmm. Όσοι δεν έχουν, δεν ζουν πουθενά». Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ σοφό και εξαιρετικό. Είναι ένα μήνυμα αυτό, πολύ σημαντικό.
1: Χαίρομαι γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά και μου αρέσουν
0: πολύ.
1: Και εμένα.
0: Μου αρέσουν πολύ, όντως.
1: Και επίσης θα πούμε ότι οι αρχαιολογικές και οι πολιτιστικές ανακαλύψεις μέσω των ταινιών mm-hmm. μας δίνουν την ταυτότητα όχι του χώρου, αλλά όπως επισημαίνει ένας Ιρανός σκηνοθέτης, αλλά της χώρας. Της κάθε χώρας.
0: Της κάθε χώρας, βέβαια.
1: Έτσι. Και εδώ θέλω να σας διαβάσω ένα καταπληκτικό δίστιχο mm-hmm. του Πέρση ποιητή Φερεϊντούν Φεριάντ mm-hmm. που λέει: «Πατρίδα μου είναι ένας ουρανός χωρίς διαβατήριο, χωρίς πύλη. Μπαίνω από τον αέρα. Κυρά Πανάρχε η Ελλάδα, κρύψε με κάτω από τη γαλάζια ποδιά σου».
0: Είναι συγκινητικό πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ας πούμε, θα σας πω τώρα ότι από το Ιράν πήραμε 250 ταινίες, δηλαδή την εθνική τους παραγωγή. Mm-hmm.
0: Και μάλιστα σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Που βιώνουν.
1: Δυστυχώς, κανείς από αυτούς δεν μπόρεσε να έρθει, όπως δεν θα μπορέσει να έρθει ούτε η σκηνοθέτης από την Παλαιστίνη. Μας στείλανε όμως γράμματα πάρα mm-hmm. πολύ συγκινητικά, mm-hmm. τα οποία θα τα διαβάσω. Mm-hmm. Πάντως βλέπετε ότι έχουν την ανάγκη όλος αυτός, όλη αυτή η δημιουργή mm-hmm. να μοιραστούμε το παγκόσμιο αγαθό που λέγεται πολιτισμός και στο φεστιβάλ το δικό μας ακριβώς συνομιλούν οι πολιτισμοί όλου του κόσμου που δεν συγκρούονται αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο.
0: Ναι, και δημιουργούν. Και δημιουργούν ακριβώς ένα μέλλον το οποίο είναι αισιόδοξο.
1: Ναι. Και πάλι τα θέματα μας είναι τα ίδια. Η διαφορετικότητα, η αλληλεπίδραση με τη φύση, ο πολυφυλετισμός, η μετανάστευση, ο πόλεμος.
0: Το περιβάλλον.
1: Ναι. Αρχαία όσο και νέα φαινόμενα και είναι αποτέλεσμα συγκρούσεων μεταξύ λαών που διαμορφώνουν νέα γεωγραφία, μίξη γλωσσών και εθήμων, νέους πολιτισμούς αν θέλετε, μα και αγωνία από αυτούς τους λαούς όλους για ελευθερία, ισοπολιτεία, δικαιοσύνη που αφορούν τον άνθρωπο παντού, δεν τον αφορούν.
0: Βέβαια, μα φυσικά αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ιδίως της εποχής μας, εποχή συνεχών πολέμων και σφαγών, μεταξύ ανθρώπων που δεν αλληλογνωρίζονται, προς όφελος ανθρώπων που γνωρίζονται αλλά δεν αλληλοσκοτώνονται. Το βλέπουμε αυτό.
0: Ναι. Εγώ θέλω να σταματήσουμε και σε αυτή την υπέροχη αφίσα που έχετε κάνει φέτος.
1: Βέβαια.
0: Και
1: βέβαια,
0: που είναι το εξαιρετική. Δηλαδή, εγώ όταν τη βλέπω, πραγματικά νιώθω ότι πετάω.
1: Και εγώ όταν την πρωτοείδα, ναι, είπα ότι αυτή θα είναι η επικεφαλίδα μας.
0: Ναι.
1: Είναι η Φεύγουσα Κόρη από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας. Το οποίο τη διεύθυνση και ευχαριστούμε θερμά. Είναι δηλαδή η Περσεφόνη.
0: Ναι.
1: Και είναι φεύγουσα από τον Πλούτονα, προσπαθεί να αποφύγει το θάνατο. Και είναι αφιέρωμα έμεσο πλην σαφές σε όλες τις φεύγουσες αυτού του κόσμου και σε όλα τα φεύγοντα κοριτσάκια που φεύγουν τώρα τελευταία.
0: Οι κακοποιημένες γυναίκες εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ σοβαρό σχόλιο, πολύ σοβαρό σχόλιο, το οποίο είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις, έτσι.
1: Ναι. Έχουμε και τιμόμενα πρόσωπα φέτος στον αγώνα.
0: Ωραία.
1: Από διαφορετικούς χώρους. Από τον κινηματογράφο έχουμε προσκαλέσει τον Γιώργο Αρβανίτη, το μάγο του φωτός. Τον ξέρετε.
0: Βέβαια, φυσικά. Ναι. Αλίμονο.
1: Από τον επιστημονικό χώρο τον Αθανάσιο Φωκά, που είναι αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής μη γραμμικών μαθηματικών επιστημών του Cambridge, και μας τιμά πραγματικά με την παρουσία του, γιατί το αναγνωρίζεται μετά τον Καραθεοδωρή ως ο σπουδαιότερος μαθηματικός του τώρα. Και από το χώρο της αρχαιολογίας τον πασίγνωστο Αιγυπτιολόγο, καθηγητή, ό,τι θέλετε, έχει πάρα πολλούς τίτλους, τον Ζαχή Χαουάς από την Αίγυπτο, ο οποίος έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στην έρευνα, την προστασία και τη διεθνή προβολή του πολιτισμού της αρχαίας Αιγύπτου.
0: Ναι.
1: Αλλά και έχει συμβάλει πολύ στην παγκόσμια αρχαιολογική κοινότητα.
0: Ναι,
1: επίσης και να σας πω, το αναφέρατε μόνοι σας πριν και σας ευχαριστώ, ότι θα κλείσουμε στις 31 του μήνα με την τελετή της λήξης και την απονομή των βραβείων, τιμώντας δύο καλλιτέχνες και στοχαστές που έχουν σημαδέψει όχι τη μνήμη μόνο αλλά και το παρόν και το μέλλον μας, τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Δημήτρη Λάγιο.
0: Ναι.
1: Η Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη, ένα μικρό σύνολο που λέγεται Λιποτάκτες, θα μας τραγουδήσουν, θα μας ερμηνεύσουν σπουδαία τραγούδια και των δύο συνθετών, και είναι ο Βασίλης Λέκας, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Ακίνθη Λάγιου που είναι η κόρη του Δημήτρη Λάγιου και ο Άγγελος Θεοδωράκης, εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Υπέροχες επιλογές.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Να πούμε και για την Επιτροπή, η οποία και αυτή απαρτίζεται την Επιτροπή
1: σας. Και οι δύο επιτροπές,
0: πάρα
1: εννοείται,
0: πολύ
1: γιατί
0: σοβαρά. Δύο.
1: Δύο επιτροπές, είναι η Προκριματική Επιτροπή, που είναι μόνο Έλληνες, και η Διεθνής Επιτροπή, που έχουμε από 4 ξένες χώρες και οι υπόλοιποι από την Ελλάδα.
0: Ναι, πολύ σημαντικά ονόματα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, μεγάλο γεγονός. Αρχίζεται δηλαδή, αρχίζεται από αύριο, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Από αύριο ουσιαστικά.
1: Βέβαια, από αύριο ξεκινάμε, 4:30.
0: 4:30 στην Ταινιοθήκη. Στην Ταινιοθήκη.
1: Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, φυσικά. Κάθε απόγευμα, 4:30 μέχρι τις 10, αύριο το βράδυ θα έχουμε και ένα ωραίο κέρασμα. Το λέω ωραίο γιατί είμαι από την Κεφαλονιά και μας στείλανε κρασί από εκεί.
0: Α, τι
1: οπότε
0: ωραία.
1: Θα έχουμε και ένα μικρό κέρασμα με πολύ ωραίο κρασί.
0: Υπέροχα. Το βράδυ, ναι, αυτό, έτσι, προς τη λήξη, ναι.
1: Και κάθε μέρα είναι αυτό το ωράριο, 4:30 με 10, εκτός του Σαββάτου που έχουμε ειδικά για παιδιά ένα αφιέρωμα. Ξεκινάμε από το πρωί, όχι πολύ πρωί από τις 10 και τελειώνουμε το βράδυ.
0: Ναι, και για την τελετή λήξης τώρα να

0: Αυτά παίρνει, βέβαια, οπότε βέβαια, είναι σωστή ώρα, βέβαια. Μπράβο, και είναι και στο κέντρο, θαυμάσια.
1: Το θέμα είναι επειδή δεν υπάρχουν ακριβώς εισιτήρια, δεν θα είναι αριθμημένες οι θέσεις, άρα όσοι θέλουν να έρθουν, ας έρθουν λίγο πιο νωρίς ή ας πάρουν ένα τηλέφωνο στη γραμματεία του φεστιβάλ, να δώσουν το όνομά τους για να κρατήσουμε εμείς μια σειρά.
0: Σωστά, βέβαια, βέβαια. Ναι, γιατί εντάξει, σε αυτή τη
1: εσύ
0: πρέπει
1: θα
0: να
1: έρθετε.
0: Ναι, θα έρθω, έτσι σκέφτομαι.
1: Μακάρι.
0: Ωραία,
1: θέλω να σας πολύ δω. Μεγάλη χαρά.
0: Και εγώ το ίδιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι. Νομίζετε ότι μπορούμε να προσθέσουμε κάτι ακόμα.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Αποχαιρετήσουμε.
1: Εδώ,
0: νομίζω ότι καλύψαμε τα θέματα. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν βλέπω να υπάρχει
1: έχουμε
0: κάτι που δεν,
1: όλα.
0: Το έχω, δεν το έχω υπόψη μου.
1: Εγώ απλώς θα ήθελα να πω κάτι. Στη συνέντευξη τύπου, μετά από 30 χρόνια, ρώτησε κάποιος γιατί το είπαμε αγών.
0: Α, πολύ σωστά αυτό.
1: Εννοώντας,
0: ναι, το σκέφτηκα και εγώ.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Ότι μας πάει κάπου αλλού αυτό το πράγμα.
0: Γιατί, από ποια άποψη, ότι τι δηλαδή. Τι εννοούσε.
1: Το αγών το έχουν συνδέσει με το ξέρω εγώ, με άλλα πράγματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή δυνατόν μετά από 30 χρόνια. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι ο αγών ήταν αναπόσπαστο στοιχείο του βίου των αρχαίων πόλεων, ο πνευματικός αγώνας εννοώ, και η αρχαία σκέψη έπλασε αυτή την αντίστοιχη μυθική προσωποποίηση του αγώνα, δηλαδή έναν αθλητικό νέο με φτερά, προτρεπτικό προς το εμφαγωνίζεστε. Και εκτός από τις παραστάσεις των διαφόρων αττικών αγγείων που θα δείτε τον αγώνα με τα φτερά αυτόν σαν άγγελο, τον συναντάμε στην πιο εμβληματική πνευματική του μορφή, ξέρετε πού? Στο θρόνο του ιερέως Διονύσου Ελευθεραίος, δηλαδή στο επισημότερο μέρος του Διονυσιακού Θεάτρου, όπου σπουδαίοι δραματουργοί μετήχαν στο θεσμό του πνευματικού αγώνα. Γι' αυτό λέγεται αγώνας. Δεν τη χαρίζουμε τη λέξη πουθενά. Δική μας.
0: Ναι, είναι και brand.
1: Βέβαια.
0: Brand name, ούτως ή άλλως. Και είναι και ένα στοιχείο.
1: Απλώς το ανέφερε επειδή μου είπατε αν έχουμε κάτι άλλο
0: να
1: πούμε.
0: Το σκεφτόμουν και εγώ να σας ρωτήσω.
1: Μετά από 30 χρόνια κάποιος ρώτησε γιατί αγών.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση με την έννοια ότι ούτως ή άλλως, ακόμη και αν δεν δίνουμε ένα στοιχείο προσδιορισμού και πρόσημου αρχαιολογικού, ούτως ή άλλως σαν αίσθηση και σαν συνειδητή σκέψη, η έννοια της λέξης αυτής σου φέρνει στο νου όχι απαραίτητα έναν αγώνα
1: αθλητικό
0: ή που δηλώνει μόχθο, αλλά ούτως ή άλλως η ίδια η ζωή, έχω την αίσθηση ότι έχει στιγμές όπου αντιπαλεύουν πάρα πολλά αντικρουόμενα και αντιφατικά στοιχεία στην καθημερινότητά μας.
1: Με την έβυχη λέξη αγώνα, αγωνία του ανθρώπου και τα λοιπά, όλα αυτά μαζί.
0: Και που το λέτε τόσο ωραία το έβυχη, γιατί πραγματικά έχει αυτά τα σύμφωνα και τα φωνήεντα σε αυτήν την εξαιρετική ισορροπία. Που δεν είναι τυχαίο και αυτό το ωμέγα βέβαια που σαν γράμμα είναι μοναδικό.
1: Το α και το ωμέγα
0: ακριβώς, πολύ σωστά. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Καλή
1: σας
0: επιτυχία. Θα
1: πολύ.
0: Σας δούμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον και καλή επιτυχία και για του χρόνου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ή μάλλον
1: ευχαριστούμε.
0: Σε δύο χρόνια.
1: Έγινε. Όχι, καλά το είπατε.
0: Καλά το είπα, έτσι.
1: Τα ενδιάμεσα που δεν γίνεται ο αγώνας, έχουμε φτιάξει κάτι που το λέμε ο αγώνας ταξιδεύει και σας ταξιδεύει. Και πάω τον αγώνα σε περιοχές που δεν μπορούν. Δεν έχουν πρόσβαση να δουν ταινίες. Το πάω σε απομακρυσμένες περιοχές. Είναι κάτι που πρέπει να υποθεί αυτό.
0: Βέβαια, φυσικά. Ναι. Άρα ουσιαστικά το φεστιβάλ γίνεται κάθε δύο χρόνια, αλλά στο ενδιάμεσο προβάλλονται οι ταινίες στην περιφέρεια ή σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και εκτός.
1: Στην απομακρυσμένη περιφέρεια.
0: Της Ελλάδας, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Ωραία, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και θα τα πούμε από κοντά.
1: Ωραία.
0: Γεια σας, καλό
1: καλή
0: βράδυ.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μου, να δώσω μία ανακοίνωση για το 70ο φεστιβάλ, το οποίο θα τρέχει από τις 8 έως τις 24 Ιουνίου στη σκηνή Μπρέχτ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φεστιβάλ το οποίο μετατρέπει την 3η Σεπτεμβρίου σε ένα γιορτινό πυρήνα σύγχρονης δραματουργίας και δημιουργίας, γιατί έπειτα από 6 επιτυχημένες χρονιές που λειτουργήσαν για την ανάδειξη νέων καλλιτεχνικών φωνών, επιστρέφει το φεστιβάλ δυναμικά, ανανεωμένο και έτοιμο να υποδεχθεί δημιουργούς και κοινό σε ένα πολυσυλλεκτικό ταξίδι έκφρασης. Να πούμε επίσης ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάθε καλλιτέχνης αξιοποιεί τη δική του τέχνη για να εκφραστεί, να επικοινωνήσει και να έρθει σε επαφή με το κοινό διαμορφώνοντας ένα πολύχρωμο μοσαϊκό διαφορετικών μορφών και τρόπων έκφρασης. Παραμένει λοιπόν το φεστιβάλ ένας ουσιαστικός αρρωγός της καλλιτεχνικής παραγωγής μέσω του διαγωνιστικού μέρους του, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διεκδικήσουν σημαντικά έπαθλα και διακρίσεις. Το πρώτο βραβείο κοινού συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 300 ευρώ, ενώ το δεύτερο και το τρίτο εξασφαλίζουν την παρουσίαση της βραβευμένης παράστασης στο χώρο 2510 στην οδό Θεμιστοκλέους 52 στα Εξάρχεια για 4 και 3 παραστάσεις αντίστοιχα κατά την επόμενη σεζόν. Τα υπόλοιπα λοιπόν μπορείτε να τα πληροφορηθείτε για αυτό το σπουδαίο φεστιβάλ στη σκηνή Μπρέχτ 2510. Περνάμε λοιπόν στον επόμενο καλεσμένο μου. Περιμένει υπομονετικά, πολύ χαρούμενη που τον υποδέχομαι. Είναι φίλος του Earth News Radio 105,8. Έχει φιλοξενηθεί και στις συναντήσεις μας, αλλά και σε άλλες εκπομπές τον έχω ακούσει. Γιατί το έργο για το οποίο θα μιλήσουμε και του οποίου πρωτοστατεί και επιμελείται είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Όχι μόνο ενδιαφέρον, πάρα πολύ ουσιαστικό. Πρόκειται για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών, τον κύριο Αθανάσιο Κοντογιάννη, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για τη συμμετοχή της Διακονίας στο 16ο ετήσιο Capital Link Sustainability Forum, που θα διενεργηθεί την 3η 26 Μαΐου στο πολύ γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στον Τιβάνι. Καλησπέρα κύριε Κοντογιάννη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα αγαπητή κύριε Ξενοπούλου, σε εσάς και στους αγαπητούς μας ακροατές.
0: Ωραία, σας υποδέχτηκα με μία μικρή εισαγωγή. Να δώσουμε λοιπόν τα στοιχεία καταρχήν του ετήσιου Capital Link και κατά δεύτερον να συνομιλήσουμε και για τη διακονία για άλλη μία φορά, να την γνωστοποιήσουμε για άλλη μία φορά στους ακροατές μας πριν έτσι ολοκληρώσουμε. Όλο εγώ σε εσάς.
1: Πολύ καλά. Το 16ο Forum είναι μία πρωτοβουλία η οποία άπτεται σε διεθνές επίπεδο και αναδεικνύει το φετινό φόρουμ, η φετινή συνάντηση αναδεικνύει τη συμπόρευση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, ο δημόσιος τομέας, η δημόσια εξέλιξη να συμπορεύεται με την ιδιωτική καινοτομία ή πρωτοβουλία με στόχο, κύριε Ξενοπούλου, το μέλλον. Το βλέπουμε πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, ξέχωρες πραγματικότητες και στους δύο τομείς, οι οποίες δυστυχώς κάποιες φορές χάνονται. Είναι σημαντικό να έρθουν κοντά αυτοί οι δύο τομείς για να κάνουμε ένα καλύτερο αύριο. Και συγκεκριμένα για το κομμάτι του κοινωνικού στο οποίο άπτεται η διακονία, είναι σημαντικό το αύριο αυτό να μας βρει λίγο καλύτερους σαν κοινωνία, λίγο πιο ανθρώπους ως άτομα και με συνανθρώπους μας οι οποίοι μπορούν να είναι λίγο λιγότερο.
0: Σίγουρα είναι πολύ, πάρα πολύ έξυπνη ιδέα αυτή η συμμετοχή σε αυτό το ετήσιο, το Capital Link Sustainability, γιατί έχει και άλλα στοιχεία μέσα τα οποία διανθίζουν και το δικό σας έργο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι σημαντικό να έρχεσαι σε επαφή με φορούς, με φορείς με τους οποίους μπορείς να αναπτύξεις συνεργασίες, οι οποίες εν τέλει θα ωφελήσουν τον συνάνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε ανάγκη. Είναι σημαντικό όλοι μας από την πλευρά του ο καθένας να βάζει το λιθαράκι του για μια καλύτερη κοινωνία.
0: Έτσι, έτσι είναι. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, να γνωρίσουμε καλύτερα τη διακονία, γιατί θα μας δώσετε έτσι επιγραμματικά τα στοιχεία, πώς έτσι δημιουργήθηκε, πολύ σύντομα για να δούμε το έργο σας, γιατί εμένα με ενδιαφέρει να επικοινωνηθεί το έργο, το οποίο πραγματικά είναι θεάρεστο και δεν το συζητάμε. Δηλαδή πολλές φορές ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν με κάποιο τρόπο βρίσκονται μόνοι τους κάποια στιγμή της ζωής τους και εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρά ζητήματα.
1: Η διακονία μας λοιπόν από το 2003 έρχεται στο πλευρό συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Είτε αυτά είναι παιδάκια μικρά τα οποία λόγω κακοποίηση ή εγκατάλειψης βρίσκονται στα νοσοκομεία παιδών των Αθηνών, είτε μεγαλύτεροι συνανθρωποί μας οι οποίοι λόγω καταστάσεων υγείας βρίσκονται μόνοι τους στα νοσοκομεία ή μόνοι στα σπίτια. Όπως λέτε και εσείς, κύριε Ξενοπούλου, πολύ σωστά, η μοναξιά είναι ένα πολύ έντονο φαινόμενο. Δυστυχώς, στις μέρες μας έχει πολλαπλασιαστεί.
0: Ναι, και η μοναξιά τη στιγμή που έχεις πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί μπορεί και να μην έχεις πρόβλημα σωματικό ή ξέρετε τι εννοώ, να υπάρχει. Γιατί τα παιδιά αυτά που αναφερόμαστε είναι τα παιδιά των θαλάμων, έτσι. Είναι μόνα τους.
1: Τα παιδιά των θαλάμων, τα οποία πολλές φορές δεν έχουν θέματα σωματικά υγείας, αλλά αναγκάζονται
0: έχουν
1: να βρεθούν
0: άλλα θέματα ψυχικά. Όχι, εννοώ συναισθηματικά, δεν εννοώ ψυχολογικά.
1: Συναισθηματικά ναι. Λόγω καταστάσεων στο σπίτι. Να φανταστούμε την σκηνή. Ένα παιδί αναγκάζεται είτε στο σχολείο μπροστά στους φίλους του, είτε στο σπίτι να, ένα περιπολικό να πάει και να το πάρει. Λόγω ακαταλληλότητας του περιβάλλοντος και να το πάει σε ένα νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Πόσο έντονα βιωμένο είναι αυτό για την παιδική ψυχή και πηγαίνει στο νοσοκομείο χωρίς να έχει ένα θέμα υγείας και πάει και κλείνεται σε τέσσερις τείχους γιατί θα πρέπει εκεί να πάει να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις οι ειδικοί στο νοσοκομείο να δουν αν υπάρχει κάποιο είδος κακοποίηση, κάποιο είδος επιβάρυνσης της ψυχής και του σώματός του. Και αναγκάζεται να μείνει εκεί. Ενώ θα έπρεπε, κύριε Ξενοπούλου, να μείνει μόνο μία εβδομάδα και μετά να φύγει από το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν δομές, μένουν στον χώρο του νοσοκομείου για μήνες.
0: Βέβαια, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αυτό,
1: και έχουμε τις ημέρες που μιλάμε, δυστυχώς, δεκάδες βρεφάκια, τα οποία βιώνουν την αγκαλιά από την παρουσία των εθελοντών. Έχουμε παιδάκια τα οποία μπορούν και παίζουν γιατί δίπλα τους καθημερινά βρίσκεται ένας εθελοντής. Εναλλακτικά θα ήταν κλεισμένα σε έναν θάλαμο. Γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να έρθουν κάποιοι άνθρωποι να τα πάρουν, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να φύγουν. Δυστυχώς έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, είναι σημαντικό να εξάρουμε και το έργο των υπηρεσιών υγείας, των νοσηλευτών, των νοσηλευτριών, των γιατρών, που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Αλλά όσο και να το θέλουμε δεν επαρκούν πάντα.
0: Πάντως στο θέμα των εθελοντών, εκεί θέλω να σταθώ, γιατί κάνετε κάθε τόσο κάποια σεμινάρια, δεν είναι ακριβώς σεμινάρια, πάντως παρακολουθούν ένα πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσουν οι εθελοντές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές, γιατί δεν είναι κάτι απλό και γίνεται και μια πολύ προσεκτική επιλογή από ό,τι καταλαβαίνω ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με τόσο ευαίσθητα δεδομένα, έτσι, και καταστάσεις. Άρα υπάρχει, αυξάνεται ο αριθμός των εθελοντών. Πώς το βλέπετε μέσα στον χρόνο, υπάρχει αυτή η ανταπόκριση?
1: Έχετε πολύ δίκιο στον εντοπισμό αυτής της σκέψης σας. Είμαστε στην ευτυχή, έτσι να πούμε, ότι πολλαπλασιάζεται και ο αριθμός των εθελοντών.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε τον προηγούμενο μήνα εκπαίδευση νέων εθελοντών και συμμετείχαν 72 νέοι εθελοντές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ όμορφο, πολύ θετικό. Είναι δείγμα ότι η κοινωνία μας έχει μέσα στοιχεία ανθρωπισμού.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες έχουν το στοιχείο του φιλανθρώπου. Και αυτό είναι διαγενειακό. Αν θυμηθούμε από την αρχαιότητα, υπήρχε ο ξένιος Ζεύς. Πάντα δηλαδή νοιαζόμασταν για τον άλλον άνθρωπο. Τώρα βέβαια στις μέρες μας που για τον ΑΒ λόγο έχει βληθεί και όλος ο κόσμος της φιλανθρωπίας, οι συνάνθρωποι μας είναι λίγο περισσότερο υποψιασμένοι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σημαντικό να ψάχνουμε, να αναζητούμε. Και ναι, στη διακονία μας δεν αρκεί μόνο να θέλουμε να προσφέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια και η διακονία δίνει την εκπαίδευση, την κατάλληλη εκπαίδευση, προετοιμάζει σωστά τους νέους εθελοντές, ούτως ώστε να σταθούν στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη υπεύθυνα αλλά και με ασφάλεια.
0: Ωραία. Και έτσι πριν ολοκληρώσουμε να δούμε και κάτι ακόμα, τα θέματα, δηλαδή οικονομικά στηρίζεστε σε κάποιες χορηγίες, πώς είναι το θέμα αυτό?
1: Η νομική μας μορφή είναι σωματείο. Η διακονία μας είναι σωματείο, μη κερδοσκοπικό. Και μια διαρκής αγωνία είναι η εξέβρεση πόρων για την συντήρηση του έργου, για την πληρωμή των εργαζομένων κτλ. Έως τώρα μας έχουν εμπιστευτεί μεγάλοι φορείς της κοινωνίας μας, όπως είναι το Ίδρυμα Νιάρχος κτλ.
0: Εννοείται των εργαζομένων για να στηρίξουν το σωματείο, όχι των εθελοντών, γιατί οι εθελοντές δεν πληρώνονται προφανώς.
1: Ακριβώς. Οι εθελοντές δεν πληρώνονται, αλλά για να συντονιστεί μια μεγάλη ομάδα σήμερα που μιλάμε, κυρία Ξενοπούλου, έχουμε 450 ενεργούς εθελοντές. Mm-hmm. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Εθελοντές οι οποίοι μία φορά τη βδομάδα αφήνουν το σπίτι τους και πηγαίνουν και κάνουν βάρδια. Για να μπορεί να συντονιστεί όλο αυτό το έργο με σωστό τρόπο, χρειάζονται και υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί στο γραφείο της Διακονίας, οι οποίοι είναι αμοιβόμενο προσωπικό.
0: Για να τρέξει όλο αυτό. Ωραία. Κατανοητό. Ωραία. Οπότε.
1: Υπάρχει ανάγκη για εξέβρεση πόρων. Όποιος θέλει μπορεί και το 1 ευρώ που θα δώσει θα πιάσει τόπο. Έχουμε συνεργασίες με μεγάλους φορείς όπως είναι το Ίδρυμα Νιάρχος και τα λοιπά, για να σε εμπιστευθούν αυτοί οι φορείς.
0: Εννοείται.
1: Να το πω απλά λαϊκά, σε ξεσκονίζουν και διοικητικά και οικονομικά και τα λοιπά. Εμείς σαν Διακονία έχουμε βάλει και εσωτερικούς ελέγχους από ορκωτούς λογιστές, γιατί δεν φτάνει να είσαι σωστός, πρέπει να
0: και να το αποδεικνύεις
1: αυτό.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Όποιος θέλει, με χαρά. Και να το συνδέσω με το προηγούμενο θέμα που αναφέρατε, τόσο η τέχνη όσο και ο εθελοντισμός είναι δύο πτυχές της κοινωνίας μας, τις οποίες αποδεικνύουν ότι ως κοινωνία πάμε βήματα προς τα πάνω, να γίνουμε καλύτεροι.
0: Ωραία. Νομίζω έχουμε ολοκληρώσει. Αν έχουμε ξεχάσει κάτι, κύριε Κοντογιάννη, να το προσθέσουμε τώρα πριν σας αποχαιρετήσουμε.
1: Κυρία Ξενοπούλου, να πούμε σε όλους τους αγαπητούς ακροατές ότι περισσότερα στοιχεία για το έργο μας μπορούν να βρουν στο διακονία.gr, είτε στην ιστοσελίδα μας, είτε στα social. Τον επόμενο μήνα θα τρέξουμε μια εκπαίδευση νέων εθελοντών, οπότε όποιος θα ήθελε.
0: Τον Ιούνιο,
1: μέσα
0: στον Ιούνιο.
1: Ακριβώς, μέσα Ιουνίου. Οπότε όποιος θα ήθελε να έρθει στη μεγάλη οικογένεια της Διακονίας, μην διστάσει να επικοινωνήσει μαζί μας είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά για να κάνει το βήμα.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία στο φόρουμ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και σε ό,τι κάνετε. Σε ό,τι κάνετε.
1: Να είστε καλά, κύριε Ξενοπούλου, και εσείς και οι αγαπητοί μας ακροατές.
0: Καλό βράδυ να έχετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα. Θα σας πω τον λόγο βέβαια. Ας δώσω όμως μια πολύ σύντομη ανακοίνωση για, από τον Ελληνικό Κόσμο Κέντρο Πολιτισμού. Καλοκαίρι στην πόλη. Πρόκειται για το πάρτι του καλοκαιριού, την εναλλακτική θερινή κατασκήνωση που επανέρχεται για μία ακόμη φορά, προσφέροντας δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και πολύ πολύ παιχνίδι. Τα υπόλοιπα στοιχεία μπορείτε θαυμάσια να τα δείτε μέσα από το πολύ πλούσιο site, έτσι, του Ελληνικού Κόσμου. Και εμείς πλησιάζουμε προς το τέλος, ήρθε η ώρα της αποφώνησής μας. Θα καλέσω τώρα εδώ στο στούντιο τους αγαπημένους μας μπαλαδόρους της Κυριακής, τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Θα σας συνοδέψουν μέχρι τις ειδήσεις μας για να μας δώσουν όλα αυτά που θέλουμε να ξέρουμε για τον φοβερό αγώνα του Ολυμπιακού και της Ρεάλ, που είναι προς το τέλος της, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει τώρα. Οπότε, σας αποχαιρετώ, Ελίνα Ξενοπούλου, από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ο Χάρης Κουτυλογιάννης ήταν κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι λοιπόν. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ed News Radio 105,8. Στην παρέα σας ξανά η Βραδινή Μπαλαδόρη, ο Δημήτρης Καϊμάς και τόσο επιτρόπου είναι στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μπήκαμε στα τελευταία λεπτά ένας από τους πιο συγκλονιστικούς τελικούς στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός 74, Ρεάλ Μαδρίτης 73, 3:50 πριν από τη λήξη του τελικού. Ένας συγκλονιστικός τελικός με ένα εκπληκτικό γαλάθι δώρα του Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 3 πόντων, 3:40 πριν από τη λήξη του αγώνα. Έχουν αλλάξει πόσες φορές, Δημήτρη? 9-10 φορές έχει αλλάξει το προβάδισμα και καταλαβαίνετε ότι νέο φάουλ κερδίζει αυτή τη φορά η Ρεάλ και καταλαβαίνετε ότι μέχρι το φινάλε η αγωνία θα έχει φτάσει στο πώς το λένε αυτές τις κατακόρυφο.
1: Ναι, τώρα νομίζω είναι οι προσωπικότητες.
0: Ναι, μιλάει η καρδιά, μιλάνε οι
1: προσωπικότητες. Όλα μαζί, εντάξει, η τύχη, όλα τα πάντα.
0: Και όποιος χάνει βολές, όποιος δεν είναι εύστοχος, τα μεγάλα σουτ περιμένουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. 76-73 βολές τώρα για τον ντεκ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. 76-74, λίγο πολύ κάνουμε κάτι σαν περιγραφή. 15-9 είναι το επιμέρους σκόρ υπέρ του Ολυμπιακού σε αυτή την τέταρτη και τελευταία περίοδος. Για να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα, 76-74, 3:27 πριν από τη λήξη του τελικού. 76-75, πόντο-πόντο, καλάθι-καλάθι, έτσι όπως περιμέναν οι περισσότεροι, λόγω του ότι είναι ένας τελικός και το να ξεφύγει κάποιος εύκολα δεν είναι. Λοιπόν, 19-26 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η πρώτη περίοδος, 27-18 υπέρ του Ολυμπιακού η δεύτερη περίοδος, 15-21 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης η τρίτη περίοδος και αυτή τη στιγμή είναι στο 15-10 υπέρ του Ολυμπιακού η τέταρτη περίοδος. Τώρα κάτι έδωσε ο διαιτητής, εγώ δεν
1: ξέρω. Φάουλ έδωσε, δηλαδή θα βάζουμε τον εαυτό του που δεν μπήκε το καλάθι μέσα. Να έχει καλάθι και φάουλ.
0: Δύο φάουλ του κάνουν, όχι ένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, ο Ταϊρίκ Τζόουνς τα έχει βάλει με τον εαυτό του, με την μπάλα, με όλα τα έχει βάλει, γιατί ζητούσε γκολ φάουλ, αλλά δεν το κατάφερε. Έχει μόνο βολές.

0: Παπαλουκάς, Πρίντεζης.
1: Ο Πρίντεζης πιαχωμένος, έτσι, αρκετά πιαχωμένος.
0: Εντάξει, ο Παπαλουκάς είναι και πολύ μπαρουτοκαπνισμένος, έτσι, πιο βα. Και είναι, έχει
1: σταματήσει. Κοστιμαρισμένος, έτσι.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Πρίντεζης με το τισερτ.
0: Τρεις πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός. Ο Τάικ Τζόουνς ευστόχησε 78-75, 3 λεπτά πριν από τη λήξη, και ο Ολυμπιακός έχει ένα έστω μικρό προβάδισμα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Καλάθι τώρα από τον Ντέκ, εντυπωσιακό καλάθι, ζητάει φάουλ, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να για φάουλ. 78-77, και είμαστε 2:40 πριν από το φινάλε της σημερινής αυτής συγκλονιστικής αναμέτρησης. Ακούτε Air News Radio 105,8 στο μπαλμό της ημέρας, θα έλεγα, καθώς η αλήθεια είναι ότι τα γεγονότα είναι πολλά, αλλά το γεγονός αυτό, το συγκεκριμένο, ο τελικός δηλαδή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, είναι που κλέβει την παράσταση και το ενδιαφέρον εκατομμύρια φιλάθλων. Φοβερό καλάθι του Άλεξ Πίτερς, φοβερό καλάθι, δίποντο, 80-77, καλάθι, πόντο, αλλά
1: είναι,
0: αυτό
1: σε κάθε επίθεση είναι και οι δύο ομάδες εύστοχες, είτε από βολές είτε από σουτ, δεν έχουν χάσει σουτ. Ναι, τώρα μπορεί να χάσει ένα σουτ μέσα από
0: ο Χεζόνια, από πάρα πολύ μακριά, από πάρα πολύ μακριά, και μάλιστα έδειξαν οι πιτσιρικάδες που κατέκτησαν το νέον
1: της Μπαρτσελώνα,
0: της Μπαρτσελώνα, έδειξε, τρελάθηκαν που το είδαν αυτό το σουτ. 80-80 είναι
1: αυτό που λένε, είναι καλάθι, έτσι,
0: τα μεγάλα σουτ, τώρα στο τέλος, όπως αυτό του Φουρνιέ παραδείγματι, που επιχειρεί να σκοράρει, δεν τα καταφέρνει, παίρνει και το rebound, ξανά η προσπάθεια, τα Eric Jones, κάρφωμα, 82-80 για τον Ολυμπιακό, σε ένα πολύ
1: καθοριστικό rebound, έτσι,
0: καθοριστικό και επιθετικό rebound, και το καλάθι βέβαια, τα Eric Jones και η ασίς του Φουρνιέ, που είχε την ψυχραιμία και την ηρεμία σε τέτοια δύσκολες στιγμές. 1:30 πριν από τη λήξη, 82-80 προηγείται ο Ολυμπιακός. Εδώ η μπάλα είναι τώρα, εδώ οι διαιτητές δεν είναι σίγουροι, δεν δείχνουν βέβαιοι, δείχνουν την μπάλα για, θα το δούνε και στο replay, ζητάει να το δει στο replay, γιατί αρχικά έχουν δώσει την μπάλα υπέρ της Ρεάλ. Θα το δούμε και εμείς σε replay για να σας μεταφέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Η μπάλα πρέπει να είναι για τον Ολυμπιακό, όπως το είδα εγώ.
1: Και εγώ έτσι νομίζω, Ολυμπιακό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας αποφασίσουν οι διαιτητές, γιατί μπορεί το replay που είδαμε εμείς να μην είναι το κατάλληλο. Εν πάση περιπτώσει, να συνδεθούμε λίγο με το Ed News, σε παρακαλώ.
2: Έξω από την τελική γραμμή, οι διαιτητές έχουν πάει στο άμεσο replay για να δουν σε ποιον θα δώσουν την κατοχή. Αν την πάρει ο Ολυμπιακός, είναι μια πολύ σημαντική φάση για την οικονομία της αναμέτρησης.
3: Μένουν 4 επιθέσεις περίπου. 4 επιθέσεις.
2: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, να ξαναπάρουμε εδώ το μικρόφωνο. Είχα δει ότι επειδή το Ed News έχει ζωντανές συνδέσεις με πλατείες στο Πειραιά και όλα αυτά, νόμιζα ότι υπήρχε παλμός από εκεί, γι' αυτό και μεταφερθήκαμε για λίγο στο Ed News. Ακόμη παλεύουν για να καταλάβουν από ποιον έφυγε η φάση, και ο Σκορτσιανίτης τον βλέπω εκεί στο γήπεδο από τους τηλεοπτικούς δέκτες. 82-80 προηγείται ο Ολυμπιακός, 1:22 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. 1:24 τώρα ζητάνε να αλλάξει και το χρονόμετρο ενδεχομένως, θα το τσεκάρουν τώρα οι διαιτητές, παίρνει την απόφαση. Μπάλα στον Ολυμπιακό, 1:22 τελικά πριν από τη λήξη, σοβαρότατο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό των δύο πόντων, και επίθεση.

0: κλέβει μπάλα η Ρεάλ. Όχι, έχει δώσει φάουλ, διαμαρτύρεται ο Σκαριόλο, έχει φτάσει, έχει φτάσει στο κέντρο του γηπέδου ο Σκαριόλο. Το κλέψιμο του Καπάτσο, για κλέψιμο του Καπάτσο, για να το ξαναδούμε βεβαίως. Τώρα χρέωσε το τέταρτο φάουλ του Καπάτσο. Τώρα ήταν φάουλ, εσύ πώς το είδες αυτό?
1: Δεν νομίζω ήταν φάουλ.
0: Εντάξει, σημασία έχει ότι η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό και μάλιστα βολές για τον Ολυμπιακό.
1: Γιατί έχει συμπληρώσει, έχει συμπληρώσει τα μαδικά, οπότε έτσι είναι. Σε κάθε είναι φάουλ, είναι βολή.
0: Πολύ καθοριστική αυτή η απόφαση. 83-80 Ολυμπιακός, είναι 1-22. Ουσιαστικά δεν πέρασε ούτε ένα δευτερόλεπτο από την επαναφορά και δόθηκε φάουλ. Και τώρα εκτελεί βολές σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά ο Ολυμπιακός. 83-80. 84-80. Νομίζω ότι τώρα η διαφορά των 4 πόντων είναι πολύ πιο σημαντική από ότι προηγουμένως. Και έτσι όπως είναι τα δεδομένα, η Ρεάλ καλείται τώρα να ευστοχήσει κατευθείαν σου 3 πόντων airball για το Χεζόνια. Μια λάθος απόφαση του Χεζόνια εδώ, που όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός είναι ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού του τίτλου. 84-80, 54 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Νέο φάουλ για τον Ολυμπιακό, νέες βολές για τον για το Φουρνιέ αυτή τη φορά. Και τώρα το παιχνίδι στη Ρώσικη ρουλέτα με τις βολές. Εδώ αν ο Ολυμπιακός είναι απλά εύστοχος, θα πάρει το ευρωπαϊκό. Κοιτάζω το replay, γι' αυτό κόπιασα λιγάκι. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Ρεάλ αυτή την ώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Και καταλαβαίνετε ότι ακόμη και φάουλ να είναι ή και να μην είναι, ο παίκτης που έχει υποπέσει το φάουλ πάντα θα διαμαρτύρεται. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 11. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Έχουμε time out αυτή τη στιγμή, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Αυτό το επιμέρους 23-15 που έχει κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτή την
1: τέταρτη περίοδο.
0: Την τέταρτη περίοδο είναι που του δίνει αυτή τη στιγμή το τεράστιο αυτό προβάδισμα. Εάν αυστοχήσει, επαναλαμβάνω, ο Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός.
1: Θα ευστοχήσει, νομίζω, ο Φουρνιέ, έτσι.
0: Εάν τι είπα,
1: όχι, αν ευστοχήσει, νομίζω θα ευστοχήσει, όμως λέω.
0: Ναι, ναι. Καλά, αυτό θα το δούμε. Αλλά ό,τι και να είναι, αν ευστοχήσει και στις 2 βολές, θα πάρει προβάδισμα 6 πόντων και νομίζω ότι μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν τα δεδομένα. Η αγωνία είναι ζωγραφισμένα στα πρόσωπα και του Πρίντεζη και του Παπαλουκά και του Σχορτσιανίτη που κάθεται παρείτσα. Και του Γιάννη Αντετοκούμπο βεβαίως. Είδαμε και τον Νίκ Καλάθη εκεί. Ο Φουρνιέ πρώτη βολή εύστοχος, 85-80. Αγωνία. 53 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή, 86-80. Τελείωσε το, ουσιαστικά το παιχνίδι. Αστόχησε τρίποντο ο Χεζόνια. Διαμαρτύρεται ο Φελής για ότι η μπάλα βρήκε κάπου. Ζητάει και φάουλ ότι έγινε πάνω στην προσπάθεια ο Χεζόνια. Εδώ η μπάλα είναι καθαρά για τον Ολυμπιακό. Είδαμε εμείς το replay και δικαιώνουμε και τους διαιτητές σε αυτή τη φάση. 86-80, 42 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

κάνουμε time out, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η διακοπή. Παρ' όλα αυτά θα τελειώσει η αναμέτρηση, θα σας δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Όλα δείχνουν, ήδη έχουν ανάψει καπνογόνα στον Πειραιά, σε ζωντανές ιδέες από το News παρακολουθούμε. Θέλει 22 δευτερόλεπτα για να λήξει η αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός προηγείται, έχει ένα αισθητό προβάδισμα, άνετο προβάδισμα και κατοχή στην μπάλα, και όλα δείχνουν ότι θα είναι αυτός ο νικητής. Παζουλισμός εννοείται στο γήπεδο, φαντασμαγορία στον Πειραιά, εκατοντάδες καπνογόνα ήδη να έχουν ανάψει και να πανηγυρίζεται η κατάκτηση του τροπαίου. Βεβαίως στο μπάσκετ πολλές, ποτέ μην λες ποτέ, όμως σε 42 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, και ο Ολυμπιακός είναι 86-80, προηγείται, και φάουλ ζητάει 8 δευτερόλεπτα. Ζητάει 8 δευτερόλεπτα ο Χεζόνι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκαιο σε αυτή την περίπτωση. 36 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, 86-80 προηγείται ο Ολυμπιακός.

Γιώργος Χαριωτάκης είναι έτοιμος να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων. Περιμένουμε όμως ακόμα στον αέρα εμείς για να. Ο Φουρνιές συνεχίζει να είναι εύστοχος. Έχει πάρει από το χέρι τον Ολυμπιακό με τις εύστοχες βολές του. 87-87 πόντους διαφορά. 36-4 πριν από τη λήξη. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή. 88-80. Και νομίζω ότι μόνο με θαύμα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ένα τρίποντο του Καπάτσο άστοχος. Κλέβει την μπάλα η Ρεάλ, μειώνει σε 88-82. Νέο λάθος, αστοχή. Εδώ πρέπει να έχει γίνει και φάουλ. Βολές για τη Ρεάλ. 88-82. Τώρα είναι 22 δευτερόλεπτα και 4 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Με τη Ρεάλ να κάνει την ίστατη προσπάθεια, μήπως και καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα. Πολύ δύσκολο, αλλά αυτή τη στιγμή έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Μιλωτίνοφ φωνάζει στους συμπαίκτες του να είναι ήρεμοι αυτές τις συγκλονιστικές τελευταίες στιγμές του τελικού. Ολυμπιακός 88, Ρεάλ Μαδρίτης 82, 22 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Εκτελεί την πρώτη βολή η Ρεάλ, ευστοχή. 5 πόντους αυτή τη στιγμή διαφορά, 88-83. Με τη λήξη της αναμέτρησης, πάμε κατευθείαν στο δελτίο ειδήσεων. Αστοχίες και μένα, κλέβει μπάλα η Ρεάλ, εδώ υπάρχει και φάουλ και τρεις βολές. Αυτά δεν γίνονται ούτε στα... Απίθανα πράγματα συμβαίνουν. Τρεις βολές έχει δώσει. Ήτανε φάουλ του Walkup.

0: 88-83 και έχει τρεις ελεύθερες βολές ο Καπάτσο σε αυτό το λάθος, θα έλεγα, του Κόκα, που δεν χρειαζόταν να πιέσει τόσο πολύ. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή, μείωσε στους τρεις η Ρεάλ Μαδρίτης, 88-85. Συγκλονιστικό φινάλε. Αστοχή, νέο rebound αυτή τη φορά από τη Ρεάλ που σουτάρει, αστοχή όμως, ουσιαστικά εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Έκανε φάουλ η Ρεάλ, όχι, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, 88-85. Με το εσκεμμένα αστόχησε ο Καπάτσο, πήρε το rebound ξανά η Ρεάλ Μαδρίτης, είχε την ευκαιρία, αστόχησε, οι τρεις πόντοι διαφορά παραμένουν και όπως γίνεται αντιληπτό έκανε φάουλ τώρα η Ρεάλ για να σταματήσει το χρονόμετρο 11 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Μια νεότητα είναι τα 11 δευτερόλεπτα βέβαια στο μπάσκετ και ειδικά όταν είναι σε τελικό και υπό αυτές τις συνθήκες. 88-85 με τον Άλεξ Πίτερς, έναν γενικά εύστοχο στις βολές παίχτη, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος το ένα να βάλει, να πάει στους 4 η διαφορά και ουσιαστικά όπως το έκανε τώρα 89-85 και καταλαβαίνετε πλέον ότι το νερό έχει μπει στα βλάκι και από απίθανο έως πώς το λένε, επιστημονικής φαντασίας από εκεί πέρα έχουμε ανατροπή. Ευστόχησε όμως και στη δεύτερη και έχουμε 5 πόντους διαφορά, 90-85. Και έχουμε time out 90-85. Πήρε time out ο Σκαριόλο για να, μόνο και μόνο για να μπορέσει η ομάδα του να μεταφέρει την μπάλα στο μισό γήπεδο, δηλαδή στη μεριά του Ολυμπιακού για την επαναφορά, για να μπορέσει να κάνει γρήγορα το σουτ, μήπως και ευστοχήσει και μειώσει στους δύο με κάποιο τρίποντο, δηλαδή και μειώσει στους δύο. Είμαστε 23 και 7 πρώτα λεπτά. Έχουμε καθυστερήσει και το δελτίο ειδήσεων καθώς ο αγώνας είναι συγκλονιστικός και αφού παρακολουθήσαμε live εδώ μαζί σας την αναμέτρηση. Παρ' όλα αυτά στον Πειραιά τα καπνογόνα έχουν ανάψει, περιμένουν όλοι να λήξει η αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού. Να θυμίσω το πρώτο το 1995 στη Ρώμη, το 97 συγγνώμη στη Ρώμη. Το δεύτερο το κατέκτησε στην Κωνσταντινούπολη το 2012, το 2013 στο Λονδίνο και μάλιστα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα πάλι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ένας ακόμη τελικός, 90-85, 11 και 2 πριν από τη λήξη και με τον Καπάτσο να επαναφέρει, διότι κάποιες συστάσεις από τους διαιτητές και για τα μαρκαρίσματα επέκτησης του Ολυμπιακού υπάρχει μια συνεννόηση. Ο Γιούλ δεν έχει μπει καν στο δεύτερο ημίχρονο, επαναφέρει τώρα. Σουτάρει πολύ μακριά ο Καπάτσο, αστοχή. Ουσιαστικά εδώ ο Ταϊρικ Τζόουνς παίρνει το rebound, ο Άλεξ Πίτερ. Τέλος. Ο Ολυμπιακός 1 και 9 πριν από τη λήξη. 90-85, έχει κερδίσει και φάουλ. Έχει τελειώσει. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι πανηγυρίζουν. Το ίδιο και ο Μπαρτζόκας μαζί με το Φουρνιέ. Όλοι έχουν πέσει στο Φουρνιέ που έχει κάνει ένα συγκλονιστικό φινάλε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, και εκτελεί τις βολές γρήγορα, γιατί βιάζονται να κατακτήσουν και το τρόπελο. 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Απλά θα δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα και θα πάμε στον Γιώργο Καγκριωτάκη για το δελτίο ειδήσεων. 91-85, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. 92-85, νομίζω ότι δεν θα κάνει καν επίθεση Ρεάλ. Θα δω τώρα αν θα κάνει επίθεση. Τα αιμά του σίγουρα δεν θα πάρει. Επαναφέρουν. Τέλος και πάμε κατευθείαν για δελτίο ειδήσεων και μετά εδώ για το τρίτο ημίχρονο.
1: Καρδιά του Ολυμπιακού, το Πασαλιμάνι έχει γίνει κόκκινο από τα καπνογόνα, από τις φανέλες, από τις σημαίες. Σε λίγο περιμένουμε και την ομάδα να έρθει στο Δημοτικό Θέατρο να
2: σηκώσει το Πειραιάς, Ιωάννα, με το ζώο. Radio 105,8. ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καρκιωτάκης. Τεράστια και συγκλονιστική νίκη του Ολυμπιακού και το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του στην Ευρωλίγα είναι πλέον πραγματικότητα απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης με 11 τρόπαια. Σε έναν αγώνα θρίλερ επιβλήθηκε με 93-85 και στο πλαίσιο του Final Four της Ευρωλίγα στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Ανοιχτά παραμένουν ζητήματα για το τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης που θέλουν να υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παρά τη σημαντική πρόοδο και σύγκληση για την οποία κάνουν λόγο οι δύο πλευρές. Την πεποίθηση ότι όταν συνάψει συμφωνία η κυβέρνηση του με το Ιράν θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη του Ομπάμα, επισήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του. Τόνισε ωστόσο ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και κανείς δεν έχει δει τις λεπτομέρειες. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πιο παραγωγική και επαγγελματική τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου εξελίσσονται με επικοδομητικό τρόπο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να συναφθεί μια συμφωνία για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε 72 ώρες. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν μετά το οποίο θα αρχίσουμε σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον εμπλουτισμό, για το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, καθώς και για τη δέσμευσή τους να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο κύριος Ρούμπιο. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών και πρόσθεσε πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Ενώ η Τεχεράνη έχει διαψεύσει ότι έχει αποδεχτεί δεσμεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η παρεμπόδιση ορισμένων ρητρών συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της αποδέσμευσης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, συνεχίζεται. Συνεπώς, υπάρχει ακόμη η πιθανότητα να ακυρωθεί η συμφωνία, μετέδωσε νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκπλήξεις επί εκπλήξεων επιφύλασε η κάλπη των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Τα παραδοσιακά κόμματα διατήρησαν τη δυναμική τους, ενώ τα ποσοστά των νέων κομμάτων είναι χαμηλότερα από ό,τι αναμενόταν. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού, που καταλαμβάνει 17 έδρες, με την καταμέτρηση να έχει φτάσει στο 50,2% των ψηφοδελτίων. Το ΑΚΕΛ καταλαμβάνει 15 έδρες, ΔΥΚΟ και ΕΛΑΜ από 8 έδρες, ενώ από 4 έδρες λαμβάνουν το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Τέλος εποχής για το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου του Βάσου Λυσαρίδη. Μετά από 56 χρόνια αδιάλειπτης κοινοβουλευτικής παρουσίας, τίθεται εκτός βουλής. Στο 33,6% ανήλθε το ποσοστό της αποχής στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ανέφερε πριν από λίγο εκπρόσωπος του State Department στην ΕΡΤ, σχολιάζοντας την απόφαση που έλαβε προημερών το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας, τονίζεται. Στην Τουρκία και στην Άγκυρα, χιλιάδες άτομα ακολούθησαν την πορεία του Οζγκούρ Οζέλ προς το τουρκικό κοινοβούλιο, δηλώνοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ΤΣΕΧΑΠΕ θα συνεχίσει τον αγώνα του στο πεδίο. Ο καθαιρεθής με δικαστική απόφαση Οζέλ καταγγέλει πολιτική παρέμβαση, δηλώνει πως θα μείνει μέσα στο κοινοβούλιο και ότι τα νέα μας γραφεία είναι στην Μεγάλη Εθνοσυνέλευση. Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Κωνσταντινούπολη από τους οπαδούς του Οζέλ, ο οποίος ζητεί ένα νέο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος εντός 40 ημερών που το τονορίζει αρχηγό του κόμματος όπως το συνέδριο του 2023 που κρίθηκε άκυρο. Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας διέταξε έρευνα για όσους προκάλεσαν νωρίτερα ταραχές μπροστά στο αρχηγείο του ΤΣΕΧΑΠΕ. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη στο Τριάδι Θεσσαλονίκης αφού ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του. Ο 30χρονος φέρεται να σκότωσε τον πατέρα του μετά από λογομαχία και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμεναν πατέρας και γιος. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 30χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του, αρχικά χτυπώντας τον με έπιπλο και στη συνέχεια με κατσαβίδι.
2: Καιρός.
3: Τοπικές βροχές αύριο και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, συνατική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Ακολουθεί ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, Air News Radio 105,8. Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία. Το 92-85 κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτη σε ένα συγκλονιστικό τελικό. Ακούσαμε πριν από λίγο τη θάλασσα του Πειραιά με τον μεγάλο Παναθηναϊκό, τον Γιάννη Πάριο, να ερμηνεύει το τραγούδι του που έγραψε το 1970 ο μεγάλος ΑΕΚΤΖΙΣ Γιώργος Μιτσάκης, ένα ύμνος ας πούμε για τον Ολυμπιακό και για τον Πειραιά βεβαίως, Μιτσάκης Πειραιώτης ΓΑΡ, αλλά από έναν γραμμένο μουσική Δημήτρη και στίχη από το, ένα μεγάλο ΑΕΚΤΖΙ και ερμηνευμένο από ένα μεγάλο, από ένα μεγάλο Παναθηναϊκό. Νομίζω, ναι, όχι, δεν είναι μόνο το ΠΟΚ, αλλά είναι και το μεγαλείο.
1: Εντάξει, εγώ να το πω έτσι, να κάνουμε λίγο
0: πραγματικά πλάκα. Σε ένα τραγούδι ιδιαίτερο. Λοιπόν, ο Μπαρτζόκας έκανε κάποιες δηλώσεις, ουσιαστικά αφιέρωσε το τρόπαιο όσο μπορέσαμε να ακούσουμε όσο ήμασταν εκτός αέρα στον κόσμο, με το Σαγγελόπουλο τώρα είναι και τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και τα λένε, είναι ευτυχισμένος και είναι λογικό, όπως και οι χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού, όχι μόνο που είναι στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αλλά και που βρίσκονται στον Πειραιά αυτή τη στιγμή. Κατά χιλιάδες έχουν μαζευτεί, σαν προεκλογική συγκέντρωση. Είναι τόσο πολύ ο κόσμος που έχει βγει στους δρόμους και πανηγυρίζει. Δεν ξέρω, εσύ που παρακολουθείς απ' έξω, Χάρη Κουτουλογέννη, αν έχουμε τη δυνατότητα και αν αξίζει τον κόπο τώρα να συνδεθούμε με το Air News, μήπως δώσουμε κλίμα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Πειραιά και αν μας μεταφέρει. Και στη Μυτιλίνη βλέπω εικόνα από Μυτιλίνη.
2: Φίλαθλοι όλων των ομάδων νομίζω ότι βρίσκονται σήμερα εδώ, πανηγυρίζουν στο τρόπαιο. Σε πάρα πολλά σημεία της πόλης και σε πάρα πολλά σημεία του νησιού, από ό,τι πληροφορούμαστε, έχουμε τις ίδιες εικόνες και όλο και περισσότερος κόσμος συγκεντρώνεται εδώ. Είναι πραγματικά μια μεγάλη γιορτή, ένα μεγάλο πανηγύρι. Μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Πανηγυρίζουν αυτή τη στιγμή οι φίλοι της ομάδας για την κατάκτηση του τέταρτου τίτλου.
3: Μαγικές εικόνες και από τη Λέσβο μας μεταφέρεις, Μυρσίνη. Πάμε πίσω στον Πειραιά να συνδεθούμε με την Ειρήνη Κυρίτση που βρίσκεται έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί που είμαστε
1: στον παλμό. Εκεί που θα γίνουν τα πάντα σε λίγο.
3: Η καρδιά λοιπόν του Ολυμπιακού εκεί χτυπά. Ειρήνη.
4: Πάει η καρδιά του Ολυμπιακού, πέφτει ο Μηταλλιγύρης μέσα στο λιμάνι και έτσι από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από τον Τάδο Σπύρο που μετά την τελική. Όχι τελικό αποτέλεσμα λοιπόν και αγώνα με τον τελικό νίκη του Ολυμπιακού τον ανέβηκε λοιπόν η κουτή. Έχει συμβόληση το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Εντάξει, η σύνδεση δεν είναι πολύ καλή με τον Πειραιά αυτή τη στιγμή από το Air News. Δεν φταίει το Air News, φταίει η σύνδεση από εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μεταφέρουμε κάποιες συγκλονιστικές εικόνες, όπως ο Παπα-Νικολέου με την κορούλα, με τις κορούλες του αγκαλιά, τρεις ευτυχισμένος μπαμπάς. Ο Τάρικ Τζόουνς με την οικογένειά του ήρθε στα μεσούς της σεζόν και βοήθησε και αυτός πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Σπάει και την Κατάρα που λέγαμε
1: για την πρώτη θέση, έτσι.
0: Για την πρώτη θέση από το 1988 στα Final Four. Η καλύτερη ομάδα της κανονικής περίοδου ποτέ δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Έσπασε αυτή την Κατάρα ο Ολυμπιακός, αυτή την επίδοση, αυτό το, όλα αυτά που είχαν συμβεί μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι πρωταθλητής Ευρώπης και πανηγυρίζει δικαιωματικά. Να θυμίσω, ήταν η καλύτερη με το καλύτερο ρεκόρ και η καλύτερη και σε απόδοση θα έλεγα, είναι έτοιμο να παραδώσει το τίτλο του MVP του αγώνα ή του Final Four, για να δω MVP, όχι του Final Four, του Final Four είναι στον Φουρνιέ. Στο Φουρνιέ είναι και όπως το λέγαμε και κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Φουρνιέ είναι αυτός που πήρε από το χέρι, έκανε τα μεγάλα σουτ, κέρδισε τα φάουλ, ήταν εύστοχος σε όλα τα φάουλ, τον αποθεώνει ο κόσμος, συγκινημένος αυτή τη στιγμή ο Φουρνιέ. Ανταποδίδει το χειροκρότημα του κόσμου και παραλαμβάνει το τρόπαιό του στις τελευταίες. Δεν νομίζω να είναι η τελευταία του σεζόν στην καριέρα του, γιατί σκέφτεται να σταματήσει όπως είχε πει, αλλά μπορεί να παίξει άλλο ένα χρόνο. Βλέπω και ο Γιώκας του είναι κοντά του, χέρι-χέρι τον έχει. Να αγκαλιά τώρα με τον Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ, MVP ο Βεζέγκοφ της κανονικής περίοδου. Και τώρα ο Βεζέγκοφ μάλιστα συγκινημένος, αισθητά συγκινημένος, το περίμενε πώς και πώς και αυτός. Γι' αυτό γύρισε άλλος στον Ολυμπιακό, για να στεφθεί και πρωταθλητής Ευρώπης σε μια μαγική σεζόν που έκανε. Όλοι είναι στις θέσεις τους, δεν έχει βγει κανένας από το γήπεδο, περιμένουν όλη την απονομή. Ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 και όσους έχουν συνδεθεί τώρα με το

0: Βασίλες, έτσι, μήπως το κάνουμε.
1: Υπάρχει κούραση, αλλά καταλαβαίνεις ότι την ξεχνάς από αύριο.
0: Από ξεκούραση. Αύριο ξεκούραση. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα προλάβουν και πολύ να ξεκουραστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού, διότι από την επόμενη Παρασκευή ή Πέμπτη, να το τσεκάρω τώρα αμέσως και να, αν μπορέσω να σας μεταφέρω ακριβώς τη σωστή πληροφορία, να μην κάνω λάθος. Ναι, από την επόμενη Πέμπτη, 28 του μηνός, από την ερχόμενη μάλλον Πέμπτη, 28 του μηνός, ξεκινάνε τα play-offs, έτσι, δεν το ξεχνάμε και αυτό. Αύριο παίζει η ΑΕΚ με τον Άρη, περιμένει τον αντίπαλο ο Ολυμπιακός, γι' αυτό το αναφέρω αυτό, περιμένει τον αντίπαλό του, αν θα είναι η ΑΕΚ ή ο Άρης. Το τσεκάρω, νομίζω ότι είναι αύριο και μάλιστα από την ΕΡΤ 2 αυτή η αναμέτρηση, πολύ σωστά το είπα, αύριο στις 7 ΑΕΚ Άρης, ο νικητής αυτού του ζευγαριού, αυτού του αγώνα μάλιστα, θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά της στοίχημαν GPL.

δούμε έτσι πώς είναι η λίστα με την απολύτως χρυσή βίβλος της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός με το αποψινό τροπίο κατέκτησε το τετάρτο στην ιστορία του. Η Ρεάλ έχει 11, έχει τα περισσότερα κύπελλα στην Ευρώπη. Η ΤΣΣΚΑ ακόλουθος έχει 8, έχει 6 ο Παναθηναϊκός, μετά είναι η Μακάμπη και τώρα είναι και ο Ολυμπιακός με 4, και έχουμε έτσι πλέον στα 11 τα τρόπαια τα ευρωπαϊκά για τις ελληνικές ομάδες.

0: σηκώθηκε το τρόπαιο με τον αρχηγό να σηκώνει στο κέντρο του γηπέδου το κύπελο. Τώρα έχει πάει και στους ηγέτες της ομάδας. Αδελφοί Αγγελόπουλοι σηκώνουν και αυτοί με τη σειρά τους τσακώνονται σε ουή. Κάποιος θα σηκώσει πρώτος από τους δύο το κύπελο.
1: Εντάξει, σαν μικρά
0: παιδιά.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό λέω.
1: Και οι θυσίες.
0: Σε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Και είναι και μια δικαίωση για αυτή την ομάδα και την προσπάθεια που έχει κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, ο Θάνος Τσιμέκας, ο Χάρης Κουτουλογιάννης, που είναι ηχολήπτης μας τόσα χρόνια εδώ πέρα, είναι δηλωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού και θέλουν να ακούσουν λίγο, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Μου το ζήτησαν. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.

0: παίζουμε όμως και κάποιες εικόνες ταυτόχρονα. Άστο να παίζει από κάτω, εντάξει, οκ. Okay. Αναμνηστικές φωτογραφίες τώρα. Όλοι έχουν σηκωμένα τα τέσσερα δάχτυλα, δείχνοντας ότι για το τέταρτο τρόπαιο. Πρωταγωνιστής στους πανηγυρισμούς είναι ο Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος το λέει ψυχούλα του και πανηγυρίζει. Άκουσα προηγουμένως και δηλώσεις του Πίτερς στο συνδρομητικό Δημήτρη. Εμφανώς συγκινημένος. Λέει, θα το 19 αυτό το κλαμπ, λέει, για μένα είναι κάτι μοναδικό. Όλα αυτά για τον Πίτερς, γιατί αναφορά, γιατί πρώτα απ' όλα είναι ο άνθρωπος, ήταν ο παίχτης κλειδί και στον ημιτελικό, αλλά ήταν εκπληκτικός και στο
1: και σήμερα.
0: Και σήμερα. Όλα αυτά διότι υπάρχει έντονη φημολογία ότι έχει συμφωνήσει να πάει στην Ιταλία, στην Αρμάνη νομίζω.

0: για να συνεχίσει την καριέρα του, αλλά πιστέψτε με, με τις εμφανίσεις αυτές είναι πολύ δύσκολο να είσαι ο αναπληρωματικός του Βερζέγκοφ, και το Βερζέγκοφ
1: δεν βγαίνει. Ναι, δεν μπορεί να μην είναι βασικό.
0: Όχι μόνο βασικό, αλλά και πολύ χρόνο συμμετοχή. Γιατί είναι ο Βερζέγκοφ, όχι γιατί είναι το όνομα ο Βερζέγκοφ, γιατί είναι
1: παιχταράς.
0: Είναι και παιχταράς. Οπότε το να είσαι πίσω και να διακρίνεσαι, πίσω από τον Βερζέγκοφ, στη σκιά του Βερζέγκοφ, και να διακρίνεσαι, νομίζω ότι είναι κάτι μοναδικό. Λοιπόν, το τρόπαιο έχει πάει στα χέρια του Παναγιώτη.
1: Δεν το έχει αφήσει από
0: το Βερζέγκοφ. Δεν το δίνει σε κανέναν. Δεν το δίνει σε κανέναν και σε μερικοί παίκτε
1: το. Νομίζω το βράδυ θα το πάρει.
0: Θα κοιμηθεί μαζί του, έτσι, θα κοιμηθεί.
1: Θα πει στη σύζυγό, έχω άλλη πάλι απόψε.
0: Τέλος πάντων, ναι.

0: Αυτό φυσικά δεν είναι. Είναι το, του Champions League ο ύμνος και δεν είναι το, το We Are The Champions.
1: Πάντως είναι για πρωταθλητές.
0: Το 2, εκεί πέρα που είσαι, το 2 είναι.

Ο Freddie Mercury το έγραψε για τους Queen, για σε αυτούς τους δηλαδή το έγραψαν, οι Queen, γιατί που ήτανε και τελικά κατάφεραν να γίνουν πρωταθλητές. Ενώ παίζει και θα συνεχίσει να παίζει η Queen.

0: Πάνω στο Air News όμως, γιατί υπάρχουν ζωντανές ιδέες από Πειραιά.
1: Σε λίγο λοιπόν, όπως σας προανήγγειλα, θα έχουμε ρεπορτάζ των πρωταγωνιστών. Μάλιστα, βάσει του running order θα υπάρχει και εικόνα από τα αποδυτήρια της ελληνικής ομάδας, όποτε αυτά γεμίσουν, γιατί προς το παρόν το πανηγύρι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Όλοι οι παίκτες είναι ακόμα...
2: Από μόνοι τους να είναι πεντάδα σε κάποια οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
3: Τεράστιες επενδύσεις αυτά τα χρόνια για να ξαναφέρει το τρόπαιο στον Πειραιά. Πουρνιέ, Βεντζέκοφ, επιστροφή. Αλλά είναι περισσότερες οι αποτυχίες από τις επιτυχίες. Και όμως αυτή η επιτυχία πάντα νομίζω είναι πιο γλυκιά. Ακόμα και όταν έρχεται με αυτόν τον τρόπο.
2: Και πάει ο Ολυμπιακός και σε μια μετεξέλιξη.
4: Να σας διακόψω, Λεωνίδα, για να πάμε στον Κώστα Χαρτοτσιώτη.
2: Να πάμε. Έχει συνέντευξη. Είναι ο Τεό Μαλεντών.
5: We gave ourselves a chance to compete in this final. As we're all against us, yeah, we still put up a great fight. We still believe like no one else. We was there for 35 minutes. The end of the game, we let it slip away. So yeah, it sucks. It's heartbreaking.
6: Finally, Olympiacos was the favorite and took the title.
5: Yeah, I mean that's what people say, you know. And I mean they showed it. They won, you know. So yeah, congrats to them.
6: Have anything to say to Evan Fournier? He's the MVP.
5: Oh yeah, yeah.
6: He's a friend of yours. That's why I'm asking.
5: Yeah, he had a great game, you know. I think he signed to Olympiacos to leave those moments, and congrats to him, you know. He did his job tonight.
6: Thank you very much. Λοιπόν, ο Τεό Μαλεντών, ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, ο Γάλλος της Real, μας είπε ότι ήμασταν μες στο παιχνίδι, παλέψαμε, το πιστεύαμε για 35 λεπτά σίγουρα. Ωστόσο, δεν τα καταφέραμε. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Απέδειξε ότι το ήθελε πολύ μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και πήρε τη νίκη, και στον φίλο του, τον Εβάν Φουρνιέ, του έδωσε συγχαρητήρια, όπως έδωσε και σε ολόκληρη την ομάδα του Ολυμπιακού. Σε λίγο και πάλι μαζί με δηλώσεις των παικτών του Ολυμπιακού.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Είναι η λύπη χαραγμένη στα πρόσωπα, σίγουρα.
0: Ακούσαμε λοιπόν για το παίκτη της Real.

Βασιλιάς της Ευρώπης λοιπόν ο Ολυμπιακός, νίκησε τη Ρεάλ 92-85. Κατέκτησε την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

0: Δεν έπρεπε να ντυθεί στα λευκά.
1: Το λευκό για μας είναι το ουδέτερο χρώμα. Δεν έχει να κάνει με τη Real.
2: Οι άλλοι προηγούμεν τη ΣΕΡΤ έχουν έρθει, έχουν ενδυμασία.
3: Έχουμε εδώ, έλα, έχουμε ένα φίλο του Ολυμπιακού που θέλει να μας μιλήσει.
4: Χαίρετε. Θέλω να πω ότι η ομάδα μας έπαιξε πολύ ωραία. Ακούγομαι. Σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας, ειδικά στο Final Four. Να δώσω χαιρετίσματα στην οικογένειά μου που έχω ώρα να μιλήσω. Και μπράβο σε όλους τους φίλους του
0: Ολυμπιακού. Φοβήθηκε καθόλου ευτυχία, φοβήθηκε όταν ο Ολυμπιακός έχανε. Αποχώρησε, πήγε να πανηγυρίσει.
3: Συγγνώμη, δεν σας ακούω.
1: Πολλοί του θα κάνουν και ώρα νομίζω ακόμα να μιλήσουν μαζί του. Γίνεται ένας χαμός ευτυχία. Βλέπουμε τι έχουμε εκεί.
2: Από αυτά που βλέπουμε
0: και μουσική υπόκρουση.
2: Βλέπουμε δάκρυα και από τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
3: Βλέπετε την εικόνα τώρα από τα Χανιά. Έλεγα πριν ότι παιδάκια 13 χρονών με πολύ μεγάλο πάθος και αγάπη μας έλεγαν ότι ήταν σίγουρο ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, ότι δεν θα αλλάξουν ομάδα. Κοιτάξτε τώρα όμορφες στιγμές. Φυσικά όπως σας είπα και πριν, ο δρόμος έχει κλείσει. Υπάρχει μεγάλη κατανόηση, κανείς δεν διαμαρτύρεται απόψε. Είναι δεν Ολυμπιακός, είναι μια τεράστια νίκη μιας ελληνικής ομάδας. Οπότε ένα σύνθημα υπάρχει απόψε.
0: Τι ώρα θα τελειώσει το γλέντι ευτυχία? Τι πιστεύεις, πόσο θα διαρκέσει αυτό? Θα κοιμηθούν σήμερα τα Χανιά?
3: Κάθε φορά, ναι. Όλη νύχτα τα Χανιά. Όλη νύχτα τα Χανιά. Κάθε φορά που γιορτάζουν κάτι, η πλατεία της Δημοτικής Αγοράς μέχρι τα ξημερώματα γιορτάζει. Απόψε είναι κόκκινη. Τα φανάρια εξακολουθούν να δουλεύουν.
5: Η Ελλάδα κέρδισε.
3: Να είστε καλά.
1: Φυσικά. Αυτό φυσικά η Ελλάδα κέρδισε, ό,τι και να υποστηρίζουμε.
6: Πρωταγωνιστής στους πανηγυρισμούς στο γήπεδο είναι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι οποίοι, όπως σας είπαμε και προηγουμένως με τον Δημήτρη τον Καϊμά, έχουν πάρει παραμάσκαλα το τρόπαιο και κάνουν το γύρο του θριάμβου μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, γύρο του θριάμβου που λέει ο λόγος, γιατί είναι τόσο πολύ ο κόσμος που δεν είναι και εύκολο να μετακινηθούν και να κάνουν ολόκληρο γύρο, αλλά εν πάση περιπτώσει πανηγυρισμοί. Πριν από λίγο είχαμε συνδεθεί με τα Χανιά, καθώς και στην κεντρική πλατεία εκεί των Χανίων έχουν μαζευτεί αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού και με τρομπέτες, καπνογόνα, πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τροπαίου. Είναι μια βραδιά για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δικαιούται να πανηγυρίζει, ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας. Αυτά βεβαίως δεν είναι σημαντικό. Το σημαντικό είναι να είσαι η καλύτερη ομάδα στο φινάλε, δηλαδή στο Final Four. Ήταν η καλύτερη ομάδα λοιπόν και στο Final Four και κατέκτησε δικαίως 92-85, νίκησε τη Real και κατέκτησε το τρόπαιο. Πάμε ξανά στο Ed News.
1: Πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραίες εικόνες. Να πάμε όμως και στην Πάτρια και στον Νίκο Γιαπρακά να μας μεταφέρει και από εκεί την εικόνα που έχει, να μας μεταφέρει το κλίμα από την Πάτρα.
0: Πάμε λίγο στην Πάτρα να πάρουμε εικόνα και από εκεί.
6: Εντάξει, φυσικά υπάρχουν και τα υβριστικά συνθήματα. Έπεσαν και στον
1: λοιπόν, στην Πάτρα, ακούμε τα πιθανάκια. Νίκο!
7: Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
1: Σας ακούμε, Νίκο.
7: Δεν ξέρω αν με ακούτε. Λοιπόν, είμαστε προπομπός της πορείας που έχει ξεκινήσει από το κλαμπ του Ολυμπιακού στην Οδό Γούναρη.
8: Μένουν σαν ένα κόκκινο ποτάμι χαράς για να καταλήξουν στην πλατεία Γεωργίου, εκεί όπου θα στηθεί σε πολύ λίγο το μεγάλο πανηγύρι εδώ στην Πάτρα.
7: Ήδη είναι αρκετά αυτοκίνητα τα οποία έχουμε δει να έρχονται στο κέντρο της πόλης με σημαίες του Ολυμπιακού. Πίσω μου βλέπετε ότι έχουν ανάψει τα καπνογόνα. Θυμίζει λίγο και κάτι από καρναβάλι, γιατί αυτή είναι και η διαδρομή την οποία ακολουθούμε.
1: Ναι, πολύ σωστά.
7: Στο πατρινό καρναβάλι εδώ και αρκετά χρόνια. Και οι εικόνες αυτές με τα καπνογόνα και οι εικόνες αυτές των πανηγυρισμών για της χαράς είναι γνώριμες στην Πάτρα. Βέβαια, εδώ το χρώμα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή είναι μόνο ένα. Είναι το κόκκινο και το λευκό. Βλέπετε ότι μπροστά από τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι είναι πεζοί, υπάρχουν μηχανάκια, υπάρχουν δίκυκλα και αυτοκίνητα τα οποία προπορεύονται προκειμένου να κλείνουν και τους κάθε τους δρόμους, με τη συμβολή βέβαια και της αστυνομίας, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Σε πολύ λίγα μέτρα εμείς φτάνουμε στην πλατεία Γεωργίου. Περίπου σε 200-300 μέτρα θα βρίσκονται εδώ και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αν και βλέπω ήδη ότι υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Γεωργίου και περιμένει να έρθει και το μεγάλο αυτό μπλοκ των Ολυμπιακών, προκειμένου όλοι μαζί να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού κυπέλου στο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό.
1: Βλέπουμε λοιπόν την Πομπή ουσιαστικά που καταλήγει.
6: Λοιπόν, συνδεθήκαμε και με την Πάτρα, πήραμε και ατμόσφαιρα και από την Πάτρα. Όπως μου μεταφέρει και ο Δημήτρης Καϊμάς, ο οποίος παρακολουθεί και από το συνδρομητικό το τι γίνεται πριν από λίγα λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος και φυσικά ο Μπαρτζόκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, κάνει τον γύρο θριάβου αλλά χωρίς να πατάει, τον έχουν σηκώσει στα χέρια οι οπαδοί του Ολυμπιακού και κάνουν ένα μίνι γύρο θριάβου στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

0: πάμε να συνδεθούμε με news που υπάρχει και με Κέρκυρα. Με Κέρκυρα βλέπω έχει συνδεθεί για να δούμε.
1: Ότι εγώ δεν είμαι ερυθρολευτικών συναισθημάτων, αλλά πρέπει να παρατηρήσω ότι οι φίλοι αθλητές του Ολυμπιακού στην Κέρκυρα και είναι η συντριπτική πλειονότητα και είναι πολύ δυναμικοί. Πάντα πανηγυρίζουν στην κυρία ομάδα του. Μεγάλη παιδιά, οικογένειες. Βλέπετε τι γίνεται εδώ, καπνογόνα. Έχει κλείσει βέβαια η πλατεία αυτή τη στιγμή. Είναι και αστυνομία πιο πίσω που έχει κλείσει το δρόμο για τα αυτοκίνητα για να μπορούν.
2: Είναι τόσο πολύ ο κόσμο που έχει πρόβλημα και η σύνδεση από το συνοστισμό.
3: Πολύ... Δεν ξέρω αν με ακούτε.
2: Σε ακούμε, Γιάννη.
4: Όρθωσαν οι κυψέλες όμως και χάθηκε το σήμα.
2: Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα με την εικόνα.
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε. Έχουμε και πολλούς ξένους οι οποίοι εδώ με έτσι μεγάλη απόρρεια βλέπουν τι ακριβώς γίνεται.
4: Βλέπουμε Πάτρα, ακούμε Κέρκυρα.
5: Ακριβώς. Πολύ ωραίες εικόνες. Λοιπόν, βλέπουμε την κόκκινη έκρηξη σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πραγματικά δρόμο που έχουμε δει τις εικόνες από όλη την Ελλάδα, εκπληκτικές
2: και ο Πειραιάς όσο πάει γεμίζει, βρεδί, και λεπτό με το λεπτό.
5: Και τι θα γίνει
2: όλοι
5: και
2: συγκεντρώνονται εκεί
5: συνέχεια,
2: γιατί περιμένουν το τρόπαιο.
5: Πέφτει πραγματικά καρφίτσα στον Πειραιά, έτσι.
2: Η απονομή έγινε και το επόμενο βήμα, Γιάννη, ποιο είναι, να φτάσει το κύπελλο στον Πειραιά. Τι θα ακολουθήσει, τι γίνεται συνήθως,
4: Λεωνίδας, ναι.
5: Έχουμε και λέει, είμαστε ακόμα στην Κέρκυρα.
2: Τόσα ονόματα.
4: Προφανώς θα καταλήξει στον Πειραιά σε μια πανηγυρική πομπή, ήδη από νωρίς, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ξεκίνησε.
5: Λεωνίδα μου, θα σε διακόψω.
2: Άνω, τελεία. Προηγεί το Κώστας.
5: Ο Κώστας έχει κάποιες δηλώσεις, να συνδεθούμε λοιπόν, και πάλι με τον Κώστα.
6: Έχουμε κοντά μας τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Νίκο Λεπενιώτη. Πιο ευτυχισμένη στιγμή υπάρχει, αλήθεια όμως.
7: Όχι, δεν υπάρχει. Είναι πραγματικά η πιο ευτυχισμένη στιγμή. Νομίζω είναι για τον οργανισμό του Ολυμπιακού ένα πολύ κρίσιμο σημείο καμπής. Είναι κάτι το οποίο κυνηγούσαμε πάρα πολλά χρόνια. Το DNA και η κουλτούρα αυτού του οργανισμού και η φιλοσοφία να μην τα παρατάς ποτέ. Πέσαμε πάρα πολλές φορές κάτω. Πονέσαμε πάρα πολύ, στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ, αλλά κάθε φορά ήμασταν εδώ. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα και για τη ζωή και για τον αθλητισμό, αλλά αντιπροσωπεύει πλήρως τον Ολυμπιακό. Ήμασταν εδώ ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και στο τέλος κατακτήσαμε αυτό που μας αξίζει.
6: Έχουμε ζωντανή εκπομπή με όλη την Ελλάδα. Είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους. Μπορείτε να το φανταστείτε, να το δείτε κάποια στιγμή, αλλά έχετε βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Δεν ξέρω αν αυτό σας λέει κάτι.
7: Το φαντάζομαι, το περιμένω. Κοίταξε, όπως λέω πολλές φορές και εγώ, όλοι είμαστε περαστικοί και στη ζωή αλλά και στον Ολυμπιακό. Και πρέπει κατά διάρκεια της θητείας μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε χαρίμονο τον κόσμο. Και... αυτή είναι μια από αυτές τις στιγμές.
6: Και βάλατε με βούλα και υπογραφή τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας στη σεζόν στην Ευρώπη. Είναι η καλύτερη, χωρίς να πει κανένας τίποτα.
7: Σπάσαμε την παράδοση των 26 ετών. Κερδίσαμε τον τίτλο εδώ μέσα στην έδρα του μεγάλου μας αντιπάλου με πολύ μεγάλο σεβασμό και στο γήπεδο και στον αντίπαλό μας. Ήρθαμε εδώ μέσα στην Ελλάδα και κερδίσαμε τον τίτλο που μας αξίζει. Ο πιο δίκαιος τίτλος και ο πιο άξιος τίτλος θεωρώ εγώ που έχει πάρει ελληνική ομάδα.
6: Με συγχωρείς, Νίκο, οι πρωταγωνιστές.
2: Για πάμε και στο Γιαννούλη Κώστα.
6: Γιαννούλη, πιο ευτυχισμένη στιγμή στην καριέρα στον Ολυμπιακό δεν πιστεύω ότι υπάρχει, έτσι.
8: Όχι, εντάξει, μετά από αρκετά χρόνια καταφέραμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είναι πάρα πολλά που συμβάλλουν σε αυτήν την επιτυχία και στη χαρά που έχουμε. Πρώτα απ' όλα ότι ήταν εδώ όλοι οι οπαδοί μας, οι οικογένειές μας και πανηγύριζαμε όλοι μαζί.
6: Να σε ρωτήσω, δεν έπαιξες, αλλά δεν έχει σημασία, είστε όλοι θρυλαίοντες. Λέω, σαν λιοντέρ στο κλουβί πρέπει να ήσουν.
8: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ζήσα πολύ. Ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, πήγε κοντά και ευτυχώς κερδίσαμε. Και...
6: ήταν πολύ η πίεση, το άγχος για τη νίκη που έφτιαξε έτσι τη ροή του παιχνιδιού.
8: Εντάξει, είναι κυρία, είναι καλή ομάδα. Δεν το συζητάμε. Έχει τρομερούς παίχτες, έχει ταλέντο. Δεν είπαμε ότι θα μπούμε σε να κερδίσουμε πόντους. Ξέραμε το παιχνίδι θα πάει κοντά, ήθελε υπομονή και στο τέλος πανηγυρίσαμε.
6: Με βούλα και υπογραφή, η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, έτσι.
8: Η πιο γεμάτη σίγουρα.
2: Κώστα, τι θα ακολουθήσει τώρα.
6: Play-off και πάει λέγοντα.
2: Θα τραγουδήσει ο Γιαννούλης.
6: Συγχαρητήρια. Πού το αφιερώνεις.
8: Στην οικογένειά μου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Λαρετζάκης και πάμε σε ένα κολοσσό, σε ένα άλλο γίγαντα παλέμαχο άσο του Ολυμπιακού, ο Λάζαρος Αγαδάκος. Μας έκανε την τιμή. Δεν πιστεύω να είσαι σε καμιά πλατεία και να πανεγυρίζεις, Λάζο.
9: Όχι, όχι, όχι. Σπίτι με την οικογένεια.
0: Εντάξει. Είσαι πλέον οικογενειάρχης και το βλέπεις διαφορετικά. Το παρακολούθησες όμως, φαντάζομαι, το παιχνίδι. Είσαι ένας άνθρωπος του μπάσκετ, προπονητής.
9: Όχι, εδώ με τα παιδιά μου, κανονικό, δεν το συζητάω.
0: Πώς το ζήσατε, τα παιδιά, περίμενε, τα παιδιά πόσο χρόνο είναι?
9: Τα παιδιά είναι 4, 4,5 το ένα. Και τώρα γεννήθηκε το άλλο, είναι 4.
0: Ω, να σας ζήσει, να σας ζήσει.
9: Είναι όλα μαζί εδώ πέρα, σκληροπυρηνικά.
0: Πώς το είδες το μάτι, το φοβήθηκες καθόλου?
9: Ναι, το φοβήθηκα, φοβήθηκα το άγχος, γιατί φαινόταν, εντάξει, ξεκάθαρο το άγχος ότι υπήρχε, αλλά γι' αυτό είναι και μεγάλη παίκτες όπως ο Ιβάν Κουνιέ.
0: Μισό λεπτό, να ξαναπάμε στο App News, γιατί μιλάει ο Μπαρτζόκας. Μισό λεπτό.
10: Είμαστε μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
11: Το καταλαβαίνω, να προσέχουμε στον δρόμο.
10: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι.
11: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε. Τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
10: Πού θα αφιερώσετε τον τίτλο?
11: Πουθενά.
10: Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, ο Μπαρτζόκα, στραγωνικός. Πώς το βλέπεις τον Μπαρτζόκα, Λάζο?
9: Χάρηκα πάρα πολύ. Ένας λόγος που χάρηκα πολύ ήταν επειδή το άξιζε πάρα πολύ ο coach. Τον είχα και στο Μαρούσι και έχουμε και.
0: Ναι, έχετε και ιδιαίτερες σχέσεις. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
9: Έχουμε σχέση και το χάρηκα πολύ, γιατί είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ δίκαιος άνθρωπος και του άξιζε.
0: Σε κάποια στιγμή μέσα στην πορεία, όχι τη φετινή, γενικά, είπε ότι αν φύγω από τον Ολυμπιακό, μάλλον θα σταματήσω και την προπονητική.
9: Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Δηλώσει και το βλέπουμε έτσι, ότι είναι Ολυμπιακός τέλος, βαμμένος.
0: Πόσο εύκολο μπορεί να είναι για έναν προπονητή όπως είναι ο Μπαρτζόκας, πέρα από την επαγγελματία υψηλού επίπεδου, από τους κορυφαίους επί σειρά ετών? Έχει βγει τρεις φορές κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη, έτσι. Πόσο εύκολο είναι να διαχειριστείς τα προσωπικά σου συναισθήματα για την ομάδα και να ταυτόχρονα είσαι και ένας επαγγελματίας ψυχρός και να κάνεις πρωταθλητισμό? Φαντάζομαι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι.
9: Πάρα πολύ δύσκολο να αφήσεις την άκρη όλο αυτό, αλλά γι' αυτό βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, έτσι, γιατί το κάνει με επιτυχία και το έχει αποδείξει.
0: Λάζαρε, τι είναι αυτό, Λάζαρε Αγαδάκο, τι είναι αυτό που έκανε τον Ολυμπιακό φέτος πρωταθλητή Ευρώπης?
9: Ότι είναι ομάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι έπαιζε το καλύτερο μπάσκετ και έπαιζε το καλύτερο μπάσκετ γιατί ήταν ομάδα. Δεν πήγε σε ατομικά χαρακτηριστικά, θα πάρω την μπάλα, one man show. Έχτισε μια καταπληκτική ομάδα Μπαρτζόκα, δηλαδή ο Φουρνιέ, που ήταν ο MVP του Final Four. Το θυμόμαστε πάρα πολλά παιχνίδια της Ευρωλίγκα να παίζει 5 λεπτά, 10 λεπτά, να μην ξεκινάει καθόλου. Και παρόλα αυτά βγήκε μπροστά. Τώρα αυτό κατάφερε ο Μπαρτζόκα και αυτό κάνει τόσα χρόνια και αυτό χτίζει. Γι' αυτό λέω τάξη, γιατί μας αρέσει το μπάσκετ που βλέπουμε. Μας αρέσει το μπάσκετ που βλέπουμε τον Ολυμπιακό.
0: Περίμενε μισό λεπτό να ακούσουμε και το Φουρνιέ, που μιας και αναφέρθηκες για το Φουρνιέ.
10: And you had to be with your heart in the court, I think. What?
12: I think it was a very tricky game for us because, you know, seeing that they have a lot of injuries, you know, you can relax. This is championship DNA Madrid, championship DNA players, championship DNA coach. Extremely hard to win. They gave everything they had. It was a hell of a game.
10: And the right decisions in the last quarter, I think that they were crucial for the win.
12: Yeah, but I mean, you know, fourth quarter seems more crucial, but reality in those games, every possession is crucial.
10: And the reality now is that you are the kings. They are the queen of Europe, they say, but you are the kings.
12: No.
10: You are not the kings.
12: No, we're the champion this year. You know, there's no king, there's no queen, there's none of that, you know.
10: Okay, how you feel like a champion of Europe? And this is your first after so many years, yes, in the NBA.
12: Yeah, it's my first, yes. I'm going to enjoy it. Thank you.
10: Do you dedicate this? Okay, θα συμμεταφράσω λοιπόν τώρα τι είπε, γιατί όλοι πρέπει να μιλήσουν. Ήταν πολύ δύσκολη μάχη, γιατί είχαμε απέναντί μας μια ομάδα που είναι ομάδα πρωταθλητών, με προπονητή, με τίτλους, με παίκτες, με τίτλους. Ήταν πολύ δύσκολο, πήραμε τις σωστές αποφάσεις. Μπορεί να ήμουν σήμερα εγώ, αλλά ξέρετε, είναι πολλές οι προσωπικότητες. Ήταν ένας διάλογος που είχαμε και χτες, την τελευταία προπόνηση μαζί του, και μας είχε πει ότι έχουμε πολλούς παίκτες να σταθούν μπροστά. Αλλά σήμερα τελικά ήμουν εγώ. και θα συνεχίσουμε. Νίκολα, one minute. Τάιλερ!
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και την κουβέντα μας. Προσπαθούν οι ρεπόρτερ τώρα να μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές. Εμείς έχουμε και στη γραμμή μας και τον Λάζαρο Αγαδάκο. Λάζαρε, συμφωνείς με το Φουρνιέ?
9: 100% συμφωνώ και συμφωνώ με αυτό που είπε στο τέλος. Δεν είμαστε, λέει, ότι βασιλιάδες, ούτε αυτό που λένε. Είμαστε οι πρωταθλητές αυτής της χρονιάς. Ο Φουρνιέ ταιριάζει πάρα πολύ με τη φιλοσοφία Πατρόκα.
0: Ναι, και γι' αυτό δέσανε κιόλας.
9: Και... ναι, βέβαια. Είναι ταπεινός, τέλος. Κάναμε που έπρεπε, κερδίσαμε. Πάμε παρακάτω, πάμε του χρόνου τώρα.
0: Θα ήθελα να μου πεις δύο κουβέντες για τον Πίτερς. Γιατί έχω την εντύπωση ότι πριν από 15 μέρες το ρεπορτάζ τον είχε τελειωμένο από τον Ολυμπιακό, το λέω έτσι ψυχρά, και ότι μάλιστα έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη.
9: Ήμουνα στο γυμναστήριο, έχω ένα γυμναστήριο, κάνω προπόνηση αθλητές και ένα γήπεδο μπάσκετ. Ήμουν εκεί και μιλούσαμε και είχε έρθει ένας δημοσιογράφος, Ολυμπιακός δημοσιογράφος μάλλον.
0: Ναι, το που κάνει ρεπορτάζ Ολυμπιακό εννοείς, έτσι.
9: Ναι, δεν θα πω. Ολυμπιακός δημοσιογράφος εκεί.
0: Εντάξει, οκ, ναι.
9: Και μου λέει, κρίμα μου λέει ο Πίτερς, έχει ανοίξει, έχει στενοχωρηθεί πολύ, έχει ανοίξει μαγαζί, μου λέει, στον Πειραιά.
0: Σωστό.
9: Και ακούγεται αυτό, γίνεται αυτό και κάνει αυτά τα παιχνίδια τώρα ο Πίτερς. Για μένα δεν πρέπει να φύγει. Δεν πρέπει να φύγει ο Πίτερς. Δεν ξέρω τι υπάρχει στο μυαλό του coach, αλλά δεν πρέπει να φύγει.
0: Λάζαρε, θα τα ξαναπούμε και στον αέρα και εδώ.
13: Ένα λεπτάκι θέλω.
0: Συγγνώμη.
13: Final Four ή χωρίς Final Four? Ευρωλίγκα με Final Four ή χωρίς? Είναι η πρώτη φορά που ο πρώτος της κανονικής διάρκειας παίρνει την κούπα.
0: Σωστό.
13: Είναι πολλοί που υποστηρίζουν του μπάσκετ άνθρωποι. Όχι να μην έχουμε play-off. Κάνω ένα μισό παιχνίδι κακό και χάνω τη χρονιά.
9: Εντάξει, απλά βάζει μια σφραγίδα. Σήμερα ο Ολυμπιακός έβαλε μια σφραγίδα, το απέδειξε ότι είναι ο καλύτερος. Και εγώ πιστεύω στο Final Four, γιατί πιστεύω ότι το μπάσκετ είναι πολύ δίκαιο άθλημα. Και αυτό που σου δίνει, και πρέπει να είσαι έτοιμος, έτσι. Πληρώνεσαι, είσαι επαγγελματίας, πρέπει να είσαι έτοιμος για αυτά τα παιχνίδια. Δεν συμφωνώ με αυτό να μην υπάρχει Final Four.
0: Είναι ένα event εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο.
9: Πρέπει να υπάρχει, βέβαια. Ναι, πρέπει να υπάρχει κάτι. Το ζήσαμε σήμερα πολύ έντονα. Πρέπει να υπάρχει ο παίχτης, πρέπει να είναι έτοιμος για αυτά τα παιχνίδια. Και όπως είπα πριν, το μπάσκετ είναι πολύ δίκαιο άθλημα. Θα σου γυρίσει αυτό που παίζεις. Τώρα δεν θα βρεθεί κάποιος σε καλή ημέρα, θα βρεθεί ο άλλος. Έτσι όπως είπε ο Φουρνιέ, και αυτό παίζει ο Μπαρτζόκας και αυτό κάνει ο Μπαρτζόκας.
13: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Λάζαρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για τα φιλιά στην οικογένεια. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, έχουμε ακόμη 5 λεπτά πριν να βάλουμε και ένα τραγούδι για να κλείσουμε. Να πάρουμε και μια γεύση από την Net2, γιατί εγώ τώρα μιλάει στο συνάδελφο.
14: Tonight, you could just see how passionate the guys were to get this win. We were down for a while, and it was super dope to see everybody just be so resilient.
15: So, where you dedicate this cup? Where you?
14: First off, I'm gonna dedicate this one to God, and then secondly, I'm gonna dedicate this to our Gate 7 fans, and then everybody in the locker room, and then for myself, I want to dedicate this to my girlfriend, my family, my teammates from last year, my teammates from the years before that, because without them, I probably would. Without them, I know for sure I would not be here.
15: Cigars and, without champagne.
14: Yeah, I was in charge of cigars, so
15: okay.
14: I did my job.
0: Με τα πουρα, λοιπόν στα χέρια οι παίκτες του Ολυμπιακού.
10: Αρχίζοντας από τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος νωρίτερα μας είπε ότι είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι φυσικά, γιατί κάναμε πολύ δρόμο, παλέψαμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήταν εκδίκηση κόντρα στη Ρεάλ για τον χαμένο τελικό. Απλά τότε το 23 είχε κερδίσει η Ρεάλ, τώρα κερδίσαμε εμείς.
4: Και βέβαια πολλά χρόνια,
10: αυτό μας κάνει όλους χαρούμενους. Αποδείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα της σεζόν.
4: Πολλά χρόνια προπονήσεων, ναι, λέει, πάρα πολλοί συμπαίκτες. Δεν ήταν εύκολο, αλλά έτσι λέει, ίσως είναι πιο γλυκό. Επειδή είσαι μέσα
0: λοιπόν,
4: στην
0: ένταση. Λοιπόν, το καλύτερο φινάλε για το τέλος. Με αυτά και με αυτά, λοιπόν, Δημήτρη μου.
13: Ήρθε η ώρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Το πανηγυρίζουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. 92-85 νίκησε τη Ρεάλ. Και τι καλύτερο να κλείσουμε με Bruce Springsteen και φυσικά με το Glory Days. Glory Days, λοιπόν. Καλή συνέχεια σε όλους. Δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφθηκε πανάξια ο Ολυμπιακός που μετά από έναν συγκλονιστικό σε εξέλιξη τελικό της Ευρωλίγκας με κατάθεση ψυχής επιβλήθηκε με σκορ 92-85 της πολυνίκη του θεσμού με 11 κύπελα Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρει σε μήνυμά του: «Αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα σε όλους και προπαντός τους νέους και τις νέες ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά σε κάθε πεδίο δράσης». Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του αναφέρει ότι η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την μεγάλη επιτυχία. Ανοιχτά παραμένουν ζητήματα για το τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης που θέλουν να υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παρά τη σημαντική πρόοδο και σύγκληση για την οποία κάνουν λόγο οι δύο πλευρές. Την πεποίθηση ότι όταν συνάψει συμφωνία η κυβέρνησή του με το Ιράν θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη του Ομπάμα, επισήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του, τόνισε ωστόσο ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και κανείς δεν έχει δει τις λεπτομέρειες. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πιο παραγωγική και επαγγελματική τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου εξελίσσονται με επικοδομητικό τρόπο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να συναυθεί μια συμφωνία για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε 72 ώρες. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν, μετά το οποίο θα αρχίσουμε σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον εμπλουτισμό, για το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, καθώς και για την δέσμευσή τους να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο κύριος Ρούμπιο. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών και πρόσθεσε πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, ενώ η Τεχεράνη έχει διαψεύσει ότι έχει αποδεχθεί δεσμεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η παρεμπόδιση ορισμένων ερυθρών συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της αποδέσμευσης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν συνεχίζεται, συνεπώς υπάρχει ακόμη η πιθανότητα να ακυρωθεί η συμφωνία, μετέδωσε νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τασνίμ. Εκπλήξεις επί εκπλήξεων επιφύλασε η κάλπη των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Τα παραδοσιακά κόμματα διατήρησαν τη δυναμική τους, ενώ τα ποσοστά των νέων κομμάτων είναι χαμηλότερα από ό,τι αναμενόταν. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού που καταλαμβάνει 17 έδρες με την καταμέτρηση να έχει φτάσει στο 100% των ψηφοδελτίων. Το ΑΚΕΛ καταλαμβάνει 15 έδρες, Δίκο και ΕΛΑΜ από 8 έδρες, ενώ από 4 έδρες λαμβάνουν το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία. Τέλος εποχής για το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου, ΕΔΕΚ, του Βάσου Λυσαρίδη. Μετά από 56 χρόνια αδιάλειπτης κοινοβουλευτικής παρουσίας, τίθεται εκτός βουλής. Στο 33,6% ανέλθε το ποσοστό της αποχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ανέφερε εκπρόσωπος του State Department στην ΕΡΤ, σχολιάζοντας την απόφαση που έλαβε προημερών το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας, τονίζεται. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη στο Τριάδι Θεσσαλονίκης αφού ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του. Ο 30χρονος φέρεται να σκότωσε τον πατέρα του μετά από λογομαχία και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν πατέρας και γιος. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 30χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του αρχικά χτυπώντας τον με έπιπλο και στη συνέχεια με κατσαβίδι.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, συναντική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: επικαιρότητα.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα, θα λέγαμε, μετά τα μεσάνυχτα, αφού η Ελλάδα όλη πανηγυρίζει για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Σε ένα ατελείωτο ερυθρόλευκο πάρτι έχει μετατραπεί σχεδόν ολόκληρη η Ελλάδα μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague από τον Ολυμπιακό, που επικράτησε 92-85 απόψε της Real Madrid στον μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση, θα λέγαμε, με το Earth News, που είναι επίσης συνδεδεμένο με το κέντρο του Πειραιά, όπου έχει μετατραπεί σε ένα ατέλειωτο ερυθρόλευκο πάρτι. Ο Πειραιάς, θα λέγαμε, και όλη η περιφέρεια, χιλιάδες φίλοι των ερυθρολεύκων έχουν ξεχυθεί στους δρόμους, σε πλατείες, στα κεντρικά σημεία των πόλεων, για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης ύστερα από 12 χρόνια. Για να πάρουμε λοιπόν ήχο από το Earth News, όπου έχει συνδεθεί και με τον Βαγγέλη Σακελαρίου, πρώην καλαθοσφαιριστή, ο οποίος σχολιάζει την κατάκτηση από τον Ολυμπιακό της EuroLeague, και παράλληλα εικόνες που δεν βλέπετε βεβαίως εσείς, αλλά εμείς το παρακολουθούμε με εκστασιασμό, θα λέγαμε, από τον κέντρο του Πειραιά, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος με υψωμένα τα χέρια πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή.
2: Σήμερα του Ολυμπιακού να γίνει εφαλτήριο για νέα παιδιά να πάρουν μια μπάλα, να ασχοληθούν με τον μπάσκετ.
1: Ακούμε τον Σάβα Σημεωνίδη, προπονητή του μπάσκετ
2: της ομάδας μας, αλλά πρέπει να, να χτίσουμε και Έλληνες παίκτες.
3: Ο αρχηγός, ο Κώστας Παπα-Νικολάου, τα 17 χρόνια ήταν πολλά για μια επιτυχία που περίμενε η εθνική μας ομάδα, που την κατάφερε, μάλλον 16, πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτό δεν θα γίνει αν παίζουν ξένοι.
2: Και νομίζω και ένα μήνυμα που πέρασε από πολλά από τους πρωταγωνιστές.
1: Πρέπει να πούμε ότι η νύχτα είναι σχεδόν κόκκινη σε όλη τη χώρα. Η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική, όχι μόνο στην Αθήνα και στον Πειραιά, αλλά και σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπου οπαδοί του Ολυμπιακού δημιουργούν εικόνες αποθέωσης από την αποψινή χαρούμενη νύχτα. Ιδιαίτερα έντονοι είναι οι πανηγυρισμοί σε μεγάλες πόλεις, Πάτρα, Βόλο, Καλαμάτα, όπου έχουν γεμίσει οι δρόμοι, οι πλατείες από φιλάθλους με σημαίες, καπνογόνα, ενώ ακούγονται και συνθήματα για το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του συλλόγου.
4: Αυτό μπορεί να το προλάβει μια ομάδα.
1: Ακούμε παράλληλα σχόλια από την Earth News, την τηλεόραση της Earth News, που είναι συνδεδεμένη παράλληλα με το κέντρο του Πειραιά, όπου συνεχίζονται οι πανηγυρισμοί.
2: Στο level 3 ή 4 να παλέψουν να πάω στο 7. Όταν παίζουν σε αυτό το επίπεδο και μεγαλώνουν οι προσδοκίες, να μην μπω εγώ, παιδιά, 3 είχα, τα έδωσα, τελείωσα. Όχι, να παλέψουν να γίνω στο 7, στο 8, στο 9. Το είδαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, είχαμε παίκτες οι οποίοι...
1: Ενώ ακούμε σχόλια από την τηλεόραση του Earth News, στο βάθος βεβαίως, αν μπορεί κανείς να διακρίνει κορναρίσματα, τραγούδια και αποθέωση των παικτών του Γιώργου Μπαρτσόκα. Γιατί όλα αυτά τα είναι το σκηνικό της νύχτας απόψε στο κέντρο του Πειραιά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, με τους εορτασμούς να συνεχίζονται και βεβαίως ενδεχομένως να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ίσως και μέχρι το ξημέρωμα στον Πειραιά.
2: Είναι παιδιά που είναι μεταξύ ξενοδοχείων, μεταξύ πούλμαν, ξενοδοχείο, γήπεδο, επιστροφή.
3: Ελάχιστη προσωπική
5: και μιας
3: ζωή,
5: δηλαδή,
3: αφουσίωση στον αθλητισμό.
5: Βλέπουμε και την εικόνα να πάμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να συνδεθούμε με την Ειρήνη Κυρίτση που βρίσκεται εκεί. Ειρήνη.
1: Ακούμε την ανταποκρίτρια του Earth News στον Πειραιά. Η δημοσιογράφος του Earth News μεταδίδει τον παλμό των πανηγυρισμών από το κέντρο του Πειραιά. Ακούτε και ήχο. Ζωντανά.
3: Ειρήνη, σ' ακούμε.
6: Θέατρο του Πειραιά, έχουν κατακλείσει την πλατεία και τους δρόμους εκατοντάδες φίλαθλοι μετά την τελική έκβαση του αγώνα. Πανέριξε νικητή τον Ολυμπιακό και τον έφερε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πλήθος κόσμου βρίσκεται στο σημείο, ανθρωπικά σε ηλικία, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτεροι άνθρωποι πανηγυρίζουν, φοράζουν ψήματα. Σημαίες τα χέρια με καπνογόνα.
0: Είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία, βλέπουμε τι γίνεται.
5: Οι σημαίες ανεμίζουν, ήχος, φυσικός, οι κόρνες δεν σταματούν. Ο Πειραιάς ζει τη δική του πραγματικά ιστορική νύχτα. Βλέπουμε τον κόσμο. Για να ακούσουμε.
0: Πανηγυρικό το κλίμα και όλοι περιμένουν το τρόπαιο. Τους νικητές, την ομάδα, τον προπονητή, τους παίκτες, να τους υποδεχθούν και φαντάζομαι τι θα γίνει όταν έρθει
5: ώρα.
0: Αυτή η στιγμή.
5: Mm-hmm. Θα γίνει και αυτό. Βλέπουμε μια θάλασσα από κόκκινο.
0: Ερυθρόλευκη, λέω, θάλασσα.
5: Ξεχύνεται στους δρόμους και εκεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με μουσική. Πάμε όμως στα Χανιά.
0: Στα Χανιά, Ευτυχία
5: πάλι.
0: Πενταράκη.
5: Και στην Ευτυχία Πενταράκη.
7: Βγήκαμε από το σκληρό πυρήνα τώρα. Κώστα, δείξε λίγο τον κόσμο. Γιατί δεν γίνεται εκεί μέσα. Καταρχήν έχω μάθει καινούργια τραγούδια. Παιδιά, όλα αυτά τα τραγούδια πού ήταν.
1: Είναι η Ευτυχία Πενταράκη, ανταποκρίτρια του Earth News στην Κρήτη και μας μεταδίδει το ρυθμό από το νησί.
7: Το σκληρό πυρήνα και ήρθαμε λίγο πιο έξω για να μπορούμε να σας ακούμε, να μας ακούτε. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι τουλάχιστον 2.000 άτομα εδώ. Μικρά παιδιά, μεγαλύτερα. Να, εδώ, κοιτάξτε. Τους όλοι, όλα. Είναι μεγάλη χαρά όλων πραγματικά, όπως λέγαμε και νωρίτερα, πολύς ο κόσμος όσο πάει και έρχεται. Τώρα, θα δείξουμε λίγο προς τα δω που δεν είναι η πλατεία που τελειώνει ουσιαστικά ο κόσμος. Από κάτω, εδώ οι δρόμοι οδηγούν στο παλιό λιμάνι. Υπάρχει μια περίπτωση λοιπόν, όπως λένε εδώ, το έχουν κάνει και σε άλλους πανηγυρισμούς, να πάνε προς το παλιό λιμάνι ο κόσμος. Εάν όλος αυτός ο κόσμος κατευθυνθεί εκεί, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Θα γεμίσει το παλιό λιμάνι. Για την ώρα οι πανηγυρισμοί εδώ, καπνογόνα, συνθήματα, σημαίες, αγκαλιές, τραγούδια, περισσότερος κόσμος, είδαμε πυροτεχνήματα. Πάμε λίγο Κώστα, περπάτησε μες στον κόσμο, μαζί μου, έλα εδώ. Πάμε να σας δείξουμε, όταν αρχίσουν τα συνθήματα θα φύγουμε, το είπαμε πριν, το έχουν καταλάβει, αλλά είναι τόσο χαρούμενοι που δεν μπορείς, τι να τους πεις. Μόνο γιορτάζουνε και δεν είναι ακούραστη. Να, και ένας κύριος μεγάλος ηλικία εδώ, όλοι αγκαλιά με τις σημαίες, τις έχουν φορέσει, τις έχουν ντυθεί πραγματικά. Είναι αυτές οι ωραίες στιγμές που όλοι

0: 5 λεπτά ξεκίνησαν βέβαια αμέσως οι κόρνες και τα συνθήματα. Ήρθαν οι πρώτοι και μέσα σε 15 λεπτά, παιδιά, κλείσαν οι δρόμοι, γέμισε. Και τώρα, όσο περνάει η ώρα, όσο απλωνόμαστε, να δούμε μέχρι που φτάνει ο κόσμος, είναι κι άλλος κόσμος από πίσω. Και βέβαια, ο μεγάλος ο πυρήνας των ανθρώπων που έχουν κάνει ένα κύκλο και γιορτάζουν είναι μπροστά μας 30-40 μέτρα. Αλλά μέσα εκεί και δεν σας ακούμε και δεν μας ακούτε. Και είναι και λίγο κάποιες στιγμές ανεξέλεκτοι με τα συνθήματα. Κάποια στιγμή τους κανονίσαμε και κάτσαν όλοι κάτω για να μπορέσουμε να σας τους δείξουμε. Ήταν ήσυχοι, δεν λέγαν τίποτα. Είπαμε, δεν θα πείτε κάποιο σύνθημα άσχημο και θα κόψουμε. Και με το που πάω να ρίξω το στόμα μου και κάνω το χέρι μου έτσι, ότι βγαίνουμε στον οπερατέρ, κάνανε ένα και σηκωθήκανε πάνω 500 άτομα μαζί. Και το χάσαμε τελείως εκεί.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, αυτά συμβαίνουν σε τέτοιες νύχτες.
1: Θα γίνουν και πολλά ακόμα όμως ευτυχία, γιατί νύχτα είναι μεγάλη.
0: Είναι αυτές οι στιγμές.
2: Πάντως,
0: είναι αυτές οι στιγμές πραγματικά που μας κάνουν και χαμογελάμε όλους.
2: Έτσι είναι, ευτυχία, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου και με τα όμορφα Χανιά.
3: Ευτυχία, πάμε... Η ευτυχία δεν είναι ευτυχία πενταρά, είναι ευτυχία πεντοζάλι.
2: Είναι, ναι, πραγματικά.
3: Γεια σου, λοιπόν, ευτυχία.
2: Πάμε...
0: Όλοι είναι πεντοζάλι απόψε.
3: Όλοι.
2: Πάμε λοιπόν πάλι στον Πειραιά και την Ιωάννα Βουτσή.
4: Ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί ακόμη, η ώρα έχει περάσει όμως, οι περισσότεροι είναι εδώ. Βέβαια να πούμε ότι έχει σπάσει λίγο ο κόσμος, όπως μπορείτε να δείτε, γιατί οι περισσότεροι έχουν ανέβει στο Δημοτικό Θέατρο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε τις κόρνες
2: από
4: τον κόσμο,
2: βέβαια,
4: που έρχεται. Από τον κόσμο. Όλοι αυτοί κατευθύνονται λοιπόν προς το Δημοτικό Θέατρο. Εδώ έχουμε παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες μέχρι μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι ακόμη πανηγυρίζουν. Μας έχουν πει παιδιά ότι αύριο έχουν σχολείο, αλλά θα είναι εδώ μέχρι το πρωί. Άνθρωποι που μας λένε ότι είναι ιστορικές αυτές οι στιγμές, ιστορική αυτή η νίκη και αυτή η βραδιά, και πραγματικά όλοι έχουν εδώ συγκινηθεί και μαζί τους και εμείς φυσικά.
2: Ιωάννα, ο Πειραιάς όντως ζει τη δική του ιστορική νύχτα, όπως μας μετέφερε.
1: Όλη η Ελλάδα, έτσι,
2: και μας
1: περιέγραψες.
2: Όλη η Ελλάδα.
3: Τώρα θα αλλάξει σε λίγο το επίκεντρο, θα μεταφερθεί λίγο δίπλα προς το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί που περιμένουμε να καταλήξει η πομπή, επιστρέφοντας από το τόπο Θριάμβου, από το T-Center, από την έδρα του Παναθηναϊκού, το κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ίσως και αυτό δεν είναι μια εξήγηση για το πώς λιγόστεψε εκεί ο κόσμος.
5: Ρίχτο.
6: Καλησπέρα.
1: Να έρθουμε ξανά εδώ στο στούντιο για μια συζήτηση. Ωραία, να πάμε στην Πάτρα. Νίκος Γιαπλακάς, στην Πάτρα.
7: Λοιπόν, στην Πάτρα εδώ που σιγά σιγά τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης ηρεμεί η κατάσταση. Βλέπετε, υπάρχουν ακόμα φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν μείνει στο κέντρο, στην πλατεία Γεωργίου, προκειμένου να γιορτάσουν την μεγάλη αυτή νίκη του Ολυμπιακού. Οι περισσότεροι, όπως είπαμε, δεν θα κοιμηθούν απόψε. Έφυγαν από εδώ πέρα ο κύριος όγκος των φιλάθλων σε μια πορεία έτσι εν είδη του γύρου του θριάμβου της πόλης. Και περιμένουμε να δούμε αν θα καταλήξουν και πάλι εδώ στην πλατεία Γεωργίου κάποιοι από αυτούς, για να κάνουν έτσι το grand finale της μεγάλης αυτής γιορτής.
8: Κάτι μαγικό! Όπου πας εσύ!
2: Ακούμε τα συνθήματα και τους πανηγυρισμούς από την Πάτρα και τον Νίκο Γεπρακά που βρίσκεται εκεί και μας μεταφέρει το κλίμα. Έτσι γίνεται σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της χώρας. Βλέπουμε εικόνες γιορτής. Να επιστρέψουμε όμως και εδώ στο τραπέζι μας και στους καλεσμένους μας.
1: Είδαμε ένα σχόλιο και για τις εικόνες
2: και τις
1: που
2: εικόνες
1: βλέπουμε,
2: που βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, που
1: είναι οι φύλαθλοι.
2: Είναι πραγματικά απίστευτες εικόνες, συγκινητικές, για όποια πραγματικά, όποια ομάδα και ο καθένας να υποστηρίζει, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Είναι μια
1: επιτυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Βέβαια. Η Ευρωλίγκα ξαναήρθε στην Ελλάδα.
9: Είναι μια επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ. Δεν πρέπει να το. Όποια ομάδα και να ήταν, είναι ελληνική ομάδα. Είναι στην Αθήνα. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Πρόεδρε του Ολυμπιακού, κάνουμε.
10: Εδώ λοιπόν στο στούντιο του Earth News Radio είμαστε εδώ για να και σας μεταδίδουμε συνδεδεμένοι παράλληλα. Να πάμε στην τηλεόραση του Earth News να ακούσουμε τον κύριο Αγγελόπουλο.

0: κάνει δηλώσεις.
1: Το συμβολισμό που το πήραμε εδώ πέρα μέσα στην Αθήνα. Άξιζε αυτή η πορεία των τελευταίων ετών, των 5 ετών. Φυσικά δεν θα σταματήσει εδώ σήμερα η πορεία αυτή.
2: Ο κύριος Μπαφές, λίγο μετά την απονομή, σας χαρακτήρισε τρελούς και τους δύο. Όχι μόνο για τη σημερινή κατάκτηση, αλλά και για αυτά που έρχονται. Τι εννοούσε?
1: Νομίζω, δεν ξέρω, τρελοί σίγουρα είμαστε για αυτά που έχουμε επενδύσει, όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και από τη ζωή μας, τον Ολυμπιακό, τα τελευταία 15 χρόνια. Παραπάνω, 17 χρόνια. Δεν ξέρω τι εννοούσε για το μέλλον. Μπορεί να εννοούσε και για τη βραδιά σήμερα.
2: Ότι θα συνεχίσετε.
1: Ότι θα συνεχίσουμε, το είπα.
2: Ξεκάθαρα.
3: Ο Ολυμπιακός είναι η ζωή μας, σας το έχουμε πει, το βλέπετε. Μόνο αν έχει κάποια τρέλα γίνεται όλο αυτό. Διαφορετικά δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Μπορεί να εννοεί αυτό. Μπορεί και κάτι άλλο, ποιος ξέρει.
4: Να περιμένουμε και κάποια ενέργεια, ας πούμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι, ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία, θέλει και την παραμονή του κύριου Μπαρτζόκα.
3: Να ζήσουμε τη στιγμή και να μην ασχολούμαστε πάντα με κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή να ζούμε τη στιγμή.
1: Θυμάμαστε σήμερα πήραμε την Ευρωλίγκα.
3: Στα παλιά ευρωπαϊκά και λένε θα φύγει ο τάδε, θα φύγει ο άλλο. Ζήστε τη στιγμή.
1: Κάτσε, ρε,
3: έγινε η στιγμή, παιδιά, έγινε.
1: Όλη
3: ομάδα
1: δεν θα γράψει δηλαδή.
3: Το παλάψουμε.
1: Σήμερα το γράψει αυτό. Έλα, έλεο δηλαδή.
3: Δεν έχει ειδήσει τώρα, δεν έχει ειδήσει.
5: Σπάσατε ρεκόρ, σπάσατε κατάρε, είχατε τρία παιδιά στι δύο καλύτερε πεντάδε. Σκοπήσατε στα πλέον, θα είναι αυτή η πιο μυθική σεζόν στην ιστορία τη Ευρωλίγκα.
3: Νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι είναι. Τι άλλο να πούμε, εμείς αυτό νιώθουμε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αλλά εμείς αυτό νιώθουμε.
1: Είναι, ναι, αυτό που λες έχεις δίκιο, ακούγαμε τόσα χρόνια, είχε επιβεβαιωθεί το 23 ας πούμε στο Κάουνας ότι ο πρώτος δεν μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτά, ή όπως αποκλείσαμε την Μπαρτσελόνα πριν δύο χρόνια με μειονέκτημα έδρας, είχε σπάσει κι άλλο στην έδρα. Αυτά είναι για να σπάνε, δεν είναι, ότι είναι δύσκολο, αλλά αν δεν το κάνει το δύσκολο εμείς, ποιος το κάνει δηλαδή. Όταν είμαστε κάθε χρόνο στο Final Four, το οποίο στην Ελλάδα μας έχουν μάθει να λέμε ότι είναι αποτυχία. Κάθε χρόνο να είστε στις τέσσερις καλύτερες Ευρώπης είναι αποτυχία. Λέγεται το πήραμε. Τώρα είμαστε επιτυχημένοι τουλάχιστον φέτος.
6: Νομίζω ότι. Μπορεί μια ερώτηση, συγγνώμη. Σήμερα, αυτή τη βραδιά που έχετε ζήσει πριν από λίγο, γυρίζοντας τα 5 χρόνια που είπατε, νιώθετε ότι μια ανώτερη δύναμη σας επεφύλαξε να περάσετε όλες τις δοκιμασίες, το Μίσιτ, το Γιούλ, για να ζήσετε τη στέψη μέσα σε αυτό το γήπεδο με το συγκεκριμένο θρίλερ απέναντι στη Ρεάλ του Γιούλ πάλι. Νιώθετε ότι σας προετοίμασε, σας δοκίμασε για να ζήσετε την απόλυτη βραδιά τη δική σας διοικητική ηγεσία.
3: Ναι, κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με τη λογική. Ήμασταν εκεί, νομίζω στα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι, τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Αυτό.
1: Η ερώτηση είναι ωραία, αλλά απλά είπες 2-3 ονόματα, ας πούμε, τα οποία, okay, αυτά παίξαν ρόλο στην ιστορία, όπως διαμορφώθηκε σίγουρα, αλλά εδώ είναι απέναντι σε ομάδες, οργανισμούς, δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. Σήμερα, όπως είδαμε, ας πούμε, το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η Real έπαιξε στα ίσια για να το πάρει. Απέδειξε ότι το να σου λείπει σέντερα, ας πούμε, δεν σημαίνει κάτι στο σύγχρονο μπάσκετ με τον τρόπο που έπαιξε. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Real. Αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένα συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
2: Τελικά, επειδή μας αρέσει να ζούμε στο γράφος να ψάχνουμε τα μυστικά της επιτυχίας, η ηρεμία που είχε η ομάδα και η αυτοπεποίθηση που είχε η ομάδα είναι τα μυστικά που ίσως έλειψαν τις προηγούμενες σεζόν.
3: Τα μυστικά είναι πολλά. Τώρα, τι θες να πεις, δεν νομίζω ότι είναι μόνο. Έχουμε ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι τα τελευταία 5 χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έτσι δεν είναι. Αυτό τα λέει όλα. Δεν μπορεί να σε βάλει κάτω μια κακιά στιγμή επειδή μπήκε ένα σουτ. Αυτά θα γίνουν κάποια στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Θα το βάλουμε εμείς, κάποια άλλη στιγμή. Ο αθλητισμός έτσι είναι. Δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτό η ύπαρξη του οργανισμού και να λέει ο καθένας ό,τι μπορεί να έχει ακουστεί. Είμαστε εδώ. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία 5 χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αν πάμε τα τελευταία 15 για να το πάμε πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουμε πάει σε 9 Final Four νομίζω. Έχουμε κατακτήσει 3. έχουμε κάνει ένα back-to-back. Θα μπορούσε να είναι πολύ παραπάνω όπως έχουμε πει, αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός. Νομίζω και στα τελευταία 15 ο Ολυμπιακός είναι στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι δεν είμαστε στην καλύτερη ομάδα, αλλά είμαστε στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τα τελευταία 5 είμαστε εκεί που είμαστε, που είμαστε. Και συνεχίζουμε με πολύ όρεξη και όνειρα για άλλα πράγματα, για το μέλλον.
5: Όλες οι ενδείξεις.
1: Να πω για την ηρεμία. Για την ηρεμία δεν ήταν η ερώτηση.
2: Ηρεμία
1: είχαν όλοι οι παίκτες. Ηρεμία είχε ο κότς Μπαρτζόκας και στα δύο παιχνίδια. Είχε φοβερή ψυχραιμία και σήμερα που ήταν τόσο δύσκολο το μάτς. Πιστεύω αυτό έπαιξε ρόλο, ναι. Έπαιξε ρόλο στη σημερινή κατάκτηση.
5: Όλες οι ενδείξεις λένε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος τα επόμενα χρόνια. Το είπε και ο κ. Μπαρτζόκας πριν από μερικές ημέρες. Τι σημαίνει αυτό το θα είναι καλύτερος τα επόμενα χρόνια?
3: Όταν είσαι στην κορυφή, όταν είσαι καλύτερος, ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Πάντως η στόχη είναι ψηλή, τα όνειρα είναι μεγάλα. Μπορεί να τα καταφέρουμε, μπορεί και όχι. Αλλά νομίζω ότι οι στιγμές αυτές είναι μοναδικές. Δεν χρειάζεται να υποσχόμαστε πράγματα. Νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται για τον Ολυμπιακό, είναι μπροστά.
1: Το καλύτερο σίγουρα έχει να κάνει και ότι θα μπούμε σε ένα καινούριο σεφ σε κάποιους μήνες. Σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο και σίγουρα και αυτό εννοεί. Ο κορμός του Ολυμπιακού είναι ο ίδιος. Ό,τι καλύτερο απαιτείται για την ομάδα θα το κάνουμε. Όπως κάνουμε τόσα χρόνια.
6: Σκεφτήκατε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης που έγινε θρίλερ και ποια ήταν τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή?
3: Πολλά. Τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά που είχαν γίνει. Και νομίζω ότι αν το... κάποια στιγμή μπήκε η πίστη μέσα, θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή ήταν κάτι απίστευτο. Δηλαδή, αυτός με τον κόσμο, με την ομάδα μέσα, οι στιγμές αυτές νομίζω είναι απίστευτες. Δεν υπάρχουν. Η Ρεάλ είναι εκπληκτική ομάδα. Πολύ μεγάλος αντίπαλος. Κάνει απίστευτο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν οι απουσίες αυτά. Λέει. Και εμείς είχαμε απουσίες παλιά. Δεν μπορεί να πεις ότι. Και όταν κερδίσει ένα τέτοιο αντίπαλο είναι ακόμα πιο σημαντικό.
1: Εγώ το παρακολουθούσα play by play που λέτε εσείς. Άμυνα, να βγει μια άμυνα. Δεν έβγαινε, πήγαινε πόντο-πόντο το παιχνίδι. Στο τέλος υπερτερήσαμε γιατί διατηρήσαμε την ψυχραιμία μας και ήταν αποφασισμένοι όλοι οι παίκτες. Όλη η ομάδα, αλλά η ομάδα που τελείωσε, οι παίκτες παίξαν στο τέταρτο δεκάλεπτο, ήταν όλοι συγκλονιστικοί.
5: Ξέρουμε πως δεν σας αρέσει να μιλάτε για εσάς, αλλά...
3: Τι λέτε?
5: Αν είναι μια δικαίωση και για τις οικονομικές θυσίες που έχετε κάνει, υπερβάσεις, γιατί κάνατε 4, αν πιάσουμε και τον Ελικίνα, μεταγραφές μέσους στη σεζόν για να βοηθήσετε την ομάδα μετά τις ατυχίες.
3: Είναι μια δικαίωση, είναι μια τρομακτική χαρά. Εντάξει, το δικαίωση είναι εύκολο να το λες. Εμείς με αυτά που έχουμε κάνει με τον Ολυμπιακό δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, είναι όλα αυτά τόσα χρόνια.
0: Ακούμε κυρίες και κύριοι τους αδελφούς Αγγελόπουλους, ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακού, οι οποίοι κάνουν δηλώσεις μετά την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του τέταρτου EuroLink.
3: Το θέλαμε, όλη τη χρονιά μείναμε προσγειωμένοι, δεν είδατε καμία δήλωση από εμάς, αυτό που είπατε για την ηρεμία. Το θέλαμε σαν τρελή, σας το είπαμε και στο Μονακό, αλλά δεν είδατε ότι ούτε θα βγούμε να το πούμε, ούτε να το υποσχεθούμε, ούτε τίποτα. Εμείς είμαστε λίγα λόγια και πολλές πράξεις.
1: Ήταν σημαντικό, οι κινήσεις που γίνανε μέσα χρονιά ήταν σημαντικές, αλλά και άλλες ομάδες έχουν, ας πούμε, την οικονομική δυνατότητα να παίρνουν επέκτες μέσα στη σεζόν. Το θέμα είναι πώς ο οργανισμός, ο προπονητής, όλοι μας θα εντάξουν τους παίκτες αυτούς στο να υπηρετήσουν τον πλάνο του Ολυμπιακού. Εμείς κάνουμε υπερβάσεις μέσα στη σεζόν. Κι άλλοι, ας πούμε, κάνουν μεταγραφές μέσα στη σεζόν, αλλά δεν φτάνουν κάθε χρόνο του Παναγόρια και να παίρνουν την Ευρωλίγκα.
7: Με τις δηλώσεις.
0: Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, οι δηλώσεις των αδελφών Αγγελόπουλων, ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακού. Μίλησαν για συγκλονιστικό τελικό. Δεν το πήραμε εύκολα, τόνισαν απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Ρεάλ. Το θέλαμε σαν τρελή, το παλέψαμε. Ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Αγγελόπουλου, τονίζοντας ότι τα τελευταία 5 χρόνια ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Υπό υποσχόμενοι ότι τα καλύτερα έρχονται, προαναγγέλλοντας και το καινούριο σεφ. Είναι αυτή τη στιγμή η στιγμή των πανηγυρισμών, η στιγμή των πανηγυρικών δηλώσεων των ιδιοκτητών των αδελφών Αγγελόπουλου. Της Ολυμπιακός, του Ολυμπιακού που επέστρεψε στο θρόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επικρατώντας, επαναλαμβάνουμε, με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο τελικό της EuroLeague, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του. Και βεβαίως φλέγεται ο Πειραιάς για το τέταρτο αστέρι, αλλά και όλη η Ελλάδα από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη, από την Καλαμάτα μέχρι την Βόλο, στην Πάτρα, στη Λάρισα, παντού, παντού υπάρχουν πανηγυρισμοί αυτή την ώρα, ενώ όπως μεταδώσαμε πριν από λίγο, η νύχτα έχει ντυθεί κόκκινη σχεδόν στον Πειραιά, όπου κυριαρχούν πανηγυρισμοί και βεβαίως από χιλιάδες κόσμους έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο του Πειραιά, ανάβοντας καπνογόνα, κάνοντας τη μέρα νύχτα, θα λέγαμε, σε ένα κόκκινο χρώμα, βγάζοντας πάθος, ένταση και συγκίνηση. Βεβαίως πολλοίς κόσμος, ο οποίος περιμένει τους παίχτες του κυρίου Μπαρτσόκα να σηκώσουν το κύπελο και να επιστρέψουν με αυτό στον Πειραιά. Βεβαίως θα είναι μεγάλη νύχτα, θα υπάρξει ξέσπασμα πανηγυρισμών μετά την έλευση της ομάδας του Μπαρτσόκα και των παικτών στον Πειραιά με το κύπελλο στα χέρια. Ούτως ή άλλως από τώρα καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα, κορναρίσματα έχουν συνθέσει ένα πανηγυρικό σκηνικό, ένα σκηνικό αποθέωσης με τους οπαδούς της ομάδας να γιορτάζουν την επιστροφή του συλλόγου στην κορυφή της Ευρώπης. Είμαστε συνδεδεμένοι πάντα με το Earth News, την τηλεόραση του Earth News, και παρακολουθούμε δηλώσεις που γίνονται μετά τον τελικό. Αυτή την ώρα ακούμε τον Χρήστο Μπαφέ, team manager του ΙΣΚΑΕ Ολυμπιακός.
8: Ακόμα και στο Final Four, από όλους μας λοιπόν, αυτό το κύπελλο είναι αφιερωμένο στην κανέλα μας και θα τις αφιερώσουμε κι άλλα.
9: Πολύ σκληρή προσπάθεια, 9 μηνών αν πούμε για τη φετινή σεζόν, αλλά με βούλα και υπογραφή καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
8: Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να το αμφισβητήσουν με γραφόμενα και λεγόμενα. Νομίζω ότι οι αντίπαλοι είναι αυτοί που πρώτα απ' όλα μας δίνουν τα εύσημα και δημόσια λένε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα.
9: Και στα δύσκολα και στα εύκολα.
8: Σωστά, και το απέδειξε και σήμερα.
9: Και το μυστικό δεν είναι μυστικό. Είναι μια λέξη, ομάδα, έτσι.
8: Ομάδα, με όλη τη σημασία της λέξης. Είμαστε μια ομάδα με ρόλους και με ταυτότητα.
9: Θα τα έλεγα εγώ, τα χρηστικά. Η ομάδα είναι εδώ, πάει στο Hilton. Και μετά.
8: Για λίγο. Απλά θα καταλήξουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου μας περιμένει ο κόσμος μας. Για αυτούς παίζουμε, με αυτούς θέλουμε να πανηγυρίσουμε. Σε αυτούς το αφιερώνουμε.
9: Επέτρεψε μου το ελληνικό τώρα, γιατί είμαστε συνάδελφοι, ναι, πολλά χρόνια. Χρήστο, είναι όλη η Ελλάδα στους δρόμους, όχι η Αθήνα. Δεν από την Οριστιάδα.
8: Δεν έχουμε πάρει ακόμα, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι έχει συμβεί, δεν έχουμε εικόνα. Γιατί έχουμε εδώ όλες τις υποχρεώσεις που πρέπει να γίνουν και δεν έχουμε καταλάβει.
9: Είναι εκλεγμένο, πού είναι οι σαμπάνιες.
8: Όχι. Ταπεινοί, εμείς είμαστε ταπεινοί, είμαστε ομάδα του λαού.
9: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Λοιπόν,
0: αυτό ήταν
9: ο
0: κύριος και κύριοι από τον Χρήστο Μπαφέ, team manager της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και βεβαίως δικαίως η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την ομάδα, για τον Ολυμπιακό, για τους φιλάθλους, για τους παίχτες, καθώς η τελευταία φορά που είχε κατακτήσει το EuroLeague ήταν το 2013. 4 συνολικά. Τα προηγούμενα χρόνια οι Πειραιώτες είχαν καταφέρει να βρεθούν σε 4 συνεχόμενα Final Four, χωρίς όμως να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής, χωρίς να κατακτήσουν δηλαδή την EuroLeague στον τελικό. Αυτή τη φορά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτσόκα ολοκλήρωσε την αποστολή της μετά από αρκετά παιχνίδια. Απέκλεισε την τουρκική Φενερμπαχτσέ, κατακτώντας βεβαίως τον τελικό απέναντι στην Ρεάλ το πολυπόθητο τέταρτο αστέρι, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και για όλους αυτούς τους λόγους όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει και ο Πειραιάς ακόμη περισσότερο, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ένα ξέσπασμα πανηγυρισμών οι οποίοι ξεκίνησαν λίγα δευτερόλεπτα μετά την λήξη του τελικού. Ο Πειραιάς μετατράπηκε σε ένα απέραντο ερυθρόλευκο πάρτι με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να βγαίνουν στους δρόμους να πανηγυρίζουν για την απόψινή ιστορική επιτυχία της ομάδας. Επαναλαμβάνουμε την εικόνα που βλέπουμε και εμείς αυτή τη στιγμή στις τηλεοπτικές οθόνες με καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα, κορναρίσματα. Είναι το σκηνικό που συνθέτει την αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας που γιορτάζουν και θα γιορτάζουν βεβαίως μέχρι τα ξημερώματα την επιστροφή τους στη λόγου στην κορυφή της Ευρώπης και ετοιμάζονται παράλληλα να υποδεχθούν το κύπελο το οποίο θα φτάσει στα χέρια των παικτών και του κυρίου Μπαρτσόκα. Η ομάδα, όπως μάθαμε πριν από λίγο, θα μεταβεί στο Χίλτον αρχικά, στο ξενοδοχείο όπου κατέληγε κατά τη διάρκεια του Final Four, μαζί με το κύπελο, και μετά στον Πειραιά, εκεί όπου τους επιφυλάσσουν πανηγυρική υποδοχή χιλιάδες φίλοι της ομάδας, κάτοικοι του Πειραιά και όχι μόνο. Εικόνες από το λιμάνι και τις κεντρικές πλατείες είναι ήδη εντυπωσιακές και φαίνεται ότι θα κρατήσουν όλη τη νύχτα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αποτυπώνοντας την συγκίνηση και την δίψα του κόσμου για την κατάκτηση ενός ακόμη ευρωπαϊκού τίτλου. Πάμε λοιπόν πάλι στην Earth News, στην τηλεόραση, στο Earth News, για να ακούσουμε δηλώσεις. Είναι ο Tyler Dorsey, ο παίχτης του Ολυμπιακού, που κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα στο Earth News.
10: We did it.
0: Καταφέραμε, λέει ο Ντόρσεϊ.
10: You deserve this title because the whole year you were the first team and now you are the first in Europe.
11: Yeah, we broke the curse that everybody talks about. So it's amazing, man. The guys stepped up, a lot of guys, different guys stepped up both games. And we have one of the deepest rosters, and that was for the reason to get it done.
10: Where you dedicate the cup to your family?
11: Yeah, man. I got a small group. I dedicate this to my mom, my dad, my son.
0: Αυτό λοιπόν, κάναμε μεγάλες προσπάθειες κατά τη διάρκεια όλης της αγωνιστικής περίοδου, δηλώνει ο Ντόρσεϊ, και δικαιωθήκαμε. Αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLink στην οικογένειά του, στη μητέρα του, στον πατέρα του, στην οικογένειά του όλη.
12: Η φορά είναι πιο γλυκιά, όπως καταλαβαίνετε. Δουλέψαμε πάρα πολύ, όχι 9 μήνες. Εγώ προσωπικά δούλεψα 12 μήνες για να έρθει αυτός ο τίτλος. Το αξίζαμε να είμαστε οι πρώτοι. Ότι το δείξαμε μέσα στα γήπεδα και που αφιερώνει τον τίτλο σε ένα γκρουπ ανθρώπων, στη μητέρα του, φυσικά στην οικογένειά του,
7: στο γιο του,
12: δεν είναι στην Ελλάδα, αλλά βιάζεται πώς και πώς να τελειώσει η σεζόν, να πάει να τον δει, να το χαρεί μαζί του. Πολύ χαρούμενος, θέλω να απολαύσω αυτή τη στιγμή του τίτλου του Ευρωπαϊκού, μας είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ σε πολύ λίγο και με άλλους παίκτες.
7: Ωραία, και εμείς οπότε, Κώστα, να συνεχίσουμε.
0: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε αυτή την ώρα τους πανηγυρισμούς, παρακολουθούμε το ρεπορτάζ που μας έρχεται από τους συναδέλφους από το ΟΑΚΑ, όπου αναμένουμε να γίνει βεβαίως η απονομή και να σηκώσουν το κύπελλο οι παίκτες του κ. Μπαρτσόκα, οι μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού, οι οποίοι αναμένονται αμέσως μετά, όπως μας ενημέρωσαν, όπως ενημερωθήκαμε, να πάνε στο ξενοδοχείο Χίλτον, όπου κατέληαν όλες αυτές τις ημέρες τη διοργάνωση του Final Four, και από εκεί στον Πειραιά. Θα είναι μια μεγάλη απόσταση, μικρή βέβαια σε χιλιόμετρα, αλλά μεγάλη, διότι θα προκύπτουν πανηγυρισμοί στους δρόμους και μέχρι να φτάσουν στο κέντρο του Πειραιά, όπου τους περιμένει η αποθέωση έξω από το Δημαρχείο της πόλης, έχοντας συγκεντρωθεί χιλιάδες κόσμους. χιλιάδες κόσμος αυτή την ώρα, οι οποίοι έχουν κάνει τη νύχτα μέρα, έχουν ανάψει κόκκινα καπνογόνα, έχουν κάνει κόκκινη τη νύχτα με σημαίες, με συνθήματα, με κορναρίσματα. Όλος ο Πειραιάς αυτή την ώρα είναι ξύπνιος και όλοι μαζί συνθέτουν αυτό το σκηνικό της αποθέωσης της ομάδας του Πειραιά, που γιορτάζει και θα γιορτάζει μέχρι τα ξημερώματα από ό,τι φαίνεται την επιστροφή του συλλόγου στην κορυφή της Ευρώπης.
13: Κύριο Σημεωνίδη, έχουμε αφήσει το Lyles coach στους 21 πόντους από το ημίχρονο και μετά ο Lyles ολοκληρώνει τον αγώνα με 24.
14: Έβαλε
13: τις βολές.
0: Αυτά λοιπόν, ακούμε και παράλληλα μια κριτική για τον αγώνα. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο, έχοντας βεβαίως το νου μας και τα βλέμματά μας στον Πειραιά και τους και στη νύχτα αυτή των πανηγυρισμών. Θα επανέλθουμε και με το δελτίο ειδήσεων στη μία και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ για να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε, να δούμε όσοι έχουν τη δυνατότητα αυτή την μεγάλη νύχτα που έχει γίνει σχεδόν μέρα λόγω των πανηγυρισμών σε όλη την Ελλάδα για την κατάκτηση του EuroLink, του τέταρτου EuroLink, του τέταρτου αστεριού της EuroLink από τον Ολυμπιακό.
15: Έκτακτη επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και πάλι στο μικρόφωνο Νίκος Μπακάκος για τις ειδήσεις. Θρύλος και στην Ευρώπη είναι πλέον ο Ολυμπιακός που λήγησε και τη Ρεάλ απόψε κατακτώντας την τέταρτη EuroLeague σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο κατάμεστο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Με αντεπίθεση στο φινάλε οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 92-85. Αμέσως μετά τη λήξη του τελικού ο Πειραιάς μετατράπηκε σε ένα απέραντρο ερυθρόλευκο πάρτι με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν μέχρι αυτή την ώρα την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα και κορναρίσματα δημιουργούν ατμόσφαιρα αποθέωσης περιμένοντας τους παίχτες του Μπατσόκα στον Πειραιά, στο Δημαρχείο για να τους αποθεώσουν. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, αναφέρει σε μήνυμά του: «Αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη», τονίζει ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε νέα ανάρτησή του σήμερα ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν θα είναι ακριβώς το αντίθετο με εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ότι οι τελικές λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, ζητώντας παράλληλα το άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμού. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Ενώ η Ταχεράνη διαψεύδει ότι έχει αποδεχθεί δεσμευτικές υποχρεώσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασίμ μετέδωσε ότι παραμένουν σοβαρές διαφωνίες, κυρίως στο θέμα της αποδέσμευσης ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κατάρρευσης της συμφωνίας. Εκπλήξεις επιφύλαξαν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με τα παραδοσιακά κόμματα να διατηρούν τη δυναμική τους και τα νέα σχήματα να καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά από τα αναμενόμενα. Ο Δυσί, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 17 έδρες, ενώ το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15. Από 8 έδρες λαμβάνουν το ΔΙΚΟ και η ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία καταλαμβάνουν από 4 έδρες. Εκτός Βουλής όμως μένει η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Η αποχή έφτασε το 33,6%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν μέσω εκπροσώπου του State Department στην ΕΡΤ την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη, σχολιάζοντας την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Όπως τονίζεται, ο κ. Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν. Ο δράστης φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά να χτύπησε τον πατέρα του με έπιπλο και στη συνέχεια με κατσαβίδι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμοι έως 6 βοφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό, από το Earth News Radio στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Θα είμαστε κοντά σας και στη συνέχεια για να μεταδώσουμε ζωντανά τους πανηγυρισμούς των οπαδών του Ολυμπιακού και των παικτών του Μπατσόκα που θα φέρουν το κύπελλο στον Πειραιά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε αυτή την ώρα μια νύχτα μεγάλη με πανηγυρισμούς, με παντζουρλισμούς θα λέγαμε, σε όλη την Ελλάδα για την κατάκτηση της EuroLink και είμαστε συνδεδεμένοι με το Earth News, τους δημοσιογράφους και τους ανταποκριτές σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μεταφέρουν το κλίμα. Ακούμε παράλληλα σε ζωντανή σύνδεση με το Earth News τον προπονητή Σάββα Σιμεωνίδη, ο οποίος κάνει κριτική για τον αγώνα, για τον μεγάλο αυτό τελικό, τον τελικό thriller θα λέγαμε στα τελευταία λεπτά, ενώ παράλληλα περιμένουμε τους παίκτες του Ολυμπιακού, τους παίκτες του Μπαρτζόκα να μεταφέρουν το κύπελλο στον Πειραιά, όπου τους περιμένει μέγα πλήθος για να τους αποθεώσει. Πάμε στο Earth News, στην τηλεόραση του Earth News, όπου ο Σάββας Σιμεωνίδης, ο προπονητής Σάββας Σιμεωνίδης, σχολιάζει τον αγώνα.
1: Πολλά τα οποία τους στοιχίσαν κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, όπως πήγαν να τους στοιχίσουν στο τέλος που είχε φύγει 7-8 πόντους. Αλλά τις κακές επιλογές τις πήραν και βιαστικές, τις πήραν οι παίκτες Real Madrid στα κρίσιμα σημεία, που σημαίνει ότι είναι και μια κούραση σε ένα παιχνίδι που αναγκαστικά δεν έχει στο rotation να μπορέσει να είσαι φρέσκος και στο μυαλό κυρίως στα κρίσιμα σημεία.
2: Πολλοί λένε coach ότι η ιστορία του
0: Ολυμπιακού. Βλέπουμε λοιπόν και ακούμε μάλλον τον Σάββα Σιμεωνίδη, τον προπονητή, ο οποίος σχολιάζει τον αγώνα. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπήρξαν συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για την κατάκτηση του τέταρτου EuroLink από τον Ολυμπιακό, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος αναφέρει σε μήνυμά του: αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή. Επίσης και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του μεταφέρει τα θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την μεγάλη επιτυχία και τονίζει στην ανάρτησή του ότι η κορυφή της EuroLink βάφτηκε ερυθρόλευκη. Όπως ερυθρόλευκη έχει βαφτεί, κυρίες και κύριοι, απόψε η νύχτα από άκρος άκρος σε όλη την Ελλάδα. Από την Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, την Πάτρα, τον Βόλο, την Καλαμάτα, την Κρήτη, στα Χανιά, όπου υπάρχει έντονος πανηγυρισμός, ένα ατέλειωτο ερυθρόλευκο πάρτι. Σε ολόκληρη την Ελλάδα για την κατάκτηση της τέταρτης EuroLink. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή στον Πειραιά παραμένουν χιλιάδες κόσμους στο κέντρο του Πειραιά, έξω από το Δημαρχείο, πανηγυρίζουν. Έχουν ανάψει καπνογόνα, κόκκινα καπνογόνα, υπάρχουν κορναρίσματα, υπάρχουν τραγούδια, υπάρχουν συνθήματα και περιμένουν να αποθεώσουν τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα που θα φέρουν το κύπελλο. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι δηλώσεις έγιναν και από τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακού, τους αδελφούς Αγγελόπουλους, οι οποίοι μίλησαν για ένα συγκλονιστικό τελικό, γιατί η ομάδα το ήθελε. Το ήθελαν και οι ίδιοι σαν τρελοί και το πήραμε, δεν το πήραμε εύκολα, είπανε, απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα όπως η Ρεάλ, αλλά τονίσαν ότι τα τελευταία 5 χρόνια ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, προαναγγέλλοντας ότι τα καλύτερα έρχονται και μιλώντας και για το καινούριο σεφ για τα επόμενα χρόνια, που θα είναι μια χρόνια για τον Ολυμπιακό να κατακτήσει και άλλα πρωταθλήματα και άλλες EuroLink, γιατί η επιτυχία η φετινή αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τον Ολυμπιακό, καθώς τα τελευταία χρόνια που είχε κατακτήσει το EuroLink ήταν το 2013. Αν καταφέρει οι Πειραιώτες τα προηγούμενα χρόνια να βρεθούν ακόμη στα 4 συνεχόμενα Final Four, χωρίς όμως να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής και να κατακτήσουν τον τίτλο, αυτή τη φορά τα κατάφεραν, ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, κατέκτησαν το πολυπόθητο τέταρτο αστέρι και έγραψαν ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, οι παίκτες της ομάδας του Ολυμπιακού θα πάνε στο Hilton, μαζί με το κύπελλο βεβαίως, και μετά θα συνεχίσουν την πορεία τους για τον Πειραιά, για να πανηγύρισουν και αυτοί μαζί με χιλιάδες φιλάθλους οι οποίοι τους περιμένουν για να τους αποθεώσουν. Είμαστε εδώ και παρακολουθούμε και εμείς και σας μεταφέρουμε αυτή την εικόνα, τον παλμό των πανηγυρισμών απόψε σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στον Πειραιά.

Έσπασαν καρδιές απόψε, κυρίες και κύριοι, στον αμφίροπο τελικό του Final Four, όπου ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα, κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο κοντά στην Real, μια μεγάλη ομάδα. Το σκορ ήταν 92-85. Χιλιάδες φιλάθλοι που δεν είχαν εξασφαλίσει το εισιτήριο συγκεντρώθηκαν απόψε στον Πειραιά και παραμένουν εκεί. Έχουν ενωθεί με ακόμη χιλιάδες που έχουν φτάσει στο κέντρο του Πειραιά. Από νωρίς είχαν τοποθετηθεί εκεί οι γιγαντοοθόνες σε πλατείες και σε καφετέρειες για να παρακολουθήσουν τον αγώνα και βεβαίως με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα και την κατάκτηση. Ξεχύθηκαν στους δρόμους και στις πλατείες. Ο Πειραιάς είναι πλέον το επίκεντρο της μεγάλης φιέστας των Ερυθρολεύκων, χωρίς να υποτιμούμε τους πανηγυρισμούς που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Έχουν συγκεντρωθεί φιλάθλοι σε όλη την Ελλάδα, όπως είπαμε, στον Πειραιά, στην Πάτρα, στο Βόλο, στην Καλαμάτα, στην Κρήτη, στην Βόρεια Ελλάδα. Το Earth News είναι σε απευθεία σύνδεση συνεχώς, μεταδίδει τους πανηγυρισμούς του κόσμου με πρωταγωνιστές. Αυτή τη φορά τον κόσμο περίμενε το τρόπαιο και την ομάδα από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτσέκα. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τα στατιστικά των συναδέλφων του αθλητικού ρεπορτάζ, κορυφαίοι των πρωταθλητών Ευρώπης του Ολυμπιακού ήταν ο Φουρνιέ, σημείωσε 20 πόντους, ο Πίτερς 16 πόντους, ο Βεζένκοφ 12 πόντους, ο Γουόκαπ 10 πόντους, απέναντι στη Ρεάλ, από την οποία ξεχώρισαν δύο παίχτες, ο Λάιλς και ο Χετζόνια, με 23 και 19 πόντους αντίστοιχα. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν όλος ο αγώνας μοιρασμένος. Οι Ερυθρολεύκοι έκαναν προσπάθεια μεγάλη να επανέλθουν στην κορυφή της Ευρώπης μετά τα 4 ανεπιτυχή Final Four που είπαμε προηγουμένως. Βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα τελικά και κατέκτησαν την κορυφή. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Άλε Πίτερς, που ήταν από τους πρωταγωνιστές του αγώνα, στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης ομολόγησε ότι δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τα συναισθήματά του, έχοντας νιώσει μεγάλη αγωνία και μεγάλη προσπάθεια για να έχουν το επιτυχές αποτέλεσμα. Είπε σε δηλώσεις του: «Μόνο ευλογημένος μπορώ να πω πως νιώθω, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου όταν πρώτα ήρθα στην Ευρώπη.

συναδέλφους του προπονητές και, και τους παίχτες του μπάσκετ οι οποίοι σχόλησαν τον αγώνα. Ο Μπατσόκας δήλωσε: «Το αξίζαμε, υποφέραμε, είναι ένα τεράστιο κλαμπ η Ρεάλ και ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Το αξίζαμε», είπε. «Παίξαμε όπως σε όλη τη σεζόν». Έδωσε συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες της ομάδας, στους αδερφούς Αγγελόπουλους, στον κόσμο του Ολυμπιακού και στους παίχτες. Μίλησε για τον αγώνα. Έκανε μια κριτική, διαβάζω δηλώσεις του που τόνισε ότι στο ημίχρονο είπαμε να σταματήσουμε το Λάιλς που ξεκίνησε καταπληκτικά, βρήκαν πολύ δύσκολα σούτ, αλλά στο τέλος τα καταφέραμε. Η Ρεάλ αξίζει πολλά συγχαρητήρια να παίξει έτσι με αυτή την ατμόσφαιρα. Θα είμαστε εδώ βεβαίως στη συνέχεια, περιμένοντας, παρακολουθώντας τους πανηγυρισμούς και περιμένοντας τους παίκτες του Μπαρτσόκα να κατεβούν στον Πειραιά και να αποθεωθούν από τους χιλιάδες φιλάθλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Θρύλος και στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός που λύγησε απόψε και τη Ρεάλ κατακτώντας την τέταρτη Eurolink σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο κατάμεστο Telecom Center του ΆΚΑ. Με αντεπίθεση στο φινάλε, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 92-85. Ο Πειραιάς αυτή την ώρα έχει μετατραπεί σε απέραντρο ερυθρόλευκο πάρτι με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Το λεωφορείο ξεκίνησε με την αποστολή του Ολυμπιακού από το ΆΚΑ πριν από λίγη ώρα, μεταφέροντας το τρόπαιο συνοδεία περιπολικών και οπαδών του Ολυμπιακού με μηχανάκια. Το λεωφορείο κατευθύνεται προς τον Πειραιά για τα μεθεώρια της κατάκτησης της Eurolink. Καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα και κορναρίσματα δημιουργούν ατμόσφαιρα αποθέωσης στο λιμάνι αυτή την ώρα, στην πλατεία Δημαρχείου, περιμένοντας τους παίκτες της ομάδας του Μπαρτσόκα να φέρουν το κύπελλο. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρει σε μήνυμά του: «Αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή». Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της Eurolink βάφτηκε ερυθρόλευκη, τονίζει σε ανάρτησή του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε νέα ανάρτησή του ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και παραμένουν ανοιχτές όλες οι τελικές λεπτομέρειες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους New York Times ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία. Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, ζητώντας παράλληλα το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζασκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Εκπλήξεις επιφύλαξαν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με τα παραδοσιακά κόμματα να διατηρούν τη δυναμική τους και τα νέα σχήματα να καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά από τα αναμενόμενα. Ο Οδυσσή αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 17 έδρες, ενώ το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15. Από 8 έδρες λαμβάνουν Δίκο και ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία καταλαμβάνουν από 4 έδρες. Εκτός Βουλής μένει η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Η αποχή έφτασε το 33,6%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν μέσω εκπροσώπου του State Department στην ΕΡΤ την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη, σχολιάζοντας την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Όπως τονίζεται, ο Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμεναν. Ο δράστης φέρεται αρχικά να χτύπησε τον πατέρα του με έπιπλο και στη συνέχεια με κατσαβίδι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων αναλυτικά από το Earth News Radio στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Είμαστε πάντα εδώ ζωντανά, σε ζωντανή σύνδεση με τον Πειραιά, αναμένοντας την έλευση της ομάδας του Ολυμπιακού, όπου θα μεταφέρει το τρόπαιο από την πρώτη θέση της Eurolink.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa Animal.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Δευτέρας 25 του Μάη. Μια εβδομάδα πάει και αυτός. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα 210-60-09-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα στη Μέρη από το Γέρακα. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή στη φίλη μας τη Μάχη από την Αγία Παρασκευή και σε όλη την ραδιοπαρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Το ντουέτο από το σπίτι με το Μέγκα, του Ζαφύρη Μελά με τη Μαριάννα την Παπαμακαρίου. Είναι κρίμα να πονάμε. Αγιά πάμε.

τόσα, μου είπε τόσα και συμφωνήσαμε. Ούτε ρολόι, ούτε βραχιόλι, ό,τι μιλήσαμε. Της είπα πόσα, μου είπε τόσα κι όταν τελειώσαμε. Της είπα γεια σου,

0: έχω τον μπακάκο εδώ πάνω από το κεφάλι μου να πούμε. Γιατί. Τι θες?
1: Ντροπή
0: λέω. Τι ντροπή. Του το λέω να καθίσει και είναι στην πρίζα. Περιμένει τι θα γίνει με την, όταν θα πάει το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον Πειραιά. Τι περιμένει.
1: Βέβαια. Αφού μεταδίδουμε ζωντανά από νωρίς.
0: Και καλά κάνει.
1: Γίνεται.
0: Ενημερωτικό ραδιόφωνο είναι του μαγαζί. Τι θα κάνει.
1: Ναι. Αυτή την ώρα έχει μηχανοπορία.
0: Εσύ γιατί
1: κατεβαίνει στην Πειραιά. Εγώ είμαι στην Αγία Παρασκευή. Τι να κάνω τώρα, δεν μπορεί να είμαι και στον Πειραιά και στην Αγία Παρασκευή παράλληλα.
0: Κάποιον πρέπει να έχουν να προμοτάρει την κατάσταση.
1: Λοιπόν, συνέχισε εσύ, μας διασκεδάζεις. Εμείς εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε αργότερα.
0: Okay. Αυτό είναι.
1: Άμα φτάσουν στον Πειραιά, θα σε διακόψουν.
0: Ικανές δόσεις ψυχαγωγίας με πολύ και καλή ενημέρωση.
1: Έτσι. Βάλε μας και κάτι σχετικό σε τραγούδι.
0: Τι θες?
1: Δεν ξέρω. Κάτι
0: τον
1: σχετικό.
0: Τον ύμνο του Πειραιά.
1: Λοιπόν, τη Χατζηκυριακή Όντισσα, ξέρω.
0: Να σου πω κάτι. Μήπως να βάλω τα παιδιά του Πειραιά.
1: Βάλε ό,τι θέλεις. Δεν έχω πρόβλημα. Εσύ κάνεις επιλογές μουσικές.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εγώ απλώς επιθυμία εξέφρασα. Για να μπορέσει να είσαι στο κλίμα και ως εκπομπή.
0: Ρε άνθρωπε, εγώ δεν είπα το αντίθετο, αλλά ξέρεις, εγώ ένα κάτι από τα νιάτα μου δεν ασχολούμαι με ποδοσφαιρικά και με τέτοια.
1: Μα δεν έχει να
0: κάνει.
1: Σκέψω
0: στον Άγιο Λουκά, με φωνάζαν άμπαλο. Ναι, το λέω αυτό και του λέω Άγιο Λουκά, γιατί είμαστε από το ίδιο μέρος. Τι γένιο μπακάκους να είναι.
1: Ναι. Επειδή ξέρω από Λαμία, εντάξει, δεν ξέρω ο κόσμος όμως ότι ο Άγιος Λουκάς είναι ο ένας από τους δύο λόφους της Λαμίας.
0: Ναι, η Λαμία χτισμένη ανάμεσα σε δύο λόφους. Το Κάστρο και τον Άγιο Λουκά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχει να κάνει με ποδόσφαιρο και με αν είσαι ποδοσφαιρόφιλος ή όχι. Σήμερα είναι η μέρα πανηγυριού. Έχει βαφτεί όλη η Ελλάδα στα κόκκινα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έπαιζε η Ελλάδα δηλαδή με ξένη ομάδα. Αυτό ξέρω και έτσι πρέπει να είναι.
1: Προφανώς.
0: Από εκεί και πέρα, αν κάποιοι το εξειδικεύουν, okay, οι δύο δικαιώματοι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ως εκ τούτου, λοιπόν, είμαστε και εμείς στους ίδιους ρυθμούς. Είναι στους ρυθμούς του πανηγυριού σήμερα. Έχει στηθεί ένα πανηγυράκι από νωρίς και καλά κάνουν οι άνθρωποι και πανηγυρίζουν στον Πειραιά. Η ομάδα τους έχει κατακτήσει την Ευρώπη. Έτσι.
0: Okay. Το τέταρτο είναι ή κάνω λάθος?
1: Το τέταρτο. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Εγώ το λέω και στο δελτίο. Θρύλος και στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός. Ούτως ή άλλως έτσι είναι. Ανεξαρτήτως με τι ομάδα είναι ο καθένας. Απλώς εμείς είμαστε εδώ ως ενημερωτικό ραδιόφωνο για να μεταδώσουμε και τον παλμό του κόσμου, ο οποίος είναι πανηγυρικός αυτή την ώρα.
0: Βλέπεις
1: τι γίνεται στον Πειραιά. Δεν έχουμε εικόνα βέβαια από το ραδιόφωνο, αλλά μπορούμε να περιγράψουμε. Πρέπει να είναι. Δεν ξέρω και εγώ πόσο μπορεί να υπολογίσει αυτόν τον κόσμο. 100.000, ξέρω εγώ, 50.000.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο Πειραιώτες.
1: Προφανώς δεν είναι μόνο Πειραιώτες. Έχει κατεβεί, είναι. Όλη η Αττική έχει κατεβεί στον Πειραιά.
0: Ακριβώς. Τώρα τι
1: το λιμάνι έχει βουλιάξει εκεί. Τώρα τέτοιο κόσμο δεν ξέρω, έχω να δω από προεκλογικές συγκεντρώσεις πριν από 40 χρόνια.
0: Σιγά, άστο αυτό. Άστο αυτό. Λοιπόν, και σκέψω. Πού πήραν το κύπελο, την κούπα, μέσα στο μαγαζί του για να κόπουν.
1: Εντάξει, χρειάζονται αυτά. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως δεν έχει σημασία τι ομάδα είμαστε ο καθένας.
0: Όχι, εγώ δεν στόχο στο ξανά. Απλά από αυτά που διαβάζω, να πούμε και μια τραγική είδηση, έφυγε καημένη εγώ η Μαστροκώστα.
1: Ακριβώς. Το δεν το έχουμε διασταυρώσει ως δημοσιογραφικά, αλλά πρέπει να ισχύει.
0: Έκανε ανάρτηση η κόρη της, στα 55 της. Βασανιζόταν εδώ και.
1: Είναι κρίμα.
0: Τι να συζητάμε τώρα. Είναι λοιπόν, κρίμα. Πάμε να βάλουμε κάτι σχετικό που είπες.
1: Για να δούμε τι έχεις επιλέξει. Τι έχεις επιλέξει.
0: Θάλασσα του Πειραιά.
1: Αυτά είναι.
0: Γιάννης Πάριος.
1: Αυτά είναι.
0: Περέα μου με τον Ολυμπιακό σου.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα στον Όντα από το Πήλιο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Κάνε μια αφιέρωση, μου λέει, για όλα τα παιδιά που ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Όταν σε λίγο φτάσει το λεωφορείο στον Πειραιά, θα έχουμε εδώ τον Μπακάκο να σολάρει στον αέρα. Λοιπόν, βιβλιογράφο λέει ο φίλος μας ο Αντύπας, για πάμε.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στο Γιώργο από το Γουβάκι, από το Βικτόριαβιλ του Καναδά. Παναγιώτη, κλείσ' το μικρόφωνο το πογή. Λοιπόν, στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα επίσης στο Θανάση από την Ηλιούπολη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Αείμνηστο καφάσι.

Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο, το Βαρούτη, ο οποίος μας ακούει στον Βόλο. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνει τηλέφωνο, αλλά δεν τα αφήνει να χτυπήσει. Τι να κάνω, δύο χεράκια έχω, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, πάμε. Πάνος Μαρίνος, όλες είσαστε ίδιες. Στην αγάπη, στην ψυχή, στις συνήθειες. Μα δεν βρήκα καμιά να της μοιάζει όπως εκείνη η φανταστική.

0: Λοιπόν, είχαμε πάλι μπάσιμο τον Μπακάκο εδώ. Τι έγινε? Έφτασε στον Πειραιά το...
1: ναι, ο Ολυμπιακός είναι στο σπίτι του. Ή μάλλον έφτασε στο σπίτι του πάλι με το τρόπαιο. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Σήμερα, έχοντας κατακτήσει απόψε τη EuroLink για τέταρτη φορά, έβαλε τέταρτο αστέρι στη φανέλα και κουβαλάει το τρόπαιο, το οποίο οι παίχτες μετέφεραν από το ΆΚΑ στο Hilton και από το Hilton στο Πειραιά και στην πλατεία του Δημαρχείου. Νομίζω ότι έχουν φτάσει παίχτες αυτή την ώρα εκεί. Έχει φτάσει το λεωφορείο του Ολυμπιακού και αναμένουν τον Μπαρτσόκα με τους υπόλοιπους να φτάσουν εκεί για να τους αποθεώσουν. Τα πλάνα που βλέπουμε είναι από το λεωφορείο που βλέπουμε τουλάχιστον αυτή την ώρα στο Earth News. Είναι στα Ηλίσια. Στα Ηλίσια μένουμε. Λοιπόν, θα κατεβούν σιγά σιγά προς τον Πειραιά. Δεν είναι μεγάλη απόσταση, αν και δεν ξέρω πώς θα κάνουν να τη διανύσουν όλη αυτή την απόσταση με μηχανάκια, μηχανοκίνητη πορεία. Και εμείς αυτή την ώρα σας μεταδίδουμε βεβαίως και ήχο παράλληλα, αλλά την εικόνα την οποία βλέπουμε, προσπαθούμε να τη μεταδώσουμε ραδιοφωνικά, είναι μια κοσμοπλημμύρα στον Πειραιά που περιμένει αναγωνίως και παράλληλα πολλοί κόσμος έξω από τα Ηλίσια, από το ξενοδοχείο Hilton, από όπου η ομάδα είχε καταλύσει όλες αυτές τις μέρες του Final Four, για να μεταφερθούν στο Πειραιά και να κάνουν βεβαίως το γύρο του λιμανιού μαζί με την Κούπα. Δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά που βλέπω έτσι με τα μεσονύχτια παρέλαση, τόσο μεγάλη παρέλαση με τα μεσονύχτια.
0: Και άλλες φορές έχουν πάει στην Ομόνια σε άλλα...
1: ναι, αλλά τέτοιος κόσμος, τέτοιο πλήθος, τέτοια ώρα, δεν νομίζω ότι είχαμε
0: ξανά. Δεν είναι λίγο πράγμα, ρε Νικό?
1: Ναι, όχι βέβαια.
0: Δεν
1: και
0: είναι,
1: έχει και κόσμο. Έχει και κόσμο πολύ. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό. Έχει κόσμο πολύ ο Ολυμπιακός.
0: Είναι... όχι μόνο αυτό. Φαινόταν και όλα ότι θα το πάρει θα την πάρει την κούπα. Και καλά έλεγαν ότι είναι ο έκτος παίκτης μέσα στο στάδιο ο κόσμος.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Προφανώς, από ό,τι λέγανε προηγουμένως και συνάδελφοι του αθλητικού ρεπορτάζ, πολλά εισιτήρια τα είχαν πάρει οπαδοί του φιλάθλοι του Παναθηναϊκού και τα επέστρεψαν. Και βεβαίως δόθηκαν σε φιλάθλους του Ολυμπιακού, γιατί περίμεναν και εκεί να περάσει ο Παναθηναϊκός, να παίξει το Final Four. Δεν τα κατάφερε, πήγε ο Ολυμπιακός, επέστρεψε στην αιστεία.
0: Ρε, ήρθε η κούπα στην Ελλάδα, ρε.
1: Ήρθε η κούπα στην Ελλάδα, ναι, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο του, στο σπίτι του, στο θρόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θυμίζουμε, επικράτησε 92-85 της Real Madrid στο μεγάλο τελικό της EuroLeague, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπιο στην ιστορία του και βεβαίως σε ένα συγκλονιστικό τελικό, πρέπει να πω, γιατί τον παρακολουθήσαμε όλοι. Είχε δραματική εξέλιξη πόντο πόντο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτσόκα πήγαινε, θα λέγαμε, με την ψυχή στο στόμα μέχρι το τέλος, οπότε πήρε ένα προβάδισμα 5 με 6 πόντους και ολοκλήρωσε με επιτυχία, με ψυχραιμία, με νοοτροπία πρωταθλητή και με αντέχοντας έτσι μια πίεση ασφυκτική που είχε από τη Ρεάλ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχει γίνει ήδη η απονομή στο ΆΚΑ. Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, οι παίκτες και ο προπονητής σήκωσαν την κούπα στο ΆΚΑ και από εκεί και πέρα κατευθύνθηκαν προς το Ηλίσια, στο ξενοδοχείο, το πρώην Hilton, νυν Ηλίσια. Πρέπει να το πούμε αυτό. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί λέμε Ηλίσια και εννοούμε το ξενοδοχείο Hilton.
0: Δεν το έχει αγοράσει, δεν το πήρε.
1: Έχει ανοίξει πλέον με νέα ονομασία.
0: Αυτό που έχει το Κώστα Ναβαρίνο.
1: Ναι, με νέα ονομασία Hilton, δεν έχει σημασία ποιο, τι, πού, πώ.
0: Όχι, απλά λέω ότι.
1: Και από εκεί λοιπόν, όπου κατέλειαν όλε οι ομάδε, έτσι στο ξενοδοχείο Ηλίσια, πρώην Hilton, κατέλειαν όλε οι ομάδε για τα playoff τη EuroLink. Από εκεί λοιπόν οι παίκτε ξεκινούν αυτή την ώρα συνοδεία χιλιάδων οπαδών με μηχανάκια, με αυτοκίνητα, με κορναρίσματα, με φωτοβολίδες, με καπνογόνα, για να φτάσουν στο Πειραιά και καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Ο Πειραιάς δεν κοιμάται απόψε. Ο Πειραιάς ξενυχτά μέχρι το πρωί. Ο Πειραιάς έχει αλλάξει χρώμα γενικώς. Έκανε τη νύχτα μέρα και έδωσε και χρώμα κόκκινο στη νύχτα. Από μαύρο κόκκινο. Ως εκ τούτου λοιπόν, περιμένουμε και εμείς να δούμε τι γίνεται και να σας μεταφέρουμε τον παλμό. Συνδεόμαστε παράλληλα για να έχουμε έτσι έναν φυσικό ήχο από την τηλεόραση του RT News. Εκεί είναι η δημοσιογράφος, συνάδελφος Ιωάννα Βούτση, που μεταδίδει συνεχώς για το RT News την κατάσταση που επικρατεί στον μπαντσουρλισμό, θα έλεγα, στον Πειραιά. Μια εικόνα η οποία έχει επικρατήσει από νωρίς μετά τη λήξη του αγώνα και σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πανελλαδική η εικόνα, εκτός από τον Πειραιά, στην Πάτρα, στο Βόλο, στην Καλαμάτα, στη Λάρισα, στα νησιά, στην Εύβοια, στην Κρήτη, στα Χανιά. Παντού. Υπάρχει ένα κλίμα πανηγυριού, ένα ατέλειωτο ερυθρόλευκο πάρτι που έχει μετατρέψει όλη την Ελλάδα σε ένα κόκκινο χρώμα μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Αυτά λοιπόν, και προσπαθούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο για να παρακολουθήσουμε ζωντανά τη μεταφορά του τροπαίου από την ομάδα του Ολυμπιακού, την ομάδα του Μπαρτσόκα, στον Πειραιά.
0: Όταν θα πάει, θα το ξαναπείς, να βάλουμε ένα τραγούδι. Βέβαια. Να πας για δελτίο ειδήσεων.
1: Γιάννη μου, εκπομπή σου είναι, βεβαίως, και συγγνώμη για την διακοπή, αλλά...
0: Δεν έχει συγγνώμη, εδώ το μαγαζί είναι δημοσιογραφικό.
1: Έτσι.
0: Αφού είναι λοιπόν δημοσιογραφικό το μαγαζί,
1: δίνουμε
0: πρώτα
1: λιγάκι...
0: ενημέρωση με γερές δόσεις.
1: Το στίγμα. Για τις διακοπές μας συγχωρούν οι φίλοι από τις εκπομπές στα Λαϊκά Μονοπάτια. Ξέρουν πόσο την αγαπάτε.
0: Ξέρουν
1: πόσο αγαπάτε το
0: Σταμάτα να βλογάς τα γένια μου.
1: Αλλά πρέπει να ενημερώνουμε κι εμείς.
0: Εντάξει, και παιδί, τι θα γίνει τώρα, είναι ξεχωριστή ημέρα απόψε.
1: Λοιπόν, παραδίδουμε πάλι σκυτάλι Γιάννης Ευθυμίου, Λαϊκά Μονοπάτια, και είμαστε εδώ αν χρειαστεί να ξαναδιακόψουμε για
0: Σταυρόλια,
1: να δώσουμε το στίγμα.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Πειραιάς έχει μετατραπεί αυτή την ώρα σε ένα απέραντο ερυθρόλευκο πάρτι με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Θρύλος είναι πλέον ο Ολυμπιακός και στην Ευρώπη, λυγίζοντας και τη Ρεάλ απόψε, κατακτώντας την τέταρτη EuroLink σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο κατάμεστο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Με αντεπίθεση στο φινάλι, οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 92-85.